0: ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές στην εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στο κέντρο της πόλης. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων. Σε ισχύ αυστηρά μέτρα της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 σήμερα το πρωί έως τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου εν ώψη του Final Four της EuroLeague 2026. Τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις συναθρήσεων και ενισχυμένες περιπολίες για την αποτροπή οπαδικών επεισοδίων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μας από τα Καλάβρητα που πήρε τηλέφωνο, το Θόδωρο. Καλημέρα, άρχοντα, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα επίσης στον Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, στο φυλάκιο μάλλον, δεν λέει, αλλά λέει εφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει ο Σταλιός. Εγώ θα τολμήσω να πω, δεν γυρίζω από τη νύχτα, είμαι η νύχτα. Είναι αυτό που έγραψε η φίλη μου η Σότια, η Τσότου. Παιδί της νύχτας, μια ζωή.

Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει στα Σέρας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Ζάπιο. Λοιπόν, αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε και όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μια επανεκτέλεση του αείμνηστου Λιδάκη. Αδυναμία μου μεγάλη.

Καλημέρα στο φίλο μας από τη Ρόδο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης. Δουλεύουμε, λέει, και σ' ακούμε. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα κομμάτι το οποίο έκανε δώρο ο αείμνηστος Τόλης στο Γιώργο το Λεμπέση. Και όταν λέω δώρο, θυμάμαι ο Γιώργος έλεγε ότι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω ντουέτο με τον Βοσκόπουλο. Λοιπόν, για πάμε. Φίλε, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαβασιλείου από τον Άφλιο με ρωτάει πώς με έπιασε η όρεξη και έκανα ντοκιμαντέρ για τα Καλάβρητα. Δεν σου είπα ότι είναι μάθημα για τη σχολή, για το πανεπιστήμιο, τον Άπειρ. Αφού είδες ότι είναι υποτιτλισμένο στα αγγλικά.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Σταύρο Λιακατέγια μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στείλε ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλε μου, λέει τις καλημέρες μου σε όλους, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ για όλα, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε, καλύτερα μαζί σου και τρελός, παρά μονάχος μου και λογικός.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

κόσμου, ως την άκρη του κόσμου με φτάνει. Ένα γέλιο μονάχα, χίλια βάματα τρέχει και πιάνει.

0: καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρουπόλεως.
1: Αν δεν γεννηθείς αστέρι, ζωή πως περιμένεις να σε ξέρει.

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτινε στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Λοιπόν, έχετε κανένα Κώστα, κανένα Κωνσταντίνα? Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη που λες, την είδα προχθές. Λέω, την Κωνσταντίνα. Okay. Τι είπα και χρόνια πολλά. Εκ του σύνεγγις. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στον Αποστόλη, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλα τα παιδιά που κάνουν βάρδια, δουλεύουνε ή ξενυχτάνε. Λοιπόν, είναι Δημήτρης Μητροπάνος σε ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Κορακάκη, ο οποίος σε μια συνέντευξη γύρισε και είπε, κυνήγαγα, λέει, το Μίτσο να το πει εδώ και χρόνια και δεν το έλεγε. Το έχει τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση βέβαια ο ίδιος ο Βαγγέλης. Το έδωσε στο Μητροπάνο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πρώτο φθινόπωρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες για την απάντηση της Τεχεράνης, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κολπού του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεσάλτο σε δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοστάσιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Σήμερα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μέλη της αποστολής μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ανσντάτ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε χθες την άρση των κυρώσεων που είχε επιβάλει στην Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ, συμμορφούμενη προς απόφαση της δικαιοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χθες χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο, ο οποίος όπως είπε θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο, πάμε και με Στέλιο τώρα. Εγώ είμαι Αητός και εσύ είσαι τα φτερά μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα που μας ακούει εκεί στη Βίπε της Πάτρας. Γιορτάζει κιόλα σήμερα χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Εγνατία οδό.

Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει, από το Σεΐχη, από τα Ψαχνά της Εύβοιας, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.

Μάλιστα, ακούσαμε τον παππού βεβαίως, Αντώνης Ρεπάνης, τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσουμε την ώρα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, να έρθει ο Αργυρός να ετοιμάζεται. Θα κλείσουμε λοιπόν με Γιάννη Χαρούλη, με Διονύση Σαββόπουλο, Αρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο εορτάζων Κωνσταντίνος Ρισβάς να πει δελτίο ειδήσεων. Ξέρω πόσο είναι. I know. Λοιπόν, να μας πει δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Μετά Γιάννης Αργυρός με εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μας τον Κώστα που πήρε τηλέφωνο και μας ευχαρίστησε εκείνος για τις ευχές για τη γιορτή του και τα λοιπά. Μπορεί βέβαια και να μην ακούει τώρα, να τον έχει πάρει ο ύπνος, συνήθως το φαινόμενο, κάποιους τους κάνω και κοιμούνται. Όταν έρχεται η ώρα, ξαπλώνουν, βάζουν το ραδιόφωνο και κοιμούνται. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, δεν είπα, ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα, από τους συνεργάτες μου και εμένα, έχουμε μια καλημέρα.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρα.

Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος είχαν την τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στρατηγικό πέρασμα. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση εξέδωσε χθες ανακοίνωση για νέο αμερικανικό ρεζάλτο σε δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σφοδρή αντιπαράθεση αλλά και οξύτατη αντίδραση του Προέδρου της Βουλής προκάλεσαν οι εξελίξεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και η διαρροή του έντονου διαλόγου που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντόντ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στο κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρρευση του 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστων όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 σήμερα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Αργυρός με τις πρωινές ιστορίες. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

θέλω να μείνω οπαδός φανατικός. Αυτόν που πάντοτε την τρώνε από πίσω και στο μηδέν.

Μπήκαμε έτσι ως ένα σημαντικό πολιτικό πενθήμερο που θα κριθούν πολλά σχετικά με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο κομμάτι της κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, κάνοντας χρήση των θεσμικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Βουλή για τις υποθέσεις των υποκλοπών, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα επίσης θα συζητηθεί η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, ενώ αύριο ακολουθεί η πρόταση για εξεταστική σχετικά με τις παρακολουθήσεις, όπου θα κριθούν πολλά αν θα χρειαστούν 120 ή 151 ψήφοι για τη σύσταση της Επιτροπής. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να κυριαρχήσει το ΠΑΣΟΚ στις πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης, ώστε και να πιεστεί η κυβέρνηση αλλά και να μειωθεί ο αντίκτυπος της ανακοίνωσης για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως της Μαρίας Καριστιανού, ή με τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για πρόταση μομφής, αν η κυβέρνηση τελικά ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής με 151 ψήφους, φαίνεται προσωρινά να διασκεδάζονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αστειευόμενος είπε πως θα σεβαστούμε τα φύλαλα αισθήματα εν όψει και του Final Four της Αθήνας.

Την ίδια ώρα που μένουν τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις απόψε της Μαρίας Καριστιανού σχετικά με το νέο κόμμα. Το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού διεμήνησε χθες ότι δεν θα κάνει face control, ούτε μπορεί να ελέγξει άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Μία κίνηση αυτοπροστασίας μάλλον, καθώς θα πέσουν οι προβολείς της δημοσιότητας στα στελέχη και ουδής μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά ποιοι υποστηρίζουν και ποιοι θα συμμετέχουν στο νέο κόμμα. Ήδη σε ρεπορτάζ και σε δημοσιογραφικά σχόλια αναγνωρίζονται πρόσωπα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφοντας περίπου ως δεξιό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ συνυπάρχουν με άλλα πρόσωπα που έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα τη δικτατορία. Θα φανούν όμως τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μοιράσει αρμοδιότητες και ρόλους στο καινούριο κόμμα. Και βέβαια θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τρίτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά αλλάζει το τοπίο στον χώρο της αριστεράς, φέρνοντας κοντά στην απενεργοποίηση σχεδόν όλα τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άβολες στιγμές, ειδικά την περίοδο μετάβασης, όπου κάποια από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά όταν στην Κουμουνδούρου υπάρχουν και στελέχη που δεν είναι διατεθειμένοι αφενός να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, αφετέρου να δώσουν μάχη για τη διατήρηση του κόμματος. Όλο αυτό μοιάζει με πολιτικό μήλο η κατάσταση, αλλά είναι τελικά οι οδύνες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό που θα δώσει την εκλογική μάχη τους πρώτους μήνες του 2027, όπως περιέγραψε για μία ακόμη φορά την πολλωστή τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας οριστικά τα σενάρια για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, από τον Εύρο ως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα έως το Καστελόριζο. Χθες είχαμε ένα θρίλερ στην Άπακτο με ένα τεράστιο φίδι που σφήνωσε σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Έζησαν στιγμές τρόμου οι επιβάτες του αυτοκινήτου, που ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το οχήμα δυσκολευόταν να στρίψει. Σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, άνοιξαν το καπό και τι είδαν. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχθεί στους σημάδες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφινωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Μετά από πολλές προσπάθειες, το φίδι σηκώθηκε, μάλλον επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό και φόβο. Κλήθηκε η πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ρεπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Η είδηση και της χθεσινής ημέρας, καθώς δεν λύθηκε το μυστήριο, ήταν αυτή η περίεργη οσμή στην Αττική. Επιστήμονες και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τι γίνεται με αυτές τις οσμές, όπως ο καθηγητής ο κ. Συνολάκης, μίλησαν λοιπόν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Σαρονικού, που σε συνδυασμό με μετεωρολογικές συνθήκες εντοπίζει μία από τις αιτίες, μία από τις εξηγήσεις αυτής της περίεργης οσμής που αναστάτωσε μεγάλο κομμάτι της Αττικής και ειδικότερα τα νότια προάστια. Ο καθηγητής λοιπόν Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός και υπόπτης του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών, επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφευθούν βιαστικά συμπεράσματα και στην προσέγγιση του θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά η Ψιτάλια, μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Μεσογείου, αλλά και υπάρχει και μακροχρόνια επιβάρυνση του Σαρονικού με θρεπτικά και οργανικά φορτία που μπορεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση υδρόθυου και άλλων αερίων. Για να λυθεί λοιπόν αυτή η μυστήρια οσμή, η οποία όπως είπαμε είχε ανησυχήσει πάρα πολύ τους κατοίκους των περιοχών στα νότια προάστια, ο ακαδημαϊκός τονίζει ότι απαιτείται άμεσα να γίνουν συστηματικές μετρήσεις της χημικής σύνθεσης των νερών, παρακολούθηση και να υπάρξει δημόσια διαφάνεια, δηλαδή μετρήσεις του οξυγόνου, των θρεπτικών συστατικών, του υδρόθυου και των θαλάσσιων ρευμάτων, καθώς και σαφής ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά λέει ο κ. Συνολάκης, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτή την οσμή. Άλλοι πάλι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί
από το καθαρισμό κάποιου δεξαμένου πλοίου που κουβαλούσε LPG. Θα τα δουν όλα αυτά. Βεβαίως λύση μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση παρά μόνο κάποιων ειδικών όπως ο κύριος Συνολάκης ή μετρολόγων ή ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν κάποιες εικασίες από πού μπορεί να προέρχεται αυτή η περίεργη οσμή που τελικά δεν είναι ούτε από ναυτιλιακές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ούτε κάποια διαρροή. Πάντως, αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, είναι ότι οι ειδικοί καταλήγουν ότι ο συνδυασμός των νοτιάδων με κάποια δραστηριότητα στο Σαρονικό έφερε αυτή την οσμή. Πιθανότερα αυτό που σας είπα, ο καθαρισμός των δεξαμενών από κάποιο πλοίο που μετέφερε αέριο. Μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα κυλήσει στο μοτίβο των τελευταίων ημερών με αστάθεια να κυριαρχεί τις θερμές ώρες ημέρας με λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες. Το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός. Προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως ορεινές περιοχές από τη Θράκη στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι την Πελοπόννησο και μέχρι τα ορεινά της Κρήτης. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί το απόγευμα και το βράδυ θα είναι πάλι αίθριος. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λιακάδα το πρωί και όσο βαθίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια στο ξεκίνημα της ημέρας, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 20 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Air News Radio. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου. Είναι μια μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Χρόνια τους πολλά. Σχεδόν η μισή Ελλάδα είναι Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Είναι η Διεθνή ημέρα του Τσάγιου σήμερα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ενώ το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα ήταν ένα σώμα νομοθετικό, αποτελώντας φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει τελικά από το 1929 έως το 1935. Το 1930 τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζο με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Σαν σήμερα το 1860 γεννιέται ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1903 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και βεβαίως έχει μείνει το όνομά του από τότε γνωστό. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, ο Έλληνας χημικός με παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ενώ το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής που πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύθηκε με Νόμπελ ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκίλγιουτ, ο Άγγλος ηθοποιός, και το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, πιο γνωστός ως Χάρι Κλίν. Eurovision 2000.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 21 χρόνια από τη μεγάλη επιτυχία τότε της Έλληνας Παπαρίζου που με τον My Number One κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision. Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, η κατάκτηση χθες του Europa League από την Aston Villa έφερε τον Ολυμπιακό λίγο πιο κοντά στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Είχε ελληνικό ενδιαφέρον ο χθεσινός τελικός και είχε μάλλον αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό, που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπέου να περάσει το Βίλα, όπως και έγινε, προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προγραμματικούς του Champions League του καλοκαιριού. Και δεν είναι λίγο, είναι 10 μέρες αργότερα. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία, αν το καταφέρει αυτό. Είναι λοιπόν μία από τις δύο προϋποθέσεις. Έγινε εφικτή μετά από το χθεσινό. Αυτό τώρα για να κερδίσει αυτό το γύρο, ο Ολυμπιακός πρέπει η ομάδα του Έμερι να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Premier League, όπου βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην τελευταία αγωνιστική λοιπόν, η Aston Villa θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Manchester City, ενώ η Liverpool, που είναι 3 βαθμούς πίσω της, αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, θα υποδεχτεί την Brentford. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στον πόλεμο. Το Ιράν ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς αναζωπυρώνονται σταδιακά οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει φορτικά πλέον την παγκόσμια οικονομία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήδη στην ελληνική περιφέρεια η αρμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,25, κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, και από ό,τι λένε οι πρακτηριούχοι, ακόμα δεν έχουμε δει την υψηλότερη τιμή. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο Ουάσιγκτον πρέπει να λάβει τη σωστή απάντηση από το Ιράν, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένει λίγες μόλις ημέρες ακόμη την αντίδραση της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με λογικούς ανθρώπους όσον αφορά το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ελάφρυση ή παραχώρηση προς την Τεχεράνη μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Από την άλλη πλευρά τώρα, το πρακτορείο Τασνίμ, που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει το νέο αμερικανικό κείμενο της πρότασης και η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα θα στείλει την απάντηση στις επόμενες ημέρες. Τώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξετάζει το κείμενο, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση. Το αμερικανικό μέσο Άξιος μετέδωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται σε ένα έγγραφο προθέσεων με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου για την έναρξη 30ήμερης περίοδου διαπραγματεύσεων για ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν τριβές ανάμεσα στους δύο συμμάχους, φέρνοντας στο φως και τις διαφορετικές επιδιώξεις που υπάρχουν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ.

Πρεζεσιάν, μίλησε για ψευδέστηση που είναι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Αυτό έγραψε στο X. Είπε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί έχουν ανακοινώσει ότι μια νεοσύστατη αρχή, αυτή του στενού του Περσικού κόλπου, δημιουργεί μια ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο στενό του Ορμούς και κάθε διέλευση από την περιοχή θα απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δύο βήματα μπρος, δύο βήματα πίσω. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, το Πακιστάν είναι από τους μεγάλους διαπραγματευτές, από αυτούς που υπάρχουν εμπιστοσύνη και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός λοιπόν Εσωτερικών του Πακιστάν πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη Τεχεράνη μέσα σε λίγες ημέρες με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του κυρίου Νακβί στην Τεχεράνη μέσα σε μία εβδομάδα και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο γύρο συνομιλιών. Βέβαια, αυτός ο δεύτερος γύρος συνομιλιών έχει προαναγγελθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα και περιμένουμε, η παγκόσμια κοινότητα δηλαδή, περιμένει να δούμε πότε θα επιτευχθεί. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε την επίσκεψη και τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τον εσωτερικό και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στα εθνικά και διεθνή ζητήματα, τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ουσιαστικά εδώ ο κύριος Μητσοτάκης απαντά στην κριτική που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση με αφορμή το ότι επιστρέψανε οι συστοιχίες των Patriot από τον Εύρο και από την Κάρπαθο στην αντιεροπορική ομπρέλα, στη θέση που βρισκόταν πριν. Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε πάντως και μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας που μετράει, ενώ απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Μητσοτάκης το έχει επισημάνει 3-4 φορές σε δημόσιες εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες. Θέλει να κλείσει όσο μπορεί τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θυμάστε από προηγούμενες κυβερνήσεις τι γίνεται όταν επικρατήσει η λογική ότι αργά ή γρήγορα η κυβέρνηση θα πάει σε πρόορες κάλπες. Οι υπουργοί κατεβάζουν το στυλό, η δημόσια διοίκηση αρχίζει και δουλεύει με πολύ πιο αργούς ρυθμούς και έτσι τα προβλήματα μεγενθύνονται και σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και 6 και 7 και 8 μήνες μέχρι να αποφασίσει μια κυβέρνηση για να πάει σε πρόορες εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν και ο λογαριασμός έρχεται στη συνέχεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί είτε ο προϋπολογισμός όπως τον υπολογίζαμε, είτε αυτά που θα έπρεπε να έχουν ετοιμαστεί, τα νομοσχέδια δηλαδή για να πάνε στη Βουλή από τα Υπουργεία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την προανακριτική επιτροπή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε καλέσει την Επιτροπή Θεσμών τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΥΠ. Εκεί υπήρξε επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση παρακολούθησής του. Παράλληλα, στράφηκε κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, που δεν παρευρέθηκε στη διαδικασία. Σύμφωνα τώρα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε την παρέμβασή του αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή, αντιπαραβάλλοντες του με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό και επέκρινε τον κύριο Τζαβέλα, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής.
Ίδιες πηγές αναφέρουν το κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του, αποτέλεσε η απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του. Δηλαδή, να ενημερωθεί για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθηση. Γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ρώτησε το διοικητή της ΕΕΠ, καλώντας τον να δώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τηλεμαχία του 2023, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθησή του. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια δόθηκαν αποσπάσματα από τους διαλόγους που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έφερε βεβαίως την οργή, αυτές οι διαρροές έφεραν την οργή του πρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος διέταξε έρευνα, το οποίο θα κάνουν οι σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Πάντως είναι σαφές ότι με αφορμή και τη σημερινή συνεδρία στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή όσον αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπάτζη, αλλά κυρίως με αφορμή την εξεταστική αύριο, τη συζήτηση για την εξεταστική αύριο Επιτροπή για τις υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει έντονα τους τόνους, θέλει να δείξει ότι αυτό είναι που ηγείται της αντιπολίτευσης και γιατί έρχονται δύο κόμματα, αυτό της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη, και για λόγους που θέλει να κυριαρχήσει εν ώψη και το νέο κύκλο των δημοσκοπήσεων στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, το επιτελείο του κόμματος κυρίας Καριστιανού χθες έκανε μία ανακοίνωση, είπε ότι δεν κάνουμε face control, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα παρελθόν ή ποινικό μητρό όσων φωτογραφίζονται με την πρόεδρο. Ήταν μια αντίδραση του επιτελείου, καθώς έχει προκληθεί σάλλος από τα πρόσωπα που καταγράφηκαν την περασμένη Κυριακή στο γραφείο της κυρίας Μάριας Γρατσίας στο Κολωνάκι να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη, και πρόκειται για πρόσωπα που δίνουν φιλορωσικές επιρροές στο εγχείρημα. Υπάρχουν γκρίνιες γενικότερα για τον κύριο Σουρδάκη κατά βάση, που είναι ο επικεφαλής εκεί της ελληνικής παροικίας στην Αγία Πετρούπολη. Συνεργάτες λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζουν ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίσταται ούτε συνεργάτης, ούτε στέλεχος, ούτε υποψήφιος του υποδίδρυσης κόμματος, ό,τι και αν ισχυρίζεται ο ίδιος. Και μάλιστα, όσον αφορά τις αναρτήσεις στα social media προσώπων που εμφανίζονται να δηλώνουν υποστηριχτές του κόμματος Καριστιανού, τα ίδια στελέχη σημειώνουν πως καμία ευθύνη δεν φέρει το κίνημα, τα στελέχη και επικεφαλής του, για το παρελθόν ή τις τυχόν βλέψεις οποιοδήποτε. Λένε ότι οι πόρτες του κινήματος της κυρίας Καριστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο face control, ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις, το παρελθόν, το ποινικό μητρό οποιοδήποτε προερχόμενου ή φωτογραφιζόμενου. Δεν σκοπεύουμε, λέει, να μπούμε σε κανένας είδους καραντίνα ή απομόνωση, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής διαφανούς δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, θα έπρεπε, σωστά κάνουν και παίρνουν αποστάσεις, αλλά από την ίδια στιγμή θα έπρεπε να γίνεται ένα face control, γιατί εδώ μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό. Μιλάμε για ένα κομματικό σχηματισμό που έχει ως στόχο να μπει στη Βουλή, που έχει ως στόχο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τις πρακτικές του. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που προτάσσεται στη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Θα έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουν λίγο, αντίθετα με αυτό που λένε, και το ποινικό παρελθόν και το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στο παρελθόν. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει, για παράδειγμα, τη δικτατορία και να θεωρείς ότι μπορεί να είναι σε ένα κόμμα δίπλα από την πρόεδρο, δίπλα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Και προφανώς, από τη στιγμή που υπάρχει ο στόχος να έχει και κεντροδεξιό προφίλ και κεντροαριστερό, εκεί θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει η κυρία Καριστιανού να κρατήσει τα δύο καρπούζια με τα δύο της χέρια, καθώς πολλά από αυτά τα στελέχη έχουν αντίθετες ιδεολογικές απόψεις.
Βεβαίως, στην ίδια ανακοίνωση του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού, υπόθηκε ότι οποιοδήποτε αποδειχθεί ότι είναι υποστηριχτές εγκληματικών κατά τον νόμο οργανώσεων ή δικτατορικών καθεστώτων ή πολέμοι του δημοκρατικού πολιτεύματος θα εξαιρούνται αυτοδικαίως από τους κόλπους του κινήματος ή από οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης ή συμμετοχής σε τοπική οργάνωσή του λόγω της αντίθεσης με βασικές αδιαπραγμάτευσες αρχές του κινήματός μας. Εδώ όμως θα το δουν αυτό στην πράξη. Ξέρετε, θα είναι λίγο δύσκολο αν αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες ότι για παράδειγμα ο Αργυρός είχε την τάδε άποψη ή υποστηρίζει ή είχε την τάδε καταδίκη ή είχε την τάδε άποψη που υποστηρίζει φανατικά στα social media, να πρέπει να τον απομακρύνουν και να ξεκινήσει δηλαδή κάπως έτσι ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα το οποίο υπάρχουν πολλές προσδοκίες απόψε από την κυρία Καριστιανού και τα στελέχη της. Θα ξεκινήσει η εκδήλωση στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Το Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγο καιρό είχε φιλοξενήσει και την εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Θέλουν να γίνει μια άτυπη σύνδεση, να υπάρξει ένα συμβολισμός. Θα τα δούμε αυτά πώς θα εξελιχθούν. Πάντως η κυρία Καριστιανού και οι συνεργάτες θα πρέπει να προσέξουν ποια πρόσωπα θα έρθουν κοντά της. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τον ηθοποιό, τον Νίκο Ζιάγκο, ένας παλιός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80 που είχε εμφανιστεί σε βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80 με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για το κόμμα Καριστιανού να βγει με μεγάλο ποσοστό. Μίλησε για την κυρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε ένα καταπληκτικό και εξαίσιο πλάσμα, αλλά τη χαρακτήρισε και σύγχρονη μπουμπουλίνα. Και μάλιστα είπε ότι συγκινήθηκε η κυρία Καριστιανού. Έκανε δηλώσεις χθες στις τηλεοράσεις. Είπε ότι πάμε όλοι μαζί να πάρουμε τη χώρα μας πίσω, γιατί είμαστε υποκαταρχή και το ξέρουμε. Τώρα, τέτοιες δηλώσεις, είτε όσον αφορά αν η κυρία Καριστιανού είναι μπουμπουλίνα ή αν είμαστε σε κατοχή, νομίζω ότι δεν συνάδουν με ένα καινούριο κόμμα. Στόχος πάντως του επιτελείου της κυρίας Καριστιανού είναι να ταυτιστεί με τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί έχει πολύ μεγάλη φαίνεται επιρροή αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι εκεί κερδίζει και κάποια από τα κόμματα που έχουν επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό. Θυμίζω ότι στο τέλος του μήνα θα έχουμε ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Εκεί όταν θα έχει διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σύστημα με το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Πάντως το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αργά ή γρήγορα θα αποκτήσει κεντρικά γραφεία και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Πετράλωνα, το Μεταξουργείο και τα Σεπόλια, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν τις προθέσεις της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας πήγε επίσκεψη στην Ιταλία και υπάρχει ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο από τη συνάντησή του με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Της έδωσε ένα ιδιαίτερο δώρο και η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Ινδός Πρωθυπουργός λοιπόν της χάρισε καραμέλες με την ονομασία Melody, κάνοντας αναφορά στο viral προσωμείο Melody, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι. Λοιπόν, αυτό χρησιμοποιείται από τους χρήστες στο social media για να υπογραμμίσει στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές στις δημόσιες εμφανίσεις και στις διμερείς επαφές του. Στο βίντεο η κυρία Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο Πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας, μια και είμαστε τώρα στα δώρα που στέλνουν οι ηγέτες μεταξύ τους, δύο μπουκάλια από την κολόνια του στον πρόεδρο της Συρίας. Την κίνηση αυτή την προέβαλε ο Αλ-Σάρα στο προφίλ του, στο X, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει τον Συροπρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρησε. Έκανε λοιπόν αυτή την προσωπική χειρονομία ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Σύριας, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια Victory του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του τα έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων. Και μάλιστα του έγραφε υπήρχε ένα σημείωμα από τον Τραμπ, το οποίο έλεγε: «Αχμετ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσε αυτή τη σπουδαία κολόνια, σε περίπτωση που σου τελείωσε». Μάλιστα υπήρξε και απάντηση από τον πρόεδρο της Συρίας ότι ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση, η δική μας όπως φαίνεται άφησε άρωμα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Αυτά γίνονται μεταξύ των ηγετών. Είναι το καλύτερο άρωμα, είχε πει ο Τραμπ τότε. Μάλιστα υπήρχε ένα μπουκάλι και για τη σύζυγο του Σύρου Προέδρου. Και μια και ακούμε συχνά πυκνά παράπονα εδώ από τους δημοσιογράφους και τους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, χθες οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ, θέλοντας να δείξουν με έναν ηχηρό και έναν απροσδόκητο τρόπο την πίστη προς την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, στην κρατική τηλεόραση ο ένας παρουσιαστής πήρε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο. Μάλιστα σημάδεψε τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο. Στο άλλο κρατικό κανάλι, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα κρατώντας επίσης Καλάσνικοφ, δηλώνοντας πίστη στο καθεστώς. Αυτά είναι. Βλέπετε πώς και ακούτε πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην ιρανική τηλεόραση. 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Είναι από μια εκπληκτική φωτογραφία από τη χθεσινή σύλληψη των ακτιβιστών στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να χειρονομεί έντονα. Στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγωνα κάποιοι από τους ακτιβιστές. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρώματα, τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δεκαετιών που δεν έχει καταφέρει να λύσει το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης άνοιξε χθες με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, η προτάση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στα νέα. Προχωράει η ΑΟΣ με την Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινεί η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
τι συμβαίνει με το θυροειδή, γιατί αυξάνουν τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν. Από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μορφή. Ο πρόεδρος του Πασόκ προειδοποιεί το διοικητή της ΕΥΠ με ένδυκα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Τώρα, οι συντάκτες που παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ λένε ότι μάλλον δεν θα γίνει αυτές τις ημέρες, περιμένοντας και την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σύγκριση δύο συναντήσεων από το Χοκηδίδη στον νόμο της Ζούγκλας, νικητής ο ΣΥ, κανείς Κινέζος πρόεδρος δεν έχει φιλοξενήσει μέσα σε μία εβδομάδα τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό των Ακινήτων. Οι διοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λαθασμένα. Οι τρεις κατέλεγες από την ΑΔΕ, χτηματολόγοι οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ειδικό χωροταξικό, πιο αυστηρή όρη για αεολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Πανικόβλητος Αρδουλάκης σε ρότα Τσίπρα και Ζωής. Η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Τσάι business και βολές κατά Τραμπ στην συνάντηση Πούτιν στο Πεκίνο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η κατοικία στο σφυρί, η κυβέρνηση τρώνει χαλή στην επιτάχυση πληστηριασμών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδυκα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΙΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά ελευθερομεταναστών στην Κρήτη. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη ελληνικές εκλογές, η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Το ποντίκι, ψαρεύοντας απογοητευμένους, ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον του Τσίπρα και το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Και η ναυτιμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, συζητήθηκαν στο 10ο ναυτιλιακό συνέδριο της ναυτεμπορικής. Και όχι επιστροφή στον νόμο της Ζούγκλας, συνάντηση Σι Πούτιν.

53 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Όπως καταλαβαίνετε, το ακούσαμε, το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Υπάρχει ένα πενθήμερο έντονης πολιτικής αναταραχής. Υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα και μίλησε για τα δύο νέα κόμματα. Αναφερόμενος λοιπόν στην πολιτική κινητικότητα γύρω από τη Μαρία Χαριστιανού, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της, αλλά και όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μια τραγωδία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά, σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης. Ερωτηθείς τώρα για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην κυρία Χαριστιανού, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, όπως ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί στην Αγία Πετρούπολη, ο κ. Σιουρδάκης, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και την ανακοίνωση του κόμματός του, είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και τα πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του κ. Τσίπρα, αλλά το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Και συνέχισε την κριτική του, λέγοντας ότι υπάρχουν εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμός, προσθέτοντας ότι οι πολιτικές του θα είναι ίδιες ή είναι ίδιες και απαράλλακτες. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με τα νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας, σημείωσε και αναφέρθηκε στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τις παρεμβάσεις των στελεχών, των κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Λοιπόν, βεβαίως με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα μπαίνουμε και σε μια έτσι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είδε τις τελευταίες ημέρες να χάνει και τον γραμματέα του, τον Στέργιο Καλπάκη, ο οποίος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του εξηγούσε ότι αυτή η παραλυτική κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί και ότι θα έπρεπε να συνεδριάσουν τα όργανα. Ελήφθηκε λοιπόν η απόφαση να συνεδριάσουν τα όργανα. Στις 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος και στις 6 η κεντρική επιτροπή. Τώρα, οι συνεδριάσεις λοιπόν θα γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ο Παύλος Πολάκης. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο ίδιος χθες με μια ανάρτηση του λέει ότι ήταν πάντα μέλος του κόμματος, παραμένει μέλος του κόμματος και ουσιαστικά προαναγγέλει ότι θα συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των οργάνων. Από την άλλη πλευρά, κομματικά στελέχη της Κουμουνδούρου έλεγαν ότι ήταν στην πολιτική γραμματεία εξ οφίτσιο επειδή ήταν βουλευτής. Από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής, δεν μπορεί να μετέχει στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προφανώς όμως μπορεί να συμμετέχει στην κεντρική επιτροπή, καθώς παραμένει μέλος του κόμματος. Και ο Αλέξης Τσίπρας θες δημοσίευσε ένα γκάλωπ, μια και μιλάμε για το κόμμα του, για το όνομα του νέου κόμματος, και έδειχνε εκεί τους νεολαίους οι οποίοι του πρότειναν Πηξίδα, Ιθάκη, Λάουρα, ακόμη και Ζωή. Τώρα Ζωή δεν νομίζω να το ονομάσει το κόμμα, Πηξίδα που ήταν και οι περισσότερες απαντήσεις προφανώς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί αλλά μάλλον έχει απορριφθεί. Θα το μάθουμε κοντά στους Αλληλούς Αλληλούια την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ που θα το ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάντως ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι έτοιμος για την κριτική που θα του ασκηθεί. Ήδη κάποιοι πρώην συνεργάτες του, στενοί συνεργάτες του, πρώην υπουργοί του, όπως ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι αριστερός, είπε εξαρτάται από ποια μέρα θα το ρωτήσετε, απαντώντας έτσι δεικτικά και λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν και προφανώς αν τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι τελείωσε γενικώς. Συμπλήρωσε όμως ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
Εξελίξεις θα υπάρχουν πάρα πολλές σήμερα. Δεν είναι μόνο όσον αφορά τα κομματικά, είπαμε, για τη Βουλή. Θα υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινώσει ένα νέο κύμα διεύρυσης σήμερα από τον κύριο Σκανδαλίδη, όπως προανήγγειλε ο γραμματέας ο κύριος Βαρδακαστάνης. Υπάρχουν πολλά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Να έχετε από όλους εμάς μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ημέρες, αλλά εάν δεν λάβουν τις σωστές απαντήσεις θα κινηθούν πολύ γρήγορα. Ψευδέστηση προσπάθεια των ΗΠΑ να μας εξαναγκάσουν σε συνδικολόγηση, τόνισε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου, οι οποίοι σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός είχαν την Τρίτη τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Την ίδια ώρα ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς διευρύνει την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική κρίση. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς το Brent αυξήθηκε στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 98,78 δολάρια. Στο Λίβανο συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αντιδράσεις πυροδότησε και η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να προσέλθει στην Επιτροπή επικαλούμενος το Σύνταγμα. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεδριάζει στις 12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Στην Κέρκυρα στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου οι ακτιβιστές του Στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται δεμένοι πισόπλατα και γονατισμένοι στο έδαφος με τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να τους λιδωρεί. Μετά το σάλο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον Υπουργό του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές, οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμμορφούμενη με απόφαση της δικαιοσύνης, ήρε χθες τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, ανεξάρτητη ειδικό του ΟΗΕ, ειδικευμένη στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που επικρίνει με σφοδρότητα το Ισραήλ. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον απειλεί να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων στα Ηνωμένα Έθνη, εάν ο Παλαιστίνιος πρέσβης δεν αποσύρει την υποψηφιότητα για αντιπροεδρία του οργανισμού, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department που είδε το Reuters. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την Κούβα, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη της αμερικανικής δικαιοσύνης σε βάρος του πρώην Προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο, ο οποίος, όπως είπε, θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Ο 94χρονος Κάστρο κατηγορείται για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών που συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξόριστον όταν ήταν υπουργός άμυνας. Απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση χαρακτήρισε τις κατηγορίες η Αβάνα. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αυτή την ώρα έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Γιορτάζει μισή Ελλάδα.
0: Και η Ελληνίτσα μας.
1: Και η Ελληνίτσα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Σήμερα που είναι και μεγάλη γιορτή και έχουμε πολλούς φίλους και φίλες.
1: Και είναι μέρα Πέμπτη. Γιατί μπαίνει μέσα η Σερέτη και λέει ακόμα Τετάρτη είναι.
0: Ναι.
1: Και μετά κατάλαβα ότι είναι Πέμπτη. Κατάλαβα.
0: Πήρα μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό χάρηκε.
0: Ναι, γιατί κάθε μέρα νόμιζα ότι είναι Παρασκευή και ήταν Δευτέρα. Καταλαβαίνεις. Ναι, και δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, Πέμπτη 21 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κόντου έχει την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Τις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Η Καταρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
0: Βεβαίως.
1: Το λέω εγώ.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Και σήμερα η Έμι προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο θα σημειώσει ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 28 στα υπηρετικά και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25. Αυτό. Ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Ωραία.
1: Ζεστούλε. Σιγά σιγά.
0: Αυτά θα χαλάσει.
1: Βγήκα χθες. Θα έχει βροχές. Η θερμοκρασία δεν πέφτει. Δεν είναι βροχές που φέρνουν και κρύο. Είναι βροχές που έχει τη ζέστη. Πέφτει και το νερό όπου πέφτει.
0: Είναι ωραίο να γίνει.
1: Και είναι αυτή η υγρασία, αυτή η.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: αυτή,
0: ναι, ναι, ναι, καλό,
1: αυτό.
0: Δεν καλό.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων. Να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Γνωρίζεις Έλενο.
1: Έλενο δεν ξέρω κανέναν.
0: Ούτε εγώ.
1: Χρόνια του πολλά, όπου και αν βρίσκεται, και ας μην το γνωρίζω.
0: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στον Έλενο και στην Κωνσταντίνα.
1: Και στην ανάληψη.
0: Και στην ανάληψη.
1: Αφού γιορτάζει και τις ανάληψεις.
0: Ναι.
1: Είναι. Χρόνια πολλά στην ανάληψη.
0: Ναι. Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000.
1: Πολύ
0: έχουμε
1: ωραία.
0: Πάει στο 2026 πια. Έχουμε είμαστε 2000 εμείς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι ημέρα δράση για την ψυχική υγεία.
1: Mm-hmm.
0: Καλά κάνουμε ότι γιορτάζουμε. Γιατί... Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής.
1: Και από τη γιορτάζουμε τι έγινε.
0: Εντάξει, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη σήμερα.
1: Η ψυχική υγεία πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Είναι
0: ένα
1: ανεπαρκία. Αυτό.
0: This is the problem. Yeah. Λοιπόν, το νησί της Αγίας Ελένης, να ξέρεις, γιορτάζει την επέτειο της ανακάλυψης το 1502 από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ζουάου Ντανόβα.
1: Πώς?
0: Ζουάου Ντανόβα.
1: Μάλιστα. Είναι ημέρα ναυτικού στη Χιλή, σε ανάμνηση της ναυμαχίας του Ικίρκε με τους Περουβιανούς και τον ηρωικό θάνατο του Αρτούρο Πράτ, του μεγαλύτερου ήρωα της Χιλής.
0: Μεγάλος ήρωας, μεγάλος.
1: Ναι, το
0: είναι Δία de las Glorias Navales.
1: Βέβαια.
0: Και δεν το έπαιζε αυτό.
1: Τι είναι? Ξανά. Δία de las Glorias Navales.
0: Πού να δεις τα από κάτω.
1: Στην Κολομβία γιορτάζουν την επέτειο της κατάργησης της δουλείας. Δία de la.
0: Αφροκολομπιανιδάδε.
1: Μπράβο. Αφροκολομπιανιδάδε.
0: Αυτά μπορείς να τα πεις. Πες Κατερίνα, αλλά δεν λες.
1: Λοιπόν, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Μαυροβούνιο, η μέρα της κατά της τρομοκρατίας στην Ινδία, η μέρα των πατριωτών και του στρατού στην Ουγγαρία, εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι ωραία η φράουλα με κρέμα.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία η φράουλα με κρέμα. Πιο ωραίο αυτό το. Πώς το λένε αυτό το γλυκό με τη φράουλα και το. Και τη,
0: Παύλοβα.
1: Όχι, Παύλοβα.
0: Ωραία
1: η Παύλοβα.
0: Ωραία
1: ναι.
0: Η Παύλοβα. Και η τάρτα που πέρα,
1: που, η Παύλοβα που είναι με το. Με αυτά που είναι από μαρέγκα.
0: Με μαρέγκα.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Ωραία. Είναι πολύ. Λοιπόν, εκτός ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα,
1: ναι.
0: Των ενδόξων Θεοσέπτων, Μεγάλων Βασιλέων και Αποστόλων,
1: ναι.
0: Είναι και της Ελένης πριγκιπίσης, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
0: Συγγνώμη, η Έλενα δεν λέει, θέλει να γίνει πριγκίπισσα συνέχεια. Και ότι είναι πριγκίπισσα.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό γιορτάζει σήμερα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι και του Αγίου Καρόλου Ευγένιου Ντεμαζενό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Προστάτης των προβληματικών οικογενειών.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, αν δει το εορτολόγιο, είναι πολύ η Κωνσταντίνη και οι Ελένε γενικώ. Όχι, η Ελένη είναι η υπεργύψα, η μία.
0: Η υπεργύψα.
1: Αλλά οι υπόλοιποι είναι του Κωνσταντίνου Κώστας, και των Ιών αυτού, Κώστας. Μιχαήλ και Θεόδωρου των Θαυματουργών. Κώστας. Είναι Κωνσταντίνου πρίγκιπο, ναι. Βλαχία. Ναι. Κωνσταντίνου του Διαχριστών Σαλού. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Γιορτάζει και ο Κωστάκης μας σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Κωστάκη στη Λάρισα.
0: Κωστάκης μας στη Λάρισα. Τα αγόρι μου το πολύχρονο να είναι.
1: Ναι.
0: Καλό παιδί. Καλό. Καλό παιδί. Καλό. Ναι.
1: Φτάνει. Τελείωσες.
0: Δεν μπορώ τώρα αφού του έχω δυναμία, το ξέρεις. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA δηλαδή.
1: Το 1924, 20 χρόνια αργότερα δηλαδή, κατέθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Θα είναι σώμα νομοθετικό, θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών, θα λειτουργήσει ως το 35, 6 χρόνια, 29 με 35. Μετά τέλος, παπάλα Γερουσία.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Θεωρείται μία από τις, στο χώρο της παιδείας, μία από τις σπουδαιότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ever από καταβολής ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Το 1971, σαν σήμερα, η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.
0: Εγώ πιστεύω, ναι, ότι αυτός που γράφει το σαν σήμερα είναι Τσέλσι. Δεν εξηγείται.
1: Τα αρέσει η Τσέλσι.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες δεν έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων. Το 1995 προγραμματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στην Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Και το 2005, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Τυχερό το Κίεβο. Νικήτρια αναδιεκνύεται εκεί για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου. Με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Αταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
0: Χρόνια πολλά στην Έλενα Παπαρίζου.
1: Χρόνια πολλά που γιόρταζε κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ήταν η σήμερα πρώτη γιορτάζει, και η τελευταία γιορτάζει μέχρι τώρα. Ναι, γιορτάζει, ναι. Γιορτάζει. Εννοώ το στο διαγωνισμό. Την ημέρα του διαγωνισμού, καταλαβαίνεις.
0: Δώρο αυτό. Ήταν, δώρο για τη γιορτή της, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν λίγο δύσκολο, το γιατί γεννήθηκε το 1860 ο Βίλεμ Άιντχόφεν.
1: Ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Να τα. Ο Άιντχόφεν το βέβαια και πήρε και Νόμπελ ιατρικής το 24.
1: Και η ομάδα γιατί λέει, έχει πάρει το όνομά του.
0: Η πόλη, μωρέ.
1: Α. Το 1902 γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια ευθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
0: Και το 1921 ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο σοβιετικός φυσικός ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως το αρνήθηκε. Δεν το ήθελε.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα είναι ζητούμενα. Λοιπόν, το 2000 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Γκίλγκουντ. Άγγλος ηθοποιός.
0: Σπουδαίος. Πολύ καλός.
1: Σου αρέσει.
0: Πολύ μου άρεσε, ναι. Το 2006 ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος της γνωστής οικογένειας και Ελυσίδας τροφίμων, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Κατά κόσμων, Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι και σε ρυθμούς Final Four.
1: Α, είναι.
0: Βέβαια.
1: Πού το βλέπεις.
0: Αφού αύριο ξεκινάει.
1: Ναι,
0: το
1: αλλά
0: Final Four. Έχουν έρθει ομάδες, θα δώσουν συνέντευξη τύπου σήμερα.
1: Αλήθεια, θα έχει τέτοια. Θα έχει τα ρατζούμ.
0: Βέβαια.
1: Α.
0: Μένουν στο ανακηρυσμένο Χίλτον.
1: Γιατί απαγορεύτηκαν οι μοτοπορίες εν ώψη του αυτού. Ποιοι σχεδίαζαν να κάνουν μοτοπορία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πολλά στο δελτίο το άκουσα πριν από λίγο, ούτε το ξέρα.
0: Πολλά αλλά μέτρα έχουν ληφθεί. Πολλά μέτρα.
1: Μοτοπορία.
0: Πολλά μέτρα. Εκεί και γύρω από το ΟΑΚΑ, α πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο, τα στο ΆΚΑ.
0: Ναι. Μπορώ να τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εμείς στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Ναι. Πού θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πίστευες εσύ ότι θα γίνει στην Αθήνα το.
1: Δεν μπορούσε να γίνει στο ΣΕΦ.
0: Γιατί να γίνει στο ΣΕΦ όταν έχεις ένα τέτοιο και στολίδι, ας πούμε, που το έχουν κάνει μέσα.
1: Το ΆΚΑ πιανού είναι.
0: Έχει ένα δικό μας.
1: Δικό σας?
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Α, του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four.
0: Όχι, δυστυχώς. Αφού το χτυπιόταν χθες ο Γιαννακόπουλος.
1: Χτυπιόταν πάλι ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, γιατί σου λέει κάτσε, το έφτιαξα, το έκανα ένα στολίδι και δεν θα είμαι στον τελικό.
1: Ούτε θα πάει να το δει.
0: Γιατί να πάει.
1: Γιατί παίζουν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
0: Σιγά τώρα.
1: Τι σιγά.
0: Για φέτος.
1: Για φέτος, ναι.
0: Ναι.
1: Για φέτος, για το 2025.
0: Γιατί να πάει να το δει.
1: 26.
0: Δεν παίζει η ομάδα του τώρα, παίζει με το.
1: Α, είναι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φίλαθλος δηλαδή, είναι οπαδός.
0: Όχι, είναι ιδιοκτήτης ομάδας.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Στην Κοζάνη έχει 13 βαθμούς, να ξέρεις. Έχουν και αυτοί Κωνσταντίνο. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι οι ακροατές σήμερα θα έχουν από κάποιο Κωνσταντίνο. Να τους χαίρεστε όλοι. Ειδικά η Γιάννα και ο Σάβας. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Κυριακή έχει εγγονό Ορέστη Κωνσταντίνο.
0: Να τον χαίρεστε.
1: Και λέει να δώσετε ευχές και στον Παπαχλιμίτζο.
0: Θα του δώσουμε τον Παπαχλιμίτζο.
1: 16 βαθμούς έχει Καλαμάτα. Ναι. Καλημέρα στη Φωτεινή. Πολύ αγαπημένη άμπα, της άρεσαν. 14 βαθμοί στην Ξάνθη με συννεφιά. Όχι Πέμπτη, προπαρασκευή είναι σήμερα. Λέει. Αυτό. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα και από εμάς. Μας
0: στέλνει
1: και ένα βιντεάκι με το. Ακούς, τι βίζουν τα πουλάκια.
0: Τα ακούω τα πουλάκια. Πω, τι ωραία που ακούγεται τα πουλάκια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου. Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι κόλλημα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν αυτό
1: με το πουλακιτσίου.
0: Το πουλακιτσίου, το πουλακιτσίου, ναι. Έλα. Εγώ προτείνω, εδώ στην υπεύθυνη της εκπομπής, με Μαρία Κόντου, να πάρουμε τον Κώστα του Σταμόχη να μας πει για τα μέτρα για το
1: ΟΑΚΑ. Να του πούμε πολλά.
0: Ναι, γιατί τον αγαπάμε και είναι φίλος μας.
1: Τι δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί δεν το
1: άμα, όχι, γιατί άμα βάλουμε να πάρουμε όλους τους κοστίδες που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως να μας πει και τα μέτρα για το ΟΑΚΑ. Αλλά κυρίως να του ευχηθούμε του παιδιού.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια φωτιά τώρα σε ένα διαμέρισμα στην Τραπετσόνα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολύ καπνό έχει.
1: Πολύ καπνό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ελένη και γενικά σου εορτάζω. Στου Κωστάδε, όχι.
0: Στου Κωστίδε, όχι.
1: Ναι, εντάξει. 12 βαθμούς έχει στην ήρκεια τη Λάρισα, ναι. Αλλά έρχεται η άνοιξη, λέει.
0: Ναι.
1: Με συννεφιά, αλλά έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Από το εξωτικό πορτοράφτη, με αρκετή ψυχρασία. Την έχει. Λέει, γνωρίζετε ένα απεργείο προαστιακό. Περιμένουμε χωρίς να φανεί για άλλη μια φορά, χωρίς ενημέρωση. Δεν γνωρίζουμε να έχει μια απεργία ο προσδοκός. Θα το ψάξουμε να σας πούμε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχει μια απεργία.
0: Δεν έχει. Δεν.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στην διαδρομή στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 16 βαθμούς. Στον Παναγιώτη από την Νέα Πολη Λακωνίας και στο Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχουμε όλοι. Ναι. Καλημέρα και στο Χρήστο το φίλο μας από την Πρέσπα με 10 βαθμούς αυτή τη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πάμε. Final Four, το είπαμε. Είμαστε σε υπατμόν. Το
0: σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα. Ναι. Και, τι
0: η
1: ωραία,
0: γιορτή
1: και
0: του μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: που γίνεται γίνει, στην Αθήνα.
1: Που θα γίνει φέτος στην Αθήνα. Και είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται και κόσμος, οπαδοί των ομάδων, θα αποκτήσει χρώμα, θα έχει γιορτές. Δεν θέλουμε να έχει τίποτα εντάσεις και τέτοια. Δεν θέλουμε.
0: Όχι.
1: Να το πούμε.
0: Όχι, μπορεί,
1: όχι γιατί
0: θα
1: κάποιοι από τους οπαδούς αυτούς είναι και λίγο φανατικοί, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Όχι.
1: Να έρθουν γιορτή, να το δουν ως γιορτή, να έρθουν να γιορτάσουν οι άνθρωποι.
0: Μια χαρά θα είναι όλα.
1: Ναι,
0: μια
1: πολύ
0: χαρά
1: ωραία.
0: Θα είναι πολύ ωραία. Είμαστε και φημιζόμαστε για τις διοργανώσεις μας.
1: Εσύ Γιάννη, τι ωραία φωτογραφία. Μας στέλνει, οδηγεί προφανώς και μας στέλνει την αντανάκλαση στους καθρέφτες του αυτοκινήτου του από πίσω το χάραμα.
0: Α, παιδιά,
1: που είναι, είναι μαγική εικόνα, εντάξει, δηλαδή είναι καλλιτεχνική.
0: Ναι.
1: Γιάννη, μπράβο. Και
0: ναι,
1: ευχαριστούμε και πάρα πολύ που την πειράζεσαι μαζί μας.
0: Ναι, Σιδιονίς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι θες πολύ σημαντικό.
1: Κότσιφας ήταν αυτό που μου.
0: Κότσιφας, ναι.
1: Πώς να γίνεις τόσο εύκαιρη, Χατζημιχάλη μας, αν βρέξει που θα βρέξει, λίμνη θα γίνει το πηγαίνω. Αυτά είναι κακίες τώρα.
0: Όχι, δεν είναι κακίες.
1: Είναι κακίες.
0: Είναι πιο παλιό. Έχει προβλήματα, μπάζει.
1: Θα το φτιάξουν, μορτό.
0: Στάζει και τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι εργάτες, το φτιάχνουν.
0: Έχει βγάλει μάνιουαλ πάντως για τους Ολυμπιακούς, ο κ. Γιανακόπουλος έβλεπα τώρα.
1: Για τους Ολυμπιακούς. Α, για τους Ολυμπιακούς.
0: Για να ξέρετε που έρχεστε. Έχει βγάλει τέτοιο.
1: Οδηγό. Χάρτη του,
0: οδηγό,
1: του γηπέδου.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Ιράν.
1: Ναι, Ιράν.
0: Ιράν. Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με πας από μια και του κόσμου.
0: Όχι,
1: στην
0: όχι. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας
1: ναι
0: πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις, μας αρέσουν, πάρτε τις πίσω. Τεχεράνη ή Ουάσιγκτον, ας πούμε. Όλο αυτό το διάστημα ακούμε, σας στείλαμε 15 προτάσεις.
1: Ναι.

0: διαψεύδεται διαρκώς. Αλλά δεν έχει σημασία. Μερικές φορές έχει σημασία τα διαραίουν για να τα διαψεύσουν. Για να τα κάψουν. Το βάζουν σαν σενάριο. Ναι. Ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε πυρηνικά για 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι πολύ λίγα. Πάμε για 20. Διαγράφεται, καταλαβες. Απορρίπτεται η πρόταση. Και έχουμε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Ναι. Τι περίεργα πράγματα.
0: Και πηγαίνουμε τώρα 3 μήνες, παιδιά, και όλοι εντωμεταξύ χτυπάνε κόδωνα κινδύνου ή καμπανάκια, ας πούμε. Δηλαδή έχουν βγει την καμπάνα της Εκκλησίας των Παρισίων, βαράνε οι άνθρωποι, ότι δεν πάει καλά ο κόσμος αν συνεχιστεί κανένα μήνα, δύο ακόμα αυτή η ιστορία, επισητιστικά, οικονομικά, ενεργειακά κτλ. Θα τυναχτούν όλα στον αέρα.
1: Ήδη υποφέρουμε.
0: Μπορεί αυτό να θέλουμε.
1: Ήδη υποφέρουμε. Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή πάει 6,5, δεν έχουμε ανοίξει τη βεντάλια της επικαιρότητας.
0: Όχι, δεν την ανοίξαμε.
1: Εντάξει, ένα ερώτημα έθεσα, γιατί είχαμε πολλές ευχές και θα ευχόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προτείνω να πάμε μουσικά στους τίτλους και να επιστρέψουμε.
0: Την εισήγησή σου την κάνω αποδεκτή και
1: πάμε. Σε ευχαριστώ, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σφοδρά πλήγματα απειλεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Τραμπ και Νετανιάχου. Ψευδέστηστη η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, απαντά ο Ιρανός Πρόεδρος. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη

Ρώτηση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες. Κοντά του σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελ Αβίβ. Απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας εν όψη του Final Four της EuroLeague. Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: περιμένω πώς και πώς να την δω που θα έρθει εσείς για συναυλία στην Αθήνα. Φλόρες. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που λέει σήμερα θα έχουμε μια μέρα όπως τις προηγούμενες, Μαγιονοέμβρη. Παλιά είχαμε 2-3 μέρες παγκόσμιες, τώρα έχουμε κάθε μέρα. Οι γιορτές κάθε μέρα από 10. Μας δουλεύουν προφανώς. Μπα όχι, δεν έχει σημασία όμως. Ρωτάει μόνο απαντά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο. Α, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Από τον Τύρινα, από 16 βαθμούς. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
0: Κανένα σειρμός, καμία ενημέρωση. Για τον προαστιακό, λέει η Μόρφο, ακόμα.
1: Τι ναι. Γίνεται, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα ατύχημα, κανένα τέτοιο. Πάντως δεν έχουμε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση, επίσημη θέλω να πω, για διακοπή. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 7 βαθμούς σήμερα, μας ενημερώνει ο κύριος Τρίφωνας. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα 12. Εντάξει. Ναι. Τόσο είχε και χθες. Καλά είναι. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Ή χαμηλή. Λοιπόν,
1: καταρχήν, δεν έχουμε νεότερα για αυτή την οσμή στην Αττική. Μόλις μάθουμε, θα σας πούμε. Αν μάθουμε. Τι την προκάλεσε. Σενάρια έχουμε δει. Ακούσατε και εδώ χτες. Και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουν κάποιες μετρήσεις που θα γίνουν.
0: Όταν θα έχουμε κάτι επίσημο, θα το πούμε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Πού ρωτάει?
1: Γενικά, το συζητάνε ακόμα ο κόσμος. Το συζητάνε. Τι ήταν αυτό? Ναι, σου λέει τι ήταν αυτό το πράγμα. Ειδικά αυτοί που το βίωσαν.
0: Ναι, το συζητάει ακόμα.
1: Το συζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Να μην το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Καλημέρα στην Τίνα, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μην με ξεχάσετε όπως πέρυσι.
1: Όχι.
0: Χρόνια πολλά, Τίνα μας. Χρόνια πολλά.
1: Πολύ χρόνια.
0: Καλόχρονη. Πολύχρονη και καλόχρονη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολλούς φίλους.
0: Ναι. Ναι, έβλεπα πριν τον κατάλογο γιατί έψαχνα να βρω το τηλέφωνο μίας Ελένης και λέω πιάσε, μίας. Έχω 15 Ελένες, Κωστίδες, έχω παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί, μ' αρέσουν. Που βάζουν μια φωτογραφία κάτι, ξέρω εγώ, στο Facebook.
1: Και βάζουν 500.
0: Καταλαβες. Και ναι, και εύχονται σε 500 μαζί.
1: Εγώ ποτέ δεν απαντάω σε αυτά.
0: Και εντάξει, λέει, ξεμπερδέψαμε. Δεν
1: μ' αρέσει το τσουβάλιασμα.
0: Βέβαια, ούτως ή άλλως, ακούστε να δείτε, πάρτε το απόφαση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, του Αγίου Γεωργίου, τα Γιάννιου, η επομένη δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που δεν ξεχάσατε να ευχηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευχηθείτε σε όλους τους Κωστίδες. Εμείς έχουμε ένα γνωστό, ας πούμε, που το λένε Τάκη. Άντε να του πεις χρόνια πολλά.
1: Α, ναι, καλά.
0: Κώστας λέγεται.
1: Κώστας. Αυτός είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το έχει κάνει Τάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεχαστεί κάποιος.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Όχι.
0: Το λέμε.
1: Ναι.
0: Για να μην έχετε. Γιατί το λέμε, για να μην έχετε τύψεις, έτσι.
1: Μας έχει εντυπωθεί όμως τώρα αυτό με τον Τάκη.
0: Ναι.
1: Και το θυμόμαστε, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αμέ. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Τι?
1: Σήμερα παρουσιάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα έχει κόσμο, λέει.
0: Ναι.
1: Αρκετό.
0: Τι κόσμο αρκετό θα έχει στην παρουσίαση?
1: Νεύρεση.
0: Έχει προσκλήσεις ή
1: όχι,
0: θα πάει όποιος θέλει πάει?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
0: Όποιος θέλει πάει,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ανοιχτό, ναι, είναι. Χτες είχαμε και την πρώτη, πώς να το πω τώρα, άτυπη ενημέρωση. Από το.
0: Από το ποιο?
1: Από την ομάδα που έχει εκεί.
0: Α, από την ομάδα, γιατί προς το παρόν κόμμα.
1: Από την, όχι, από την ομάδα.
0: Σήμερα θα μάθουμε το όνομα του κόμματος.
1: Βέβαια.
0: Α.
1: Τι κάνουμε? Δεν περιμένουμε τόσες μέρες.
0: Όχι, μπορεί να το κρατάνε, ρε παιδί μου.
1: Για πότε?
0: Να το δώσουν με δόσεις, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει, ιδρύω ένα κίνημα που δεν σας λέω ακόμα πώς το λένε.
0: Μπορεί.
1: Θα
0: ναι.
1: πεις, όλα τα έχουμε δει.
0: Όλα τα έχουμε δει. Ναι. Γιατί, τι πειράζει. Ναι, τέλος πάντων, πέρασε. Σήμερα υποτίθεται θα δούμε δηλαδή και όνομα και σήμα και διακήρυξη και καταστατικό και ηγετική ομάδα και τέτοια.
1: I hope so.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Φέρω. Ή μπα.
1: I believe.
0: Γιατί με το που είδαμε κάποιους ανθρώπους στη συλλογή των υπογραφών, κάποιους από αυτούς τους αποκηρύξαμε κιόλας. Όχι εμείς, το κόμμα.
1: Ποιους αποκηρύξαμε?
0: Έναν κύριο που έχει εκθιάσει τη Χούντα, έναν.
1: Δεν άλλο... ξέρω, ναι, δεν τους ανέφεραν ονομαστικά.
0: Όχι ονομαστικά, όχι ονομαστικά.
1: Όχι ονομαστικά
0: είναι αυτές η περιραίους ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Οι διαρροές, οι διάφορες που λέγαμε
1: ναι.
0: πριν.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Έχουμε κάποια αποκλειστικότερα, επειδή να πούμε το όνομα θα είναι αυτό, κάποια πληροφορία.
1: Όχι, όχι, αποκλειστικό δεν έχουμε. Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αλλά φοβούνται με αυτό που λέγανε, ας πούμε, που βγάλανε χτες μια ενημέρωση, ότι δίπλα τους θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που θα είναι φυτευτοί.
0: Ναι. Για να λένε όμως ότι κάποιοι θα είναι φυτευτοί.
1: Από ποιον?
0: Πρώτον από ποιον. Δεύτερον, καταλαβαίνουν ότι ήδη κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους κάνουν κάποιο είδους ζημιά.
1: Αυτό.
0: Το φοβούνται δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες των οικογενειών. Συμβαίνει και σε όλα τα κόμματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι τους να προσέχουν και να ξέρουν για το σήμα που εκπέμπουν, ποιος το εκπέμπει κτλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τώρα έχω αρχίσει να διαβάζω. Ξέρω εγώ, διαβάζω. Πήγε ο Τάδε. Ναι. Ο Τάδε τότε είχε πει αυτό, αυτό, εκείνο και το άλλο. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας έχει μια ιστορία. Και αυτή την ιστορία την κουβαλάει. Αν δεν το έχει αποκηρύξει ο ίδιος να πει παιδιά συγγνώμη έκανα ένα λάθος ας πούμε, τότε θολώνει το μήνυμα. Αυτό θέλω να πω. Και θέλει πολύ προσοχή. Όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα που είναι καινούριο, πολύ περισσότερο επειδή είναι ένα κόμμα καινούριο που υποτίθεται ότι πρεσβεύει και το νέο, θα το δούμε. Για όλα τα κόμματα ισχύει αυτό. Όταν για παράδειγμα έβλεπα χθες ένα βίντεο στο Twitter,
1: ναι, ναι,
0: έναν κύριο ο οποίος ήταν πριν στο Πασόκ, ήταν υποψήφιος βουλευτής, είχε διάφορα παράπονα εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκε, έφυγε, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: ή πηγαίνει στον κύριο Τσίπρα αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, του βγάλανε χθες τι έλεγε για τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή όλα αυτά μένουν, αυτό θέλω να πω,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Δεν τους νοιάζει όμως νομίζω.
0: Εντάξει, δεν τους νοιάζει μία, δεν τους νοιάζει δύο. Μετά, ξέρεις τι, είναι θέμα φερεγγιότητας.
1: Συνέπειας. Και
0: συνέπειας, ναι, αυτό. Ναι. Όταν άλλα λες τη μία και άλλα, ναι, λες την άλλη, ή μάλλον λες τα μεν και μετά λες τα άκρως αντίθετα.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον, τι φερεγγιότητα έχεις.
1: Ναι.
0: Τι αξιοπιστία έχεις.
1: Τώρα που
0: πες χάνεις.
1: Τώρα που πες Τσίπρας.
0: Το είπα, ναι,
1: ναι. Ρώτησαν τον Τζακαλώτο χτες.
0: Ναι.
1: Αν είναι αριστερός ο Τσίπρας.
0: Και είπα ανάλογα με την μέρα.
1: Ναι, τι σημαίνει.
0: Ναι, γιατί. Όχι, δίκιο έχει. Τον έχω ακούσει. Δεν έλεγε πριν σε μία από τις ομιλίες του, δεν έλεγε για τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό ή κάτι τέτοια, κάτι περίεργα μυστήρια πράγματα, ας πούμε.
1: Αυτά δεν μπορώ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά, να ξέρεις.
0: Ναι, έλεγε διάφορα πράγματα κατά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέω ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος έχει εντωμεταξύ τι, έχει το αριστερόμετρο.
1: Μπορεί. Εμάμα το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν το πήρε αποφάσει μόνος του.
0: Θυμάμαι, τον θυμάμαι από τότε τον κύριο Τσακαλώτο που προσπαθούσαν να πούνε ότι εντάξει δεν πειράζει που έχει την Black Rock, ρε παιδί μου, τα χρήματα και τις συμμετοχές. Δεν πειράζει, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Τι πάει και θυμάσαι. Γι' αυτό σας λέω, τα βρίσκεις μπροστά σου.
1: Ας
0: πούμε, έβγαλε προχθές ο κύριος Τσίπρας. Έτσι το έδωσα, το είπαμε πρώτη, το μάθατε από την εκπομπή για το, με το, την ανάρτηση που έκανε για τις 26 Πέμπτου,
1: ναι,
0: με τις φανέλες,
1: ναι,
0: δύο αθλητές, δύο παιδιά, το ένα έγραφε 26, το άλλο 5,
1: ναι.
0: Οπότε βγάλαμε το συμπέρασμα 26 Πέμπτου θα ανακοινώσω το κόμμα.
1: Μπράβο.
0: Βγήκε χθες ο Χατζόπουλος ο σκητσογράφος και έβαλε δύο κυρίως, δύο φιγούρες 20-15. Ο ένας ήταν ο κύριος Καμένος και ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Υπονοώντας το 2015 και τη συμμαχία που είχα, τις αγκαλιές, τα φιλιά κτλ. Αυτά. Γι' αυτό λέω ότι όλα τα βρίσκεις κάποια στιγμή μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κάνεις αυτοκριτική.
1: Και πίσω σου.
0: Και πίσω σου, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά κύκλους κάνει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Πώς το λένε, το ένα είναι αυτό,
0: ναι,
1: και το άλλο είναι ότι. Γίνεται ο κύκλος ιδεών αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: του κυρίου Βενιζέλου, το διοργανώνει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με δύο πράγματα έπαθα έκπληξη. Το ένα με τον κύριο Δένδια που είπε ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα, δεν πίστευε ποτέ το αφήγημα των ηρεμών νερών. Φαντάζομαι ότι κάτι άλλο εννοούσε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι εννοούσε ότι δεν είναι υπέρ των ηρεμών νερών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν το πιστεύει ότι ισχύει από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο.
1: Όχι, λέω.
0: Ναι, το ότι το είπε, το είπε.
1: Το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
0: Να το ερμηνεύσω δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να ήθελε να πει ή τι εννοούσε ο κύριος Δαδίας.
1: Τα άκουσα,
0: δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Και έπαθα έκπληξη.
0: Γιατί?
1: Με τον κύριο Βεντζέλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είπε ότι. Το ρώτησα για τη Γαλάζια Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί κάνουν ό,τι πρέπει. Σίγουρα δεν περιμένουμε παθητικά τις εξελίξεις. Τι έπαθε?
0: Τι έχει πάθει, τίποτα.
1: Μέχρι χτες έχουνε.
0: Ναι.
1: Προχτές. Γιατί χτες είπα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Έρχονται τρία μηνύματα. Mm. Η κυρία Έφη, ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Διαμαντής. Ναι. Να ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη τι έλεγε και τι λέει. Και αυτόν ισχύει ότι έλεγε στο παρελθόν το βρίσκει μπροστά του. Αν υπάρχει μια διαφορά είναι ότι ο ίδιος έχει βγει δημόσια και ευθαρσός μέσω ανάρτησης, δηλαδή την έχω δει με τα μάτια μου. Και έχει πει ότι έσφαλα για την κριτική μου που έκανα στο παρελθόν εναντίον του Ισραήλ, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι, και τώρα έχει γίνει ο καλύτερος υπερασπιστής του Ισραήλ.
1: Ναι. Η διαφορά είναι ότι είναι κάποιοι είναι αμετανόητοι.
0: Το έχει πει. Θέλω να πω ότι. Ναι. Ζήτησε, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν ζήτησε συγγνώμη. Πάντως και αυτός τα βρίσκει, ναι, μπροστά του. Γιατί κάθε μέρα ο καθένας του υπενθυμίζει, μα τότε εσύ έλεγες αυτό. Και βγαίνει και λέει. Με τους άλλους για τους οποίους αναφερθήκαμε, δεν έχουν πει ποτέ ότι ναι, ρε παιδιά, τα έλεγα, αλλά έκανα λάθος. Ας, ναι, πούμε. Δεν είχε ακουστεί αυτή η κουβέντα. Αυτό θέλω να πω. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά είναι διαφορετικά φορτισμένο. Αλλά το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι ο καθένας ό,τι λέει το βρίσκει κάποια στιγμή μπροστά του.
1: Mm.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης έχει γίνει μεγάλος χαμός, θα το συζητήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά και δικαίως με αυτές τις άθλιες εικόνες
0: τώρα
1: που είδαμε.
0: Τώρα για το Ισραήλ, ναι, καλά κάνεις και το φέρνεις.
1: Τις άθλιες και απαράδεκτες εικόνες που είδαμε με τους, ναι, ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο στολίσκο αυτό που ήθελαν να πάει στη Γάζα.
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι. Και στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες και Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσά τους, τους οποίους είχαν δεμένους πίσω τα χέρια στην πλάτη, τους είχαν κάτω στα γόνατα, τους βάζανε και ακούγαν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε ο υπουργός αυτός που το οργάνωσε όλο αυτό.
1: Τον ενορχίστρωσε όλο αυτό.
0: Τον ενορχίστρωσε γιατί δικοί του άνδρες τους είχαν πιάσει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο υπουργός εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, ο κύριος Μπενγκ. Ο ακροδεξιός, ο οποίος τους έλεγε κιόλας εμείς είμαστε οι αφέντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι,
0: εμείς,
1: ναι, ναι,
0: είμαστε οι αφέντες, ανεμίζοντας την σημαία του Ισραήλ. Είναι τόσο μεγάλη αντίδραση. Δεν είναι ότι έχει δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν αντιδράσει η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, με διαβήματα στο Ισραήλ για απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους. Ακόμα και η εχμάλωτη πολέμου διέπονται από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Γι' αυτό σας λέγαμε στο προηγούμενο διάστημα.
1: Εδώ δεν μιλάμε για εχμαλώτους πολέμου.
0: Εδώ δεν μιλάμε καν για εχμαλώτους πολέμου.
1: Μιλάμε για ακτιβιστές.
0: Μιλάμε για κρατούμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτός τι λέει? Ότι όλοι αυτοί είναι υποχείρια της Χαμάς.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: όλοι ενεργούμενα της Χαμάς.
1: Ναι, και
0: λέει, υποστηρίζει ο Μπενγκβίρ. Και γυρνάνε οι ίδιοι υπουργοί. Μέχρι και ο Νετανιάχου αντέδρασε χλιαρά.
1: Ναι, αλλά συγκυβερνά όμως.
0: Συγκυβερνά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάνε για εκλογές στο Ισραήλ πάντως.
1: Το πρόβλημά του.
0: Να το πω ευκαιρία δοθήσεις. Αλλά βγήκαν όλοι από την αντιπολίτευση μέχρι και άλλοι υπουργοί. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε ότι δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο κακό κάνει στην εικόνα.
1: Αυτό το πρόσωπο όμως έβγαλε χθες στο Ισραήλ.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το Ισραήλ μέχρι τώρα τι έλεγε? Ότι εμείς είμαστε το μόνο κράτος στην περιοχή που έχουμε δημοκρατία αφενός και αφετέρου ασπαζόμαστε και ακολουθούμε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έτσι είμαστε δυτική δημοκρατία. Αυτό έλεγε μέχρι τώρα. Και έρχεται αυτός ο Μπενγκβίρ με μία κίνηση, με ένα βίντεο, έτσι, και αυτό το ανατρέπει.
1: Και δεν είναι θέμα επικοινωνίας, δεν είναι θέμα επικοινωνιακό, είναι θέμα ουσίας, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γινόντουσαν παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους σαν να είναι ζώα και να τους στιβάζουν, που ούτε στα ζώα δεν φέρεται.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες,
1: ναι,
0: είχαν πάει από την Ισπανία. Δεν τους είχαν επιφυλάξει τέτοια συμπεριφορά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Γιατί είχαμε δει τις εικόνες, είχαν κυκλοφορήσει επίσης βίντεο από τους ανθρώπους που είχαν. Όχι, το είπαν και οι ίδιοι. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι μας χτύπησαν, δύο-τρεις. Αλλά οι υπόλοιποι έλεγαν ότι okay, η συμπεριφορά ήταν normal. Ναι. Ας το πούμε normal, αν υπάρχει normal σε αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα προσχήματα. Όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα προσχήματα, ο άλλος πενευόταν, το πενευόταν δηλαδή ο ίδιος ο Μπενγκβίρ, αυτός ο υπουργός, διακίνησε το βίντεο όπου χαμογελαστός έλεγε.
1: Καμάρωνε, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Αυτό καμάρωνε, κόμπαζε.
1: Αφού όταν το πρωτοείδα το βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, νόμιζα ότι ήταν AI. Νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο. Δεν προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί τα γράφουν και στη γλώσσα τους. Λοιπόν, και όταν το συνειδητοποίησα όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πραγματικά
0: ναι.
1: Όμως, δηλαδή.
0: Ναι, ο κύριος Διονύσης λέει ότι τέτοιες εικόνες είναι καθημερινές, γίνονται επί χρόνια στους Παλαιστίνιους και πολύ χειρότερες. Να τα διαβάσετε στις εκθέσεις Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ωραία, εντάξει. Είναι η εκθέση της κυρίας Αλμπανέζε. Τι ήθελα να πω. Όντως θα είναι ένα πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλές τριβές και πολλούς τριγμούς και στο εσωτερικό της, του Ισραήλ, αλλά και παγκοσμίως. Σας είπαμε πριν, γίνανε διαβήματα και από χώρες. Έχουν κληθεί σε πολλές χώρες οι πρέσβεις του Ισραήλ για να απολογηθούν, να δώσουν εξηγήσεις για αυτήν την συμπεριφορά. Ψιλοξέρουμε ήδη από την γραμμή, ας πούμε, εντός εισαγωγικών που έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν είναι αυτή η εικόνα του Ισραήλ. Το λέω γιατί αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σαάρ. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο κύριος Σαάρ, αλλά αυτή
0: προφανώς,
1: ήταν η εικόνα. Η εικόνα του Ισραήλ αυτή ήταν χτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που παίρνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει συλλάβει γιατί θεωρεί ότι παραβιάζουν και μπούρου, που και αυτό είναι αμφισβητήσιμο, και τους έχει πάρει και τους έχει συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, δηλαδή, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν συμπαθούντες, ας πούμε, ή έλεγαν έχει δίκιο το Ισραήλ, το έχει χάσει και έτσι. Και από αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές τώρα, όπως και να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν. Κύριε Θοδωρή, για να μην παρεξηγούμαστε. Λέει, εσύ που άκουσες την ανακοίνωση του Προέδρου Γιαννακόπουλου που μίλησε οπαντικά και τον κατηγόρησες με υποκριτικό τρόπο. Εγώ ρώτησα αν θα είναι στο γήπεδο και μου είπε Κατερίνα ότι δεν θα είναι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις του κύριου Γιαννακόπουλου και λέω ότι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας που ήταν να είναι στο Final Four, αλλά δεν θα γίνει, και στην έδρα του γίνεται το Final Four, θεωρώ ότι είναι λογικό να είναι παρόν.
1: Όχι, δεν είναι λογικό.
0: Να παρακολουθήσει το Final Four, το θεσμό.
1: Διονυσάκο, δεν είναι λογικό.
0: Εγώ έτσι το θεωρώ, ρε παιδί μου.
1: Περίμενε, βρε μάνα μου, να σου εξηγήσω.
0: Να εξηγάμε.
1: Λοιπόν, δεν είναι λογικό, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν υπαγορεύσει και σε κανονικούς αγώνες να είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι δικό μου. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Για την Κατερίνα και το Διονύση.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τον χαιρόμαστε. Να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονο, δηλαδή όλα τα καλά,
0: σε γιορτάζουμε
1: καλά.
0: Όπως καταλαβαίνετε.
3: Έτσι. Παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, έχουμε και γλυκάκια εδώ. Άμα δεν θέλετε να κατέβετε κάτω, το έχω αφήσει κάποιο άλλο πάνω. Υπάρχουν γλυκά, υπάρχουν.
1: Γλυκά.
2: Και αλμυρά υπάρχουν.
3: Αυτό και αλμυρά, και λένε τα
1: πού. Χαμός γίνεται, χαμός.
3: Και εγώ το ξαναπώ να χαίρομαι, είναι η μαμά μου σήμερα που γιορτάζει.
1: Και τη μαμά σου να τη χαίρεσαι.
2: Και η κόρη του.
3: Και την κόρη σου. Γίνεται φέλη. Αλλά είναι μεταφερόμενη γιορτή, πώς τη λένε, όχι μεταφερόμενη. Κινητή. Και γιορτάζει σήμερα.
1: Άκου τώρα.
0: Δεν το είδαμε πριν στο εορτολόγιο, αλλά να τη χαίρεσαι.
1: Ναι, ξεχωριστά. Και εν πάση περιπτώσει. Ευχέ στην κυρία Ελένη. Βέβαια.
3: Και εν πάση περιπτώσει. Ελένη.
0: Τέτοιε μέρε.
2: Τώρα είναι αργά.
3: Όχι, δεν είναι αργά. Τι, 7 παρά 10.
1: Τώρα Κώστα.
0: Λέω τέτοιε μέρε.
2: Και την πεθερά.
3: Βάλτε πλάτη λίγο. Δεν είναι αργά 7 παρά 10.
0: Τέτοιε μέρε δεν πρέπει να έχετε το στούντιο κάτω στο υπόγειο. Πρέπει να το έχετε εδώ δίπλα. Με τόσα καλούδια. Με τα καλούδια που έχετε φέρει. Πώ θα πεταχτούμε στο διάλειμμα να κάνουμε. Στο υπόγειο δεν προλαβαίνουμε.
1: Να σα πω κάτι. Μαζεύεστε όλη η οικογένεια, αφού γιορτάζετε όλοι.
3: Ναι.
1: Κανα δυο έχουν μείνει μόνο, ας πούμε. Α, κλείστε μια αίθουσα.
3: Και να ψήνουμε.
1: Γιατί είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, σαν εθνική επέτειο, ας πούμε.
3: Εθνική είναι, σίγουρα.
2: Ναι. Θα γιορτάσετε σήμερα τελικά, θα γιορτάσετε οικογένεια, κάτι θα κάνετε.
3: Σήμερα τι να γιορτάσουμε. Σήμερα είναι η κατάρα του δημοσιογράφου, είναι σε βαθιάτικο φύλλο. Πέμπτη, κλείνει το φύλλο, θα δουλεύω όλη μέρα. Θα έχει τέτοια πράγματα.
1: Τι
3: εντάξει,
1: να κάνεις
3: δεν
1: εσύ, τι να κάνεις και εσύ.
0: Τι να κάνεις και εσύ.
1: Δεν πειράζει, Κώστα.
0: Έχεις ευχές και από πάρα πολλούς ακροατές εδώ πέρα. Λένε μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Κώστα.
1: Βέβαια, μας το θυμίζουν. Ναι. Λες και να το ξεχνάγαμε.
0: Λες και να
1: το ξεχνάγαμε εμείς εσένα.
3: Να είναι καλά εδώ. Να σου πω κάτι όμως. Και ο Κωνσταντίνος να τα λέμε και αυτά. Πήρα το όνομά μου, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αν πιο ιστορικές φυσιογνωμίες. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κωνσταντίνος είναι εκεί αυτοκράτορας κλπ.
1: Και
3: λοιπά.
1: Και
0: τα αποθέλημα.
3: Έχουν περάσει περίπου τέλος πάντων τρεις αιώνες από την Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστιανισμός είναι μια μικρή θρησκεία, τώρα είναι κάποιος λίγος κόσμος, δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Χάρη στον Κωνσταντίνο άλλαξαν όλα. Αν δεν υπήρχε Κωνσταντίνος, μπορεί να μην ήμασταν.
2: Α, μπράβο, καλά λες. Ναι.
3: Αυτός ήταν που άλλαξε την ιστορία.
1: Και η μαμά του.
3: Η μαμά του. Η Ελένη. Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
3: Αποκτήσαμε και το
2: χώρο. Για όσους δεν ξέρουν γιατί πολλές εκκλησίες λέγονται Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι γι' αυτό.
3: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τα λύσαμε όλα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λύσαμε και τις απορίες όλων.
1: Να πούμε πια,
3: κάναμε
1: δηλαδή
3: και μάθημα ιστορίας μέσα σε 30 δεύτερα ιστορία του χριστιανισμού. Την καλύψαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. σε σχέση με αυτό που έλεγα χτες, αναζήτησα στοιχεία με αυτό που έλεγα την στάση εργασίας Ολμέ και ΔΟΕ για τις εξτάσεις ΠΙΖΑ. 1,12%.
1: Η
3: συμμετοχή των στην απεργία. Στη στάση εργασία.
0: Πόσο? 1,12%.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Το καλά κάνεις και το λες, επειδή έψαξε και τα
3: πολύ
0: στοιχεία.
3: Πολύ και από τη
0: διότι τίποτα. Κάποιοι εκ των ακροτών έλεγαν ότι απαξιώνεται το ολόκληρο τον κλάδο και λέγαμε ότι όχι, ο Κώστας, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει, εσύ το άνοιξε το θέμα, αναφερόταν στη συνδικαλιστική ηγεσία και όχι στους εκπαιδευτικούς συλλήβδιν. Αυτό.
3: Και του 98,9%.
0: Για να ξέρουμε και τι λέμε.
3: Γύρισε την πλάτη. Ναι. Το 1,12 συμμετείχε στα εργασία. Επομένως, τι να απαξιώσουμε τους απαξιωμένους. Δεν.
2: Ένα θέμα που δεν το είχαμε συζητήσει για την Ηλιούπολη, έτσι, που είχε γίνει κάποιο αίτημα.
0: Ναι.
2: Λόγω του γεγονότος με τα δύο κορίτσια
0: τα δύο 17χρονα κορίτσια.
2: Ναι, υπήρχε μια ιδέα, ένα αίτημα να μοριοδοτηθούν έξτρα οι μαθητές του Δήμου Ηλιούπολης που θα έδιναν φέτος πανελλαδικές.
0: Ήταν έτοιμα, ήταν έτοιμα ή ήταν κάποια σκέψη κάποιου.
3: Το διατύπωσα γραπτά.
2: Ήταν ένα γραπτό.
1: Εντάξει, παιδιά, το πάμε στα λόγια.
0: Είναι λίγο. Τουλάχιστον εκτός της δικής μου λογικής. Δεν ξέρω αν στέκει σε άλλη λογική, ας πούμε. Αλλά είναι εκτός της λογικής μου.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά όντως έπαθαν σοκ κτλ. Αλλά δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς να το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ηλιούπολης. Ναι. Την οποία ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την Ηλιούπολη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα.
3: Είναι και σε αντίθετη λογική. Αν θες, αν ένα δίδαγμα βγάζεις από αυτό που ξαναλέω, τα αίτια δεν τα ξέρουμε, μακριά από εμάς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αν θες να αποδραματοποιήσεις τις πανελλαδικές εξετάσεις, κάνεις το ακριβώς ανάποδο. Λες, αυτό είναι το βασικό, οι πανελλαδικές, δώστε μόρια στα παιδιά. Δίνε και. Κόντρα ρόλο, πώς το λέμε. Κόντρα. Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό το αίτημα είναι.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Εντάξει, ατυχές, να το πούμε έτσι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι.
2: Αλλά ναι, προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι άλλο.
3: 57 είναι προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Καλά, ρε
2: παιδιά. Χρόνια πολλά.
0: Μπας και προλάβουμε να έρθουμε στο υπόγειο να πάρουμε κανένα αλμυρό, ρε παιδί.
1: Με ευχές. Να σε χαιρόμαστε, Κωστάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.
0: Και εμείς δεν θα πάμε σε μικρό
1: διαφημιστικό.
0: Εμείς θα πάμε σε μικρό μουσικό.
1: Μουσικό θα πάμε και αφού πάμε στο μουσικό θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μία μητέρα και ο γιος της. Εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν πυροσβέστες, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι στον τρίτο όροφο της πολυκατοικία διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα που αρνήθηκε να φύγει. Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων, συλλογικές συμβάσεις. Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη αστική κινητικότητα. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται πλέον στα τελικά τους στάδια, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. Ψευδαίσθηση η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να μας εξαναγκάσουν σε συνθηκολόγηση, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη εξετάζει τη νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σε απάντηση εξέδωσαν μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση προειδοποιώντας για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο και σήμερα στα 105,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,78 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα η πρέσβης της χώρας μας στο Τελ Αβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, παρασυρθήκαμε, γιατί μας αρέσει η Ριάννα πάρα πολύ.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Τζέννη που λέει: όχι, δεν είναι αυτό το Ισραήλ, είναι απειρό χειρότερο. Ωραία. Καλημέρα στο κύριο Διονύ, λέει: κακή είναι η Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Ή επειδή λέει την αλήθεια σας πειράζει, ή μάλλον δεν σας επιτρέπει η Ισραηλινή πρεσβεία να διαβάζετε τέτοιες εκθέσεις.
0: Τι λέτε, παιδιά.
1: Έτσι λέει.
0: Μου τι λέτε.
1: Αυτό θέλει να πει.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι λέει.
0: Ποιος είπε ότι ήταν.
1: Έτσι νομίζω.
0: Από πού ακούσατε ότι ήταν απαράδεκτη στάση του Ισραήλ. Από καμιά άλλη εκπομπή.
1: Λοιπόν.
0: Σε κανέναν άλλο σταθμό.
1: Έρχεται η κυρία Φωετινή και λέει: άντε γεια, πείτε στον αγαπητό κύριο για την Αλμπανέζε. Άντε γεια. Αυτό.
0: Τι παιδιά, όχι. Δεν θέλω. Ακούστε, υπάρχει μια ένταση γενικά, μια περιραίουσα
1: ατμόσφαιρα. Ναι,
0: ας πούμε, χτες, για παράδειγμα, είδα χτες την ένταση που υπήρχε, ας πούμε, ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πήγε να καταθέσει εκεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστόκλης Δεμήρης, πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Και μετά έγινε μια διαρροή με το τι συζήτησαν. Τι του είπε δηλαδή, τι είπανε.
1: Η οποία συνεδρίαση, να πούμε, ήταν και κλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Επικεφαλής της ΕΕΠ ήταν, έτσι, αυτός που εξετάζονταν, που πήγε εκεί να μιλήσει. Έτσι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μετά έγινε αυτή η διαρροή, γράφτηκε παντού τι υπόθηκε. Έγινε εξ οφρενών ο κύριος Κακλαμάνης, μίλησε μέχρι και για εκτροπή. Και η απάντηση από το Πασόκ ήταν ότι δεν ξέρουμε από πού γίνανε οι διαρροές, από τους διαλόγους. Και εγώ το ψάξα λίγο το πράγμα και ήταν ένα ρακούν που πέρναγε.
1: Μα.
0: Άκουγε.
1: Συμβαίνει
0: σημείωνε,
1: αυτό με τα ρακούν.
0: Ακούγε.
1: Αυτό.
0: Σημείωνε.
1: Ναι,
0: σημείωνε. Και μετά τα.
1: Το κάνουν τα ρακούν, αυτό το κάνουν.
0: Ναι.
1: Παρεπιπτόντως, και επειδή η Φωτεινή συνεχίζει και λέει για να μην παρεξηγηθώ, οι χθεσινές εικόνες ήταν ντροπιαστικές, προσέβαλαν αυτόν τον γενναίο λαό που παρόλες τις αντιδεξιότητες σε ένα εχθρικό περιβάλλον συνεχίζει και υπάρχει και ακμάζει, λένε κάποιοι. Μέχρι εδώ. Ο κύριος. Να πω μόνο για την κυρία Αλμπανέζα, το μόνο που έχω να πω, δεν αξιολογώ τις εκθέσεις της, δεν είμαι φτάνω στο επίπεδό της, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και δεν την υποβαθμίζω την κυρία, απλά θυμάμαι, είχε ακόμα στα αυτιά μου η δήλωση που έχει κάνει, ότι η Χαμάς είναι πολιτική οργάνωση και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι πολιτική, ναι. Είναι πολιτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο που λέει: η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη για το θαλάσσιο ντρόουν όπως απέτυχε στις δηλώσεις του κύριου Δένδιας. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, να έχει ζητήσει συγγνώμη. Άλλωστε, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο ντρόουν. Άρα, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να ζητηθεί συγγνώμη για κάτι που ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε. Ή τουλάχιστον δεν έχει γνωστό, όχι από εμάς. Από το ΓΕΘΑ. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το πόρισμα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό. Ο Γιώργος λέει: χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στα παιδιά μου, τον Κωνσταντίνο και την Έλενα.
0: Να τους χαίρεστε.
1: Και τους δύο, εσείς έχετε δύο.
0: Ναι. Αυτή κι αν είναι η γιορτή, ε.
1: Ο Νίκος λέει: τα ρακούν ακούνε. Δεν ακούν τα ρακούν.
0: Και σημειώνουν.
1: Τα πάντα ακούνε. Νομίζω ότι έχουν μάθει και στενογραφία. Τη διάφορα τέτοια συστήματα.
0: Ναι, ναι, καμιά φορά. Ναι, ναι. Γράφουν πιο γρήγορα και από εμάς.
1: Πολύ ωραία
0: δουλειά μας.
1: Τώρα που έλεγες πριν για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα λοιπά, άκουσα το εξής σενάριο.
0: Τι, Διονύση?
1: Υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει προκύψει από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέγεται ότι ο Σονούπο τις επόμενες ημέρες 4-5 βουλευτές από της Νέα Αριστερά θα παραιτηθούν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ένταξή τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν παραιτηθούν αυτοί,
0: ναι.
1: Οι αντικαταστάτες τους είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα δεν είναι νεοαριστερίτες, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Άρα θα αυγατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μπορεί να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, είναι υπέροχη η χώρα που ζούμε και υπέροχη και το πολιτικό σκηνικό στο οποίο ζούμε.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση
0: εξαιτίας
1: της διάσπασης από τις καραμπόλες. Από τις διασπάσεις που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σου λέει ότι εάν παραιτηθούν η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, για να πάνε ενδεχομένως στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν ο κύριος Τσίπρας τους θέλει, έχει βάλει όρο ότι πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές. Αν παραιτηθούν, οι από κάτω που έρχονται, οι αναπληρωτές τους, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς.
0: Άκου τώρα κάτι πράγματα.
1: Φοβερό.
0: Φοβερά.
1: Και θα ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, δηλαδή. Ναι.
1: Ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ έχουν και αυτοί. Έχουν συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή στο Νούπο, νομίζω 6 Ιουνίου, αρχέ Ιουνίου, εν περιπτώσει, αφού θα έχει ιδρύσει και το κόμμα του κύριο Τσίπρα, για να δουν τι θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι ετοιμάζονται για το θυσίο, για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Τρίτη. Ναι. Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές, λέει. Και πώς το λένε, η ιδρυτική διακήρυξη που θα υπάρχει, θα κληθούν να την υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με διάβαζα και με μάθαινα, ας πούμε, που μιλούσα εκεί με ανθρώπους από το επιτελείο, ότι θα φτιάξουν και καινούργια ιστοσελίδα. Πόσα site θα έχει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και επίσης υπάρχει, λέει, ένας συνθέτης.
1: Ναι.
0: Πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος θα γράψει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο θα ακουστεί ειδικά για αυτή την περίσταση το βράδυ της Τρίτης.
1: Ναι.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Τι πάει.
0: Σε ποιο συνθέτη.
1: Ναι. Σε ποιον.
0: Ε?
1: Γιατί από πού. Πώς πάει το μυαλό σου.
0: Γιατί ξέρουμε ποιους έχει πολύ καλές σχέσεις ο κ. Τσίπρας.
1: Α.
0: Τον αγαπάνε πάρα πολύ και το δείχνουν οι άνθρωποι.
1: Θα το πεις ή θα μας το...
0: Για Κραουνάκη σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι για εκεί. Ναι. Ωραία, ναι. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Κραουνάκη, που ήταν και τότε που ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε κάνει θυμάσαι που είχε κάνει μια επιτροπή για το επονίδη στο χρέος και...
0: Ναι, τη είχε βάλει και τον Κραουνάκη.
1: Όχι, είχε εμφανιστεί, ήταν εκεί στη συνεδρία. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι και εσύ,
1: δεν θυμάμαι εγώ πολλά. Κύριε Βασιλή, ο κύριος Βασίλης λέει: ο διοικητής της ΕΥΠ κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αφού ήδη είχε γράψει τα παλιά του τα παπούτσια του θεσμούς, αρνούμενος να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ενημέρωση του Ανδρουλάκη και την διαφάνεια, δίνοντας μία απαντήση στην Επιτροπή της Βουλής. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τα πράγματα στις ώρες, να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Αν μιλάμε, έχουμε κοινό σημείο αναφοράς. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Διαφάνειας. Η αξιολόγηση της ΕΥΠ, της τάσης της ΕΥΠ κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο κρίνεται και πολιτικά, κρίνεται και νομικά, αλλά είναι ένα έτερο θέμα. Για το νομικό έχουμε δει τις εξελίξεις που υπάρχουν, τις έχουμε συζητήσει, τις έχουμε πει από την εκπομπή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ότι επειδή κάποιος μπορεί να θεωρήσει εσύ ότι είναι επίορκος, για παράδειγμα, και έχει καταπατήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν σημαίνει ότι θα κάνεις φίλο και φτερό το τι συζητήθηκε σε μια και κλεισμένων των θυρών, επαναλαμβάνω, για λόγους ασφαλείας συνεδρίαση. Αυτό εγώ στέκομαι στο θεσμικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν πάω αξιολογικά στο τι είπε ή τι δεν είπε ο κύριος επικεφαλής της ΕΥΠ.
0: Ναι.
1: Ο διοικητής. Εγώ μένω στο θεσμικό. Γίνεται μια συνεδρίαση. Όπως γίνεται στην συνεδρίαση, για παράδειγμα, στην Επιτροπή για τους Εξοπλισμούς. Δεν βγαίνουν παρά έξω. Δεν πρέπει να βγαίνουν παρά έξω. Για κάποιον λόγο γίνονται και κλεισμένων των θυρών αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν γίνεται επειδή του ήρθε του κυρίου Κακλαμάνη ή του κυρίου Προεδρεύοντος της Βουλής. Υπάρχουν διατάξεις συγκεκριμένες πότε γίνεται και κλεισμένων των θυρών μια συνεδρίαση. Για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, φτάσαμε να εξηγούμε τα αυτονόητα. Τώρα, κύριε Βασίλη,
0: ας τις αλλάξουμε και όλες τις μυστικές υπηρεσίες, θα τις λέμε φανερές.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ και άλλα να σου πω πληροφορία.
1: Και ο Κασελάκης θα μπει στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, σαν βουλευτής. Ήταν πέμπτος στη σειρά επικρατείας. Να τα δούμε, μην βιάζεσαι.
0: Παιδιά, περιμένετε. Περιμένετε, όλοι θα πάρουν. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άλλες πληροφορίες που έχω είναι οι εξής.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει συζήτηση στη Βουλή για την σύσταση προανακριτικής.
1: Ναι.
0: Την οποία απορρίπτει η πλειοψηφία,
1: ναι,
0: τη σύσταση. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
1: Ναι.
0: Αύριο έχει για την εξεταστική συζήτηση. Για το, η εξεταστική είναι για τις υποκλοπές. Αυτό είναι για ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Έτσι, για αυτό της κυρίας Κοβέση. Λοιπόν, θα ανέβουν βεβαίως οι τόνοι, φυσικά. Μόνο τόνοι ανεβαίνουν. Κάνα άλλο ψάρι, τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, θα ανέβουν λοιπόν οι τόνοι. Όμως, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ακούγεται, ακουγόταν πολύ έντονα τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί να κατέθεται ο κύριος Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αύριο. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποια στιγμή που το ρώτησαν χθες στον κύκλο ιδεών, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα που, γιατί έκανε πολλές. Είπε ότι θα σεβαστώ τα φύλαθλα αισθήματα.
1: Α, επειδή είναι
0: το Final Four.
1: Το Final Four. Ναι.
0: Όμως, λένε ότι σκέφτηκαν και κάτι
1: άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο Final Four, ας πούμε, αν θα γινόταν πρόταση δυσπιστίας και άρα συζήτηση τριών ημερών στη Βουλή, ας πούμε, δεν θα πηγαίναν στο Final Four. Έχουν πληρώσει εισιτήρια οι άνθρωποι και όλα αυτά. Δεν θα πηγαίναν στο Final Four και θα κάθονταν να ακούσουν τη Βουλή. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πάντως, εγώ όμως θέση του Ανδρουλάκη θα την έκανα, γιατί έτσι και ως Παναθηναϊκός είναι. Οπότε, λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει που λες και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή,
1: ναι,
0: να μην κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, λέει, συζητάγανε, δεν ξέρω τώρα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής.
1: Γιατί? Το κύριο Κακλαμάνη. Γιατί
0: θεωρούν ότι παραβιάζει πάρα πολλά πράγματα στη διάρκεια.
1: Άμα θεωρούν ότι παραβιάζει, να την κάνουν. Γιατί δεν την κάνουν?
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα επικρατήσει.
1: Άμα γίνει πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής, πάλι σταματάνε οι διαδικασίες και συζητείται επί τρεις μέρες πάλι πρόταση μορφής κατά του Προέδρου.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Για τον Πρόεδρο της Βουλής, τι προκαλεί ο κανονισμός? Δεν το ξέρουμε.
0: Τι με ρωτάς τώρα,
1: όχι, το λέω για το. Μην πάλι υποβαθμιστεί το Final Four. Γιατί γελάς, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει, καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Καλημέρα στους εορτάζοντες, χρόνια καλά σε όλους τους, υγεία και ευχές όσες χωράνε στους καθενός τους ορίζοντες.
0: Χρόνια καλά και πολύ υπέροχα ωραία. Και μαγικά και τα λοιπά.
1: Ο κύριος Χρήστος λέει, ο Νίνο θα γράψει, όπως έκανε και στο Γιαννακόπουλο τη χρονιά που πήραμε την Ευρωλίγκα. Ο Νίνο να γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Η Φωτεινή λέει, εμένα το μυαλό μου πήγε στον κύριο Τσακνή. Ότι αυτός μπορεί να γράψει.
0: Να.
1: Αυτό το θα γράψω ύμνο. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη, που λέει υπάρχει ένα άρθρο στο διαδίκτυο που επιβεβαιώνει τις υποψίες για προβοκάτσια του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Εγώ σας είπα ότι υπάρχει και ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η μυρωδιά προχθές ήταν από τα χνότα του έξω από εδώ.
0: Ναι, το φόρουμ.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Στο διαδίκτυο βρίσκει ο καθένας ό,τι ψάχνει και ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Έτσι, κύριε Σταμάτη, με όλο το σεβασμό. Με όλο το σεβασμό. Ναι, όχι, λέει, το λέει πρώην Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και πρόκειται, λέει, για σχέδιο του Ισραήλ από το 2024. Ναι, εντάξει, παιδιά, το τι υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν μπορούμε ούτε να τα παρακολουθούμε όλα, ούτε να τα εξετάζουμε και πάνω απ' όλα να τα σχολιάζουμε κιόλας. Γιατί με αυτή την έννοια θα χάσουμε το σκερβέλο μας. Και δεν θέλουμε.
0: Ήδη, παιδιά,
1: το τσερβέλο.
0: Too much information.
1: Too much information, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά στα Επτάνησα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στα Επτάνησα γιατί? Επειδή έχω πολλούς Κωστίδες και Ελένες, έχουν κάτι τα Επτάνησα σήμερα που δεν το ξέρουμε.
0: Κάτι έχουν τα.
1: Σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το είδε.
0: Πού ξέρω να το δω.
1: Κύριε Τιμολέοντα, θα μας πείτε λίγο.
0: Άρα, Διονύση, επιβεβαιώνομαι.
1: Τι, ότι.
0: Ο Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη.
1: Καλά, πόσο μπροστά βλέπεις. Δεν λες και τους 5 αριθμούς του Τζόκερ. Και έχεις και Super Jackpot.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Έλα ρε σε ρε τι.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευτυχώς που έχεις εμένα να σας αποθεώνω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και οι ακροατές, αλλά εγώ το κάνω και δημόσια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Θυμάστε χθες που σας λέγαμε ότι έχουν αρχίσει να γίνονται οι συγκρίσεις σε ποιον είχε καλύτερη υποδοχή ο Xi Jinping, στον Τραμπ ή στον Πούτιν?
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ο Πούτιν εκεί. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνιδάκι. Είναι το αγαπημένο σε διάφορους λογαριασμούς στα social media που μας έλεγε καλή ώρα ο φίλος πριν, όπου καθένας γράφει. Αυτό που έβλεπα όμως και είναι η κοινή πεποίθηση όλων, ότι είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε και στους δυο έκανε την υποδοχή ο Xi Jinping, ποιο είναι το κέντρο όλων των συζητήσεων αυτών?
0: Ποιο?
1: Ο ίδιος ο Xi Jinping.
0: Ο ίδιος.
1: Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει πει ότι το κέντρο του άξονα Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται τεράστιο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για την Κίνα. Το γράφουν οι αναλυτές, έτσι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν έχω και τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αλλά λένε ότι το κεφάλαιο, το πολιτικό και διπλωματικό που εξασφάλισε ο Xi Jinping μέσα σε μία εβδομάδα με τις δύο διαδοχικές συναντήσεις είναι άπειρο. Αυτό έχει

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικία στη Δραπετσόνα. Απομακρύνθηκαν έγκαιρα μητέρα και γιος, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, απαντά το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Στις 9 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους δεμένους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να τον αποδοκιμάσει δημοσίως. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανοιξιάτικος καιρός, πρόσκαιρες καταιγίδες το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: ο Γιάννης ο Φουρναρής,
1: ναι,
0: από το Λαύκο,
1: ναι, ναι,
0: λέει να κατέβω μια βόλτα στην Αθήνα, να πάμε να παρακολουθήσουμε Κατερίνα Λιόρλιου και αν μετά δεν βάλεις την αφίσα της πάνω το κρεβάτι, να μην με λένε Φούρναρη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που μας στέλνει έναν ολάνθιστο κήπο για, για τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Χρόνια πολλά, με ένα λουλούδι για υγεία και προκοπή. Ο Γιώργος από την Αλεξάνδρεια της Σημαθίας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Διαβάζω.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε, λέει, μία εκδήλωση,
0: ναι,
1: που συνδιοργανώθηκε από τη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα,
0: ναι,
1: το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας,
0: ναι,
1: το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας και την Ακαδημία Αθηνών,
0: ναι,
1: όπου συζήτησαν για τον αποκρυφισμό τα ξόρκια και μέσα από χειρόγραφα.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Έχει
0: ενδιαφέρον.
1: Ο τίτλος ήταν «Μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Μία πολιτιστική και κειμενική παράδοση». Και έκανανε μία έρευνα γύρω από 5 χειρόγραφα που ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και αποκάλυψαν, λέει, απίστευτα πράγματα. Γιατροσόφια, εγχειρίδια, τώρα το 16ο και 17ο αιώνα, έτσι.
0: Εξορκισμού.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάποτε ήταν...
1: Ναι.
0: Ήταν συνηθισμένο πράγμα,
1: ναι,
0: να γίνεται, ναι, εξορκισμός και τα λοιπά.
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Και... Έχουν ενδιαφέρον τέτοιες ημερίδες και τα λοιπά. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και γνωρίζεις πράγματα, πολλά πράγματα από τις γραφές που δεν τα ξέραμε. Τα ξέρουμε εμπειρικά, τα ξέρουμε από την παράδοση, τα ξέρουμε από στόμα με στόμα, ας πούμε, τι λέγανε, ξέρω εγώ, για τη Βασκανία ή για το μάτιασμα και όλες αυτές τις ιστορίες, εν πάση περιπτώσει, που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι? Μου έχει πει εμένα πόσες φορές μου έχει πει, γιατί η γιαγιά μου έκανε αυτό, η γιαγιά μου έκανε το άλλο. Και μεταφέρονται. Αλλά εδώ υπάρχουν ντοκουμέντα. Καταλαβαίνεις. Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Ντοκουμέντα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία λέει τον Πασόκ ότι έχει γίνει από πράσινο ΣΥΡΙΖΑ πράσινη ζωή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Έτσι το πάνε.
0: Ρε, τι άλλο έχουμε να δούμε σε αυτή την πολιτική σκηνή στο επόμενο διάστημα. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ. Καλά να είμαστε. Θα βρέχει το Σάββατο, μας λέει ο Παναγιώτης. Να ροκάρουμε με Iron Maiden. Στεγνή. Μαζί και μέσα στη βροχή. Είναι ένα παλιό σύνθημα πολιτικό. Σε συγκέντρωση το έχω ακούσει. Λοιπόν, αλλά μάλλον βροχερό θα είναι το. Δεν ξέρω αν θα βρέξει εδώ στην Αττική επί του παρόντος. Έτσι, δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Θα το δούμε αύριο. Αύριο θα πάρουμε μετεωρολόγο να μας πει τι θα κάνει για τον καιρό του. Δεν είχαμε ρωτήσει και για τους Μετάλλικα. Για τους Μετάλλικα είχαμε ρωτήσει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: γι' αυτό ο κόσμος είναι. Λένε ότι θα είναι πολύ περίεργος.
0: Θα είναι το τριήμερο γενικώς βροχερό.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά αυτό δεν ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι θα βρέξει στην Αθήνα.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Δεν και καλά.
1: Κάποιοι, ναι, δεν θα πω ονόματα, είχαν πάει στο ΆΚΑ να δουν συναυλία με Πιντάνιελ.
0: Εγώ είχα πάει.
1: Για σένα λέω.
0: Ναι, στο Imagine Dragons.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Για σένα λέω.
0: Ναι.
1: Για σένα.
0: Τι να κάνω.
1: Πάνω. Πάμε να συζητήσουμε.
0: Μα αφού μου ήρθε το μήνυμα και μου λέει μη μετακινήσετε, αφού ήμουν στο στάδιο, πού να πάω.
1: Κουνήθηκε, ναι.
0: Δεν κουνήθηκα, ήμουν στο στάδιο.
1: Τι να σου πω, και με το παιδί σου.
0: Αυτό έλεγε.
1: Τι να σου πω.
0: Το παιδί μου με πήγε.
1: Το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα. Θα συζητήσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο αποφασίσαμε να το ανοίξουμε λίγο με αφορμή, γιατί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι βγαίνουν και οι γουρούνες. Οι γουρούνες είναι αυτά
0: τα οχήματα, τα τετράτροφα,
1: τα,
0: ναι,
1: τα οποία πάντα με τρόμαζαν εμένα και δεν μου άρεσαν κιόλας και οπτικά.
0: Είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου.
1: Ένα πράγμα,
0: ναι,
1: ένα υβρίδιο είναι,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γουρούνες. Με αφορμή λοιπόν είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Κέρκυρα, πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πριν από δύο μέρες.
1: Ναι, στη Βόρεια Κέρκυρα.
0: Πατέρας με γιο.
1: Σκοτώθηκε,
0: σκοτώθηκε,
1: αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας, σοβαρά τραυματισμένος ο γιος. Ξέρουμε ότι έρχονται πάρα πολλές φορές τουρίστες, έρχονται στη χώρα μας και βλέπουν κάτι, τους γοητεύει με τις γουρούνες, τις νοικιάζουν. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Είναι ένα από τα πράγματα, από τα σύμφυτα σχεδόν του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: κάθε καλοκαίρι.
1: Σε
0: έχουμε...
1: κάποια στροφή θα πετύχει, ναι, έναν τουρίστα με γουρούνα.
0: Αυτό.
1: Ή με ένα μηχανάκι.
0: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, ναι, φαινόμενο, πολλοί εκ των οποίων δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Δεν ξέρουν ούτως ή άλλως τους δρόμους, Δεν βάζω τώρα άλλους παράγοντες, π.χ. μέθη ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν κανόνες. Αυτοί που έρχονται και νοικιάζουν, τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες. Και καλέσαμε τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι πρόεδρος των εκπαιδευτών οδηγών για τις γουρούνες το καλοκαίρι και για αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο, με αφορμή αυτό να ανοίξουμε λίγο το θέμα. Κύριε Ζωγράφο,
1: καλημέρα.
0: Καταρχήν είναι πιο επικίνδυνο αυτό το όχημα από άλλα οχήματα? Είναι πιο επικίνδυνο γιατί υπάρχουν συχνά ατυχήματα?
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι η έκφραση Βρύβιο ήταν η πιο επίκαιρη αυτή την περίοδο.
0: Ήταν εύστοχη όντως.
2: Που περιγράφει ένα όχημα. Εγώ το είχα παρουσιάσει παλιά σαν τον όχο παιδί μιας καταστροφικής σχέσης ανάμεσα σε μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητα.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Και αυτό στην προσπάθειά μου να περιγράψω ένα όχημα που είναι κατασκευασμένο για αγροτικές χρήσεις. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα του όλα επιτρέπονται. Έχει αναδειχθεί στο κυρίαρχο μέσο παιχνιδιού καλοκαιρινής ραστόνης και πώς το λένε τουριστικής ατραξιών. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να πούμε. Καταρχήν να πούμε ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι επικίνδυνο με την μορφή που χρησιμοποιείται. Κανένα όχημα δεν είναι επικίνδυνο αν κάποιος γνωρίζει πώς πρέπει να το χειρίζεται και πού πρέπει να το χειρίζεται. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα οχήματα δεν τρακάρουν μόνα τους, οι οδηγοί τα τρακάρουν. Και θα ήθελα λίγο να ανοίξω λίγο αυτό το θέμα, γιατί πολύ σωστά είπατε το εξής. Είναι ένα φαινόμενο του καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε συχνά πεινά και πέρσι κουβεντιάσαμε και πρόπερς κουβεντιάσαμε, απλά φέτος το βάλαμε λίγο πιο νωρίς στο δημόσιο διάλογο. Καταρχήν να δούμε κατά πόσον αυτά τα οχήματα χωράνε στον ιστό ενός νησιού ή μιας πόλης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο όχημα, πρέπει να δούμε καταρχήν τη φέρουσα ικανότητα ενός χώρου. Πώς μπορεί δηλαδή ένα νησί που είναι κατασκευασμένο να έχει, να χωνεύει αν θέλετε 100 αυτοκίνητα, ξαφνικά το καλοκαίρι του βάζουμε 1100. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο είναι αυτό. Δηλαδή να δούμε κατά πόσο αυτή η φιλοσοφία της κινητικότητας το καλοκαίρι είναι αυτή που μας αρμόζει για να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι όταν το μποτιλιάρισμα της Πανεπιστημίου φτάνει στην Χίο ή στη Σάμο ή αν θέλετε στη Σαντορίνη.
0: Ξεμπουκώνει όμως ξεμπουκώνει η Πανεπιστημίου. Αδειάζει η Πανεπιστημίου. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά μεταφέρεται η κίνηση.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Στην ουσία όμως, εδώ πρέπει να βάλουμε κάποια στοιχεία που ίσως είναι ζητήματα άλλων να δείξουμε. Δηλαδή, θέλουμε τουρισμό. Θέλουμε. Τι τουρισμό θέλουμε? Αυτόν τον τουρισμό. Και πώς θα μετακινεί το τουρίστας που έρχεται? Το να θεωρεί ότι θα πάρω μια γουρούνα, ένα ATV, να πάω στην παραλία την απρόσιτη και μετά θα βγω στον δρόμο κλπ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μια αφαιρόμενη άποψη η οποία δεν θα μας βγάλει σε καλό και δεν μας έχει βγάλει σε καλό. Άρα λοιπόν εδώ είναι θέμα Υπουργείου Τουρισμού, να δει πώς θα το διευθετήσει. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα όμως, τα δικά μας τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον χειρισμό αυτού του μέσου, αν θέλετε.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έχει μπει η απορία, ότι σε κάποιες χώρες αυτά τα οχήματα θεωρούνται απαγορευμένα για μέσα για τις πόλεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ήπεθρο, αλλά σε κάποιες πόλεις ξέρω ότι έχουν απαγορευτεί ακριβώς λόγω επικινδυνότητας. Μου λέει και ένας φίλος ότι επειδή δεν έχουν διαφορικό, στρίβουν μονοκόμματα και είναι πολύ εύκολο να αντελαπάρουν. Ίσως γι' αυτό έχουν απαγορευτεί σε κάποιες πόλεις. Εδώ υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
2: Αυτό που είπε ο ακροατής είναι σωστό. Το συγκεκριμένο όχημα είναι ιδιαίτερο όχημα. Χρειάζεται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει τη γουρούνα.
0: Ούτε ότι κάποιος που οδηγεί μηχανή, μοτοσυκλέτα.
2: Εννοείται. Εμείς λοιπόν είχαμε πει από πολλά χρόνια τώρα και το ξαναβάζω στο δημόσιο διάλογο ότι ένα τέτοιο όχημα για να μπορέσει να το χειριστεί κάποιος με ασφάλεια πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο δίπλωμα που να λέγεται δίπλωμα ATV. Είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να μας βγάλει τα απέναντι όχθη. Όμως δείτε τι ακριβώς γίνεται με τις γουρούνες. Οι γουρούνες όντως είναι σχεδιασμένες για αγροτικές εργασίες. Αν τις δείτε στον δρόμο, είναι σαν ένα μίνι τρακτέρ. το οποίο τι κάνει, το οποίο καταλαμβάνει παραπάνω χώρο από ό,τι καταλαμβάνει μία μοτοσυκλέτα, ένα ποδήλατο, ένα πατίνι, αλλά στην ουσία μεταφέρει ένα άτομο. Άρα λοιπόν τι κάνει, επιβαρύνει τη φερόμενη ικανότητα ενός δρόμου. Το θέμα είναι ποιο, ότι στις περισσότερες χώρες το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να κινηθεί κάθετα στο ασφαλτοστρωμένο δρόμο και όχι παράλληλα με αυτό. Δηλαδή στην ουσία υπάρχει μία μικρή ανάσχεση στο να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όλο το οδικό δίκτυο, προσφέροντάς του εναλλακτικές μορφές σε χωματόδρομους ή σε παράλληλους δρόμους με το κύριο αστικό δίκτυο. Εμείς εδώ δεν το έχουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν το έχουμε διότι, όπως σας έχω πει, έχουμε αναγάγει το τουρισμό σε τουρισμό της γουρούνας.
1: Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι ότι πείτε ότι γίνεται, βγαίνει μια διάταξη και λέει απαγορεύονται οι γουρούνες. Θα γεμίσει πατίνια το σύμπαν.
0: Αυτό είναι άλλο ένας φραχνάς.
2: Ναι, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Δείτε, το όχημα από μόνο του μη μας φοβίζει. Να μας φοβίζει η χρήση. Τα πατίνια, ξέρετε, είναι το νέο ελντοράντο της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Ξέρετε, τα πατίνια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε δημιουργήσει τέτοιες πόλεις οι οποίες δεν χωράμε.
0: Άρα, ναι, λοιπόν, ασφιχτιούν.
2: Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει. Και για να μπορέσει να μείνει με ασφάλεια, πρέπει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο με οποιαδήποτε μορφή να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργεί ο δρόμος και να ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν το όχημά τους. Εμείς γι' αυτό βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το δίπλωμα κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορεί ένας χρήστης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές, είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός γουρούνας ή, αν θέλετε, πατινιού, να ξέρει πού θα πάει, πώς θα πάει, πώς θα λειτουργήσει σε ένα κορεσμένο αστικό ιστό. Αυτό είναι το ζητούμενο που εμείς βάζουμε στο δημόσιο διάλογο.
1: Πολύ
2: και δεν μπορεί μετά από 42 χρόνια που παλεύουμε, 42 χρόνια παλεύουμε, να μπει αυτό το έρμο το μάθημα της προφορετικής αγωγής σαν υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα να μην έχει βρεθεί ένας υπουργός να το θεσμοθετήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για να νοικιάσεις γουρούνα, πρέπει να έχεις δίπλωμα μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου?
2: Αυτοκινήτου.
0: Αυτοκινήτου.
2: Αυτοκινήτου. Αν όμως η γουρούνα είναι κάτω από 50 κυβικά εκατοστά, δεν υπάρχουν τέτοιες γουρούνες, δίπλωμα μοτοσυκλέτας.
0: Δεν είναι και αυτό λίγο οξύμορο, δηλαδή? Θέλω να πω ότι.
2: Η αλήθεια είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, ό,τι να είναι, που πολλές φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι ψάχνουμε να βρούμε από διατάξεις, παραδιατάξεις, υπουργικές αποφάσεις. Ξέρετε, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι παράλογο. Εμείς και στη δημόσια διαβούλευση είπαμε ότι, ξέρετε κάτι, αν κάτι πρέπει να θεσμοθετήσετε, θα θεσμοθετήσετε το δίπλωμα ATV. Γιατί έτσι αλλιώς έχει έρθει και έχει γαντζωθεί σήμερα στα νησιά μας και στο αστικό ιστό και πρέπει αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί να ξέρει πώς λειτουργεί.
0: Εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας που θέλει να νοικιάσει ένα όχημα να είναι μηχανολόγος και να ξέρει, για παράδειγμα, ότι έχουν άλλο κέντρο βάρους από ό,τι έχει το αυτοκίνητο ή άλλο, το ένα άλλο, το άλλο δεν έχει διαφορικό, ξέρω εγώ, που λέγατε πριν και εσείς και ο φίλος ο Κρατής. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να νοικιάσουμε τίποτα.
2: Όχι, αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα μίνι μάθημα σε αυτόν ο οποίος θα πάρει τη γουρούνα και μάλιστα να κοιτάξουμε, να στείλουμε τον κόσμο κάπου αλλού. Η γουρούνα δεν την παίρνουν για να μετακινηθούν. Η γουρούνα είναι σημείο παιχνιδιού. Αν δείτε πώς λειτουργούν, επειδή συμβαίνει να έχω παρακολουθήσει κάποια τέτοια κομβόι γουρούνας, είναι ένα happening. Όμως πρέπει να καταλάβουν και οι τουρίστες και όλοι μας ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα επικίνδυνο όχημα που απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Αυτό μόνο. Αν το καταλάβουν αυτό, ότι δεν είναι παιχνίδι και ότι είναι επικίνδυνο το όχημα, προφανώς και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, αν έχουν μια οικογένεια, να αγοράσουν κάτι πιο ασφαλές, να νοικιάσουν κάτι πιο ασφαλές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, δεν είστε υπέρ των απαγορεύσεων, δηλαδή να μην νοικιάζονται γουρούνες, ας πούμε. Δεν φτάνετε σε αυτό το σημείο.
2: Αντιθέτως, ναι, όχι. Για μας το θέμα της απαγόρευσης είναι η αποτυχία μιας πολιτείας να μπορέσει να ρυθμίσει την κινητικότητα. Ξέρετε, δεν μπορεί. Η απαγόρευση στην ουσία αυτό το οποίο κάνει είναι να μεταθέτει το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Ναι, δείχνει αδυναμία, δηλαδή, ναι. Okay.
2: Ναι, ναι. Και να πω και κάτι, μια και είμαστε εδώ σε αυτή τη δημόσια συχνότητα. Η οδική ασφάλεια, ξέρετε, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή. Χρειάζεται μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας από το τι απαγορεύεται στο πώς κινούμαστε σωστά. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Η τεχνολογία, τα οχήματα και οι συνθήκες κυκλοφορίας έχουν αλλάξει ριζικά. Αντίστοιχα, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που εκπαιδεύουμε τους πολίτες. η έννοια της κινητικότητας σήμερα δεν αφορά μόνο το δίπλωμα οδήγησης, αλλά τη συνολική συμπεριφορά στον δρόμο. Οδηγός, πεζός, χρήστη κυκλοφορού, αναπηρικά αμαξίδια.
0: Βέβαια,
2: οι γονείς που κινούνται με τα καροτσάκια των παιδιών.
1: Αυτό είναι μια τραγωδία.
2: Καταρχήν, κανείς δεν γνωρίζει. Πολλές φορές τσακωνόμαστε συχνά πυκνά στον δρόμο για τις λωρίδες όδες τυφλών. Δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε πώς ακριβώς πρέπει σήμερα στο οδόστρωμα. Και βέβαια τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας που έχει ανοίξει, αν θέλετε, και αυτό το πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή κεφάλαιο, είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς ακριβώς θα τα χειριστούν.
0: Άρα το α, για να καταλήξουμε, επειδή πρέπει να φτάσουμε και στο τέλος, το α όλης αυτής της διαδικασίας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν είναι το ω, αλλά το α, δηλαδή η αρχή των πάντων, από εκεί αυτή είναι η αφετηρία, από εκεί ξεκινάμε. Πρέπει να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή μέσα στα σχολεία, ως υποχρεωτικό.
2: Ακριβώς. Αυτό. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός μας και δεν πρέπει ποτέ να όχι δεν πρέπει, το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να αντιμετωπίσουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, συχνά κάτω από το βάρος της επικαιρότητας ή, ξέρετε, ενός συμβάντος. Πρέπει να είναι μια σταθερά δημόσια πολιτική.
1: Nice.
2: Κάθε φορά όμως που συμβαίνει ένα τροχαίο πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, επειδή είπατε για την απαγόρευση, εγώ θεωρώ αυτό το δίπολο ότι αυστηρότερες απαγορεύσεις και πρόστιμα ή αποδοχή ενός αναπόφευκτου χάους σαν ψεύτικο.
0: Ναι, αλλά για παράδειγμα η ιστορία με την ζώνη ή με το κράνος έδειξαν ότι και αυτά έχουν μια αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σήμερα κανείς, η συντηρητική πλειοψηφία, δεν σκέφτεται να μπει στο αυτοκίνητο και να μην βάλει ζώνη, ακριβώς λόγω αυτού του είδους την επιβολή.
2: 25 χρόνια προσπάθεια είναι αυτή
1: που λέμε. Ναι, μεγάλη.
0: Αλήθεια.
2: 25 χρόνια προσπάθεια. Ξέρετε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρετε παλιά ότι για ένα αυτοκίνητο, ένα όχι από το οποίο εισάγονταν στην Ελλάδα και είχε ζώνη ασφαλείας, ήταν δώρος πολυτελείας.
0: Ναι.
2: Είχε φόρο πολυτελείας. Ξέρετε ότι ο
0: δεξιός
2: καθρέφτης. 25 χρόνια παλεύουμε γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε με τις απαγορεύσεις. Είναι λάθος που το λέμε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Ζωγράφο μου, ότι εμείς, και μιλώ για εμάς, για το Διονύση και για μένα, που έχουμε αρκετές δεκαετίες πια στην πλάτη μας, από θαύμα ζούμε, το λέμε.
0: Ναι.
1: Για το πώς μεγαλώσαμε, για το πώς κινούμασταν στους δρόμους, για το πώς...
0: Για τις ανεμελιές που έχουμε κάνει στα όρια του...
1: Ναι. Αλλά εντάξει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ συχνά πυκνά στους μαθητές μου, το λέω ότι από θαύμα είμαι μπροστά σας σήμερα και σας μιλάω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Όμως δείτε όμως μια θετική εικόνα. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας και οι πρώτοι που φοράνε τη ζώνη ασφαλείας είναι τα παιδιά μας.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Ναι.
2: Και πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά μας λένε, μπαμπά, δεν φορείς ζώνη. Αυτή είναι η νίκη.
1: Τη δεκαετία του 90 και του 80, μα το έλεγε αυτό, ότι θα κάνονται στο πίσω κάθισμα και θα βάζουν ζώνη, θα γελάγανε ακόμα μέχρι τώρα. Τα γελάγανε, δεν θα κάνουν σταματήσει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ. Απλά ένα επιμήθειο, επειδή συχνά ακούω πάρα πολλές φορές ότι ξέρετε τα πρόστιμα. Όχι, παιδιά. Μην βλέπετε τη μικρή εικόνα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Παλεύουμε πολλά χρόνια για τα αυτονόητα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζωγράφο. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Ζωγράφος είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγών. Επειδή μας ρωτάει και να σας ακροτήσει αν εκπροσωπεί τις σχολές οδήγησης. Ναι, τις εκπροσωπεί.
1: Πρόεδρος.
0: Μας λέει φίλος ο κύριος Παύλος ότι πρώτη δημοτικού στη Γερμανία έβγαλα δίπλωμα ποδηλάτου. Πρώτη δημοτικού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κυκλοφοριακή αγωγή, ναι. Ίσον ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Ο άλλος φίλος, ο Αντώνης, μας λέει ότι ήμουνα στην Κέρκυρα και για εμένα, για να νοικιάσω ένα όχημα, μου ζητήσαν δίπλωμα. Στους τουρίστες πολλές φορές δεν ζητάνε. Καν, χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι, δεν δίνουμε.
0: Αυτό τώρα όμως δεν μπορεί να το πιάσει κανείς. Αυτό είναι θέμα και συνείδησης και νομιμότητας κτλ. Στη Σουηδία παίρνουν δίπλωμα οδήγηση από το σχολείο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από τον νηπιαγωγείο, μας λέει η κυρία Μέρη.
1: Καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8 και πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν σας πω για την κίνηση στους δρόμους, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση πάλι πριν λίγα 2-3 λεπτά.
0: Το έχει συνήθειο 8 παρά 10 να κάνει αναρτήσεις.
1: Ναι. Και έχει βάλει μια φανέλα πάλι.
0: Μας ακούει, λέει.
1: Μπορεί. Φανέλα ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Με τον αριθμό 26. Παρτσελόνα.
0: Ή Παρτσελόνα ή Πανιόνια.
1: Όχι, Παρτσελόνα.
0: Παρτσελόνα, ναι.
1: Παρτσελόνα.
0: Ναι, όλη αλλά ομάδα... έτσι παίρνει θέση.
1: Ναι.
0: Στην Ρεάλ τι θα κάνουν,
1: τι
0: δηλαδή.
1: Τι θα ήταν Ρεάλ, θα ήταν.
0: Όχι, αλλά μπορεί να είναι Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, Παρτσελόνα.
0: Ναι, γιατί Παρτσελόνα.
1: Εντάξει.
0: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Αμέ, έτσι. Αν να παίρνω τα μέσα δεν τα παίρνει η φανέλα το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ναι. Να πω στον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη, 12 βαθμούς. Κουνηθήκαν λίγο χθες το απόγευμα, που είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τη Δανία. Είχε σεισμουλάκο.
1: Σοβαρά.
0: Σεισμουλάκο 4,2.
1: Χάλασε ο κόσμος.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τύπου καμία σταθερά. Τέλος.
1: Χάλασε.
0: Ναι.
1: Σεισμός στην Κοπεχάγη.
0: Επίσης, διάβασα πριν από λίγο τη θεωρία στο διάλειμμα που είχαμε για το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι ήταν αυτή, επειδή ψάχναμε από την αρχή τη εκπομπή.
1: Η
0: οσμή.
1: Τι.
0: Δεν πέτυχε το μείγμα που μας ψεκάζουνε.
1: Όχι.
0: Στο μείγμα που μας ψεκάζουνε βάζουνε και μία ουσία για να είναι άοσμο. Αυτό το χημικό. Ναι, μπράβο, ναι. Κάτι δεν πήγε καλά και αυτό φταίει.
1: Είδατε, ένα στραβοπάτημα χρειάζεται για να αποκαλυφθούν όλα. Ένα τσικ. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Σε αρκετά σημεία και μετά η κίνηση παραμένει, δεν είναι μποτιλιάρισμα, αλλά είναι πολύ αργές ταχύτητες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και πέρα από το Μαρούσι, μπορώ να πω. Και από την άλλη πλευρά είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ποτάμι, όπως κάθε μέρα και στα δύο ρεύματα, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει το ρεύμα ανόδου μέχρι τη μεταμόρφωση. Το ρεύμα καθόδου, παιδιά, περνάει και την Ιερόδο, φτάνει σχεδόν στην Πέτρου Ράλη. Το μποτιλιάρισμα. Επίσης και λίγο πριν βγείτε στην παραλιακή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και γιατί είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επί της παραλιακής, έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του ΣΕΦ και έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Είναι πολύ αυξημένη όμως η κίνηση στην παραλιακή και από το ύψος του Ελληνικού μέχρι και μέχρι και τον Άλυμο, δηλαδή μεγάλο μήκος τώρα, που έχει γίνει και εκεί ένα τροχαίο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, δεν ξέρω, ξυπνήσαμε λίγο περίεργα. Στο κέντρο όμως δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες. Θα πω γρήγορα και την... βάλε να αποχαιρετήσουμε μουσικά και τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο ρε Νικολάκη, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, πόσο μ' αρέσει.
0: Μ'
1: αρέσει ο Tom Odell, μπορεί.
0: Ο ποιο?
1: Tom Odell.
0: Έτσι λέγεται.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι τόσο όσο άλλες μέρες. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως επίσης και στους δρόμους τους κλασικούς. Η Τσιμισκή είναι λιγουλάκι φορτωμένη, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι πολύ χάλια τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Πάμε τώρα εμείς.
0: Καλό είναι αυτό. Φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Ευχόμαστε χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: και
1: πολλά.
0: Και καλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Εμείς θα επανέλθουμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.
1: Και ξεχωρίζουμε την Ελενίτσα μας, τη δική μας Ελενίτσα, και της λέμε χρόνια πολλά ξεχωριστά.
0: Καλέ, ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣ, ΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε Λακωνία και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στα τελικά του στάδια, ξεκαθορίζοντας ότι είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις από την Τεχεράνη. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση που φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν για γενικευμένη επέκταση του πολέμου. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου, μια κίνηση που επισημοποιεί και μετατρέπει σε μόνιμο καθεστώς τον αυθαίρετο αποκλεισμό του. Οργισμένες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει δημοσίως τον υπουργό του. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους 19 Έλληνες ακτιβιστές. Κοντά τους σήμερα οι πρέσβεις της χώρας μας στο Τελαβίβ για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και Κροατία. Άγρια επίθεση ανήλικων κοριτσιών σε συμμαθήτριά τους έξω από σχολείο στην Αμαλιάδα. Φρούριο το ΟΑΚΑ με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η υποχρέωση του Υπουργείου να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, τα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Πρέπει να δίνουμε περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά, σημείωσε Υπουργός. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Την Σπάρτη και το Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και την Νότιο-Ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης θα απασχολήσει τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθρήσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
2: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε εδώ και σήμερα, 21 του μηνός, 21 του Μάη, πιστεί στο ραντεβού μας, με εσάς, μέσα από την ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, είτε βρίσκεστε κοντά φυσικά, είτε βρίσκεστε μακριά από τον ομό Ηλίας, όπου δεν φτάνει το σήμα μας ή όπου φτάνει κιόλας. Μέσα από το earthnews.gr στην κατηγορία Περιφέρεια, εκεί βρίσκονται τα προγράμματα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα, 20 σύνολο. Και εκεί λοιπόν αναμεταδίδεται και live το πρόγραμμά μας, εκτός από τις ειδήσεις που είναι σε γραπτή μορφή. Πολλές από αυτές που μεταδίδουμε, κυρίως και από συνεντεύξεις, συζητήσεις θα ήθελα να τις ονομάζω εγώ, που κάνουμε εδώ μέσα από αυτό εδώ, μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο μας. Ποιο είναι αυτό, της εκπομπής, το εορτολόγιο, ποιο άλλο. Μην ξεχάσουμε καμιά γιορτή και έχουμε παρεξηγήσεις. Σήμερα λοιπόν η μέρα Πέμπτη και είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Σήμερα είναι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και η ανάληψη του Χριστού. Πέμπτη 21 Μαΐου λοιπόν, ποιοι γιορτάζουν, να το δούμε από το εορτολόγιο λίγο, μην ξεχάσουμε κανένα όνομα. Φίλε Σταμάτη, έχω το Σταμάτη τον Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, τον καλό μου φίλο. Έχω τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, επίσης καλό μου φίλο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγη ώρα. Η Αθανασία Καρούμπαλη, όλοι φίλοι μου, μην λέω κάθε φορά καλή μου φίλη, καλό μου φίλο. Λοιπόν, η Αθανασία Καρούμπαλη στη μουσική επιμέλεια και η Γεωργία Γεωργοπούλου στη διοικητική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα φυσικά, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη, Νεφέλη, σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί είναι κάποια ονόματα τα οποία δεν προέρχεται, ας πούμε, από τα συγκεκριμένα ονόματα και θέλει λίγο ψάξιμο για να δούμε ποιοι ακριβώς γιορτάζουν, αλλά δεν πειράζει. Και να πάρετε κάποιον τηλέφωνο να του πείτε χρόνια πολλά, και λάθος να είναι η ημερομηνία και να γιορτάζει κάποια άλλη στιγμή, είναι ευκαιρία να τα πείτε κιόλας. Έστω και λίγες κουβέντες, ευκαιρία να ξαναβρεθείτε έστω και τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, όσοι έχετε social media, με κάποιους γνωστούς, κάποιους φίλους που έχετε να το κάνετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή και συντομότερα να έχετε να το κάνετε, να μην είναι πολύ ο καιρός, δεν έχει σημασία, βρισκόμαστε έστω από μακριά. Και πόσο καλύτερα να είσαι και από κοντά να τα λες. Αλλά πού πάνε, πάνε εκείνες οι εποχές που πήγαιναν με τα δώρα στα σπίτια, κάνανε τραπέζια, γινότανε χάβρα, το Ιουδαίο μου που λέει η παλιά ατάκα. Φύγανε αυτές οι εποχές και αναπιστρέπτει, τέλος πάντων. Τώρα κυρίως παίζουν ρόλο τα social media, παίζουν ρόλο ακόμα μερικές φορές τα τηλέφωνα. Πιο πολύ όμως, τι κάνουν οι περισσότεροι, τους παίρνουν όλους μαζί. Τους ταγκάρουν Γιώργος, Γεωργία, λέμε το Αγίου Γεωργίου, θυμάμαι εγώ τώρα, το θυμάμαι εμένα. Α, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, γι' αυτό θυμάμαι το Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, πιάνουν ας πούμε τις Κωνσταντίνες τώρα, θα πάμε στο σήμερα, τους Κώστηδες, λένε ποιους φίλους έχω στο διαδίκτυο, στο Facebook, ξέρω εγώ, τους ταγκάρουν όλες μαζί 50-60 άτομα και είναι χρόνια σου πολλά, τις καλύτερες ευχές μου, πετάτε και μια κάρτα από πάνω και λένε χρόνια πολλά σε όλους μαζί. Εύκολο. Αυτό δεν έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία, να το κάνουμε έτσι, τέλος πάντων. Ο καθένας με τις, δεν είναι για κάτι κακό, αλλά εντάξει, δεν το λέμε με κακή πρόθεση να κακίσουμε τους ανθρώπους που μας ακούν και χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Θα μπορούσαν να πούν και το αντίθετο, να υπερασπιστούν και λέγοντας ότι εγώ τουλάχιστον λέω χρόνια πολλά σε κάποιους, προτιμότερο από το να μην λέω σε κανέναν. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας πορεύεται. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, ανατολή ηλίου στις 6 και 10 το πρωί, δύση ηλίου στις 8 και 33 πρώτα λεπτά. Αυτά λοιπόν για τις γιορτές και τα τυπικά της ημέρας. Πάμε μετά, όπως συνηθίζουμε, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία ήταν κάθε Παρασκευή εδώ και αρκετά χρόνια. Είχαμε ραντεβού κάθε Παρασκευή μέσα από αυτήν τη συχνότητα. Πλέον θα τα λέμε και Πέμπτη και Παρασκευή. Όπως έχει αποφασιστεί εδώ στη συνεργασία με τον προϊστάμενο φυσικά του σταθμού, τον Χρήστο Πλευρία, το έχουμε πει και στις δύο προηγούμενες εκπομπές που συναντηθήκαμε ξαφνικά Πέμπτη. Λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή θα τα λέτε με μένα από αυτή εδώ τη συχνότητα. Και όταν λέω με μένα, να ξεκαθαρίσω και ορισμένα πράγματα, ή μάλλον να τα υπενθυμίσω για αυτούς που μας ακούνε Πέμπτες. Αυτοί που μας ακούν Παρασκευή στη τακτική βάση το γνωρίζουν. Οι τακτικοί παντακροατές, αλλά είναι και φίλοι που μας ακούν τώρα ίσως για πρώτη φορά ή για δεύτερη, τέλος πάντων, ότι
Κάνουμε μια εκπομπή η οποία περιλαμβάνει και ένα κάποιο κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό μέσα σε όλα αυτά που αναφέρουμε. Παρακολουθούμε φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας. Παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, αλλά θέματα της επικαιρότητας μπορεί να είναι και κάτι που δεν έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες, κάτι που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες, ακόμα και τελευταία χρόνια. Μας αρέσει δηλαδή να φέρουμε στο προσκήνιο κάποιες ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να μην έχουν συγκεντρώσει τις τελευταίες ώρες τα μικρόφωνα και τις κάμερες γύρω τους, αλλά να εξακολουθούν να μας ταλανίζουν, να εξακολουθούν οι κάτοικοι του νομού να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να εξακολουθούν να γίνονται και πολιτιστικές δράσεις. Γιατί όχι, στα δυσάρεστά μας υπάρχουν και κάποια ευχάριστα εδώ σε αυτόν εδώ τον νομό. Έχουμε αυτή την προσέγγιση των θεμάτων σε αυτήν εδώ την εκπομπή που βγαίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου. Να προσπαθούμε δηλαδή να επαναφέρουμε και στο προσκήνιο θέματα τα οποία μπορεί να μην είναι στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Θα τα πούμε και με τις εφημερίδες, θα δούμε και εκεί πέρα τι φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους. Αλλά το συνηθίζουμε αυτό και προσπαθούμε να δώσουμε και ευρύτερα να προσεγγίσουμε θέματα τα οποία μπορεί αρκετές φορές να μείνει μέσα από την εκπομπή. Δεν μιλάω μόνο για τη δικιά μου, αλλά και των συναδέλφων, θέματα που αφορούν περιοχές οι οποίες μπορεί να μην βρίσκονται στα διοικητικά όρια του νομού Ηλίας, αλλά τα ίδια προβλήματα έχουμε με κατοίκους της Μεσσηνίας, της Αρκαδίας, της Αχαΐας και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας σε πολλές των περιπτώσεων, και αναδεικνύουμε και αυτά αρκετές φορές όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Αναδεικνύουμε και, όπως είπα, βλέπουμε και ποια είναι τα κύρια θέματα των πρωτοσέλιδων των καθημερινών εφημερίδων της Ηλίας. Βλέπουμε και τα καιρικά, που θα πάμε σε λίγο σε αυτά. Κάνουμε συζητήσεις από αυτήν εδώ τη συχνότητα για διάφορα θέματα. Έχουμε λοιπόν μια πλειάδα προσεγγίσεων όσον αφορά την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία και γενικά την ενημέρωση των πολιτών. Και ευελπιστούμε κάθε φορά να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά από τόσα χρόνια. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος πάει, έπεσε και το ίντερνετ, σταμάτησε, έχει υπολογιστή. Κανόνεσαι να πέσουν τίποτα ρεύματα και να εξαφανιστεί ο υπολογιστή. Σε μένα εξαφανίστηκε για λίγο, γι' αυτό το λέω. Μην πάθουμε κάποια τέτοια πλάκα. Εντάξει, αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Πάμε λοιπόν, πριν ξαναπέσει ο υπολογιστή, να δούμε και την γενική πρόγνωση του καιρού. Θα πούμε, θα ξεκινήσουμε φυσικά για σήμερα, 5η 21 του μηνός. Χρόνια πολλά είπα, ανέφερα τις γιορτές και χρόνια πολλά δεν είπα τη γιορτή τη σημερινή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσοι εορτάζουν σήμερα, γυναίκες, άντρες, μικρά παιδιά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και όλες οι μέρες σας από εδώ και πέρα, αν είχατε προβλήματα, να εξαφανιστούν αυτά, να εξαλειφθούν και να προσεγγίζετε το μέλλον με αισιοδοξία και να σας προσεγγίζει και αυτό με αισιοδοξία, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το τι συμβαίνει στο μέλλον μας δυστυχώς. Πριν περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού για να πιούμε μια γουλιά νερό με τόσα που είπαμε κατευθείαν, θα βάλω το φίλο μου στο μάτι να παίξει λίγο το ηχητικό της εκπομπής.

Πάμε λοιπόν να τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Για τους φίλους και τις φίλες έχει και συναυλία, έχουμε συναυλία, έτσι. Iron Maiden παίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο. Μην τα ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα trendy και τα viral, όπως είναι η Metallica που πήγε κάθε καρδιάς καρύδι. Ίσως κάποιοι influencers και πρόσωπα έτσι της πολιτικής, κοινωνικής και ευρύτερα της TikTok και Instagram ζωής του τόπου παρεξηγηθούν. Αλλά εγώ είχα δει τους Metallica το 1993 στη Νέα Ζημίρνη. Ήταν φανταστική. Στο απόγειο της καριέρας τους είχαν μαζέψει περίπου στα τραγούδια τους λιγότερο από 20.000 κόσμο τότε. Τώρα βλέπουμε 80 και 90.000 κόσμος να μαζεύεται, την ώρα που δισκογραφικά η Metallica τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να πει ότι είχαν κάποια τεράστια επιτυχία στη δισκογραφία τους και βγάλανε κάποιο τραγούδι όπως τα παλιά τους. Αλλά είδαμε να κατακλείζεται το ΟΑΚΑ και να γίνει ο κακός χαμός. Δεν αναζήτησε ιδιαιτέρως εισιτήρια για να παρακολουθήσω συναυλία. Όταν μετά από κάποιο διάστημα σκέφτηκα μήπως και πάω, είδα τις τιμές στα 400 ευρώ, στα 500 ευρώ εισιτήρια που είχαν πωληθεί με 100 ευρώ. Και είχαν εξαφανιστεί τις πρώτες ώρες που βγήκαν για προσπόληση. Είδα ότι οι τιμές ήταν απαγορευτικές για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να δώσει ένα μισθό ή μισό μισθό, τέλος πάντων, αν έχει καλύτερο, για να πάει να δει τους Metallica. Δηλαδή, εντάξει, κάποια πράγματα είναι και υπερβολή. Φυσικά πήγαν και πολλοί φίλοι τους και φίλες του συγκροτήματος που τους παρακολουθούν από τα νεανικά τους χρόνια και οι οποίοι καλώς έκαναν και έπραξαν, δεν το κουβεντιάζω, οι οποίοι ήταν γνώστες της δισκογραφίας τους και ήθελαν να τους δουν από κοντά, γιατί ίσως κάποια προηγούμενη φορά δεν τους είχαν ξανασυναντήσει μέσα σε συναυλιακό χώρο, διότι το ήθελαν ούτως ή άλλως και ας έχουν παρακολουθήσει κάποια παλαιότερη συναυλία τους και καλώς έπραξαν. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, και πολύ δήθεν κάποιες παρουσίες, πώς να το πω, για φωτογραφίες που ανεβάζανε στα social media μόνο και μόνο για να δείξουν ότι βρέθηκα κι εγώ εκεί. Και οι οποίοι μετά τους Metallica πήγανε στο Μπουζουξίδικο, μετά τον Μπουζουξίδικο πήγανε στο After Club, ξέρω εγώ, να ακούσουν και λίγο rap, ξέρω εγώ, μετά πήγανε το πρωί, τέλος πάντων, στο καφενείο ή στο καφενείο, καλά κάνανε και πήγανε. Μετά βάλανε άλλες μουσικές, τον Ατάλο, εντάξει. Δικαίωμα του καθενός φυσικά να πηγαίνει σε όποια συναυλία επιθυμεί και θέλει, αλλά το να γίνεται και τεράστιο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Ας πάμε εμείς στο Iron Maiden και καλά θα είναι. Αν και Iron Maiden, από ό,τι μαθαίνω, η κλασική αυτή heavy metalάδες, το Σάββατο που έχω κανονίσει και εγώ να μήπως και αποσυρθώ και λίγο από τα τετριμένα και τα εσκαμμένα, να τους επισκεφτώ με κάποιους φίλους, μαθαίνω ότι θα βρέχει στην Αθήνα. Η πρόγνωση του καιρού σήμερα για το Σάββατο στην Αθήνα, το λέω και σε όσους θα επισκεφτείτε την Αθήνα το Σαββατοκύριακο, είναι ότι θα έχει βροχοπτώσεις από σίγουρα το απόγευμα. 80% πιθανότητα έχει για βροχόπτωση στην Αθήνα το Σάββατο το απόγευμα. Και η συναυλία είναι 9 παρα 20. Αν θυμάμαι καλά, βγαίνουν οι Iron Maiden, οι Anthrax, ένα πολύ γνωστό και αυτό συγκρότημα της heavy metal σκηνής, βγαίνουν νωρίτερα ως συγκρότημα που θα καλωσορίσει στη σκηνή τους Iron Maiden. Λοιπόν, αλλά με ευκαιρία τη συναυλία, αναφέρθηκα και στον καιρό για όσοι ταξιδέψετε στην Αθήνα ή βρίσκεστε τώρα και μας ακούτε από το διαδίκτυο εκεί. Λοιπόν, πάμε όμως, σας ταλαιπώρησε τώρα τα αυτιά με σχόλια για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και ολόγυρα, αλλά μια υποσημείωση ήταν αυτό. Περιμένουμε να δούμε και τι συναυλίες θα έχουμε το καλοκαίρι στον νομό Ηλίας, γιατί τα πλούσια προγράμματα των φεστιβάλ των πολιτιστικών που έχουμε εδώ στον τόπο μας και είναι αρκετά, θα φέρουν και ονόματα εξ Αθηνών στον τόπο και θα έχουμε και ένα πλούσιο πρόγραμμα. Εκτός από τα συγκροτήματα όμως εξ Αθηνών, εγώ σας καλώ να επισκέφτεστε και τα δικά μας συγκροτήματα όταν παίζουν, τα δικά μας παιδιά, τα οποία κάνουν μια πολύ σοβαρή επαγγελματική δουλειά όσοι ασχολούνται με τη μουσική στο νομό Ηλίας, και θα την παρουσιάσουμε αυτή και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Θα την παρουσιάσουμε φιλοξενούντας τους πρωτεργάτες, φιλοξενούντας τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε συγκροτήματα μουσικής, αλλά όχι μόνο. Ο πολιτισμός δεν είναι μουσική, είναι και θεατρικές παραστάσεις, είναι και άλλα πράγματα, έτσι. Θα φιλοξενήσουμε, και το έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ανθρώπους του πολιτισμού του τόπου μας, για να διαφημίσουμε και τη δουλειά των δικών μας παιδιών, των δικών μας ανθρώπων. Εκτός αυτών θα έρθουν και διάφοροι από άλλες περιοχές και εντάξει, θα το αναφέρουμε και αυτό μέσα στο πρόγραμμα όταν έρθει η ευκαιρία, όταν ενημερωθούμε από τους Δήμους και την Περιφέρεια και όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι να μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει στον τόπο μας, αλλά και από τους ίδιους συντελεστές των παραστάσεων και των συναυλίων. Λοιπόν, σας είπα για τον καιρό και έχω φάει 5 λεπτά και μονολογώ χωρίς να έχω πει ακόμα τίποτα. Πρόγνωση καιρού Ελλάδας
εκδόθηκε σήμερα, 5η 21 του μηνός. Γενικά χαρακτηριστικά λοιπόν. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα περιοδικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν, μεσημέρι απόγευμα δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες εκδηλωθούν στα βόρεια περιοδικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα περιοδικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, μπορεί να τα ακούσετε όσο ήταν. Ήσασταν, με συγχωρείτε, συντονισμένοι νωρίτερα μαζί μας και από το δελτίο ειδήσεων που μεταδόθηκε από την Αθήνα. Τα πάμε λίγο όχι πιο αναλυτικά, γιατί πιο αναλυτικά θα τα πούμε τώρα, όταν πούμε, διαβάσουμε τον καιρό για σήμερα, για τα νησιά Ιουνίου, την πρόγνωση, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, όπου βρισκόμαστε και εμείς. Δυτική Πελοπόννησος λοιπόν. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Γεια σου, Θόδωρη Τσεπενέκα. Είσαι καλά, ο καλός μας φίλος και συνάδελφος του Ρίτσε Πενέκας με χαιρετά έξω από το στούντιο. Θες να εισέλθεις στο στούντιο να μου πεις κάτι? Δεν πρόκειται να, αυτή τη στιγμή είμαι στον αέρα, δεν πρόκειται να συνοηθούμε, να είσαι απ' έξω κι εγώ μέσα, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν. Ο Θοδωρής Τσεπενέκας, μουσικός επιμελητής της ΕΡΤ Πύργου. Καιρός λοιπόν σχεδόν έθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου τώρα η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έχει και την πρόγνωση του καιρού για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αν κάποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να πούμε και βρίσκεται μακριά, να πούμε και τον καιρό για την περιοχή που βρίσκεται, γιατί όχι. Πρόγνωση για αύριο Παρασκευή. Για να δούμε. Γιατί έχουμε πουσουκού. Στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Θα τα πούμε τον καιρό και αύριο που θα συναντηθούμε, αλλά γιατί η πρόγνωση πολλές φορές αλλάζει όσο περνάνε και ώρες, έτσι. Και γίνεται πιο λεπτομερής ή αλλάζουν και τα προγνωστικά εντελώς στην πρόγνωση. Βελτίωση από αργά το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στην Ελλάδα 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα στους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά στους 27 βαθμούς. Δεν υπάρχει αναλυτική πρόγνωση για όταν μιλάμε για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για εδώ, για Δυτική Πελοπόννησο, για Δυτική Ελλάδα που βρισκόμαστε εμείς. Υπάρχουν μόνο γενική πρόγνωση, η σημερινή, όπως έχει εκδοθεί σήμερα, η οποία, σας λέω, πολλές φορές αλλάζει. Δηλαδή αύριο που θα πούμε πάλι για τον καιρό, μπορούν να έχουν αλλάξει τα δεδομένα και να υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Διαβάζω τώρα στα γρήγορα, χωρίς να σας αναφέρω όλο το δελτίο καιρού, για το Σάββατο, που λέει η πρόγνωση, ας πούμε, για εμάς, ότι στα δυτικά θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Για να δούμε, έχει κάποιο συγκεκριμένο για τα δυτικά, για την Κυριακή? Έχει. Στα δυτικά, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Για να δούμε, έχει για τη Δευτέρα, μια και έχουμε συναντηθεί εδώ με το δελτίο καιρού. Για τα δυτικά, δεν βλέπω κάτι να αναφέρει για τα δυτικά. Μα αναφέρει μόνο ότι στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, εκτός από ανατολικά ή περιοδικά, θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, για τη Δευτέρα μιλάμε τώρα, κυρίως στα περιοδικά το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό βλέπω δηλαδή παντού όπου διαβάζω. Κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές αλλά και ευρύτερα, ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες συνολικά στην Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά που σας διάβασα είναι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φίλες και φίλοι, για να ξέρουμε πού ήταν η πληροφόρησή μας σήμερα, και ευχαριστούμε τους ανθρώπους εκεί, τους μετεωρολόγους που έχουν αναρτήσει και δουλεύουν συνεχώς στο να μας ενημερώνουν για το κλίμα και για τον καιρό που θα επικρατήσει όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και συγκεκριμένα στην περιοχή μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Δεν σε άκουσα.
Ναι, σταμάτη μου, το ξέρω. Πριν τον Παναγιώτη, θα βάλουμε λίγο τραγούδι για να μην τον φέρουμε ξαφνικά να τρέχει πανικόβλητο μέσα στο στούντιο. Να έρθει ο άνθρωπο με την άνεσή του, γιατί ακόμα συντάσσει το δελτίο ειδήσεων που και ο ίδιο θα εκφωνήσει. Σε ελάχιστα λεπτά θα μπει ο Παναγιώτη, λοιπόν, ο Φωτεινόπουλο στο στούντιο. Εμεί φτιάχνουμε χώρο για να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων που έχει επιμεληθεί και θα επιστρέψουμε με τα συνέχεια του ενημερωτικού μα προγράμματο με μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που απασχολεί από χθε. Το νομό μας και την επικαιρότητα και έχει βγει ο Παναγιώτης αρκετές φορές στην τηλεόραση και τα έχει αναφέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες του. Θα τον έχω και μετά στο στούντιο στην πορεία της εκπομπής να μας πει την τελευταία ενημέρωση που έχει. Πριν όμως από αυτόν θα φιλοξενήσω τηλεφωνικά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώσει τι έγινε για τον ξυλοδαρμό, μιλάω, της ανήλικης που φέρεται να υπέστη από δύο συμμαθητρίες. Θέλω τηλεφωνικά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώσει τι έγινε για τον ξυλοδαρμό, μιλάω, της ανήλικης που φέρεται να υπέστη από δύο

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας και Πατρών τρεις ανήλικες ηλικίας 13 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράλληλα συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους. Για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη χθες ένας συμμεταπός άνδρας από τη δίωξη ναρκωτικών πύργου, καθώς εντοπίστηκαν 640 γραμμάρια κάναβης στο σπίτι του και φυτά κάναβης στο αγρόκτημά του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εγκαινιάστηκε χθες η 24η Πανηλιακή Ανθοκομική Έκθεση στο Πάρκο

Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Τα εγγένεια συνοδεύτηκαν από μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και δωρεάν εγκλικίσματα στους επισκέπτες. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 24 Μαΐου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην είσοδο του Κακόβατο Ζαχάρος. Αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της οδηγού, η οποία απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ζαχάρος. Τη δεύτερη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό STEM 2026 κατέκτησαν οι μαθητές της ομάδας RoboStorm του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Λεχενών. Τους μαθητές βράβευσε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε ειδική τελετή στον πολυχώρο πολιτισμού των αποθηκών ΑΣΟ στα Λεχενά. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Ζαχάρο. Τη νέα δομή πρόνοιας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με ωφελούμενους, εργαζόμενους στη δομή και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος με νεφώσεις, τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: νέο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210 23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές της Ερπύργου, στο θέμα που προαναγγείλαμε στο πρώτο τμήμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε λοιπόν μια συζήτηση με τον ιατρό και διευθυντή του Τμήματος Επικοντών Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, τον Βαγγέλη Δημητρόπουλο. Κύριε Δημητρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαρινόπουλο, καλημέρα σε όλους.
0: Δυστυχώς η αφορμή και η αιτία για να συζητήσουμε μαζί σήμερα δεν είναι καθόλου διόλου ευχάριστη. Έχει να κάνει με τον ξύλοδαρμό της 13χρονης μαθήτριας που συνέβη σε σχολείο της Αμαλιάδας και ήσασταν εσείς αυτός που διαχειριστήκατε το συγκεκριμένο συμβάν. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς, πώς έγινε όλο αυτό από την ώρα που ήρθε το παιδί στο νοσοκομείο, τι διαπιστώσατε?
1: Κύριε Μαρινόπουλο, ήταν άλλο ένα λιθαράκι στην πολυμορφικότητα της παιδικής βίας, με μια εκφρασή της η οποία είναι η σχολική βία. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν στα εξωτερικά ιατρία όταν είδα μια μάνα να φέρει ένα παιδί το οποίο έκλαιγε σε μια κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης. Όταν την απομόνωσα και μείναμε στο εξεταστικό κρεβάτι, μου ανέφερε η κοπέλα μέσα στους λυγμούς της ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης και ξυλοδαρμού από δύο συνομιλικές της, μαθήτρες όλες, Δευτέρας γυμνασίου σε ένα από τα σχολεία της πόλης μας. Δεν ήταν ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά, ναι,
1: ναι. Η διαχείριση και το πλησίασμα αυτού του παιδιού. Είχε περάσει το αρχικό στρες, την αρχική δύσκολη στιγμή της κακοποίησης και του ξυλοδαρμού και έπρεπε μετά να αναφέρει σε μένα τι είχε συμβεί με πλήρη λεπτομέρεια για να γίνει καταγραφή, όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι μόνο τα εξωτερικά σωματικά τραύματα, είναι και ψυχικά τα τραύματα σε δικές περιπτώσεις.
1: Δεδομένο, γιατί σας είπα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. αν αυτό έγινε 8 με 8.30 το πρωί, γιατί από ό,τι ξέρετε και έχει διαρρεύσει παντού πλέον, έγινε στην είσοδο του σχολείου, την ώρα που όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, γύρω σε 8 και 4 με 8.30 το πρωί. Και από αυτή τη μανία, αυτό το μένος της επίθεσης των δύο συμμαθητριών της, ήταν τυχερή γιατί παρενέβη άνθρωπος ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον τόπο του συμβάντος, είδε την κίνηση να την τραβούν από τα μαλλιά, να την πετάνε κάτω και όλα τα σχετικά και αυτός παρενέβη και μαζί με μια καθηγήτρια η οποία ήταν περιπολία στον περιβάλλοντο χώρο του σχολείου και προσέτρεξε για να δει και αυτή και να βοηθήσει στο συμβάν.
0: Ναι, ναι. Και τι διαπιστώσεις, κύριε Δημητρόπουλε?
1: Εντάξει, υπήρχαν σωματικές κακώσεις που έχουν περιγραφεί όλα αυτά. Από εκεί και πέρα κινήθηκε όλη η διαδικασία βάσει πρωτοκόλων. Επειδή εμείς, όπως καταλάβετε.
0: Ήταν βαριές οι σωματικές κακώσεις, πώς τις κρίνατε?
1: Είχε νυχές, είχε αμυχές, είχε εκδορές, είχε ερυθρότητα σε πάρα πολλά σημεία του κορμού της. Οπότε αυτό ήταν ενδεικτικά ότι όντως υπήρχε κακοποίηση του παιδιού. Και πλέον, ως παιδιατρικό νοσοκομείο, έπρεπε να επιληφθεί το νοσοκομείο Καραμανδάνιο, που επιπλέον έχει τέτοια εξειδικευμένη μονάδα με τον διευθυντή της, τον κύριο τον Βασίλη, με συγχωρείτε, μου διαφεύγει το επιθετό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Έτσι ώστε να μεταφερθεί εκεί, γιατί είναι και στην Επιτροπή Βίας ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Κλήθηκα, τον πήρα τηλέφωνο, συνεννοηθήκαμε και άμεσα μεταφέρθηκε το παιδί στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Τον κύριο Αλεξόπουλο, το θυμήθηκα, με συγχωρείτε.
0: Αυτό με το Καραμανδάνιο γίνεται όταν οι τραυματισμοί δεν είναι πολύ σοβαροί, επειδή δεν ξέρω τη διαδικασία εσύ και την πολύ
1: δεν είναι απαραίτητο, επειδή τα νοσοκομεία τα δικά μας της Ηλίας είναι νοσοκομεία ενηλίκων, το πλήστον. Μπορεί να παρέχουν μια παθολογική υποστήριξη σε ένα παιδί με βήχα, κάποιες οτιδήποτε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν χρειάζεται εξειδικευμένοι, παιδοχειρουργοί δεν υπήρχαν, ορθοπαιδικοί δεν υπήρχαν, παιδοψυχολόγοι για να υποστηρίξουν το παιδί αυτό δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου, με γνώμονα τις κακοποίησεις και όλα αυτά και με αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα, κλήθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά στο νοσοκομείο του Καραμανδανίου.
0: Μάλιστα. Ήταν μια δυσάρεστη.
1: Δεν ήταν η σοβαρότητα δηλαδή των σωματικών κακώσεων, να το πω έτσι. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, όπως το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Έχετε αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο πρόσφατο ή στο μακρινό παρελθόν, κύριε Δημητρόπουλε, με την εμπειρία σας δηλαδή, να έχουμε φέρει, που μπορεί να μην έχουν δει και το φως δημοσιότητας στο
1: νοσοκομείο της Αμαλιάδας? Σας το ομολογώ, είναι πάρα πολλά, γιατί όταν είσαι συνέχεια με τους αρρώστους, είσαι φάτσα κάρτα, είσαι πρώτη στην πόρτα κατευθείαν και βλέπεις το τι γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, αλήθεια να λέγεται.
0: Ναι.
1: Άλλα λανθάνουν της προσοχής, άλλα αποκρύβονται, άλλα γίνονται και παρουσιάζονται πολύ πιο έντονα έναντι κάποιων άλλων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως και περιστατικά, πέραν αυτών τα οποία δημοσιοποιούνται, είναι και άλλα περιστατικά, τα οποία, και αυτό είναι το λάθος, δεν παίρνουν την έκταση που πρέπει να πάρουν.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτά είναι τα πιο βαρύτερα. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό πάντως ότι η επαρχία σχέση με τα αστικά κέντρα υπολείπεται στην καταγραφή και στην αναφορά τέτοιου είδους γεγονότων. Και όλα αυτά δεν έχει να κάνει με τράβηξα μια κοπέλα από τα μαλλιά, της έριξα ένα χαστούκι ή όλα αυτά. Υπάρχει μια πολυμορφικότητα στην παιδική βία, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Είτε αυτό αφορά ένα παιδί, καταλαβαίνετε, έχω και την εμπειρία, τη δυσάρεστη, την άλλη, την παλιά με τα νεκρά παιδιά, όλα αυτά. Υπάρχει μια πολυμορφικότητα στην
0: παιδική βία. Λέτε με τη Μουρτζούκ το σκηνικό αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια πολυμορφικότητα στην παιδική βία, όπως καταλαβαίνετε. Η έκφραση, το τι θα έρθει, το πώς θα εμφανιστεί, το πώς θα παρουσιαστεί, το πρέπει κάποια στιγμή να γίνεις ο εισαγγελέας, πέραν από γιατρός, γιατί κρύβονται ορισμένα πράγματα και αυτά που πολλές φορές σου λένε δεν συμφωνούν με αυτό που βλέπεις, με αυτό που διαπιστώνεις. Είναι δυσάρεστες εμπειρίες όλα αυτά, τα οποία σας είπα. Καλό είναι να επιλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν γνώση και μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο.
0: Κύριε Δημητρόπουλε, πραγματικά δεν ήσασταν κατοπιστικότατος και αναλυτικός. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω από αυτά που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί με καλύψατε σε σχέση με αυτό το περιστατικό.
1: Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, τίποτα άλλο. Και εγώ, σαν πατέρας και ο καθένας μας, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Τίποτα περισσότερο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή, με αναφορά το σχετικό περιστατικό, αυτό που διαβάζω κι εγώ, όπως και όλοι σας, ότι υπήρχαν προηγούμενα. Τι προηγούμενα μπορεί να έχει ένα παιδί 13 χρονών. Δηλαδή, πέφτει από τα σύννεφα. Να. Προηγούμενα. Ποια είναι τα ρημάδια αυτά τα προηγούμενα? Δηλαδή, αυτό πρέπει η οικογένεια να είναι δίπλα στο παιδί και πλέον να μπορεί να προλαμβάνει τέτοιου είδους καταστάσεις. Τίποτα περισσότερο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σχολείο σε μια διαρκή εγρήγορση.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Βαγγέλη Δημητρόπουλο. Άφησε και μια μορφή για τη δημοσιογραφική κάλυψη, όπως καταλάβατε, του συμβάντος. Για το δηλαδή ότι γράφτηκε και ελέγχθη ότι υπήρχαν προηγούμενα. Αλήθεια, και αναρωτιέμαι και εγώ τι προηγούμενα να υπάρχουν μεταξύ παιδιών 13 χρονών και τι τσακώθηκαν για το μάθημα της βιολογίας, λέω εγώ τώρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ηλικία στο γυμνάσιο. Αλλά λέμε ένα παράδειγμα, για ποιο στα νέα ελληνικά ή στην έκθεση. Ή τι τσακώθηκαν για τη συζήτηση με τρίτο άτομο, τι προηγούμενα να υπάρχουν. Ό,τι και να έχει γίνει πριν, δεν δικαιολογεί, δεν αιτιολογεί σε τίποτα τέτοιου είδους περιστατικά και τέτοιους άγριους ξυλοδαρμούς. Δεν μπορεί να υπάρξει προηγούμενο στις ίδιες υποθέσεις. Τι προηγούμενο να υπάρχει? Τι κάνανε? Ήτανε ναρκωτικά στη μέση στα 13, στη δευτέρα γυμνασίου? Τι να πω κι εγώ, εντάξει, ο καθένας. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην το συνεχίσω, τα είπε ο γιατρός. Έχω μπροστά μου, όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές και ακροάτρες, στο Μαρινό. ert@gmail.com. Δέχομαι διάφορα ηλεκτρονικά μηνύματα. Δεν έχω social media, δεν έχω τέτοιες προσβάσεις και δεν θέλω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι φορείς, θεσμικοί φορείς και μη και πολίτες, οι οποίοι μου αποστέλνουν και παρατάξεις κτλ. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία εγώ φροντίζω μετά από μια αξιολόγηση να ξεχωρίσω από τα δεκάδες κάποια τα οποία θεωρώ, χωρίς να υποβαθμίζω τα υπόλοιπα, αλλά στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, να προλαβαίνω να διαβάζω κάποια πράγματα στον αέρα που ίσως δεν θα τα βρείτε στην εφημερίδα, ίσως δεν θα τα βρείτε στη δελτίο ειδήσεων, ίσως θα είναι καταχωνιασμένα κάπου, δεν είναι στο πρωτοσέλιδο και προσπαθώ να τα αναδείξω κι εγώ από εδώ για να πάρουν την έκταση που τους αναλογεί. Μπορεί να μην είναι των τελευταίων ωρών, είναι όμως του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Έχω, ας πούμε, ένα από τη λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Ηλίδας, την παράταξη, η οποία έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου για τη σύντηση στους παιδικούς σταθμούς. Θέλω να το διαβάσω, να δούμε τι λέει η λαϊκή συσπήρωση. Λοιπόν, αυτά μπορεί να έχουν δημοσιευθεί, επαναλαμβάνω, και να έχουν αναδειχθεί. Αλλά εγώ προσπαθώ μέσα από αυτήν την εκπομπή, με τη μικρή δύναμη που έχω, να τα επαναφέρω στην δημοσιότητα ή να τα βγάζω για πρώτη φορά, αν δεν έχουν δημοσιευθεί. Λοιπόν, αναφέρει η λαϊκή συσπήρωση. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες γονέων για σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη σύντησης στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, όπως ψωμί, γάλα και άλλα απαραίτητα τρόφιμα. Είναι αδιανόητο να γίνονται περικοπές στη διατροφή των παιδιών με τη δικαιολογία της έλλειψης χρημάτων και να καλλιεργεί τη λογική ότι ό,τι δεν παρέχει ο Δήμος θα το καλύψουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Για ακόμη μία φορά επιχειρείται η μετακύληση ευθυνών και βαρών στις λαϊκές οικογένειες. Οι δημότες ήδη επιβαρύνονται με υπέρογκους φόρους προς το κράτος, αυξημένα δημοτικά τέλη και υψηλούς λογαριασμούς για βασικές υπηρεσίες, όπως το νερό, προς τους Δήμους. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου της λαϊκής συσπήρωσης του Δήμου Ήλιδας και αναφέρει: δεν είναι δυνατόν να καλούνται να καλύψουν και ανάγκες που αποτελούν υποχρέωση του κράτους και των ΟΤΑ. Χρήματα υπάρχουν, όμως επιλέγετε να διατίθενται σε άλλες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και όχι για τις στοιχειώδεις ανάγκες των παιδιών μας. Η εικόνα αυτή δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή, ούτε να θεωρηθεί κανονικότητα. Καλούμε τους δημότες να μην επιδείξουν καμία ανοχή απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Καμία ανοχή στην αδιαφορία και στην επιλεκτική ανικανότητα εντός εισαγωγικών του Δήμου, ο οποίος αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός όταν πρόκειται για την ψήφιση αντιλαϊκών προϋπολογισμών, υπέρογκων λογαριασμών κλπ. Αλλά εμφανίζεται εντός εισαγωγικών ανήμπορος όταν πρόκειται για την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών. Η κατάσταση αυτή αποτελεί συνέπεια της πολιτικής που υπηρετεί η Δημοτική Αρχή και συνολικά του τρόπου λειτουργίας του Δήμου, της περιφέρειας και του ίδιου του κράτους. Απαιτούμε την άμεση και οριστική επίλυση του ζητήματος. Δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση. Να διασφαλιστεί χωρίς καμία παρέκκληση η πλήρης και επαρκή σύνδεση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες τους. Η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οφείλουν να επιληθούν άμεσα του ζητήματος και να δώσουν ουσιαστική και μόνιμη λύση, όχι προσωρινά μπαλώμα που θα οδηγήσουν ξανά τους γονείς σε αγωνία για τη διατροφή των παιδιών τους σε λίγους μήνες. Αυτό λοιπόν το δελτίο τύπου μας απεστάλλει στις 18 του μηνός. Δεν είχαμε εκπομπή για να τον αναφέρουμε, τον αναφέρουμε σήμερα από την Λαϊκή Συσπήρωση, την παράταξη εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας. Να προλάβω, ναι, προλαβαίνω, να αναφερθώ και σε κάποιο άλλο από τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι τα εγγένεια, τα ακούστηκε από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο της Ανθοκομικής Έκθεσης. Παραμένω στην Αμαλιάδα, παραμένω στο Δήμο Ήλιδας. Και αναφέρεται στα εγγένεια της 24ης Πανελλαϊκής Ανθοκομικής Έκθεσης με τίτλο «Μάγεψαν το κοινό εκδηλώσεις του Δήμου Ήλιδας». Στην Αμαλιάδα, λοιπόν, χτυπά αυτές τις μέρες, αναφέρει το συγκεκριμένο δελτίο τύπου. Καλό να ενημερώσουμε και τον κόσμο, λοιπόν. Η καρδιά ολόκληρης της Ηλίας, 24η Πανελλαϊκή Ανθοκομική Έκθεση, άνοιξε επίσημα τις πύλες της και υπόσχεται να κρατήσει συντροφιά στους επισκέπτες στον ξεχωριστό χώρο του Πάρκου Μπελογιάννη μέχρι και την Κυριακή, 24 Μαΐου. Έχετε χρόνο, φίλες και φίλοι, να επισκεφτείτε την Ανθοκομική Έκθεση, λοιπόν, μέχρι την Κυριακή, 24 Μαΐου. Κατά την ημέρα, αναφέρει το δελτίο τύπου, των επίσημων εγγενείων του Μεγάλου Θεσμού, ο χώρος κατακλείστηκε από κόσμο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, υπολογίζεται ότι χιλιάδες συμπολίτες μας από κάθε γωνιά της Ηλίας βρέθηκαν στην Ανθοκομική Έκθεση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της διοργάνωσης. Το Πάρκο Μπελογιάννη έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό επίγειο παράδεισο, όπου τα μοναδικά χρώματα και τα αρώματα της άνοιξης δίνουν έναν διαφορετικό, αισιόδοξο τόνο και ανεβάζουν τη διάθεση των επισκεπτών. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψε ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε προσωπικά τους παρευρισκόμενους. Στο χαιρετισμό, ο δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εθελοντές, τα μέλη της Δημοτικής Αρχής και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχία της διοργάνωσης, ώστε το πάρκο να αποκτήσει αυτή την πανέμορφη και πολύχρωμη εικόνα. Και συνεχίζει στο δελτίο τύπου του Δήμου Σίλδας λέγοντας: «Εκδηλώσεις όπως αυτές της ανθοκομικής έκθεσης φέρνουν ζωντάνια στην περιοχή μας, προσφέροντας αισιοδοξία και ελπίδα στην κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυστοδουλόπουλος. Η βραδιά των εγγενείων εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με τα χορευτικά τμήματα τοπικών συλλόγων και του Δήμου να εντυπωσιάζουν το κοινό με τις επιδόσεις τους. Μαζί οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δωρεάν παραδοσιακά γλυκίσματα φτιαγμένα με μεράκι από τις εθελόντριες όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου. Η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσα από μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση από το συγκρότημα της Ιφηγένειας Χατζηγιάννη και του Χρήστου Πιλαρινού. Πέρα από τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, η έκθεση αναδεικνύει φέτος τόσο το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου όσο και την οικολογική του συνείδηση. Σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Αμαλιάδας και το Σύλλογο Δίνω Ζωή, πραγματοποιείται στον χώρο ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών, καθώς και εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Παράλληλα, σε ειδικό περίπτερο του Δήμου και του Σιδησά Ηλίας, φιλοξενείται η νέα εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, στέλνοντας το μήνυμα πως στην προστασία του περιβάλλοντος είμαστε όλοι μία ομάδα. Μάλιστα, για τους μικρούς φίλους, κατά την ημέρα των εγγενείων, εξασφαλίστηκε δωρεάν το Λούνα Πάρκ της ανακύκλωσης, μειώντας τα παιδιά στα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας μέσα από το παιχνίδι. Το παρόν στην ξεχωριστή ημέρα των εγγενείων έδωσαν σύσσωμα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, ο βουλευτής Ηλίας κ. Νικολακόπουλος, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και πλήθος εκπροσώπων τοπικών αρχών και φορέων. Και κλείνει το δελτίο τύπου αναφέροντας πως η 24η Πανελλαϊκή Ανθοκομική Έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ήλιδας και τη Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδας. Ωραίο το θέμα, αισιόδοξο, να δούμε όμως και αυτά που αναφέραμε πριν. Γιατί πέρα από τα αισιόδοξα θέματα, υπάρχουν στην Αμαλιάδα και αυτό με τα τροφεία, όπως είδατε, που λέει η Λαϊκή Συσπήρωση, υπάρχουν και οι ξυλοδαρμοί στα σχολεία, υπάρχουν και ένα σωρό προβλήματα. Εμείς θα αναφερθούμε φυσικά και όπως μόλις έκανα. Και στα θετικά και στα ωραία και στα αισιόδοξα, όπως η Ανθοκομική Έκθεση που για 24η χρονιά φιλοξενείται στην Αμαλιάδα, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα άλλα ζητήματα τα οποία προκαλούν ανησυχία, προβληματισμό τουλάχιστον. Χρησιμοποιώ ήπιες εκφράσεις και δεν ξέρω κατά πόσο εκεί ο Δήμος θα πρέπει να ρίξει το βλέμμα του και να παρέμβει στον όσο μπορεί στο θεσμικό του ρόλο για την επίλυση των ζητημάτων και την ανάδειξη τέτοιου είδους ζητημάτων και την επίλυση αυτών μέσα από, ειδικά για τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, αλλά και ευρύτερα σε άλλα ζητήματα, μήπως μπορεί να παράσχει βοήθεια και συνδρομή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, με ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς, με πιο έντονη παρουσία και οι μερίδες που μπορεί να γίνουν στα σχολεία, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα αυτά, όπως αυτό που αναφερθήκαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Δημητρόπουλο, κτλ. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι είμαστε εδώ για τα αισιόδοξα, αλλά είμαστε και για τα άσχημα, εδώ να τα ανδεικνύουμε και να προσπαθούμε να πιέζουμε εντός εισαγωγικών, όπως είναι το καθήκον μας, τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία επιτάσσει να ασκούμε έλεγχο και κριτική, όπου φυσικά το βλέπουμε στην εξουσία, όποια είναι αυτή η εξουσία, είτε τοπικού, περιφερειακού, κυβερνητικού επίπεδου. Φυσικά με τα κυβερνητικά δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε τόσο πολύ, το κάνουμε αρκετές φορές, αλλά στο σύντομο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, στο χρόνο τέλος πάντων που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε να αναδείξουμε κυρίως προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, τον ομό Ηλίας και όμορες περιοχές, μιας και είμαστε περιφερειακός σταθμός και δεν υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί και πάρα πολλά κανάλια και πάρα πολλά ραδιόφωνα κτλ. Που ασχολούνται με τα θέματα τα γενικά, τα ευρύτερα, και εμείς ασχολούμαστε πολλές φορές, αλλά όσο πιο πολύ προσπαθούμε να ρίξουμε το βάρος αυτής εδώ της εκπομπής στα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας, χωρίς διακρίσεις. Λοιπόν, μια υποσημείωση αυτό. Τακτικοί ακροατές και ακροάτες, ξέρω πως τους κουράζω επαναλαμβανόμενος μερικές φορές και τους ζητώ συγγνώμη. Απλά για ενημέρωση των υπολείπων που ίσως μας ακούν για πρώτη φορά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα λεπτό για να περάσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα, να ακούσουμε το εκεί δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με την συζήτηση, με συζητήσεις, αυτή τη φορά με έναν συνάδελφο εδώ που είναι δίπλα μου. Αν δεν έχει, τον έχουν αποσύρει, ή μάλλον όχι αποσύρει, τον έχουν ζητήσει για την κάλυψη του ρεπορτάζ, πάνω στο θέμα της συζήτησης που είχαμε νωρίτερα, να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, να επικεντρωθούμε σε αυτό. Μιλάω για το κοριτσάκι που το χτύπησαν στην Αμαλιάδα. Και επανερχόμαστε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ, προσομοίωση και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η Υπουργός, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Υποχρέωση του Υπουργείου σημείωση είναι να συνδράμει τα πανεπιστήμια για την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με την κυρία Ζαχαράκη, στα επόμενα 5 χρόνια εξελίσσονται έργα ανακαινήσεων. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες κλίνες, ενώ αρχίζουν και εφαρμόζονται κανονισμοί λειτουργίας όσον αφορά τη διαμονή. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε 3 διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν την Ελλάδα, πρόσθεσε, ενώ μίλησε και για τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Έχουμε αύξηση του τουρισμού και η αγορά έχει ανάγκη από περισσότερους εργαζόμενους, είπε η Υπουργός, τονίζοντας ότι ο τουρισμός δεν είναι ποτέ χωρίς προστασίες και οι συνθήκες βελτιώνονται. Τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και την ανάγκη ενδυνάμωσης του μέσου κατάρτισης. Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων 10 ετών. Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα λεωφορεία, νέη σειρμή, έξυπνο δίκτυο, πυκνότητα των δρομολογίων. Θα δοθεί έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με αξιοποίηση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του δικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν 5 νέα ειδικά οχήματα για άτομα με αναπηρία. Τη Σπάρτη και τον Μιστρά θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα μεταβεί στο εργοτάξιο του υποκατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτη, το οποίο θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη Λακωνία και τη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα η τελική απόφαση ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Για να γίνουν δεκτά τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 151 ναι, με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη και η διεθνής οικονομία δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε μορφή χρέωσης ή διοδίων στην αυσιπλοεία μέσω των στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών, όπως τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθορίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Κροατία. Φρούριο το ΆΚΑ με δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε πλήρη εξέλιξη μια εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Απαγορεύονται συναθροίσεις και μοτοπορίες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Only 24 hours to go.

0: Επανέλθαμε φίλες και φίλοι στην κανονική ροή του ενημερωτικού μας προγράμματος. Σταμάτης Καραγκούνης στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Έχουμε επίσης την μουσική επιμέλεια την καλή μας φίλη την Αθανασία Καρούμπαλη, η οποία στις 12 σήμερα θα έχουμε την εκπομπή της, την ευκαιρία να ακούσουμε πάλι για ακόμη μια φορά την εκπομπή της Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, όχι πάλι σε επανάληψη, ενώ στην νέα εκπομπή με νέα πράγματα μέσα. Μείνετε συντονισμένοι. Και η Αθανασία Καρούμπαλη λοιπόν στη μουσική επιμέλεια συνδράμει και ο Θοδωρής Τσεπενέκας, μουσικός επιμελητής και αυτός στην Ερπίργου, διοικητική υποστήριξη η Γεωργία Γεωργοπούλου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται εξ αριστερών μου εδώ μέσα στο στούντιο της Ερπίργου, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, και στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Μανόπουλος. Πριν δώσω όμως το λόγο στον Παναγιώτη να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό που προανήγγειλα και πριν, επειδή παρακολουθούμε και την επικαιρότητα και ότι μπορεί να γράφουν και τα δικά μας site εδώ του νομού Ηλίας στις σελίδες ή να συνομιλούμε με συναδέλφους και να μας ενημερώνουν ή να έχουμε μια είδηση την ώρα που τρέχει αυτή η εκπομπή και δεν μπορούμε να βγούμε από το στούντιο, να πω ότι η καλή μου φίλη η Βίκη Γκουγκουστά μου αναφέρει στην ιστοσελίδα Ηλία Live ότι έχουμε κρούσμα μηνυγκίτιδας σε σχολική μονάδα του νομού Ηλίας, με τον μαθητή να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και η κατάσταση υγείας του, όπως αναφέρει η Βίκη, χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Έχουμε λοιπόν αυτό το κρούσμα σε μαθητή σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής στην Ηλία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Παρακολουθούν οι γιατροί την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα, έχουν ενημερωθεί οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, καθώς και η διεύθυνση σχολικής μονάδας. Αλλά η Βίκη έχει συγκεντρώσει τις πληροφορίες ότι ενημερώθηκαν οι συμμαθητές του μαθητή και οι εκπαιδευτικοί, αλλά δεν είχε πάει το παιδί σχολείο την τελευταία εβδομάδα, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εκεί. Ενώ στο νοσοκομείο Πύργου το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έλαβε την προβλεπόμενη χημειοπροφύλαξη, όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για ανάλογες περιπτώσεις. Αυτό το θέμα λοιπόν βλέπουμε να έχει αναρτηθεί πριν από λίγα λεπτά στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα Ηλία Live από την καλή μας φίλη την Βίκη Γκουγκουστά μου. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό που συζητήσαμε και πριν με τον Βαγγέλη Δημητρόπουλο, το περιστατικό που είχαμε στην Αμαλιάδα, το πολύ σοβαρό περιστατικό με τον ξυλοδαρμό της 13χρονης από συμμαθήτριές της. Έχω τον Παναγιώτη δίπλα μου, τον Φωτεινόπουλο, τον καλό μου φίλο, ο οποίος κατέγραψε, παρακολούθησε, έκανε το ρεπορτάζ και παρακολούθησε την εξέλιξη αυτής εδώ της υπόθεσης από χθες για λογαριασμό της τηλεόρασης της ΕΡΤ, ή ΕΡΤ News, όπως το λένε τώρα. Λοιπόν, και Παναγιώτη μου, τι έχουμε σε αυτό το θέμα, τι διαπίστωσες εσύ και πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
1: Να πω καλημέρα και από μένα στους ακροατές και στις ακροάτες της ΕΡΤ Πύργου. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι συνελήφθησαν όλες οι εμπλεκόμενες μαθήτριες στο συμβάν αυτό, από την ασφάλεια του Πύργου και από την ασφάλεια της Πάτρας, για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων. Επίσης συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανήλικων κοριτσιών, αφού με βάση την νομοθεσία πλέον διώκεται και ο γονέας για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας τους. Πλέον η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί προκειμένου να φέρει και τους γονείς ενώπιον των ευθυνών τους. Κάθε φορά που, λοιπόν, που έχουμε ένα συμβάν μεταξύ ανηλίκων και ειδικά σχολικής βίας, η νομοθεσία προβλέπει δικογραφία και για τους γονείς. Η αστυνομική της ασφάλειας.
0: Το συνελήφθησαν, Παναγιώτη μου, έχει να κάνει, φαντάζομαι, αυτές ήταν ελεύθερες μετά την. Έτσι, τα
1: προφανώς,
0: παιδιά και οι γονείς. Αυτές ήταν ελεύθερες, αλλά θα τους ασκηθούν οι διώξεις με βάση το κατηγορητήριο που μου ανέφερες.
1: Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει η προανάκριση για να δούμε τι ακριβώς έγινε, θα δώσουν καταθέσεις σε όλες οι πλευρές. Από όσο γνωρίζω, η πλευρά της κοπέλας που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και από εκεί στο Καραμανδάνιο υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία. Οπότε η υπόθεση τώρα προχωράει στο στάδιο της προανάκρισης, καταθέσεις, πληροφορίες, στοιχεία, χαρτιά από γιατρούς, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη, μιας και συζητάμε τώρα εδώ από τον αέρα της ΕΡΤ Πύργου, να κάνω μια πρόβλεψη, επειδή έχω δει παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν όπου ένας μαθητής μαχαίρωσε έναν άλλο μαθητή στην πόλη της Αμαλιάδας. Τελικά είπαν ότι ήταν, πώς το λένε, τριμπουσόν, το λένε αυτό που ανοίγουμε τις φιάλες, ναι, με τριμπουσόν, μπράβο. Λοιπόν, τελικά η υπερασπιστική γραμμή ήταν ότι τον κάρφωσα με το ανοιχτήρι και όχι με τη μαχαίρι κτλ. Αυτό που υπέστη, εντός εισαγωγικών, ήταν 15 χρονών, τότε έχουν περάσει και χρόνια, αυτό που υπέστη ήταν η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Δεν έγινε κάτι άλλο, δηλαδή οδηγήθηκε στο τέτοιο, αλλάξανε σχολικό περιβάλλον και πήγε έτσι υπόθεση, διότι ήταν και αυτός ανήλικος. Είναι μία πρόβλεψη τώρα δικιά μου, τελείως αυθαίρετη ίσως νομίζουν κάποιοι, δημοσιογραφική. Θα δούμε και τι θα γίνει και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά το αναφέρω γιατί θυμήθηκα το δικό μου ρεπορτάζ πριν από αρκετά χρόνια. Συνέχιση.
1: Θα γίνει και ιατροδικαστική εξέταση των τριών ανηλίκων, γιατί καταλαβαίνεις ότι και από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να αποβληθούν και από εκεί μηνύσεις και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι η ψύχρεμη αντίδραση της διεύθυνσης του σχολείου. Η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Κοκκίνου, μόλις ενημερώθηκε από τα παιδιά τι έχει γίνει, διότι το συμβάν έγινε στην είσοδο του σχολείου πριν την προσευχή. Δηλαδή την ώρα που πήγαιναν τα κορίτσια, δεν έγινε μέσα στο προαύλιο, έγινε αντιληπτό όμως και από τα άλλα παιδιά που έφταναν εκείνη την ώρα, γύρω στις 8 και 4 πριν την προσευχή. Μόλις έγινε αντιληπτό, η διευθύντρια οδήγησε άμεσα και τα τρία κορίτσια στο γραφείο της, τα κράτησε εκεί πέρα και ενημέρωσε αμέσως τις οικογένειες και των τριών παιδιών, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα, να πάνε στο σχολείο, να ενημερωθούν για το τι έχει γίνει, για να λυθεί και το θέμα να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι και χάρη σε αυτή την ψύχρεμη αντίδραση το πράγμα δεν ξέφυγε πολύ. Ενημερώθηκαν οι οικογένειες. Βέβαια από τη μία πλευρά είχαμε την μήνυση, να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο, όπως μας είπε ο κ. Δημητρόπουλος, λίγο αργότερα με την μητέρα του και χρειάστηκε να πάει στην Πάτρα, κυρίως γιατί θα έπρεπε να εξεταστεί λόγω της ζαλάδας και από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Εμείς δεν έχουμε και παιδιατρικό νοσοκομείο. Μιλήσαμε και με κάποια παιδιά έξω από το σχολείο για το τι αντιλήφθηκαν ότι έγινε. Μας είπαν ότι άκουσαν μια φασαρία, είχαμε κάποια μαλλιοτραβήγματα, κάποιες φωνές. Ένα από τα παιδιά μας είπε ότι είχε προηγηθεί κάτι μεταξύ τους πριν από κάποιους μήνες.
0: Καλά, αυτό είναι μικρή σημασία.
1: Αυτά δεν έχουν
0: εντάξει.
1: Παιδιά είναι, αυτά είναι ανθρώπινα.
0: Και μάλιστα του γυμνασίου τώρα.
1: Λογικό είναι, δεν είναι κάτι για προσωπικούς λόγους. Τώρα αυτά είναι, καταλαβαίνεις.
0: Δεν τα χαλάσανε στη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή μιλάμε για παιδάκια γυμνασίου τώρα. Δεν είναι ότι είναι κάποιοι ενήλικες που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όταν λέμε για προσωπικούς λόγους, ανήλικα παιδιά είναι αυτή δεν τη συμπαθώ, δεν με συμπαθεί. Είχαμε τσακωθεί, μου είχε μιλήσει άσχημα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να πέσουν μπουνιές.
1: Δεν περάσαμε καλά στην κατασκήνωση. Αυτά είναι τα πράγματα. Απλώς είχαμε ένα συμβάν το οποίο δηλαδή οδήγησε σε βία, αυτό ήταν λίγο το ανησυχητικό, και σε κορίτσια. Θα μου πεις γιατί τα κορίτσια είναι πιο διαφορετικά. Απλώς έχουμε συνηθίσει λίγο πιο ευγενικά στην διαχείριση και λίγο πιο ήρεμα τα κορίτσια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρουμε και περισσότερα, αλλά θεωρώ ότι στη σωστή του διάσταση να το βάλουμε είναι ένα συμβάν μεταξύ παιδιών. Όμως το ανησυχητικό είναι η σχολική βία. Εδώ να προσθέσω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε σε μια ημερίδα στον Πύργο μια εισήγηση από τον διοικητή της ασφάλειας Πύργο, τον κύριο Πατσούρη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση τόσο στα περιστατικά σχολικής βίας, 11 περιστατικά από το 25 μέχρι σήμερα σε 2 χρόνια. Σε όλες τις περιπτώσεις οι θύτες ήταν αγόρια, όπως μας ανέφερε, αλλά έχουμε και ταυτόχρονη αύξηση στην παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών από ανηλίκους.
0: Μάλιστα.
1: Από το 22 μέχρι σήμερα 23 περιστατικά, τα 3 αφορούν κορίτσια. Ενώ
0: μιλάμε για το νομό Ηλίας, έτσι.
1: Ναι, στο νομό
0: Όχι
1: Ηλίας.
0: Μόνο πύργο,
1: στο νομό Ηλίας. Νομό, ναι. Και μέχρι το 21 δεν υπήρξε κανένα ανάλογο περιστατικό για χρήση ναρκωτικών. Το αναφέρω το 21 γιατί δεν ξέρω αν επιστημονικά έπαιξε ρόλο και η πανδημία, η καραντίνα και όλη αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση που ζήσαμε τότε, πώς επηρέασε τα παιδιά. Εμείς ήμασταν, το βιώσαμε σε μια ηλικία διαφορετική. Δεν μπορώ να ξέρω σε παιδιά και εφήβους αυτός ο απότομος εγκλισμός πώς λειτουργήσε. Δεν το αναφέρω ως δικαιολογία, αλλά ως επιστημονικό δεδομένο που ενδεχομένως να διερευνάται και από τους επιστήμονες πώς επηρέασε η καραντίνα τα παιδιά των οικογενειών στην επαρχία σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή από το 22 μέχρι σήμερα 23 περιστατικά για χρήση ναρκωτικών και σε κάποιες περιπτώσεις και εμπορία, σίγουρα είναι ανησυχητικό.
0: Εγώ δεν διαφωνήσω μαζί σου, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Εγώ θεωρώ ότι επηρέασε και αυτό με την καραντίνα τότε και στα αποτελέσματα που βγήκαν, ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι, μετά βγήκαν έξω νιώθοντας. Τι νιώθοντας, φαντάσου εμάς τώρα σε ηλικία 15-16 χρονών και τα λοιπά, να είμαστε κλεισμένοι αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, ούτε να μπορούμε να βγούμε μέχρι την πλατεία. Τα θυμόμαστε όλοι όλα αυτά. φαντάζομαι, πιστεύω ότι στον ψυχισμό τους επέδρασε αρνητικά όλο αυτό, Παναγιώτη, που συνέβη τότε.
1: Για ένα παιδί σε πόλη, το οποίο μένει σε διαμέρισμα και να είσαι στην Τετάρτη Δημοτικού, στην Πέμπτη, στην Πρώτη Γυμνασίου. Εγώ σου λέω γυμνάσιο. Ναι. Τώρα που τα παιδιά δεν κρατιούνται, θέλουν να κάνουν τις βόλτες τους. Σε ένα παιδί τρίτης γυμνασίου, το να μείνει δύο χρόνια όλο το χειμώνα και κυρίως την άνοιξη, νομίζω να περισσότερο η καραντίνα, την άνοιξη μέχρι τον Ιούνιο μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνεις, αυτό δημιουργεί ένταση, δημιουργεί νεύρα και δεν είναι όλοι πάντα στο χειρισμό αυτής της κατάστασης εύκολη. Δεν θέλει και πολύ για να παραστρατήσεις.
0: Ναι, δεν διαφωνήσω. Και είναι φυσικά όμως, γι' αυτό υπήρξαν και οι ανάλογοι ποινική μεταχείριση, όπως αναφέραμε και πριν, όπως ανέφερες, Παναγιώτη, είναι και ο χειρισμός που μπορούν να έχουν στην οικογένεια, έτσι. Πέραν της καραντίνας, πώς τα παιδιά τα προσέχουν τα παιδιά τους και πώς συμπεριφέρονται. Γιατί εδώ το να ξεσπάσει ένα παιδί έτσι και να πάνε οι πολλοί να βαρέσουν τους λίγους, οι δύο να βαρέσουν τη μία, μαλλιοτραβιώντας και κάνοντας και ράνοντας, πιστεύω ότι και από την οικογένεια δεν έπρεπε να υπάρχει και μια σωστή καθοδήγηση των παιδιών, να μην πηγαίνουν, να μην εκφράζονται, να μην αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, χτυπώντας ανελαιώς μια συμμαθητριά τους στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχουν και ευθύνες και εκεί. Υπάρχουν.
1: Η προτροπή της αστυνομίας πάντως είναι να μιλούν οι γονείς στην αστυνομία, να ενημερώνουν, διότι με την παρέμβασή της έχουν λυθεί δύο περιπτώσεις, διότι ειδοποιήθηκαν οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρι τώρα βλέπουν ότι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει το παιδί. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι έκπληκτοι οι γονείς. Το πιο δύσκολο το οποίο συστήνει η αστυνομία και μας το είπε και ο διοικητής ασφάλειας είναι όταν βλέπεις ότι το παιδί σου είναι θήτης, ότι κάνει κάτι κακό, να βρεις το σθένος, να ενημερώσεις την αστυνομία για να το λύσει. Όχι για να κυνηγείς το παιδί να του λερώσει στο ποινικό μητρό, για να το λύσει το θέμα. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι ωραίο να λες ένα γονέα να πει στην αστυνομία για το παιδί
0: του. Δεν είναι εύκολο, όχι.
1: Όμως η προτροπή είναι να το κάνουν γιατί βοηθάει. Βοηθάει. Είναι χειρότερο να το βρει το παιδί στον δρόμο και να το συλλάβει η αστυνομία. Ενώ αν ενημερώσει την αστυνομία ότι ξέρετε, διαπιστώνω αυτό ότι κάνει το παιδί, να το βοηθήσουμε, να βρούμε μια λύση. Η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι έχει βοηθεί σε τοπικό επίπεδο η αστυνομία, σίγουρα είναι άλλες σχέσεις στην τοπική κοινωνία που γνωριζόμαστε περισσότερο και άλλες στην Αθήνα. Όσο μπορούμε πάντως να βοηθάμε ούτως ώστε να λύνονται τα προβλήματα βραχυπρόθεσμα, αλλά και σε βάθος χρόνου θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη εκστρατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για όλα αυτά τα συμβάντα, διότι σήμερα το λύσαμε, αύριο το λύσαμε. Σκοπός είναι αυτά να περιοριστούν σε βάθος χρόνου και να μην υπάρχουν στην σχολική κοινότητα.
0: Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση, για όσα συνέβησαν εκεί και όσα κατέγραψες εσύ με το δικό σου ρεπορτάζ στην πόλη της Αμαλιάδας. Και θα σε περιμένω σε ελάχιστα λεπτά από τώρα μέσα στο στούντιο για ακόμη μια φορά για το δελτίο ειδήσεων της Ερπίργου. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένες φίλες και φίλοι. Θα πάμε λίγο σε ένα μουσικό. Θα πάμε σε μουσικό, όχι στο σήμα της εκπομπής, φίλε μου Σταμάτη, για να περάσουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων να ετοιμαστεί ο Παναγιώτης για να εισέλθει για το δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά. Και θα επανέλθουμε εμείς μετά με το τελευταίο τμήμα της εκπομπής. Να πω εδώ, κάπου εδώ, ότι πριν βάλει το τραγούδι ακόμα Σταμάτη, να πω κάπου εδώ ότι σήμερα από τις 10 μέχρι τις 11, όσοι μας ακούτε τακτικά, έχετε συνηθίσει να είναι στο μικρόφωνο με την εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης ο Θάνος Κουλιάρας, ο οποίος από τις 10 μέχρι τις 11 κάνει την εκπομπή του, αυτή που σας ανέφερα, και αναδεικνύει και αυτός με τη σειρά του διάφορα θέματα. Σήμερα δεν μπορούσε, δεν κατέστη δυνατό να έρθει στην Ερπίργου, γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11 με αυτήν εδώ την εκπομπή. Να το ξεκαθαρίζω, μια χαρά είναι ο Θάνος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην απορρίσαν οι τακτικοί του ακροατές και οι ακροάτες πω τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα απλά δεν κατέστη δυνατό να έρθει εδώ να κάνει τη δική του εκπομπή, γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα και μετά τις 10. Σε 2-3 λεπτά επανέρχεται ο Παναγιώτης με το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας και Πατρών τρεις ανήλικες ηλικίας 13 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράλληλα συνελήφθησαν τρεις γονείς των ανήλικων κοριτσιών για παραμέληση της εποπτείας τους. Για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη χθες ένας συμμεταπός άνδρας από τη δίωξη ναρκωτικών πύργου, καθώς εντοπίστηκαν 640 γραμμάρια κάναβη στο σπίτι του και φυτά κάναβη στο αγρόκτημά του. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εγκαινιάστηκε χθες η 24η Πανηλιακή Ανθοκομική Έκθεση στο Πάρκο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα. Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν από μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και δωρεάν γλυκίσματα στους επισκέπτες. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 24 Μαΐου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην είσοδο του Κακόβατο Ζαχάρος. Αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της οδηγού, η οποία απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ζαχάρος. Τη δεύτερη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό STEM 2026 κατέκτησαν οι μαθητές της ομάδας RoboStorm του πρώτου δημοτικού σχολείου Λεχενών. Τους μαθητές βράβευσε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης σε ειδική τελετή στον πολυχώρο πολιτισμού των αποθηκών ΑΣΟ στα Λεχενά. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Ζαχάρο. Τη νέα δομή πρόνοιας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Μητρόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με ωφελούμενους, εργαζόμενους στη δομή και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος με νεφώσεις, τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτες και ακροατές της Ελπίργου, συνεχίζουμε λοιπόν με το τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής. Είχαμε τις συζητήσεις μας σήμερα, είχαμε μια καταγραφή της επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, τα δύο πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων που βγαίνουν στον ομό, της εφημερίδας Πατρίς και της εφημερίδας Πρώτη, να δούμε ποια έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι εκεί για να προκρίνουν όσα σημαντικότερα στον νομό μας, και αν κάποια από αυτά σας ενδιαφέρει ή σας ενδιαφέρει και η ύλη της εφημερίδας, μπορείτε να την αγοράσετε, αλλά μπορείτε και να διαβάσετε στο καφενείο ή κάπου αλλού, ή να είστε συνδρομητές και έτσι να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα θέματα που φιλοξενούνται στο πρωτοσέλιδο και όχι μόνο. Εμείς μπορεί και να διαφωνήσουμε κάποια στιγμή με κάποιο πρωτοσέλιδο, μπορεί να διαφωνήσουμε και κάποια στιγμή με τον τρόπο το που καλύπτει δημοσιογραφικά το θέμα ή οι απόψεις που εκφράζονται, αλλά ποτέ δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε τις εφημερίδες μας, τις εφημερίδες του νομού Ηλίας, όποιες και είτε καθημερινές είτε εβδομαδιαίες, διότι πρέπει να στηρίζουμε τη δουλειά των συναδέλφων και τις θέσεις εργασίας τους. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, και αν έχουμε τις διαφωνίες μας πάνω στο ειδησιογραφικό κομμάτι ή στο πώς καλύπτει ένα θέμα κτλ., μπορούμε να το σχολιάσουμε, μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το συζητήσουμε και με τους ίδιους συναδέλφους και να εκφράσουμε την άποψή μας. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ζημιά στο επίπεδο του να ασκήσουμε κακοπροαίρετη κριτική, να το θέσω έτσι. Η κριτική μας θα είναι πάντα καλοπροαίρετη πάνω στη δουλειά των συναδέλφων μας. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, μιας και μιλάμε για ιδιωτικές φυσικά εφημερίδες και όχι το όργανο, ας πούμε, μια εφημερίδα που είναι κάποιου κόμματος ή στηρίζεται από εκεί κτλ., για να στηριχθούν όχι τόσο οι εκδότες, να το θέσω έτσι για να το πω λιανά, αλλά οι δημοσιογράφοι που εργάζονται εκεί και να έχουν διασφαλισμένες θέσεις εργασίας που πώς επιτυγχάνονται μέσα από την πώληση των εφημερίδων, μέσα από τις διαφημίσεις φυσικά και μέσα από όλο αυτό το επιχειρηματικό πλάνο. Πάμε λοιπόν να δούμε, μετά από αυτό το σύντομο σχόλιο μου, τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς. Δύο περιστατικά που σοκάρουν την ίδια ημέρα σε Πύργο και Αμαλιάδα. Έφηβες με γροθιές, βία και μαλλιοτραβήγματα από το σχολείο βρέθηκε στο νοσοκομείο 13χρονη μαθήτρια, παιδιά με μεγάλο θυμό, χωρίς αντοχές στην κοινωνία. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, από τα δικαστήρια στο θεατρικό Σανίδη, φτού ξελευθερία, επιγής στρατηγικής εξωστρέφειας, αγρότες, νέα σύσκεψη και έντονη ανησυχία. Σε άλλα θέματα, το νέο τοπίο για φωτοβολταϊκά, κανένα έργο χωρίς συνένεση στο φράγμα Πηνιού. Ο κ. Φαρμάκης, φυτεία ποικιλιών, ξύλωση αστυνομία στο Γούμερο, ενοχή για δύο, η απόφαση για απόπειρα δολοφονίας. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα που δεν το έχω προσέξει στο πρωτοσέλιδο που αφορά την επικαιρότητα? Όχι. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Επιδημία η νεανική βία. Προβληματισμός για τα δύο θλιβερά περιστατικά σε Πύργο και Αμαλιάδα μεταξύ ανήλικων κοριτσιών. Η έξαρση της νεανικής παραβατικότητας αποτελεί πλέον μια ανοιχτή κοινωνική πληγή που ξεπερνά τα όρια των σχολικών αιθουσών. Αμαλιάδα πλημμύρισε από κόσμο στα εγγένεια της 24ης Πανελλαϊκής Ανθοκομικής Έκθεσης. Πύργος, σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών στην Ηλία. Δημήτρης Μητρόπουλος, η υποκρισία του ελληνικού νεοφιλελευθερισμού. Πύργος, παρουσία δεκάδων μικρών μαθητών το Λούνα Πάρκ ανακύκλωσης. Θρίλερ στο δάσος Τροφιλιάς, εργαζόμενοι εντόπισαν ανθρώπινα οστά. Ηλία, μεγάλες διακρίσεις για το Δημοτικό Σχολείο Πελοποίου και το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Λεχενών. Και Κωνσταντίνος και Ελένη, δύο μεγάλοι άγιοι της Ορθοδοξίας. Διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Πάμε λίγο το χαλί της εκπομπής για να αλλάξουμε.

Και όταν λέω να αλλάξουμε φίλες και φίλοι, εννοώ να περάσω για μία φορά ακόμη στα μηνύματα που έχουν καταφτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, στο marino.ert@gmail.com, από θεσμικούς φορείς και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο που θέλω να διαβάσω, που κατέθεσε πριν λίγα 24 ώρα, αφορά τους αλλοίς του νομού μας, και οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, και θέλουμε να δείξουμε ένα ζήτημα και να τους ενημερώσουμε, για το οποίο ενημερωθήκαμε και εμείς. Έρχεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αφορά πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση 1.1.2 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς αύξηση αλλιευτικής ικανότητας. Αν είστε αλλοίς, αλλά και να μην είστε, μπορείτε να ενημερωθείτε, να ενημερώσετε κάποιον φίλο σας. Για να δούμε λοιπόν τι αναφέρει η συγκεκριμένη ενημέρωση. Το Τμήμα Αλλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η πρόσκληση. Υπάρχουν πολλοί αριθμοί εδώ και διάφορα γράμματα. Ανεκδόθηκε η πρόσκληση, σκέτο, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση 1.1.2 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα του προγράμματος Αλλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Δικαιούχοι τώρα, ποιοι είναι, για να δούμε. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλιοκτησίες, που ασκούν επαγγελματικά την αλλιεία σε ενεργό αλλιευτικό σκάφος με επαγγελματική ή αλλιευτική άδεια σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλλιείας εσωτερικών υδάτων. Στη δράση εντάσσονται πράξεις για εργασίες επί του αλλιευτικού σκάφους και προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών υγείας, της υγιεινής, των εργασιακών συνθηκών των αλλιέων επί των αλλιευτικών σκαφών, καθώς και τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κήτους και της ποιότητας και της υγιεινής των αλλιευμάτων. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ορίζεται στις 5.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 500.000 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της δράσης ορίζεται η 30/11 του 2022. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της δράσης. Έτσι, η 30 του μηνός Νοέμβρη του 2022. Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια με δημόσια ενίσχυση 50%, ενώ αυξημένη ενίσχυση της τάξης του 80% προβλέπεται για πράξεις που υλοποιούνται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, καθώς και για επενδύσεις που σχετίζονται με την παράκτη αλλιεία μικρής κλίμακας και για αλλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων, μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν σειρώμενα εργαλεία. Η ημερομηνία λήξης τώρα υποβολής αιτήσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τον ΟΠΣΚΕ, έχει οριστεί η 15/9 του 2026 και ώρα 3. Μέχρι τις 15 λοιπόν του Σεπτέμβρη του 2026 η ημερομηνία λήξης είναι τότε. Η πρόσκληση με αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αλλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα. Πώς γράφεται αυτό, φίλες και φίλοι, να προσπαθήσω, επειδή δεν είναι σε γραπτή μορφή το ραδιόφωνο φυσικά, στα αγγλικά με αγγλικούς χαρακτήρες, alia.gr. Το Αλλιεία πώς γράφεται? A-L-I-E-I-A. Όπως το διαβάζουμε δηλαδή, αλλάζουμε τους χαρακτήρες στα αγγλικά. Alia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Παλίθ στο τηλέφωνο 213 150 11 84. Επαναλαμβάνω για τους ενδιαφερόμενους, 213 150 11 84. Και στο email mbiza@papakimou.gr. mbiza@papakimou.gr. Να πούμε και αυτήν την ενημέρωση για τους αλλιείς της περιοχής μας, ή για όσους γνωρίζουν ή για όσους έχουν ασχοληθεί και ενδιαφέρονται και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ανέφερε μία είδηση προηγουμένως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο Δελτίο Ειδήσεων, την οποία θα την πω λίγο πιο αναλυτικά σε ένα λεπτό από τώρα. Πάμε λίγο το χαλί της εκπομπής να αλλάξουμε το κεφάλαιο.

Για πολλωστή φορά να ξεκαθαρίσω και κάτι, ότι δεν επιλέγουμε δήμους για να αναφέρουμε τις δράσεις τους συγκεκριμένους και γράφουμε εντός εισαγωγικών κάποιους άλλους. Δεν είχα κάποια παρατήρηση γι' αυτό, απλά εγώ θέλω να το αναφέρω. Όποιοι μας ενημερώνουν από τους δήμους, τότε και εμείς βάζουμε τα θέματα, κάποια θέματα που μας αποστέλουν για ενημέρωση του κοινού. Όποιοι δεν μας ενημερώνουν ή δεν με ενημερώνουν μέσα από τηλεφωνήματα ή μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ., δεν δύναται να τα αναφέρω γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, δημοσιεύονται, ενώ στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου σε κάθε εκπομπή να αναφέρω μερικά από αυτά, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω διότι δεν έχουν καταφτάσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Φυσικά τα αναφέρουμε στα δελτία ειδήσεων. Τα αναφέρουν και άλλοι συνάδελφοι στις εκπομπές τους. Δεν είναι ότι χάνονται τα θέματα, αλλά αν θέλουν να φιλοξενούνται και μέσα από αυτήν την εκπομπή ορισμένες ειδήσεις, καλό θα ήταν με αποδέκτες και τους υπόλοιπους συναδέλφους που έχουν βάλει να έχουν αποδέκτες και εμάς εδώ που κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή ότι δεν δείχνουμε προτίμηση σε κάποιο Δήμο. Ούτως ή άλλως η στάση μας απέναντι στους Δήμους έχει πρωταρχικό, είναι με κριτική διάθεση. Είπα καλοπροαίρετη. Αλλά αναφέρουμε φυσικά και διάφορα άλλα θέματα τα οποία είναι μιας πιο αισιόδοξης φύσεως από αυτά που μας αποστέλουν. Και αισιόδοξης φύσεως είναι και το επόμενο που μας έρχεται από τα βόρεια του νομού και από το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, που τίμησε, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τους μαθητές της ομάδας Ρόμποστρομ του πρώτου δημοτικού σχολείου Λεχερών. Για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, βράβευσε με υπερηφάνεια τους μαθητές της ομάδας Ρόμποστορμ του πρώτου δημοτικού σχολείου Λεχενών, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία επιτυχία τους να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση στον τελικό του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026. Η συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο πολιτισμού των αποθηκών ΑΣΟ στα Λεχενά. Εκεί τιμήθηκαν οι νεαροί μαθητές που εκπροσώπησαν επάξια όχι μόνο το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, αλλά και ολόκληρο τον νομό Ηλίας. Με την προσπάθειά τους μας γέμισαν ελπίδα και απέδειξαν έμπρακτα ότι ο τόπος μας διαθέτει ένα εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό, ικανό να κοιτάξει το μέλλον με υψηλές αξιώσεις. Τη βραβεύση τώρα πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννης Λέτζας, η Αντιδήμαρχος Γεωργία Κακαλέτρη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας Ανδρέας Καρατζάς, καθώς και η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας Ευγενία Ηλιοπούλου. Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το παρόν και βράβευσαν τα παιδιά ο Διευθυντής του ΕΠΑ Λεχενών Θεόδωρος Χατζηγιάννης, η Διευθύντρια του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Λεχενών Πινελόπη Μπρατάνη, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φώτης Χριστοδούλου, καθώς και ο εκπαιδευτικός σχολείου και υπεύθυνος για το πρόγραμμα STEM Παναγιώτης Μηχανός. Την παρουσίαση και το συντονισμό της όμορφης αυτής εκδήλωσης ανέλαβε η εκπαιδευτικός Μαρία Καραφέρη. Αυτά για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τη βράβευση των μαθητών. Θυμάμαι ότι την είχα αναφέρει τη βράβευση αυτή και κάτω παρελθόν σε μια προηγούμενη εκπομπή, όχι τη βράβευση τη συγκεκριμένη που γίνεται τώρα, ενώ την επιτυχία των μαθητών, και είχα αξιολογήσει ότι πρέπει να αναγνωριστεί και από τις αρχές του τόπου. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον ότι υπάρχει μια ενημέρωση για βράβευση των μαθητών και πολύ καλώς έγινε η βράβευση αυτή. Φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μπορούμε να ενημερώσουμε το κοινό. Είναι πάρα πολλά αυτά που προσπαθούμε να καλύψουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Είναι πάρα πολλά, παρακολουθούμε και την ειδησιογραφία όπως αυτή μεταδίδεται και από τους συναδέλφους μας. Δεν έχουμε εμείς το χούι όταν βλέπουμε σε κάποιο ιδιωτικό ή άλλο μέσο ενημέρωσης να αποκρύπτουμε την ενημέρωση και την πληροφορία. Δεν έχουμε τις αποκλειστικότητες κτλ. Μας αρέσει να προβάλλουμε και να αναδεικνύουμε και τη δουλειά των συναδέλφων μας που αναδεικνύονται τα θέματα τους, αναδεικνύονται μέσα από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και προσπαθούμε να το κάνουμε πέρα από τα θέματα των συναδέλφων μας, φυσικά εδώ που αναδεικνύονται από το ERT News και από την ERT βασικά. Και όταν λέω ertnews.gr εννοώ την ιστοσελίδα της ERT, και φυσικά εκεί μπορείτε να βρείτε, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, σύντομες, να βρείτε ειδήσεις, να βρείτε θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και που έχουν αναρτήσει οι συνάδελφοί μου εδώ στην ΕΡΤ πριν κατά τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θέλω να ασχοληθούμε και αύριο, να το προλάβουμε για αύριο, γιατί αφορά πολύ κόσμο στον νομό και ειδικά τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, που έχει και αυτό ανέβει σε γραπτή μορφή στο airnews.gr από τους συναδέλφους μου εδώ στην Ερπίργου. Βλέπω, ας πούμε, εδώ στη σύνταξη της είδησης είναι ο Χαράλαμπος Πλάγος, σε χθεσινή του ανάρτηση αναφέρει το εξής στο airnews, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε, όπως είπα, στην κατηγορία Περιφέρεια και το ζωντανό μας πρόγραμμα, ότι
Σύμφωνα, όπως καταγγέλει η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας και της Συντονιστικής Επιτροπής Πληγέντων Κτηνοτρόφων, η Άννα Παπαζαφύρη, οι πολυαναμενόμενες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων για την Ευλογιά αποδείχθηκαν άνθρακας, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Τραπεζικό Σύστημα προχώρησαν σε μαζικές κατασχέσεις των ποσών έναντι παλαιότερων οφειλών. Και συνεχίζει ο συνάδελφος ο Χαραλαμπός Πλάκο, ο Μπάμπης, όπως τον ξέρουμε πολύ καλά εμείς και τον ξέρετε κι εσείς που ακούτε το ραδιόφωνο μας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, το διατραπεζικό σύστημα Δίας απλώς αγνόησε τα σχετικά ΦΕΚ και τις νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας. Επίσης, την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητάμε επιστολή του Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας. Μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου, σήμερα είναι χθες, 20 του μηνός, 21 σήμερα, 20 έχει ανέβει, αν έρθει και το θέμα. Μιλώντας στην Ελπίργου, λοιπόν, τόνισε ότι η επιστολή που απευθύνεται προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Καβαδά, καθώς και προς τον Γενικό Γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, ότι η επιστολή απευθύνεται προς αυτούς, επισημαίνει σε αυτή την επιστολή ότι πολλοί κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσαν το Σαββατοκύριακο πως τα ποσά των αποζημιώσεων δεσμεύτηκαν από τράπεζες λόγω οφειλός προς την εφορία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες αποζημιώσεις ως αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες. Αυτά αναφέρει ο συνάδελφός μου, Μπάμπης ο Πλάγος, στο σχετικό ρεπορτάζ που έχει συντάξει στο Air News. Μπορείτε να το βρείτε στο airnews.gr, στην κατηγορία Περιφέρεια, εκεί που λέει ΕΡΤ Πύργους, στους περιφερειακούς σταθμούς, και είναι ένα από τα πολλά που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα μας. Διάβασα μόνο ένα από αυτά, γιατί αύριο σκοπεύω και εγώ να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, φιλοξενώντας δηλώσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της Ηλίας και να δούμε αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη πάνω σχετικά με αυτήν την είδηση. Να το συνεχίσουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι ότι βγάζει μόνο μια φορά ένα ρεπορτάζ ή εγώ κάποιο συνάδελφο και τελειώνει εκεί το θέμα. Πρέπει να συνεχίζουμε να ασχολιόμαστε και να ασκούμε την πίεση που οφείλουμε να ασκούμε, με τη μικρή δύναμη που έχουμε από τα Ριτζιανά, για να επιλύονται τέτοια θέματα που αφορούν πάρα πολλού κατοίκου τη Ηλία. Γιατί δεν αφορούν μόνο ότι θα πληγεί, πλήττονται οι αγρότε και οι κτηνοτρόφοι. Είναι ότι αυτό μετακυλιέται. Όταν είμαστε ένας αγροτοκτηνοτροφικός νόμος, αγροτικός κυρίως, και αλλά και αγροτοκτηνοτροφικός, θα το πω ευρύτερα, ο οποίος όταν δεν πάει καλά οικονομικά η αγροτιά και η κτηνοτροφία, όλα αυτά μετακυλιώνται σε εμάς, στους υπόλοιπους. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να είμαστε αδερφωμένοι σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ευμάρεια, με την καλή διαβίωση, με την οικονομική άνεση όλων των πολιτών του νομού, ασχέτως επαγγέλματος, γιατί αυτό συνεισφέρει στο όλες οι μονάδες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον νομό θα έχουν και αυτοί μια καλύτερη συνθήκη ζωής στον νομό Ηλίας που ζούμε. Οπότε αυτό το θέμα θέλω να συνεχίσω και να το αναδείξω αύριο με κάποια συζήτηση που μπορεί να έχουμε εδώ με δικούς μας ανθρώπους. Όταν λέω δικούς μας ανθρώπους, εννοώ συντοπίτες μας, οι οποίοι να με ενημερώσουν γνωρίζοντας το θέμα για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η εξέλιξη σε όλο αυτό το σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά όχι μόνο τους αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και τον υπόλοιπο νομό. Τα είπα, μην τα αναλύω πάλι και να τα εξηγώ, δεν χρειάζεται εξήγηση. Δεν είμαστε. Ναι, τα είπα. Να μην επαναλαμβάνουμε. Αυτό εννοώ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Κράτησε μία ώρα παραπάνω από ό,τι συνήθως κρατάει την Πέμπτη. Και αυτό γιατί ο Θάνος Κουλιάρας δεν μπόρεσε να βρεθεί για την εκπομπή του στο επικέντρο της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Πύργου. Αύριο έχουμε δύο ώρες μας που συναντιόμαστε κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11 το πρωί, με ειδήσεις, με συζητήσεις, με θέματα που είτε έχουμε ασχοληθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είτε θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ελπίζω να μην είναι δυσάρεστα. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά μέλη διέλευση για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στο ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστική αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Απολύτως απαραίτητες χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερακάκης πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από την Τρόικα κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσωσης για τη σημερινή απόδοση της χώρας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι η διαχείριση της Ελλάδας από την Τρόικα είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές. Να αντλήσουμε διδάγματα και αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ό,τι λειτουργήσε και όχι ό,τι δεν λειτουργήσε, σημείωσε. Στα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και αφίξεων του ελληνικού τουρισμού σε τρεις διαδοχικές χρονιές, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του κλάδου και τη θετική δυναμική της χώρας. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνο μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις, λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχή στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε, από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνεί στοιχών ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, 5η 21 Μαΐου 2026, μαζί σας και σήμερα για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και όχι μόνο, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, τους τεχνικούς μας εδώ στην Ερτρίπολη όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και τον Γεώργιο Γαλανό που είναι ο αρμόδιος για τις μουσικές επιλογές, για τα τραγούδια που ακούμε. Με Τζο Κόκερ ξεκινήσαμε. Τι είναι, Γιώργο, τι μου είχες βάλει τώρα, δεν άκουσα. Τι έπαιζε μουσική, τι έπαιζε? Barry White, πόπο, τι Τζο Κόκερ είπα. Barry White, πόπο, τον μπέρδεψα, Γιώργο, ναι. Barry White, ναι, βέβαια. Και έρθει Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά με τους συναδέλφους που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη και Πάνο Κουραμπά. 107,2, 104,4 η συχνότητα, οι συχνότητες μάλλον της ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την Τρίπολη η συχνότητα στα FM πάντα 101,5. Είναι 21 Μαΐου και έχουμε βαριά γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης και αναλήψεως σήμερα, όλα μαζί. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη και Νεφέλη εορτάζουν σήμερα 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά, γιατί όλοι έχουμε από έναν εορταζόμενο, εορτάζοντα στον κύκλο μας. Λέω οικογένειες, γιατί και οι οικογένειες έχουν πολλούς. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους.

Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ με την τελευταία υποχρέωση σήμερα. Σήμερα Πέμπτη, 21 Μαΐου, είναι τα τελευταία παιχνίδια που θα γίνουν για τα play-out και θα ολοκληρωθεί η Super League όσο αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έτσι έχει το πρόγραμμα, έτσι είχε οριστεί από την αρχή. Και ο Αστέρας βέβαια έχει εξασφαλίσει την παραμονή του για τη νέα σεζόν Super League 1. Θα δούμε για τις συμμετοχές για την εκδρομή στο Αγρίνιο για το τελικό κυπέλου γυναικών που μπορεί και τώρα και αύριο και μεθαύριο να κάνει και να δηλώσει κάποιο συμμετοχή στο Star Store. Θα πούμε πώς και τον τρόπο. Θα δούμε ποιοι είναι στην αποστολή, ποιοι έμειναν εκτός για τον Αστέρα Άκτορ απέναντι στον Πανετολικό σήμερα το παιχνίδι. Ξαναλέμε χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Aston Villa το πήρε το Europa League και μάλιστα εύκολα αυτό το 3-0, όσο δείχνει και το σκορ. Ήταν έτσι και η διαφορά των δύο ομάδων απέναντι στη Freiburg. 3-0 λοιπόν και Europa League κάτοχος πλέον η Aston Villa, η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες πολλές να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο, να γλιτώσει δηλαδή ένα γύρο. Πρέπει να κατακτήσει και την τέταρτη θέση που βρίσκεται η Aston Villa στο πρωτάθλημα της Αγγλίας και να παραμείνει εκεί. Αν συμβεί και αυτό, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κέρδη. Αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα χωρίς Παναθηναϊκό. Έχουν έρθει οι ομάδες, από χθες ήρθαν. Είναι εδώ Βαλένθια, είναι εδώ η Φενέρ Μπαχτσέ, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός εδώ είναι, έτσι. Και θα έχει και 12.000 κόσμο. Θα κοκκινήσει το ΆΚΑ. Τι έχει να γίνει? Όπου θα έχουμε ωραία πράγματα. Αύριο 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και 9 η ώρα Ρεάλ Βαλένθια. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας που αρχίζω και διαβάζω και ονόματα. Και ο Χατζη Θεοδωρής λέει ενδιαφέρει την Καλαμάτα, που έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Αρχίζουν τα ονόματα και βγαίνουν σιγά σιγά. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Και έχουμε και την εκδίκαση σήμερα της τύχης του αγώνα που διεκόπη στα μπαράζ ανόδου για τη Γάμα Εθνική, Πύργος Ζάκυνθος. Δεν πάει να πει ότι η απόφαση που θα βγει σήμερα ή αν βγει σήμερα θα βγει, αν δεν βγει σήμερα θα βγει αύριο, ότι θα σημαίνει κάτι οριστικό, γιατί θα υπάρχουν εφέσεις και διαβάζω ότι κάποιοι θα το φτάσουν μέχρι και στο ΚΑΣ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν δικαιωθεί ή εμένει η ιδέα και τι θέλει ο καθένας από αυτή την ιστορία. Θα δούμε, θα δούμε.

Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Μπάλα και γυρίζει στην ΕΡΤ Τρίπολης με θέμα που ξεκινάμε πάντα και είναι ο Αστέρας Άκτορ. Έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα, παρότι φτάνουμε στο τέλος σήμερα της διαδικασίας των play-out και τυπικά η σεζόν της Τύχημαν Super League ολοκληρώνεται σήμερα. Θα έχει προηγηθεί βέβαια στις 6 ώρα και θα είναι σε εξέλιξη το δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μόνο τελική κατάταξη επομένει, δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στο ποιες ομάδες είναι στις θέσεις του υποβιβασμού και θα υποβιβαστούν, και μιλάμε για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ. Ο Αστέρας Άκτορ είναι πάνω από τις δύο αυτές ομάδες και έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Σήμερα λοιπόν, όπου και τυπικά ολοκληρώνεται η σεζόν της Τύχημαν Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Είναι η 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League 1, σε ένα αγώνα που είναι χαλαρά όλα. Χαλαρή έτσι η σκέψη των ομάδων, χαλαρή η αντιμετώπιση, όμως είναι ένα παιχνίδι επίσημο για τη Super League 1, με τον μεν Πανετολικό να ολοκληρώνει τη φετινή του πορεία, έχοντας καταφέρει τουλάχιστον να μην μπλέξει σε περιπέτειες, εκτός από ένα σημείο που ενστάθηκε λίγο κίνδυνο. Ο Πανετολικός από εκεί πέρα καθάρισε την ιστορία της παραμονής νωρίς. Δεν εντυπωσίασε βέβαια στα play out, όμως πήρε τους βαθμούς που χρειάζονταν και έχει μείνει μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού και ο Πανετολικός κανονικά είναι στην κατηγορία. Στην προηγούμενη αγωνιστική ήταν το μάτς που πήρε την ισοπαλία στις Σέρες, και αυτή η ισοπαλία που πήρε ο Πανετολικός στις Σέρες έδωσε την παραμονή στον Αστέρα Άκτορ και υποβίβασε και τον Πανσεραϊκό στην Super League 2 αυτή η ισοπαλία. Ήταν καλός ο Πανετολικός στο μάτς με τον Πανσεραϊκό και το 1-1 ίσως κυρίως στο πρώτο ημίωρο τον αδικεί, όμως στο δεύτερο είχε και δοκάρια ο Πανσεραϊκός και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι όλα ιστορία. Έχει απουσίες ο Πανετολικός σήμερα, όπως ο Κώστα Άλεξιτς, ο Γκαρσία, ο παίκτης που έβαλε τα γκολ στα τελευταία παιχνίδια, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία έχει ενοχλήσει και δεν θα είναι στην αποστολή, δεν είναι στην αποστολή δηλαδή. Ο Αλεξάνδρου Ματσάν ξεκουράζεται, δεν θα είναι στην ομάδα του Πανετολικού σήμερα, ενώ έχουμε την επιστροφή του Στάγιτς, του Νίκολα Στάγιτς, έναν κεντρικό αμυντικό, έκανε επέμβαση στους προσαγωγούς και επιστρέφει σταδιακά για να ξαναμπεί έτσι στα παιχνίδια, στην αγωνιστική δράση. Βέβαια ένα παιχνίδι απομένει, γιατί πρέπει να δει την αποθεραπεία του και να μην ρισκάρει, αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας του Πανετολικού. Την πλευρά του Αστέρας, που κατάφερε να πετύχει το βασικό του στόχο, ήταν η παραμονή, μπήκε με μειονέκτημα στα play out, γύρισε την κατάσταση, είναι τώρα πλέον σε μια εφορία λόγω της παραμονής, όμως πρέπει να παίξει και το σημερινό παιχνίδι για να κλείσει τη σεζόν θετικά, γιατί όχι και με ένα αποτέλεσμα παίρνοντας βαθμό ή βαθμούς. Το 0-0 με την Κηφισιά είχε γίνει Σάββατο το μάτς, δεν του έδωσε την εξασφάλιση και την παραμονή του Αστέρα Άκτορ, όμως η εξασφάλιση της παραμονής ήρθε στο παιχνίδι που έγινε με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες, και ο Πανσεραϊκός υποδέχτηκε τον Πανετολικό, το 1-1 αυτό καταδίκασε την ομάδα του Πανσεραϊκού. Ο Αστέρας που έχει 20 χρόνια παρουσία στην κορυφαία κατηγορία και φέτος αυτή η σεζόν που τελειώνει ήταν η χειρότερη στην ιστορία του. Έχει πάει λοιπόν στο Αγρίνιο Αστέρας Άκτορ χωρίς τους τιμωρημένους Μούμο Μουνιώθ και Σιλά, ενώ έχουν μείνει εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης οι Νίκος Παπαδόπουλος, ο Δελιγιαννίδης, ο Κετού και ο Αλάκμπε, και οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί στην αποστολή με πρόσωπα από τη Β' ομάδα, όπως ο Γραμμένος, όπως ο Σιμόνι, ο Χαραλαμπόγλου, ο Πέρεθ, παίκτες που ήταν στην Β' ομάδα, ο Χατζή Εμμανουήλ, ο Κακαδιάρης, ο Αρχοντακάκης, όλα αυτά τα παιδιά, οι τερματοφύλακες, έχουν παίξει και στη Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ και είναι τώρα στις επιλογές, ο Λάσκαρης, πολλά παιδιά από τη Β' ομάδα στην αποστολή σήμερα και γενικά με παρουσίες και στα παιχνίδια που έκαιγαν από τη Β' ομάδα στην αποστολή τουλάχιστον παικτών. Η υπόθεση έχει κριθεί, άρα θα παίξουν ελεύθερα να προσφέρουν θέαμα σε ένα ανοιχτό παιχνίδι που θα γίνει, θέλω να πιστεύω, χωρίς σκοπιμότητες στο Αγρίνιο σήμερα. Yeah.
Να δούμε για τη φετινή σεζόν και να πούμε ότι οι δύο ομάδες, ο Αστέρας και με τον Πανετολικό, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων στην κανονική περίοδο αλλά και στα play-out. Το πρώτο παιχνίδι είχε κατάληξη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό να κερδίζει 3-1 υπέρ της ομάδας του Αγρινίου απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Στα άλλα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ είχε μία νίκη, ένα 2-1 και ένα άλλο παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο 1-1. Άρα λοιπόν έχουμε μία νίκη η κάθε μία ομάδα και μία ισοπαλία. Να δούμε τι θα έρθει το σημερινό παιχνίδι που θα ολοκληρώσει και τη φετινή σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ και τον Πανετολικό. Να πούμε ότι διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος, βοηθή του Ικόλιας και Νίκζας, ο Ματσούκας τέταρτος, η Αντωνίου είναι VAR και ο Φωτιάς ο Βασίλης assistant VAR. Αυτή είναι η ομάδα η διαιτητική που απλά την αναφέρουμε, δεν παίζει κανένα ρόλο τίποτα.

Στα άλλα δύο παιχνίδια που θα γίνουν, να σας πω ότι το Κηφισιά El Novibet και αυτό το μάτς είναι αδιάφορο. Όλα τα μάτς είναι αδιάφορα, το έχουμε πει αυτό ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κάποια συζήτηση ή κάποια αλλαγή να μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Κηφισιά, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που έχει εξασφαλίσει τρεις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή που θα σφυρίξει η λήξη για τα play-out, έχει ολοκληρωθεί η παραμονή της Κηφισιάς πριν από τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της διαδικασίας, και νομίζω αυτό είναι το θετικό και το παράσημο που παίρνει η Κηφισιά. Θυμίζω τη βαθμολογία. 43 βαθμούς έχει ο Ατρόμητος και είναι πρώτος στα play-out, είναι ένατος δηλαδή στη συνολική κατάταξη, ενώ έχουμε την Κηφισιά που είναι αμέσως μετά δέκατη με 38 βαθμούς, ο Πανετολικός έχει 36 και είναι στην 11η θέση, ο Αστέρας είναι 12ος με 33, ΑΕΛ Νόβιμπετ που είναι στην 13η θέση με 30 και να κερδίσει σήμερα, να σας το εξηγήσω αυτό, και να ιτηθεί ο Αστέρας πάει στους 33, αλλά η ισοβαθμία είναι υπέρ του Αστέρα Άκτορ, γι' αυτό μπορεί να ρωτάει κάποιος τι γίνεται. Αν κερδίσει σήμερα η ΑΕΛ Νόβιμπετ και πάει στους 33 και ο Αστέρας ιτηθεί στο Αγρίνιο και πάνε και οι δύο ομάδες με 33 βαθμούς, ο Αστέρας έχει το πλεονέκτημα απέναντι στην ΑΕΛ, γι' αυτό έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά, όπως λέμε, την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 29 βαθμούς και είναι ήδη στην Super League 2, όπως και η ΑΕΛ Νόβιμπετ.

και να συνοψίσουμε λέγοντάς σας τα παιχνίδια που έχουμε για την τελευταία αγωνιστική play out, 10η αγωνιστική. Τελειώνει η Super League 1 σήμερα. 6 ώρα θα ξεκινήσει το μάτς Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στις 7 η ώρα δύο παιχνίδια, έχει οριστεί και το μάτς Ατρόμητος Πανσεραϊκός να γίνει 7. Δεν υπάρχει όμως βαθμολογικό ενδιαφέρον, γι' αυτό έχουμε αλλάξει ώρα εδώ στο ένα παιχνίδι για λόγους που ζήτησαν οι ομάδες, λογικά για μετακινήσεις, για όλα αυτά. Η Κηφισιά λοιπόν με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ. 7 η ώρα ραδιοφωνικά Era Sport, εννοείται, μπορείτε να ακούσετε τα παιχνίδια αυτά και τηλεοπτικά στα συνδρομητικά κανάλια της Κοσμοτέ Sport και της Nova, ανάλογα που είναι η κάθε ομάδα. Ο Αστέρας στην Κοσμοτέ Sport βέβαια απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά η Era Sport θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί.

Αυτά με την αντρική ομάδα του Αστέρα Άκτορ, την ΠΑΕ δηλαδή, όπου και λέμε αντρική γιατί έχουμε και τη γυναική. Έχουμε τα κορίτσια που παίζουν την Κυριακή τον τελικό κυπέλου στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τελικό κυπέλου λοιπόν στο Αγρίνιο, και να πούμε εδώ και σήμερα και αύριο θα το πούμε, ότι μπορεί όποιος θέλει να βρεθεί στο Αγρίνιο την Κυριακή να μεταβεί στο Star Store, στην μπουτίκ του Αστέρα Άκτορ στο κέντρο της πόλης, ώρες καταστημάτων, να δηλώσει τη συμμετοχή του και θα ταξιδέψει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, θα μάθει λεπτομέρειες, ώρες, πού, πώς, μετακίνηση, τρόπο κτλ. Εκεί θα μάθετε λεπτομέρειες που θα σας αναφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στο Star Store και έχουν την ευθύνη για αυτή την εκδρομή. Ήδη υπάρχει συμμετοχή από ό,τι γνωρίζω, αρκετά μεγάλη, και αναμένεται κόσμος να βρεθεί στο πλευρό των κοριτσιών στην γυναικεία ομάδα του Αστέρα, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο, το κύπελο Ελλάδας, απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, που είναι από τις πιο δυνατές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά έχει τους περισσότερους τίτλους, βέβαια δεν είναι και το μέτρο σύγκρισης ακριβώς, γιατί ο ΠΑΟΚ όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Τώρα έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό και έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες και αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο το να κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελο και τα υπόλοιπα. Πάντως ο Αστέρας Άκτορος στις γυναίκες θα διεκδικήσει την Κυριακή το τρόπαιο με τη βοήθεια του κόσμου που μπορεί να το στηρίξει με τον τρόπο που σας είπαμε στην μπουτίκ του Αστέρα, και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για να ταξιδέψετε για το Αγρίνιο. Πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλαν και γυρίζει 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας για τον Αστέρα Άκτορ τέλος, τα ολοκληρώσαμε όλα. Όμως υπάρχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αφορά τον Αστέρα Τρίπολης, όχι τον Αστέρα Άκτορ, τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί τα κορίτσια που θα παίξουν τον τελικό θα είναι με VAR. Τελικός κυπέλου με VAR, ανακοίνωση επίσημη της ΕΠΟ που λέει για τον τελικό του ποδοσφαίρου γυναικών, για το κύπελο μιλάμε, ότι ο τελικός κυπέλου γυναικών 2026 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30 είναι το παιχνίδι, όχι στις 5, στο γήπεδο του Πανετολικού, γράφει ιστορία λέει η ΕΠΟ. Γιατί θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με την τεχνολογία και τη χρήση του Video Assistant Referee. Θα έχει VAR λοιπόν στον τελικό κυπέλου και για πρώτη φορά στην ιστορία θα συμβεί αυτό σε ποδόσφαιρο γυναικών και σε τελικό διοργάνωσης ποδοσφαίρου γυναικών. Η ΕΠΟ το ανακοίνωσε αυτό. Να, μια πρωτοπορία που θα τη δούμε και θα σταθούν και, ξέρω, καλά, ωραία, τα κορίτσια πώς θα σταθούν. Μπορεί να είναι κάποιες δικαιωμένες, κάποιες όχι. Είναι ανάλογα τι θα γίνει όμως. Δηλαδή βάζεις ένα γκολ και είναι οριακό, τώρα τάκ, μπορεί να στο ακυρώσει, ξέρω εγώ. Και να πεις, ωραία, γάμο, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Και... ή ένα χέρι που δεν θα το δουν και μπορεί να το δει το ΒΑΡ. Ναι, σωστό, Παναγιώτη. Ναι, όχι, πάει. Τώρα πλέον η διαιτησία δεν θα παίξει το ρόλο της και σε αυτό το match. Άρα νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό για να γίνει και στα κορίτσια και θα καλομάθουν και θα θέλουν, αλλά πρέπει να συμβεί και να είναι και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος δεδομένο, δεν το λέω ειρωνικά, το να καλομάθουν. Πρέπει να βρουν τον τρόπο και τα γήπεδα να πληρούν τις προϋποθέσεις για να έχει VAR. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα υπήρχε και δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε λοιπόν με VAR τον τελικό κυπέλου την Κυριακή 5.30 στο Αγρίνιο Αστέρας ΠΑΟΚ για τη διεκδίκηση του τροπαίου στο ποδόσφαιρο γυναικών για το κύπελο Ελλάδας.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία, έχουμε και τη Μαύρη Θύελλα εκεί που ετοιμάζεται, οργανώνεται, θέλει έτσι να αρχίσει την κινητοποίηση και την κινητικότητα στις μεταγραφές. Διαβάζουμε εδώ στο Μόνο Μπάλα, σας λέμε και την πηγή στα site, δεν έχουμε εμείς κάποια πληροφόρηση για να πούμε ότι το μάθαμε εμείς και σας το μεταφέρουμε, για έναν παίκτη, τον Κένεθ Βάργκας, που είναι από την Κώστα Ρίκα, ένα 24χρονο επιθετικό που ενδιαφέρει την Καλαμάτα στη μεταγραφική περίοδο. Τώρα είναι μάλιστα και στην εθνική Κώστα Ρίκα ο Κένεθ Βάργκας, όχι ο Βάργκα, έτσι μην τον μπερδεύετε με τον Ούγκρο που έχει ΑΕΚ. Ο Κωσταρικανός λοιπόν 24 ετών, είναι έτσι από τις πρώτες κινήσεις που φαίνεται ότι σκέφτεται η Μαύρη Θύελλα. Θα δούμε πολλά και θα διαβάσουμε, το ξαναλέω. Είναι μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου στο Instagram, ενός δημοσιογράφου στην Κώστα Ρίκα, του Χιμένεθ, που λέει για τον Βάργκα, το Βάργκας, συγγνώμη, όχι Βάργκα, ο Βάργκα είναι τσάικ, ο Βάργκας είναι ο παίκτης που είναι και ανήκει στη Χάρτς, την σκοτσέζικη ομάδα, όμως είχε δοθεί δανεικός γιατί δεν χρησιμοποιούνταν στην Χάρτς, και αμέσως έρχεται στο μυαλό μου, δεν έπαιζε στη Χάρτς και δεν χρησιμοποιούνταν και δόθηκε δανεικός και μπορεί να είναι ικανός και εξαιρετικός για την Καλαμάτα. Αυτή είναι μια απορία δική μου και πολλών νομίζω. Τέλος πάντων, η Χάρτς πρέπει να διακόψει το δανεισμό για να δώσει μια ρήτρα και συνέχεια να έρθει σε συμφωνία με την Καλαμάτα. Τέλος πάντων, είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει την Καλαμάτα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ εδώ από το εξωτερικό, από συνάδελφο δημοσιογράφο που έχει γράψει αυτή την είδηση. Εδώ στα εγχώρια ένα ενδιαφέρον υπάρχει για τον Χάτζη Θεοδωρίδη, τον αριστερό μπακ που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Όφη, για την Καλαμάτα μιλάω. Δεν είναι κακός για την ομάδα της Καλαμάτας, νομίζω θα είναι καλή επιλογή αν καταφέρει να τον πάρει η Καλαμάτα, και θα πάει πάλι στα ασπρόμαυρα από ό,τι φαίνεται ο Χατζη Θεοδωρίδης. Για να δούμε όμως αν ισχύει και αυτή η είδηση που βγαίνει από την πλευρά της ομάδας της Καλαμάτας.

Και βέβαια τρέχουν χωρίς εμείς να τα γνωρίζουμε όλα και τα θέματα για το γήπεδο και κάποια οργανωτικά θέματα που η Μαύρη Θύελλα σχεδιάζει και πρέπει να το ολοκληρώσει το κομμάτι αυτό και στο διοικητικό επίπεδο αλλά και στο ποδοσφαιρικό staff, με τον προπονητή, τους βοηθούς, τους τεχνικούς διευθυντές, τους γενικούς αρχηγούς. Έχουν μπει κάποια κομμάτια από αυτή την ιστορία, αλλά περιμένουν και τα υπόλοιπα για να ολοκληρωθεί η κατάσταση, να μπει και το πλάνο της προετοιμασίας, το προπονητικό κέντρο που είναι ακόμα αμφίβολο και ντεμή ποιο θα είναι ακριβώς, αν θα είναι το συγκεκριμένο ή κάποιο άλλο που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής. Άρα είναι αρκετά πράγματα σε κρεμότητα. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο και πολύ ψάξιμο. Και το ψάξιμο να γίνεται γρήγορο και αποτελεσματικό. Ότι θες να το ψάξεις και να πας όσο το καλύτερο κοντά στην επιτυχία και όχι στην αποτυχία. Αυτό ισχύει για όλα. Και για τους παράγοντες και για τους προπονητές και για τους παίκτες. Να έχεις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχεις σε μια μεταγραφή από το να αποτύχεις. Εκεί είναι το κλειδί της υπόθεσης. Γιατί αποτυχίες και επιτυχίες θα υπάρξουν σίγουρα. Το θέμα είναι να μην κοστίσουν στην ομάδα. Μιλάω πάντα για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, που θα παίξει στη Super League 1 τη νέα σεζόν. 2026-27 είναι η ποδοσφαιρική σεζόν.

0: I said, are you gonna be my girl? It's one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
1: Παραμένουμε στη Super League 1, να δούμε λίγο τι γίνεται με το θέμα αναδιάθρωσης που συζητείται, λέγεται, ακούγεται. Αναδιάθρωση διαβάζουμε, ακούμε επιστολή, λέει, 5 ομάδων στην Λίγκα. Να σας διαβάσουμε τι ζητάνε οι 5 αυτές ομάδες, που είναι η ΑΕΛ Novibet, ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Οι ομάδες αυτές λοιπόν με την επιστολή τους στη Super League, την οποία αιτούνται τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την αναδιάρθρωση, και εκτός από αυτό επικαλείται η επιστολή αυτή και τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων που επιτρέπει την αύξηση των ομάδων της κατηγορίας και αιτείται την κατάργηση των play-off και play-out, αφού θα γίνει αύξηση των ομάδων σε 16, για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο όμως αναφέρει. Τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα. Αυτά λέει η επιστολή των 5. Μέσα σε αυτές τις 5 είναι και ο Αστέρας Άκτορ. Η επιστολή αναφέρει συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, στην ποδοσφαιρική περίοδο 19-20 το πρωτάθλημα της ανώτερης κατηγορίας του επαγγελματικού πρωταθλήματος αποφασίστηκε να διεξαχθεί με 14 ομάδες από 16 που ήταν. Αυτό ίσχυε και ισχύει μέχρι σήμερα. Υπήρξαν ποδοσφαιρικές περιόδοι 13-14, 14-15 που το πρωτάθλημα διεξήχθη με 18 ομάδες, λένε οι 5 ομάδες με την επιστολή τους. Παράλληλα διάφορα συζητάνε τι έχει γίνει στο παρελθόν και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι με δεδομένο την ολοκλήρωση των αγώνων στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, αυτή τη δεδομένη συμμετοχή των ομάδων μας, κυρίως του τρίτου και του τέταρτου του βαθμολογίας στα κύπελλα Ευρώπης από τα μέσα Ιουλίου, καθίσταται επιβεβλημένη κατάργηση των αγώνων αυτών. Μιλάει για τα play-off και play-out. Ειδικότερα στην τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, η διεξαγωγή play-off για το 5-8 ήταν μια ακόμη απόδειξη κατάργησης αυτών των αγώνων, αφού οι αγώνες διεξάγονται απλά και μόνο γιατί είχαν συμπεριληφθεί στην προκήρυξη του πρωταθλήματος χωρίς να υπάρχει το παραμικρό κίνητρο. Μιλάει για τη φετινή χρονιά και έχει δίκιο απόλυτο η επιστολή εδώ. Η διεξαγωγή των αγώνων play-out έχει αποδειχτεί για μια ακόμη ποδοσφαιρική περίοδο ότι επιβάλλει την άμεση κατάργηση αυτών των αγώνων για πολλούς λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το μεγάλο αριθμό των αγώνων αυτών, με τις ομάδες να υποχρεώνονται σε αγώνες ανά τρεις μέρες χωρίς να διαθέτουν τον ανάλογο αριθμό ποδοσφαιριστών, με υψηλότερες θερμοκρασίες, με ομάδες, με μετακινήσεις και με κάποιους που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία να χρησιμοποιούν νεαρούς ποδοσφαιριστές με τα γνωστά αποτελέσματα, αναφέρει η επιστολή. Να δω λίγο τι ζητάει οριστικά εδώ η επιστολή αυτή από την Super League και την αναφορά που κάνει. Με τα δεδομένα τα παραπάνω και προκειμένου να μην δημιουργηθούν αγωνιστικά και οργανωτικά προβλήματα στην εξέλιξη του πρωταθλήματος της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, καθώς και στο συνεταιρισμό, φρονούμε ότι πλέον η πρόσφορη απόφαση είναι αυτή που προτείνουμε. Θεωρούμε ότι τα μέλη και τα ωφέλη που θα υπάρξουν στα μέλη από την απόφαση θα είναι πολλαπλά και τα οποία είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί άμεσα στην πολιτεία και την ΕΠΟ για τη λήψη της απαραίτητης νομοθετικής παρέμβασης που απαιτείται. Λοιπόν, να σας πω εγώ έτσι απλά για να καταλάβετε, 5 ομάδες έχουν στείλει επιστολή στη Λίγκα και ζητάνε από τη σεζόν που θα ξεκινήσει τώρα να γίνει αναδιάθρωση, να καταργηθούν play-off, play-out και 1-4-5-8, να γίνουν 16 ομάδες και να παίζουμε με τον πρωταθλητή να βγαίνει στο τελείωμα της διαδικασίας του πρωταθλήματος χωρίς play-off και τα υπόλοιπα, και ομάδες που θα είναι τελευταίες να υποβιβάζονται χωρίς να υπάρχει έτσι η διαδικασία των play-out. Το ζητάνε από φέτος και ζητάνε από τη Λίγκα να παρέμβει στην κυβέρνηση ώστε να γίνει με νομοθετικό πλαίσιο, να βγει νόμος, γιατί μόνο με νόμο μπορεί να αλλάξει αυτό και να πάει προκήρυξη νωρίτερα από ό,τι ισχύει, για να παραμείνουν οι ομάδες στην κατηγορία. Εγώ το βλέπω αδύνατο ως ακατόρθωτο να γίνει αυτό. θα δούμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και σας τη μεταφέρω.

Αφήνουμε τη Super League 1 και αυτά που σας αναφέραμε την επιστολή, να δούμε λίγο τα μπασχετικά, γιατί αύριο έχουμε Ευρωλίγκα, αύριο έχουμε μεγάλα παιχνίδια, τεράστια. Ημιτελικός με τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενέρ, θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο, γιατί έχουμε βέβαια εδώ και τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της, της ΚΑΕ, συγγνώμη, Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λέγαμε για το Ολυμπιακός Φενέρ αύριο 6 ώρα Παρασκευή και 9 η ώρα αύριο Παρασκευή και αυτό Ρεάλ Βαλένθια. Να δούμε ποιες ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο με περισσότερο αναλυτικά το τι συμβαίνει με τις ομάδες και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Στο Telecom Center λοιπόν, όπου θα αναμετρηθούν οι ομάδες αύριο αρχικά για τον ημιτελικό αλλά και για τον μεγάλο τελικό, αναφέρει από χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι δύο μέρες έχουν απομείνει για την έναρξη του καλύτερου από άποψης διοργάνωσης Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνετε και ακούτε πως ξεκινάει. Δύο μέρες απομένουν για την έναρξη του καλύτερου από άποψη διοργάνωσης Final Four στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Αυτό αναφέρει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης. Με πολλή περηφάνεια παραδώσαμε μια εγκατάσταση πρότυπο, ένα σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Συντηρημένο, ανακαινισμένο, πλήρως αναβαθμισμένο με τα δικά μας έξοδα, τα οποία ήδη έχουν υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί αυτό το κόσμημα, γιατί όντως είναι, πρόκειται για κόσμημα του Telecom Center Arena. Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας ένα γιγαντιαίο και πολύ σύνθετο έργο μέσα σε χρόνο ρεκόρ, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πύχη της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη. Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα όλης αυτής της ομαδικής δουλειάς προφανεί σε όλους. Θα το δείτε και το Σαββατοκύριακο, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ξυλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, πραγματοποιήθηκε εκ του μηδενός ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση, δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επίπεδου NBA που συνδυάζουν πολυτέλεια, άνεση, επανασχεδιάστηκαν πλήρως όλοι οι VIP χώροι και οι αίθουσες φιλοξενίας και εγκαταστάθηκαν τα νέα συστήματα φωτισμού και γιγαντοοθόνες τελευταίας τεχνολογίας, αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνεχίζει. Για να δω εδώ, γιατί κάπου το χάνουμε εδώ. Γιατί διακόπτεται εδώ. Α, ναι. Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε πολύ μεγάλο βάθος. Εκτεταμένα έργα υποδομών στατικής ενίσχυσης, μόνωσης οροφής, ολική ανακατασκευή φυσικοθεραπευτηρίου και χώρους για αθλητές, σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, πλήρη αναβάθμιση του φωτισμού, καθώς και νέες υποδομές εστίαση σε όλα τα επίπεδα. Στην καρδιά της αρένας βέβαια το glass floor, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και από μόνο του. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, την ομάδα με αμαξίδιο, τις ακαδημίες και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά με τη συμμετοχή όσων αγαπούν τον αθλητισμό εκτός τον πρωταθλητισμό. Χάρη σε αυτές τις υπερσύγχρονες υποδομές και πολλά άλλα που αναφέρει εδώ, γιατί θα γίνουν κουραστικοί και θα το αφήσετε και εσείς, δεν θα το ακούσετε αν το πούμε όλο αυτό το κομμάτι που έχει γράψει. Θα σας πω την κατάληξη τελειώνοντας. Πάμε και στο αγωνιστικό σχέλος, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ευχή όλων όσων αγαπάμε τον μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Τώρα, εάν μετά από τόσες συμμετοχές η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει επιτέλους στην κατάκτηση, δεν τα βάψω και μαύρα, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να επέλθει και μια ηρεμία για να σταματήσουν να έχουν προτεραιότητα το Instagram μου και τα εν γέννη εξαγωνιστικά, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάλι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να δείξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, πόσο αγαπάμε τον μπάσκετ σε ένα μέρος και σε ένα χώρο που αυτό έχει καταξιωθεί, εννοεί το Telecom Center Arena. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά αυτή τη μεγάλη αναφορά του. Εντάξει, είναι έτσι κάποια πράγματα που έχουν γίνει αλήθεια και επισημαίνει και θέλει να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, και να μην γίνουν και ζημιές στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Arena. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα και όλα να κυλήσουν ομαλά και να πάρει και την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός για την ελληνική ομάδα. Θα δούμε τώρα πόσοι θα χαρούν και πόσοι θα στενοχωρηθούν γι' αυτό. Θα δούμε.

Πάντως για να κλείσουμε με μπάσκετ, όπως σας είπαμε και πριν για την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον τελικό, θα μείνουμε πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί χθες γράφηκε από χθες ότι ο Ταμάν τελείωσε, φύγε, φεύγει, είναι οριστικό, τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός κτλ. Αυτά δεν ισχύουν, αφού πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση με, όχι ανακοίνωση, είχαμε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αγκαλιά με τον Άταμαν, γράφοντας και αναφέροντας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του: όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπά την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ιστερόγραφο: ψαχτείτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας, λέει, με τον Άταμαν. Έτσι λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, για να δούμε και τον πρωταθλητή Ελλάδος τι θα γίνει. Και από εκεί και πέρα, αν θα αλλάξει κάτι στον Παναθηναϊκό, στην τεχνική του ηγεσία. Ο Άταμαν παραμένει κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν, για φέτος τουλάχιστον. Και με τον Άταμαν και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο φτάσαμε στο τέλος. Αύριο να δείτε τι θα γίνει, που είναι και τα μεγάλα παιχνίδια και θα έχουμε συνέχεια ροή, όχι την πρωινή εκπομπή τη δική μας, γενικά όλη την ημέρα. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και την εκδίκαση της τύχης του αγώνα που διεκόπη πύργο Ζάκυνθος, να δούμε την πρωτόδικη απόφαση τι θα βγει από εκεί, γιατί θα υπάρχει συνέχεια με εφέσεις, με ΚΑΣ, έχουν πει οι ομάδες, θα το τρέξουν όσο δεν πάει μέχρι το τέλος, και μπορεί να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 και να μην ξέρουμε ποιες ομάδες να παίξουν, να ξέρετε. Αυτό μένει να γίνει, και μόνο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, να το δούμε φέτος να γίνεται, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, ευχαριστούμε για την ακρόαση, καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, γιατί αύριο είναι αργία, τοπική εορτή εδώ στην Τρίπολη, δεν θα είμαστε εδώ για εκπομπή. Βέβαια οι αρμοδιότητες μας τρέχουν κανονικά, εμάς εδώ δεν θα έχουμε εκπομπή στην Τρίπολη, αφού είναι τοπική αργία. Και να πω και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλους για τη σημερινή ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος. Έχουν γίνει δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, αλλά και προσαγωγές και συλλήψεις. Η επιχείρηση προέκυψε από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Στις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε podcast των Financial Times, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης για τα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και υποστήριξε την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικότερη αμυντική υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, τονίζοντας πως η ακρίβεια παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αναφερόμενη στις διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις, η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε την ανθεκτικότητα του τουρισμού και τη θετική δυναμική της χώρας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, είπε πως η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός. Όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας όσον αφορά τις κρατήσεις, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που από την έναρξη του πολέμου είχαν πολύ μεγάλη πτώση. Θα ενισχύσουμε τα προγράμματα για να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να επιλέξουν τη χώρα μας, πρόσθεσε η Υπουργός. Με πρωτοφανή στρατιωτική δράση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν δεν υπογράψει άμεσα συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αντιφατικές δηλώσεις λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο και ξεκαθαρίζοντας πως είναι διατεθειμένος να περιμένει μόνον μερικές ημέρες προκειμένου να λάβει τις σωστές απαντήσεις. «Εξετάζουμε τις αμερικανικές θέσεις», λέει το Ιράν. Η νέα αμερικανική πρόταση φαίνεται να διχάζει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο ενδεχόμενο συμφωνίας. «Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος», τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Λειτουργεί μέχρι την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν επαναλήψεις. Τα ποσοστά συμμετοχής στο ψηφιακό φροντιστήριο έχουν αυξηθεί κατά 30%. Όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη, από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί στη συζήτηση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ. Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία δήμων και περιφερειών φέρνει ο νέος κώδικας που μπήκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το νομοσχέδιο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβανίου προβλέπει εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη σε ένα γύρο με κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους ετεροδημότες με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικη αστάθεια και υψηλές θερμοκρασίες, βροχές το μεσημέρι προς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας από το Χάρη Παπαδέα, την Αθανασία Καρουμπάλη και τη μουσική εγκυκλοπαίδεια που σας κρατά τώρα συντροφιά μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου τους 102,5. Ήδη ξεκινήσαμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι από στίχο, από μουσική, από ερμηνεία. Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε είναι ο τίτλος του άλμπουμ και πρόκειται για το πρώτο προσωπικό ολοκληρωμένο άλμπουμ της Λιδίας Σέρβου, την οποία και έχουμε κοντά μας και καλωσορίζουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ένα άλμπουμ λοιπόν το οποίο περιλαμβάνει 8 τραγούδια με πολλούς συντελεστές, αλλά πριν πούμε για τους συντελεστές, έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα για το άλμπουμ και ποια η κεντρική εικόνα του άλμπουμ, η κεντρική ιδέα πίσω από τον τίτλο «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε».
1: Είναι μια δουλειά η οποία έχει γίνει με πολύ κόπο και δουλεύεται αρκετά χρόνια. Τα κομμάτια, αυτό που τα ενώνει είναι το βίωμα ουσιαστικά, γιατί όλα έχουν κάτι μέσα από τη ζωή μου. Είμαι πολύ τυχερή που βρεθήκαν αυτά τα τραγούδια στον δρόμο μου. Τώρα το «Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε» πήρε τον τίτλο το άλμπουμ από το ομώνυμο τραγούδι. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο υπογράφει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης και σε στίχο και σε μουσική. Και το έγραψε στα χρόνια της πανδημίας για όλους αυτούς που μπήκαν σε ένα νοσοκομείο ξαφνικά και δεν πρόλαβαν ούτε να μας χαιρετήσουν, ούτε να μας μιλήσουν. Ήταν λίγο σκληρό. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα χρόνια εμπνεύστηκε ο Νεοκλής και έγραψε αυτό το κομμάτι, το οποίο θεωρώ όμως ότι είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, πόλεμοι, αυτοκτονίες.
0: Ανάλογα με τη στιγμή, έτσι μπορούμε να ταυτίσουμε και το κάθε τραγούδι.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
0: Προσωπικές ιστορίες και αναζητήσεις λοιπόν πίσω από αυτά τα 8 κομμάτια. Πώς νιώθετε έτσι που συμμετέχουν τόσο σημαντικοί δημιουργοί σε αυτό το άλμπουμ?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων για όλους που με εμπιστεύτηκαν. Με τον Νεοκλή γνωριζόμαστε περίπου 20 χρόνια και έχουμε μια μόνιμη συνεργασία στα live μας. Και έχω την τιμή να έχω τραγουδήσει και άλλα του κομμάτια και στο παιδικό project που κάνω. Και ανέλαβε και όλη την ενορχήστρωση. Ο Ανδρέας ο Καραγιαννίδης που υπογράφει τα περισσότερα τραγούδια στιχουργικά και αυτός είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Ο Ανδρέας εμπνέεται από τη ζωή μου και γράφει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι φτάσανε στα χέρια μου οι στίχοι του. Σε άλλα κομμάτια είναι συνθέτης ο Σταμάτης Κατσιφταφίου. Χωρίς να γνωριζόμαστε ιδιαίτερα πολύ, κατάφερε να με καταλάβει πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Τώρα, υπάρχει ένα κομμάτι σε μουσική του Χρήστου Θεοδόρου και στίχους του Ανδρέα Καραγιαννίδη. Ο Χρήστος Θεοδόρου και αυτός σπουδαίος πιανίστας, συνθέτης. Μας δένουν τα φοιτητικά μας χρόνια με το Χρήστο. Η αγάπη μας για τον Μάνο Χατζηδάκη. Μην ξεχνάω κάποιον. Ο Γιάννης Παλαμίδας, που βρεθήκαμε έτσι για δύο σεζόν να δουλεύουμε μαζί και γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Και θέλησε να μοιραστεί τα δύο μικρά γατάκια μαζί μου. Και άλλο ένα κομμάτι που υπογράφει η Εύη Κόκορη, που είναι μαθήτριά μου.
0: Ναι.
1: Και που τραγουδάω και ένα κομμάτι μιας μαθήτριάς μου. Είναι αυτό πολύ όμορφο και συγκινητικό. Άφησα για το τέλος το «Η μνήμη είναι που πονά», που υπογράφω εγώ τη μουσική, σε στίχους της Μαρίνας Φραγκεσκίδου, το οποίο είναι το πιο βιωματικό κομμάτι. Γράφηκε για μια περίοδο της ζωής μου πολύ συγκεκριμένη και μπορώ να πω έτσι λίγο κατά παραγγελία προς τη Μαρίνα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Απλά διακρίνουμε ότι ακούγοντάς τα, και θα το φαντάζομαι θα το καταλάβουν και οι ακροατές αυτό ακούγοντας και τα υπόλοιπα κομμάτια, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ όλων σας. Μια σαν χημεία, να το πω, πώς να το πω.
1: Ναι, βέβαια, να μας δένουν πολλά πράγματα. Γνωριζόμαστε όλοι. άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο, αλλά έχουμε ταιριάξει πολύ όμορφα και σε αυτό βέβαια στο αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής έχουν παίξει ρόλο και οι πολύ σπουδαίοι μουσικοί που συμμετέχουν. Καταθέσει όλοι οι κομμάτι της ψυχής τους στο παίξιμο.
0: Αυτά τα κομμάτια έχουν παίχτη και live.
1: Ναι, βέβαια. Τα κομμάτια τα παίζουμε live πολύ πριν κυκλοφορήσει η δουλειά, γιατί όλο αυτό το άλμπουμ ξεκίνησε σχεδόν 10 χρόνια.
0: Ναι. Δεν σας ακούω, ναι.
1: Συγγνώμη,
0: ναι, ναι, ναι, τώρα σας ακούω, ναι, ναι, ναι. Είπατε ξεκίνησε 10 χρόνια.
1: Ξεκίνησε 10 χρόνια
0: ναι,
1: πριν
0: σωστά,
1: αυτή η δουλειά.
0: Σωστά, ναι.
1: Οπότε κατά διαστήματα στις live εμφανίσεις μας, κάθε κομμάτι που το τελειώναμε, το επικοινωνούσαμε και με, με τους φίλους μας live. Ναι. Ολοκληρωμένα το παρουσιάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Αυτό το άλμπουμ λοιπόν κυκλοφορεί, υποθέτω, ψηφιακά, έτσι.
1: Κυκλοφορεί ψηφιακά, από το κανάλι της Heaven Music στο YouTube και στο Spotify με το όνομά μου, Λιδία Σέρβου, και σε όλες τις πλατφόρμες τις ψηφιακές.
0: Να ρωτήσω, για πείτε μας για αυτό το παιδικό project λοιπόν που κάνετε, γιατί είστε και μουσικοπαιδαγωγός.
1: Ναι, είμαι μουσικοπαιδαγωγός 32 χρόνια φέτος και είναι. Ασχολούμαι με παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από βρεφάκια μέχρι και ενήλικες, όλο το φάσμα. Ο πρώτος μου δίσκος βγήκε το 2013 και λεγόταν «Κάμε τον ύπνο σύννεφο». Ήταν λοιπόν μια δουλειά η οποία απευθυνόταν πιο πολύ σε παιδιά και είχε νανουρίσματα των Ελλήνων συνθετών, τα οποία τα ενορχιστρώσαμε πιο λιτά, δηλαδή μέχρι 3 όργανα έχουμε χρησιμοποιήσει την ενορχίστρωση, για να δημιουργήσουμε έτσι την εικόνα ενός δωματίου που μια μαμά, ένας πατέρας, ένας φροντιστής νανουρίζει ένα παιδάκι. Αυτό λοιπόν είχε μια έτσι μεγάλη απήχηση και στα παιδιά και σκέφτηκα να το ανοίξω λίγο αυτό το project και με τη βοήθεια της Heaven γεννήθηκε το Panda Move. Είναι ένα πάντα. Είναι η ομπρέλα λοιπόν, κάτω από την οποία συνεχίζουμε να δημιουργούμε νανουρίσματα, παιδικά τραγούδια και να φέρνουμε στην επιφάνεια παιχνιδοτράγουδα και παιδικά κομμάτια που τείνουν να εξαφανιστούν.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο.
1: Είτε είναι παραδοσιακά.
0: Ναι, ναι. Έχετε δηλαδή, ετοιμάζετε κάτι τώρα καινούριο πάνω σε αυτό?
1: Είναι ένα μόνιμο, έχει μια μόνιμη
0: χρόνια
1: και σχεδόν κάθε μήνα κυκλοφορεί και ένα κομμάτι. Τώρα είμαστε έχουμε μπει πια στο τρίτο άλμπουμ που τραγουδούν φίλοι του Πανταμόβ. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το «Γεια σου, το Δημοσθένος». Κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα η Ξανθούλα του Μούρτα και η Βικτώρια Ταγκούλη. Θα περιμένουμε αυτή τη μέρα το Χρήστο το Τριζόνι του Μίκη Θεοδωράκη με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Και έπρεπε συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και ζωντανές εμφανίσεις προγραμματισμένες?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα φέτος. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα τα πούμε και στα μέρη σας.
0: Το εύχομαι, το εύχομαι. Η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ αυτού. Θα ευχαριστήσουμε την Λίδια Σέρβου που ήταν κοντά μας. Καλό τάξιδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Και ακόμα δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς μπορεί να πεθάνει μια γυναίκα που αγαπιέται.
1: Καριωτάκης λοιπόν, Κώστας Καριωτάκης, η Μυγδαλιά είναι το ποίημα που έχει μελοποιηθεί από τον Δαμιανό Πάντα. Ερμηνεύει η Γεωργία Νταγάκη, η οποία συνοδεύει το τραγούδι λοιπόν αυτό με τη λύρα της. Εμείς θα έχουμε περίπου σε 10 λεπτά κοντά μας το συνθέτη για να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι, το οποίο θα προαναγγέλει και ολόκληρο άλμπουμ.

0: Ακούσαμε λοιπόν με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου τη Μυγδαλιά του Κώστα Καριωτάκη, την οποία όπως προλογίσαμε έχει μελοποιήσει ο Δαμιανός Πάντας, ερμηνεύει η Γεωργία Νταγάκη. Εμείς έχουμε το συνθέτη κοντά μας. Κύριε Πάντα, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Αρχικά, τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με την ποίηση του Κώστα Καριωτάκη και να χτίσετε μια ολόκληρη δισκογραφική δουλειά γύρω από το έργο του?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Με τον Καριωτάκη έχω συναισθηματική έτσι, σχέση και παιδικές μνήμες, γιατί ήταν ο πρώτος ποιητής που διάβασε σε πολύ μικρή ηλικία, κάπου στο δημοτικό, και με έκανε να καταλάβω ότι η ποίηση είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα αναγνώσματα στη λογοτεχνία που κάναμε τότε στο δημοτικό, που ήταν τελείως διαφορετικά. Και το οφείλω αυτό το πράγμα του Καριωτάκη, ότι με έκανε να ανακαλύψω έναν υπέροχο κόσμο μέσα από την ποίηση. Mm-hmm. Οπότε από τη μια είναι αυτός ο ένας λόγος, και ο άλλος λόγος είναι ότι θεωρώ ότι ο λόγος του Καριωτάκη είναι επίκαιρος μέχρι και σήμερα, δηλαδή, και θα είναι. Mm-hmm. Είναι ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί, τα οποία λες και γραφτήκανε τώρα, λες και μιλάνε για τη δικιά μας εποχή.
0: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, ο Καριωτάκης έχει ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου με τη μελαγχολία, την απεσιοδοξία. Ποιες έτσι φωτεινές ή κρυμμένες πτυχές του έργου του θελήσατε εσείς να αναδείξετε μέσα από τη δική σας μουσική προσέγγιση?
1: Μία τέτοια πτυχή του Καριωτάκη είναι η Μυγδαλιά που μόλις ακούσαμε. Ο Καριωτάκης, πρέπει να σας πω, όντως είναι συνυφασμένος έτσι με την απεσιοδοξία και πολλές φορές και με τον μηδενισμό, αλλά η αλήθεια είναι ότι μελετώντας το έργο του λίγο πιο έτσι από κοντά, μπορούμε να δούμε ότι το έργο του περνάει από διάφορα στάδια ωριμότητας. Στα πρώτα του ποίηματα είχε πολύ πιο ρομαντική διάθεση ο Καριωτάκης. Υπήρχε ακόμα ελπίδα μέσα του. Δεν είχε φτάσει, όπως τα τελευταία ποίηματά του, σε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε όχι απεσιοδοξία απλώς, αλλά μηδενισμό. Mm-hmm. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι μελοποιώντας τον Καριωτάκη οφείλω να παρουσιάσω όλες τις πτυχές του ποιητή και όλα τα στάδια της ποιητικής του γραφής. Οπότε μέσα στο δίσκο υπάρχει σαφέστατα και η Μυγδαλιά και τραγούδια από την πρώτη του περίοδο και κατ' επέκταση φτάνουμε και μέχρι και την τελευταία.
0: Mm-hmm. Πάντως η Μυγδαλιά είναι ιδιαίτερα τρυφερό τραγούδι.
1: Ναι, πράγματι. Πράγματι, mm-hmm. Γιατί ανοίξει την πρώτη του περίοδο. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα μέσα του ελπίδα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι η μελοποιημένη ποίηση μπορεί σήμερα εύκολα να βρει τη θέση της στις ψηφιακές πλατφόρμες, κερδίζοντας έτσι το νεότερο κοινό ηλικιακά? Γιατί έχουν μάθει, τουλάχιστον οι νέες γενιές έχουν μάθει μέσα από τα ψηφιακά, πλέον λειτουργούν ψηφιακά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας, δηλαδή δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα Spotify και τα λοιπά. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς από την πλευρά μας ως δημιουργοί οφείλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά τη δυνατότητα να ακούσουν μελοποιημένους τους μεγάλους μας ποιητές, να ακουστεί ο ποιητικός λόγος ξανά και ξανά και ξανά. Και θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα για εμάς από την πλευρά των δημιουργών είναι να καταφέρουμε αυτά τα ποίηματα, που μπορεί να είναι και λίγο βαθιστόχαστα και λίγο πιο δύσκολα, να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο στόμα του κόσμου, να μπορούν να τραγουδηθούν.
0: Η Γεωργία Νταγάκη, πώς η φωνή της και η καλλιτεχνική της ταυτότητα γενικότερα κλείδωσε με το συγκεκριμένο κομμάτι?
1: Η Γεωργία Νταγάκη είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, λυράρισα. Είναι πολυσχεδής και πολυπράγμων άνθρωπος. Και κλείδωσε πραγματικά, γιατί η Γεωργία κουβαλάει με τη φωνή της σίγουρα τις ρίζες της από την Κρήτη, αλλά κάτι που εμένα μου αρέσει πολύ, επειδή είναι κοντράλτο, τραγουδάει πολύ γήινα. Έχει αυτό το γήινο, το χωμάτινο που λέω εγώ.
0: Ναι,
1: οπότε επειδή στον δίσκο τώρα που κάνουμε, που έχει 12 τραγούδια μελοποιημένα του Καριωτάκη, και με προβλημάτισε πάρα πολύ όσον αφορά το θέμα των φωνών, γιατί ήθελα να δείξω όλο το εύρος του ποιητή. Η Γεωργία ουσιαστικά μέσα μου, ας πούμε, αντιπροσωπεύει αυτή την γήινη υπόσταση του Καριωτάκη, την επαφή του με τη φύση, με το χώμα. Και αντίστοιχα βέβαια, και θέλω να αναφερθώ, είναι και άλλοι δύο τραγουδιστές του δίσκου, ο Απόστολος Ρίζος και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, που και εκείνοι από τη δικιά τους πλευρά προσφέρουν και αποδίδουν κάτι διαφορετικό και με διαφορετικό τρόπο, και νομίζω ότι λειτουργεί πάρα πολύ με ενδιαφέρον τρόπο.
0: Ναι, όπως το λέτε, ταιριάζουν μεταξύ τους, είναι εξαιρετικές φωνές και οι δυο τους, και ταιριάζουν και με την Γεωργία Νταγάκη, τουλάχιστον όπως την ακούσαμε εμείς σε αυτό εδώ το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ελπίζω, ναι, ελπίζω. Ναι, ναι, αυτό έτσι, εσείς το κρίνετε. Έτσι,
0: ναι. Ναι. Για πείτε μου, πόσα κομμάτια περιλαμβάνει, πόσα ποίηματα του Καριωτάκη περιλαμβάνει το άλμπουμ?
1: 12 ποίηματα
0: 12.
1: Συνολικά, τα οποία καλύπτουν όλες τις περιόδους του Καριωτάκη, από τα πρώτα του ποίηματα μέχρι και τα τελευταία του, λίγο πριν το τέλος. Και νομίζω ότι κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε, ο καθένας από την πλευρά μας, και η μουσική που παίζουν και εκτός από τους τραγουδιστές, εκτός από εμένα, ο Κώστας ο Παρίσης που έχει αναλάβει την παραγωγή και τις ενορχιστρώσεις. Νομίζω ότι όλοι βάζουμε πάρα πολύ έτσι ψυχή, βάζουμε πολύ ενθουσιασμό και κυρίως σεβασμό και αγάπη.
0: Κύριε Παντά, το χειμώνα θα κυκλοφορήσει, είπαμε, το άλμπουμ. Θα κυκλοφορήσουν μεμονωμένα και άλλα κομμάτια μέχρι τότε?
1: Είναι πολύ πιθανό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Είναι κάτι που το σκέφτομαι ακόμα, δεν έχω αποφασίσει 100%, αλλά κατά 99% νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο, αν είμαστε και έτοιμοι, ξέρετε, γιατί αυτά με το στούντιο είναι θέματα καθαρά έτσι, χρόνου, αν θα προλάβουμε. Λέμε να βγει ένα κομμάτι, ένα ποίημα που θα το τραγουδάει ο Απόστολος Ρίζος, και μετά από το φθινόπωρο, και λέω φθινόπωρο επίτηδες για να είναι πιο νωρίς από το χειμώνα, κάπου τον Οκτώβριο, όταν κυκλοφορήσουμε, να κυκλοφορήσει μαζί με το δίσκο, να βγει και ένα τραγούδι του Κώστα Τριανταφυλλίδη.
0: Τον τίτλο του άλμπουμ τον έχετε σκεφτεί?
1: Να σας πω την αλήθεια, τον έχω σκεφτεί, αλλά το σκέφτομαι ακόμα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο μπορεί μέσα στους επόμενους μήνες να αλλάξει.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για πείτε μου, ζωντανές εμφανίσεις έχετε προγραμματίσει?
1: Σίγουρα θα κάνουμε το φθινόπωρο, θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Προσωπικά, μέχρι να τελειώσει ο δίσκος, ξέρετε, λειτουργώ λίγο και μοναχικά, και όταν αναλαμβάνω κάτι δεν θέλω περισπασμούς, δηλαδή δεν έχω κάτι τώρα προσωπικά που θα κάνω μέχρι να κυκλοφορήσει ο δίσκος. Μετά θα νιώσω και εγώ πολύ πιο έτσι άνετα και όμορφα, θα μου φύγει και ένα πολύ ωραίο δημιουργικό άγχος που έχω. Και σίγουρα όλο και κάτι θα κάνουμε έτσι όλοι μαζί.
0: Ωστόσο, πέρα από αυτό το άλμπουμ, δισκογραφικά έχετε και κάτι άλλο στα σκαριά?
1: Να σας πω κάτι, πάντα έχω. Ξέρετε, εμείς όλοι, δηλαδή όλοι όσοι δημιουργούμε στην οποιαδήποτε τέχνη, όταν έρχεται η στιγμή να κυκλοφορήσουμε κάτι και να βγει στον κόσμο και να φύγει από εμάς.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, εμείς είμαστε σχεδόν δημιουργικά 2 με 3 δουλειές μπροστά. Η δημιουργία εννοώ, ας πούμε, η σύνθεση, εγώ και το πιάνο μου. Το ότι είμαστε τώρα με τον Καριωτάκη στο στούντιο, Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν εξακολουθώ να συνθέτω και να σκέφτομαι αρκετά μπροστά, αλλά τώρα νομίζω είναι πολύ πρόημο να συζητήσουμε για οτιδήποτε.
0: Να ακούσουμε άλλη μια φορά λοιπόν τη Μυγδαλιά, Κώστας Χαριωτάκης, Δαμιανός Πάντας, μελοποιημένη ποίηση σε ένα άλμπουμ το οποίο θα είναι κοντά μας το χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα λοιπόν. Εγώ σας εύχομαι καλή συνέχεια, να είστε πάντα δημιουργικός, έτσι δημιουργικός, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να τα ξαναπούμε με την ολοκλήρωση αυτού του άλμπουμ.
1: Με τα χαράς, και εγώ σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
0: Να είστε καλά.
1: Θα χαρώ και εγώ να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Αυτή λοιπόν είναι η Μυγδαλιά Κώστας Καριωτάκης, είναι το ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, το οποίο ερμηνεύει η Γεωργία Ταγάκη, μελοποιημένο από τον Δαμιάνο Πάντα. Εμείς να πούμε ότι είμαστε λίγα λεπτά πριν τη μία. Η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Χάρης Παπαδέας σας κράτησαν συντροφιά και σήμερα με την μουσική εγκυκλοπαίδεια. Θα είμαστε κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: αυτό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης και φυσικά να του ευχηθούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε να πούμε τα χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς από τους συναδέλφους ιδιαίτερα σήμερα και όχι μόνο, και στους φίλους και συγγενείς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά σε τρεις νομούς της Κρήτης. Έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια, προσαγωγές και συλλήψεις. Σοβαρό επεισόδιο ένδοη οικογενειακής βίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού 25χρονο ρηβάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να αρχίσουμε όμως με την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη και επιποδός μάλιστα βρίσκονται 200 αστυνομικοί οποίοι ερευνούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι και έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Έχουμε 18 συλλήψεις, έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές και έχουμε 18 συλλήψεις από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ήταν το αποτέλεσμα μια έρευνα που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο και προέκυψε στο πλαίσιο, δηλαδή η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη αλλά προέκυψαν σημαντικά στοιχεία από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης έρευνας που ήταν σε εξέλιξη για παράνομους επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για δύο οικογένειες, από εκεί δηλαδή από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη δράση δύο οικογενειών. Οι οποίες σε δύο οικογένειες φέρονται να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, όπως είναι η Αγία Πελαγία, η τουριστική Αγία Πελαγία, το Γάζι, η περιοχή της Αχλάδας. Έχουμε όπως είπα 18 συλλήψεις, έγιναν έρευνες σε σπίτια, επιμνιοστάσια, στα Ζωνιανά, στις περιοχές του Δήμου Μαλλιβιζίου, στο Καλό Χωριό και Σονίσου και στον Άγιο Νικόλαο. Συνδετικός κρίκος τώρα των δύο οικογενειών που φαίνεται ότι συνεργάζονταν είναι ο νεαρός, ένας νεαρός της μιας οικογένειας ηλικίας 21 ετών, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ενεργό ρόλο και στις δύο οικογένειες στη διακίνηση. Έχει συλληφθεί όπως έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 άτομα και σε σχέση με την έρευνα που έγινε και στα Ζωνιανά, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αυτό το κομμάτι, δηλαδή σε σχέση με την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε λοιπόν το πρωί μία έρευνα και στα Ζωνιανά. Οι αστυνομικοί, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν ένα σπίτι στην περιοχή των Ζωνιανών. Ο στόχος τους ήταν ένας 43χρονος και η σύζυγός του. Στο σπίτι ήταν 43χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθη και φέρονται ότι δήλωναν στο κτηνοτροφικό τους μητρό να λυθεί αριθμό ζώων. Με στόχο βεβαίως να μην χαθούν οι επιδοτήσεις. Η 35χρονη φέρεται μάλιστα να έχει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία δεν έχουν, ο αριθμός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα. Και ο 43χρονος σύζυγός της φέρεται ότι επιχείρησε να παραπλανήσει τις ελεγκτικές αργές και με τη μεταφορά δανεικών ζώων από κτηνοτρόφο που δραστηριοποιείται στις Γούβες Χερσονήσου, αλλά και με ενότια. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ινδικής κάναβης, όπλα, φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότια προβάτων και έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΔΕ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.

0: Τώρα από σήμερα σταδιακά ξεκινούν οι απολογίες των 8 συλληφθέντων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση καθώς και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ανάμεσα τους μάλιστα βρίσκονται και 4 ανήλικοι. Να πάμε στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ και Λένια, να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, θα δεχτώ τις ευχές, αν και είμαι λεμονιά.
0: Αλλά
1: τα χρόνια πολλά θα τα δεχτώ, Βίκη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πως αυτή την ώρα ανακρίνονται ήδη οι 3 από τους 8 συλληφθέντες. Ο 16χρονος και τα 2 17χρονα κορίτσια πέρασαν την πόρτα του ανακριτή πριν από μία ώρα περίπου και αναμένουμε να ολοκληρώσουν την απολογία τους για να μάθουμε μετά απόφαση, την απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή όχι. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, ακόμα ένας ανήλικος δηλαδή και άλλοι 4 ενήλικες, αναμένεται να έρθουν για να απολογηθούν αύριο το πρωί. Τώρα, να θυμίσουμε πως πρόκειται για τους 8, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η όλη επιχείρηση έγινε την περασμένη Τρίτη, η συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας ΣΕΡΟΝ, στην πόλη των ΣΕΡΟΝ, στο Νέο Σούλι και στον Εμμανουήλ Παπά, όπου και εντόπισαν και συνέλαβαν τους 8 κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως υπάρχει και ένας ένατος ενήλικας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας είναι και ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μάλιστα, όπως είχαμε πει και χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι και ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των ΣΕΡΟΝ. Τώρα, αναφορικά με τη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται και άλλα 17 άτομα, μεταξύ αυτών και 9 ενήλικες πάλι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενήλικες στρατολογούσαν τα ανήλικα αυτά άτομα για να προχωρούν στη διακίνηση των ουσιών. Η έρευνα βέβαια των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Κρούσμα μηνυγκίτιδας σε μαθητή ειδικού σχολείου στην Ηλία. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου και θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ένας μαθητής ειδικού σχολείου της Ηλίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της ασθένειας, ωστόσο όλα τα συμπτώματα που έχει δείχνουν ότι έχει προσβληθεί από την νόσο. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής των Ενηλίκων, καθότι είναι 20 ετών ο μαθητής. Την περασμένη Τρίτη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό και ύστερα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, οι γιατροί του Πύργου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει υποψία για μηνυγκίτιδα. Άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς της νόσου στο σχολείο στο οποίο φυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να πάμε τώρα πάλι στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά, καθώς είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει περισσότερα. Περικλή.
3: Και αυτό το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ουσιαστικά ένας 75χρονος.
0: Περικλή, αν μας ακούσε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι δεν ακούγεσαι πολύ καλά.
4: Και αν έχει... είμαι σε περιοχή, είμαι σε ρεπορτάζ.
0: Ωραία, τώρα ακούγεσαι πάρα πολύ καθαρά. Ναι, τώρα ακούγεσαι πολύ καθαρά.
4: Ωραία. Ουσιαστικά ένας 75χρονος κατηγορείται ότι την περασμένη Δευτέρα επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, τραυματίζοντάς τον, αφού όπως αναφέρει η σχετική καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, φέρεται να τον έσπρωξε και να το χτύπησε με κλωτσιές. Την καταγγελία φέρεται ότι έκανε, ότι έγινε στις αρχές με τον 75χρονο να φέρεται να απείλησε και να έχει χτυπήσει και με μεταλλικό όργανο, με ένα λωστό, ένα στυλιάρι σαν ράβδο, τον 86χρονο. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από τότε, η αφορμή του επεισοδίου φέρεται να στάθηκε το γεγονός ότι ο 87χρονος εκτελούσε εργασίες με θόρυβο και πιθανότατα ο 75χρονος ανιψιός του ενοχλήθηκε. Έχει συλληφθεί ο 75χρονος και κατηγορείται με φέρει τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο όμως αυτές έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι με όπλο, με όργανο, με μεταλλικό όργανο. Ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι και ένα δίκανο όπλο. Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί στην εισαγγελία Χανίων ο 75χρονος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση τώρα εντοπισμού 25χρονου Ισπανού Ορυφάτη που αγνοείται από χθες στον Όλυμπο. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στις παρυφές του Ολύμπου. Η επιχείρηση γίνεται στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, 2 εθελοντές και 3 ντρόν, μεταξύ άλλων και της ελληνικής αστυνομίας. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Όλυμπο και χτενίζουν όλες τις κορυφές του. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έντονη είναι η ομίχλη στο σημείο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την ορατότητα τόσο στα επίγεια όσο και στα υπέργεια μέσα εντοπισμού για τον 25χρονο, ο οποίος εφεάθη τελευταία φορά πριν από 2 μέρες το μεσημέρι από ένα άλλο ζευγάρι ορειβατών αλλοδαπών στο σημείο Κακοσκάλα, στο Λούκι, στα 2.800 μέτρα υψόμετρο. Εκεί είναι που επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι 18 πυροσβέστες μαζί με τους 2 εθελοντές. Ο 25χρονος Ισπανός έφυγε από το καταφύγιο Αγαπητός. Εκεί τον προέτρεψαν οι ορειβάτες του καταφυγίου να μην επιχειρήσει να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στο Μύτικα, και αυτό γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Ο ίδιος δεν τους άκουσε και επιχείρησε να ανέβει. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, έχει αρκετά χιόνια πάνω στο βουνό. Υπάρχουν χιονεσκεπές, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά οι άνδρες των ΕΜΑΚ, και αυτή την ώρα χτενίζουν ολόκληρη την περιοχή. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια δικιά του πατημασία, κάποιο ίχνος, προκειμένου να προχωρήσουν μετά και στον εντοπισμό του. Να σου πω ότι είχαμε και δεύτερο περιστατικό σήμερα, πριν από λίγο έξω από το λιτόχωρο, όταν ένα ζευγάρι Νοζηλανδών έχασε το στίγμα του. Μάλιστα, η 39χρονη κυρία έσπασε και το χέρι, χτύπησε ακριβώς το χέρι, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί το 112 και το πυροσβεστικό όχημα να φτάσει στο σημείο να του εντοπίσει για να του οδηγήσει στο κέντρο υγείας περιοχής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Με την άμεση επέμβαση της Λιμενικής Αρχής και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άμμου, αποφεύχθηκε περαιτέρω εξάπλωση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή που σημειώθηκε χθες στο λιμάνι του Βαθέως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερυθρόλευκη Αιγαίος της Άμμου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιρρύπανσης του Διαδηματικού Λιμενικού Ταμείου, το οποίο επικαιροποιείται σε τακτική βάση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, και εμείς και στις εκπομπές μας, αλλά και ταυτόχρονα και στο ραδιόφωνο, είχαμε παρουσιάσει τότε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται σε τακτικά διαστήματα, και αυτό φάνηκε ότι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού προήλθαν όλα αυτά. Οι πρώτες ενέργειες επικεντρώθηκαν στον περιορισμό της πετρελοκοιλίδας, ενώ ακολούθησαν εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση. Βέβαια, να πούμε ότι ενημερώθηκε η ανάδοχος εταιρεία αντιρρύπανσης και διαβιβάστηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να δοθούν βέβαια επιπλέον οδηγίες για την πλήρη διαχείριση του συμβάντος. Τώρα να πω ότι το Διαδηματικό Λιμενικό Ταμείο ξέφρασε τις ευχαριστίες και προς τη Λιμενική Αρχή, γιατί άμεσα δεν ήταν εκεί, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά για τον λιμενικό, τον ΣΠΕΕ Κωνσταντίνο, για τη συμβολή του στην επιχείρηση, ο οποίος άμεσα και χωρίς να είναι σε δουλειά βρέθηκε στο σημείο και βοηθούσε μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, σε εκείνο το σημείο είναι και το λιμενικό καταφύγιο και θα μπορούσε, το αλλιευτικό, συγγνώμη, καταφύγιο, και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με την αλλαγή του καιρού να μπει μέσα και να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Όπως επισημαίνεται, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών αναδεικνύει βέβαια και την σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία επικυρωποιείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε τόσο και λιγάκι στη Σάμο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στην περιοχή του Βόλου, αλλά και συνολικά της Μαγνησίας. Μιλάμε για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετεκατάσταση του ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου εκτός του αστικού ιστού. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι και χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Είναι πραγματικά σημαντική εξέλιξη και το συζητάνε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι προχωρά το σενάριο αυτό, καθώς την ανακοίνωση, μάλλον τη σχετική ενημέρωση, μας έκανε ο βουλευτής της Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τριαντόπουλος, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα βέβαια διαχρονικό, όπως σας είπα, αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σοφρονιστικό συγκρότημα με την ονομασία Θεσσαλία 2 θα κατασκευαστεί σε περιοχή του Δήμου Αλμυρού, κοντά στο υφιστάμενο ειδικό αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Κασαβέτιας. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει σοφρονιστικό κατάστημα χωρητικότητας 400 κρατουμένων, καθώς και ειδικό κατάστημα νέων συνολικής δυναμικότητας 400 ατόμων, εκ των οποίων 250 νέοι και 150 ανήλικοι. Η απόφαση αυτή, να πω ότι ανακοινώθηκε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Η χρηματοδότηση δε έχει εξασφαλιστεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ακίνητο το υπάρχον, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ μικρό για τις ανάγκες, θυμάστε τις παράλληλες που λέγαμε για την αύξηση 256%, μετά τη μετεγκατάσταση λοιπόν προβλέπεται η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος, όπως λέει, της τοπικής κοινωνίας, σε μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική οικιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη. Λογικά εκεί πέρα ένα σχολείο θα ήταν τέλειο.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θα λέγαμε ότι είναι και τόσο ευχάριστο, καθώς μετατίθεται για μετά το καλοκαίρι του 2026 η πολύ αναμενόμενη ακτοοπλοϊκή σύνδεση του Βόλου με τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε κιόλας, Ελένη.
7: Ναι, και φυσικά να πω και να υπενθυμίσω ότι και οι δύο περιφέρειες, και από εδώ η δικιά μας ΔΕΗ της Θεσσαλίας και Βορείο Αιγαίο, ήδη έχουν δώσει από 1 εκατομμύριο για να στηθεί αυτή η ιστορία, έτσι, και να προχωρήσει. Και με τη λογική ότι θα λειτουργούσε και τη φετινή θερινή περίοδο. Έχουμε αργήσει όμως σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για την ανάθεση γραμμής, ο οποίος λέει ότι με χθεσινές πληροφορίες από τη δική μας περιφέρεια ήταν ότι θα γίνει στις 25 Μαΐου του 2026 από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ η λειτουργία της σύνδεσης πλέον τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2026 ως τον Οκτώβριο του 2027, στο πλαίσιο ετήσιου κύκλου δρομολογίων, γιατί δεν μιλάμε για θερινή περίοδο εδώ, μιλάμε για κανονικό δρομολόγιο όλο το χρόνο. Σύμφωνα τώρα με το σχεδιασμό, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα τη σύνδεση, ακόμα και με ενδιάμεσο σταθμό της Κιάθο, ενώ προβλέπεται και η πραγματοποίηση περίπου 24 δρομολογίων ανά σεζόν. Ωστόσο, έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είχαμε μάλλον στην προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί τώρα το 25 είναι κοντά, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: την παρέμβαση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας προκάλεσαν φαινόμενα βίας στην σχολική κοινότητα, ο οποίος ζητά μάλιστα την άμεση αντιμετώπιση όλων των σχετικών υποθέσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Χιάτσιο. Γιάννη, αυτά τα φαινόμενα βίας στη σχολική κοινότητα τελικά τελειωμό δεν έχουν?
1: Όχι, και όχι μόνο αυτά. Είναι ένα γενικότερο έτσι κλίμα βίας και φθορών που θα δημιουργεί έτσι αληθινή εντύπωση. Μόνο να πούμε ότι τις τελευταίες 8 ημέρες, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο γυμνάσιο της Λάρισας είχαμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά με φθορές. Πριν 8 μέρες είχαμε το ξύλωμα των τείχων και καταστροφές, έφραξαν κάποιοι άγνωστοι την είσοδο του σχολείου. Αυτά τα βρήκαν την περασμένη εβδομάδα, τα αρχές περασμένης εβδομάδας οι καθηγητές και με τους μαθητές, και στις αρχές αυτής της εβδομάδας κάποιοι έσπασαν τα τζάμια. Στο τέταρτο γυμνάσιο κάποιοι άλλοι ξύλωσαν την σχολική περίφραξη. Προχθές λέγαμε για το περιστατικό βίας σε βάρος ενός μαθητή εδώ σε περιφερειακό γυμνάσιο της Λάρισας, και όλα αυτά βεβαίως ενεργοποίησαν όλη αυτή η δισογραφία, το άσχημο κλίμα που υπάρχει. Ενεργοποίησαν βεβαίως και τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας, τον κύριο Τσόγκα, ο οποίος έδωσε οδηγίες προς την εισαγγελία φορτωτικών Λάρισας να αντιμετωπίζονται άμεσα σε ποινικό επίπεδο τέτοια περιστατικά. Ήδη ο Δήμος Λαρισαίων είχε υποβάλει μηνύσεις με την διευθύνση των σχολείων και τους συλλόγους των διδασκόντων εναντίον αγνώστων, και καλείται βεβαίως τώρα η δικαιοσύνη και η αστυνομία να διαρευκάνει αυτά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και φθορών που φτάνουν μέχρι και στο ξύλωμα τείχων. Τι άλλο θα ακούσουμε? Λοιπόν, και όπως αντιλαμβάνεσαι τώρα, όλοι καλούνται με βάση και την σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής να διαφυλάξουν τη δημόσια περιουσία. Οι ζημιές έχουν αποκατασταθεί, ωστόσο τις πληρώνουν οι δημότες της Λάρισας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Η Άνδρος και η Νάξος είναι τα μοναδικά νησιά των Κυκλάδων που θα επιτρέπεται η τοποθέτηση αιωλικών ανεμογεννητριών σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έθεσε εχθές σε διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγοντας για πρώτη φορά σαφείς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης για αιωλικά και φωτοβολταϊκά έργα. Στην κεντρική πρόβλεψη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού είναι η καθολική απαγόρευση χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερων 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ρύθμιση αυτή αφήνει εκτός σχεδιασμού τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, διατηρώντας δυνατότητα ανάπτυξης μόνο στα 15 μεγαλύτερα νησιά της χώρας, ανάμεσα στα οποία είναι και τα δύο μεγαλύτερα Κυκλαδονήσια, η Άνδρος και η Νάξος. Η Τίνος, την οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, με συλλήψεις και δικαστικές διαμάχες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ως το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, με έκταση ωστόσο μικρότερη των 300.400 μέτρων, δεν συγκαταλέγεται στα νησιά στα οποία επιτρέπεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Το ΙΠΕΝ ανέφερε πάντως ότι δεν επιδιώκει να ανατρέψει όριμες επενδύσεις. Έτσι, μένει πλέον να δούμε τι θα γίνει με τα έργα που διαθέτουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση ή πλήρη φάκελο προσέγγιση. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τα νησιά τα οποία είναι μικρότερα των 300.000 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά αν υπάρχουν άδειες, αυτό φαντάζομαι θα ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: και να πάμε στο δικαστικό Μεγαρό Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε δίωξη για 4 συλλήψεις Γεωργιανών, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
1: Πέντε είναι οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν πριν από λίγο στην εισαγγελέα εδώ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει ένα κύκλωμα διαρρήξεων και ληστείων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος τους για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα, για ληστεία κατ' επάγγελμα και από κοινού, παράνομη προφορία και παράνομη παραμονή για τον ένα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα ακόμη 6 ατόμων, περιφερειακών, κατηγορούμενων περιφερειακών μελών της ομάδας αυτής. Αυτό που βγαίνει εδώ είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν στοχοποιήσει ένα πρόσωπο, ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, καθώς ο ένας κατηγορούμενος, απασχολούντας το κατάστημά του, τον είχαν στοχοποιήσει και έτσι είχαν κλέψει από το σπίτι του 145.000 ευρώ σε χρήματα αλλά και κοσμήματα, ενώ σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι διέπρασαν και ληστεία σε βάρος του με λεία 3-4.000. Διέπρασαν και άλλες κλοπές, μία παράδειγμα 45.000, η λεία τους ήταν 45.000 σε κοσμήματα. Από την περασμένη άνοιξη μέχρι τώρα η αστυνομική του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας είχαν βρεθεί στα ίχνη τους και ξυπνίασαν τη δράση της σπήρας αυτής. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέθηκαν να προηγηθούν στο δεύτερο τακτικό ανακριτή.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά φυσικά σήμερα για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πολύ ημερό και ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Σπάρτης ετοιμάζεται και φέτος να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, καθώς και όλων όσοι έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης. Βασίλη, το απόγευμα, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρίπολη.

0: Η ώρα σήμερα είναι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την Σπάρτη, σε κεντρική πλατεία μάλιστα, και έχει επαφές και συζητήσεις με πολίτες της Σπάρτης και έχει πιάσει έτσι μια συζήτηση που ήταν στο πρόγραμμά του να γίνει και μετά θα μεταβεί στην Καστροπολιτεία. Οι επαιτειακές πολυήμερες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, θρησκευτικές τελετές και αθλητικές διοργανώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ιστορικής και πολιτιστικής φόρτισης. Έχουμε σκοπευτικούς αγώνες από τον 18ο Παλαιολόγιο Δρόμο, πάμε σε σκοπευτικούς αγώνες, μέχρι και μεγάλες μουσικές βραδιές στο Μιστρά, αλλά και τη Σπάρτη, με ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει το παρελθόν με το παρόν μέσα από τη συλλογική μνήμη και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σίγουρα κατέχει μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Κανών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η-28 Μαΐου στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έργα του Απόστολου Καλδάρα, Νικρασία, Βυζαντινός Εσπερινός κτλ. Με ερμηνευτές την Σοφία Μάνου, τον Γιώργο Ντόβολο, ενώ την αφήγηση θα κάνει ο Κώστας Καλδάρας. Οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 30 Μαΐου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι την Earth Patras και το Μιχάλη Βασιλάκη, καθώς σήμερα το πρωί εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες αντιπυρικής προστασίας εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή του δάσους της Στροφιλιάς στην Δυτική Αχαΐα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, εντόπισαν υπολείμματα οστών που φαίνεται να ανήκουν σε ανθρώπινο σώμα. Οι εργαζόμενοι, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ευρήματος, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, απέκλεισαν το χώρο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και ελέγχου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ο οποίος διενήργησε μια πρώτη εκτίμηση των ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά που περισυνελέγησαν πρόκειται να μεταφερθούν, ήδη έχουν μεταφερθεί μάλλον, για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και ανθρωπολογική ανάλυση. Ο στόχος των αρχών είναι διτός, αφενός η διαπίστωση της ταυτότητας του ατόμου μέσω της διαδικασίας τακτοποίησης DNA και αφετέρου η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα οστά στο συγκεκριμένο σημείο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, γιατί η περιοχή της Στροφιλιάς είναι μεγάλη και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα παραμένουν ένα μυστήριο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η μοναδική ανοιχτή υπόθεση για εξαφανισμένο άτομο στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, αφορά σε έναν εργάτη γης. Η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, αναμένοντας το πόρισμα των ιατροδικαστικών ερευνών που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της μακάβριας ανακάλυψης. Για την ακρίβεια, μαθαίνουμε ότι ήδη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών μελετά, διερευνά την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικής υποδομής της χώρας, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που θα συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρθ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερα. Χρήστο, καλώς μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος δεν μας ακούει, έτσι δεν είναι? Να συνεχίσουμε εμείς, θα επιχειρήσουμε και πάλι με τον Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε στην Κομωτινή, καθώς με 950.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη για την εκτέλεση έργων αγροτικής οδοπίας. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της παρέμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 23-27. Γιάννης Πετρακόπουλος.

0: Κόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι ακριβώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο Δήμος θα προχωρήσει στα εξής εγκεκριμένα από το πρόγραμμα έργα. Πρώτον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη δημοτική κοινότητα Αμαράντων, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με το συνολικό μήκος της συγκεκριμένης αγροτικής οδού να φτάνει τα 3.230 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός δε των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που θα εξυπηρετηθούν ανέρχεται σε 97. Δεύτερον, βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική υγεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις δημοτικές κοινότητες Αρίζης, Αμφίων και Προτάτου, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, συνολικό μήκος αγροτικής οδού 2.100 μέτρα, συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 64. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα και προφανώς να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε και πάλι στα Ιωάννινα και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς όπως είπαμε προς ολοκλήρωση βαίνει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Χρήστο, μας ακούς, καλώς μεσημέρι.
2: Βεβαίως, καλό μεσημέρι, γιατί νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο όσον αφορά και τον Ε65, αλλά καθώς η χώρα έχει θωρακιστεί με σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινητόδρομους που από τη μία οι οδηγοί μετακινούνται ασφαλώς και ταχύτερα από άκρης άκρης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά να αναφέρω, να προλογίσουμε λίγο την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, την Εγνατία και βεβαίως την Αυρακία Οδό. Για να μην αναφερθούμε στον ΒΟΑ και σε πολύ καλά άλλα σπουδαίους αυτοκινητόδρομους. Τώρα, εν προκειμένου, στον Ε65, ο σύγχρονος αυτός αυτοκινητόδρομος με συνολικό μήκος Βίκη 182 χιλιόμετρα θα συνδέει, προσέξτε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια επί τους χρόνους μετακίνησης. Ήδη Βίκη βρίσκονται σε κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με έως τη Καλαμπάκα. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι εργασίες για τα τελευταία 46 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, η πρόοδος του βόρειου τμήματος εξεπεράσει το 95%, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Συμπερασματικά, να αναφέρουμε ότι με την πλήρη λειτουργία του Ε65 αναμένεται να ενισχυθεί η σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, να μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης και βεβαίως να βελτιωθεί η διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 480.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών για έργα αγροτικής οδοποίησης στο νησί, που μάλιστα φέτος έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Αντινέρο, που αποτελεί μέρος των δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Στις Ινούσες εξάλλου, χθες έγινε υποδοχή της πρέσβυρας της Ιρλανδίας, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινουσών είχαν την ιδέα να προσκαλέσουν τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Σεπτέμβριο στις Ινούσες και στα πλαίσια των δράσεων της Ιρλανδίας που θα ασκήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και για αυτά τα δύο θέματα θα μας ενημερώσει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Να πάμε μέχρι τις Ινούσες, θα ξεκινήσουμε από εκεί με αυτή την έτσι, πολύ διαφορετική είδηση, αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε η πρεσβεία της Ιρλανδίας στη χώρα μας, αλλά και ο Δήμος Ινούσων, μέσω της κυρίας Τιάρα Φλόιν, της Ιρλανδής πρέσβης, η οποία, όπως είπαμε, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ινούσων, θα προσκαλέσουν στις Ινούσες τους πρεσβευτές και των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συνάντηση με έμφαση, όπως αναφέρεται, στην αυτοσύνη των Ελλήνων και την νησιωτικότητα ως πρόκληση συνοχής για τα νησιά μας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει και η φιλοξενία στις Ινούσες στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή το ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 η Ιρλανδία είναι αυτή που ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα Ψαρά τώρα είναι δύο προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζητούμενο των ψαρών, το γεγονός ότι έχουν βγει 480.000 ευρώ έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσβάσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν φωσπρότο, πυκνοτροφικές εγκαταστάσεις και μελισσοκομικές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόκειται για τις περιοχές και τους αγροτικούς δρόμους της θέσης Λαζαρέτα, Διόχη και Άγιας Ισίδωρος στο νησί, συνολικής απόστασης περίπου 2.500 χιλιόμετρων. Παράλληλα, αυτό που επισημαίνεται από το Δήμο είναι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους ότι η μελέτη του έργου εκπονήθηκε αυτοτελές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία του Δήμου Χίου, που σημαίνει ότι υπάρχουν, έτσι, έχει αποκτήσει κάποιο προσωπικό δήμος των ψαρών, τη συλλογή τη ψαρών, για να μπορέσει να εκτελεί τέτοια έργα. Απ' την άλλη, τα ψαρά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Τινέρο, μέσω από το δασαρχείο κινούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καθαριστούν οι περιοχές και να δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη μήκους 4 περίπου χιλιόμετρων, στην ουσία περιμετρικά από τον οικισμό, το μοναδικό οικισμό των ψαρών, έτσι ώστε να προστατεύεται σε μια περίπτωση πυρκαγιά. Πριν μερικά χρόνια είχαμε μια πυρκαγιά που ήταν έρχουσα, δεν έχουμε υψηλή βλάστηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα έτσι απειλητική προς το μοναστήρι τότε των ψαρών, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε πάνω στο νησί μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το νησί μας τα ψαρά να αποκτήσουν αυτή την αντιπυρική ζώνη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στο νέο τους κτίριο λειτουργούν πλέον οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου, που σύντομα αναμένεται να εγγενιαστούν και επίσημα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα ο Δήμος Διδημοτήχου σχεδιάζει να αξιοποιήσει την έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό κτίριο που στέγαζε το αστυνομικό τμήμα. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει. Χρυσούλα.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ναι, είναι στις καινούργιες πλέον εγκαταστάσεις οι αστυνομικές υπηρεσίες του Διδημοτήχου. Η μεταφορά του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε στις αρχές της εβδομάδας και εδώ και 2-3 μέρες πλέον εξυπηρετούνται και οι πολίτες από εκεί, σε αυτούς τους νέους χώρους που βρίσκονται στη βορειοανατολική έξοδο της πόλης, σε μια έκθεση που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Διδημοτήχου για αυτόν τον σκοπό. Τώρα, αυτό είναι ένα προκάτ κτίριο. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2025, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Ακολούθησε και η μεταφορά της αστυνομικής υπηρεσίας. Και είναι ικανοποιημένοι από αυτή τη μεταγκατάσταση, όπως δηλώνουν οι αστυνομικοί, μέσω των συνδικαλιστών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και ποια είναι αυτά τα άλλα? Θα πρέπει, λέει, να ενισχυθεί και από άποψη στελεχειακή. Διότι το αστυνομικό τμήμα του Δημοτήχου, όπως αναφέρουν, λειτουργεί με μειωμένο κατά 50% το ανθρώπινο δυναμικό. Η οργανική του δύναμη είναι 40 άτομα και υπηρετούν μόνο 20. Τα επίσημα εγγένεια, όπως είπες και εσύ, θα γίνουν σύντομα. Παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτήχου, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χατζηγιάννογλου, αναφέρθηκε σε αυτή τη μεταγκατάσταση και επανέλαβε ουσιαστικά το σχεδιασμό που έχει η Δημοτική Αρχή για το χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζονταν οι υπηρεσίες της αστυνομίας. Είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έχει κάνει ήδη τις πρώτες ενέργειες για την έναρξη μιας διαδικασίας παραχώρησης της έκτασης στο Δήμο. Να πω ότι η έκταση αυτή και το κτίριο ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΒ. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος διεκδικεί να τα πάρει, να του παραχωρηθούν, για να μπορέσει εκεί καταρχάς να κατεδαφίσει το κτίσμα που υπάρχει και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα όμορφο μεγάλο πάρκο πολλαπλών χρήσεων για τους κατοίκους του Δημοτήχου στο κέντρο της πόλης, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.

0: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Ικαρίας για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας κρίσιμων δομών του έχουμε. Πρόκειται για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Ικαρία.
1: Καλό μεσημέρι από τον νησίτη Ικάρου. Αναζητούνται λοιπόν ενδιαφερόμενοι για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρών μιας από τις εξής ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, καρδιολογίας, ρευματολογίας ή δερματολογίας. Βεβαίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ικαρίας. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την 1η Ιουνίου του 2026. Οι τρόποι κατάθεσης γίνονται ηλεκτρονικά στο Δήμο του νησιού ή ταχυδρομικά πάλι στο Δήμο Ικαρίας, στον Άγιο Κύρικο. Δίκη.
0: Συνήθως υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτούς τους διαγωνισμούς, Γιώργο, γιατί μιλάμε για την Ικαρία.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Συνήθως έχουμε άγονες τις διαδικασίες αυτές. Ελπίζουμε όμως αυτή τη φορά ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις δομές που μας είναι άκρως απαραίτητες και κυρίως καμία δεν περισσεύει. Mm-hmm. Αλλά η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πραγματικά ένα από τα πολύ κρίσιμα σημεία του νησιού, από τις δομές που θα έλεγα το χρειάζεται πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε φέτος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα και θα υπάρξει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον να υπάρξει και στις θέσεις κάλυψης γιατρών στο νοσοκομείο που έχουν και αυτή την προθεσμία μέχρι το τέλος του Ιούνιου.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κρίσιμα ζητήματα τώρα που επηρεάζουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας σε συνάντηση στην Αθήνα. Τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα αιτήματα για στοχευμένα μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς μεταφορικές καθυστερήσεις λόγω και των εξελίξεων στον Περσικό. Τονίστηκε η ανάγκη για ένα σταθερό ενεργειακό πλαίσιο και σύγχρονες υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου του Μαρμάρου. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρητικός, ενημέρωσε ότι το ειδικό χώρο ταξικό επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση, με συναρμόδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής. Το Επιμελητήριο της Δράμας υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής και των παραγωγικών της κλάδων. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και οι επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό που έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της ζήτησης και καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές. Ζητήθηκαν επίσης στοχευμένα μέτρα στήριξης και η συνδρομή του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τονίστηκε επίσης ότι οι υψηλές ενεργειακές τιμές πλήττουν την παραγωγή και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο, καθώς και μέτρα στήριξης, με τον πρόεδρό του, τον κ. Στέφανο Διοργιάδη, να σχολιάζει ότι η Δράμα διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση, αλλά χρειάζεται σύγχρονες υποδομές, θεσμική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες του οροπεδίου Λασιφίου για την συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του σπηλαίου δικταίου Άνδρου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Το σπήλαιο γέννησης του Δία στο οροπέδιο Λασιφίου παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών καθυστερήσεων όσον αφορά την κατάσταση του σπηλαίου και τις εργασίες που γίνονται για την αναστήλωσή του. Από εκεί πέρα έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι επαγγελματίες προβληματίζονται πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο θα έπρεπε τουλάχιστον τη φετινή χρονιά να έχει ανοίξει, το σπήλαιο να έχει ανοίξει. Τώρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το σπήλαιο πιθανόν να ανοίξει στα μέσα του τέλους του Ιούνιου. Ωστόσο, είναι χαμένος αυτός ο χρόνος και επίσης εκφράζονται προβληματισμοί και για το σύνολο των έργων όσον αφορά την προσβασιμότητα στο δικταίο Άνδρο, αν θα ολοκληρωθούν δηλαδή όλα αυτά τα έργα που προβλέπει το σχέδιο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ελπίζουμε όλοι τουλάχιστον να ανοίξει το συντομότερο δυνατόν με ασφάλεια, να μπορέσει το κτίριο να είναι ασφαλές, να έχουν γίνει η στήριξη των τυχών όπου αυτό προβλέπει ουσιαστικά το σχέδιο. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο συγκεκριμένο χώρο και θα μπορεί να λειτουργήσει τοπική οικονομία γιατί χάνονται πολλά χρήματα. Το δικτύο Άνδρων κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς τουρίστες από όλη την Κρήτη όπου επισκέπτονται το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την ιστορία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εορτάζεται σήμερα στην Κέρκυρα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την εορτάζουσα Κέρκυρα, από τα εορτάζοντα Επιτάνησα. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγο για να θυμηθεί αυτή η επέτειος της Ένωσης των δύο ανεξάρτητων 12 κρατών. Το μειοσύστατου σχετικά για ελάχιστες δεκαετίες του ελληνικού κράτους και της κρατικής οντότητας του κράτους των Επιτανήσεων, το οποίο προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, είναι σήμερα εδώ για να τιμήσει αυτή την επέτειο, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Νικός Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι πάρα πολύ κόσμο σήμερα για την επέτειο. Η παρέλαση τελείωσε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη στιγμή και οι επίσημοι αλλά και πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμου βρίσκονται στην πάνω πλατεία, στο μπροστά από το άγνωστο Καποδίστρια για τους νεότερους από Κέρκυρα, όπου σε λίγη ώρα θα πετάξουν πάνω από το νησί των Θεάκων τα ΖΕΦΣ της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωστόσο όμως στην Κέρκυρα έχουμε τη διαμαρτυρία των επιχειρηματιών εστίασης. Είναι κλειστά όλα τα καταστήματα.
3: Ακριβώς. Παράλληλα λοιπόν με τις σημερινές εκδηλώσεις ή αν θέλεις και με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να δώσουν ένα ακόμα πιο χειρό μήνυμα οι καταστηματάρχες της εστίασης, σε όλη την πόλη της Κέρκυρας έχουν πει για σήμερα και έτσι. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές στο δημόσιο, αλλά όπως μάλλον τέτοια εποχή, για μια σειρά ζητημάτων. Δεν είναι όλα τα προβλήματα ακριβώς ίδια σε όλες τις πόλεις, όμως...
0: Γιάννη, δυστυχώς ακούμε με δυσκολία αν είναι εύκολο, διότι έχει αρχίσει να κάνει διακοπές η τηλεφωνική σου γραμμή, δεν ξέρω αν μας ακούς.
3: Εδώ είσαι για αυτό. Να πω έτσι για να κλείσει, δεν είναι καλή συνδέση. Όπως είναι ο πρώτος σύνδεσης εστίασης, ο κ. Βασιλάκης, λέω στο Καλσινέρ, τα 4-5 περίπου των καταστημάτων εστίασης, που ουσιαστικά είτε κινδυνεύουν να βάλουν και το τσάμεσο, είτε ήδη έχει αναιρεθεί η άδεια και η αστυνομία κάνει μπαράς για να εκβάλει πρόστιμα. Σειρά από λόγοι που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για τις επόμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και χρόνια πολλά φυσικά στην Κέρκυρα αλλά και στα Επτάνησα. Για σήμερα να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς το Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το εφημικό δρόμενο Ταγιανιού της Λευκοπηγής Κοζάνης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι ένα εθνικό δρόμενο στη Λευκοπηγή της Κοζάνης και η εγγραφή του στο Υπουργείο Πολιτισμού κοινοποιήθηκε χθες με σημείωση ότι μέσα από το δρόμενο αυτό προκύπτει ότι ενισχύεται η συλλογική ταυτότητα και η κοινωνική συνοχή μεταξύ των μελών της κοινότητας της Λευκοπηγής. Αυτό περιλαμβάνει η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που κοινοποιήθηκε χθες και ο Δήμος Κοζάνης στη ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η εγγραφή του εθνικού δρόμενου Ταγιανιού στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το επιστέγασμα των διαχρονικών προσπαθειών του Δήμου Κοζάνης να διαφυλάξει, να αναδείξει αλλά και να προβάλλει τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά των κοινοτήτων του. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από το 2023 έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα έθιμα των Φανών, τα πολύ γνωστά πανελλαδικά έθιμα των Φανών και όχι μόνο, και των Λαζαρίνων. Κάνει γνωστό ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της κυρίας Ζωής Μάργαρη οι ενέργειες για την εγγραφή όψεων του ετήσιου εθιμολογικού κύκλου του κτηνοτροφικού και αγροτικού βίου, όπως για παράδειγμα την κρόκο καλλιέργεια. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία και άλλα δρόμενα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και στην UNESCO και είναι τόσο ο τρανός χορός στην βλάστη Εορδέας, όσο όμως και η Μαμόγερη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη, και από την Κοζάνη να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εκεί έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο «Ο επόμενος σταθμός». Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Θα ευχόμασταν το τρένο να επιστρέψει πραγματικά και όχι μόνο μέσα από την τέχνη, αλλά προς το παρόν ο επόμενος σταθμός είναι της τέχνης. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Ο επόμενος σταθμός, να πούμε ότι είναι μια δράση που συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου. Ο σταθμός και η αίθουσα Αρμονία φιλοξενούν ένα τριήμερο πολυθεματικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα Ορίζοντας Γεγονότων με συνδιοργάνωση το Δήμο Καλαμάτας, το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, την ΑΕΝΑΟΝ ΚΙΝΣΕΠ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων και την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Μάλιστα. Την ενεργοποίηση βεβαίως των ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Το πρόγραμμα ανοίγει αύριο στις 7 το απόγευμα με τα εγκαίνια μιας εικαστικής έκθεσης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 30 καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, βίντεο και εγκαταστάσεων και workshop με την συμμετοχή φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Το Σάββατο, το απόγευμα, στην αίθουσα Αρμονία θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συζήτηση, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τίτλος: Ο επόμενος σταθμός, διασταυρώσεις του παρελθόντος και το μέλλον, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκατελειμμένων υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Συνεχίζονται ως το τέλος του μήνα οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλησπέρα και από μένα, Βίκη. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντελούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε ένα άγωνο και σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση, θα λέγαμε. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου, του φυσικού με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο, φωτίζοντας τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από Πέμπτη έως Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Στα βορειοανατολικά τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Στα βορειοανατολικά, υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες, στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα εμείς.

0: Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωσε την καρφώνη, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και άλλοι μετρούν εορτάζοντες, άλλοι μετρούν ημέρες για τις πανελλαδικές, άλλοι μετρούν αφίξεις και κρατήσεις στον τουρισμό, άλλοι μετρούν εξελίξεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλοι μετρούν διεθνείς εντάσεις και άλλοι απλώς μετρούν μια ακόμα ημέρα με γεμάτη επικαιρότητα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι με έρευνες και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο διεθνές πεδίο οι εντάσεις ΗΠΑ Ιράν παραμένουν σε κρίσιμη φάση. Στο εσωτερικό, οι πανελλαδικές μπαίνουν στην τελική ευθεία και ο τουρισμός κινείται θετικά, με το σκηνικό να παραμένει έντονο σε πολλά παράλληλα μέτωπα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε 40 προσαγωγές, από τις οποίες μέχρι στιγμής οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή στρατιωτική δράση, ενώ το Ιράν εμφανίζεται επιφυλακτικό και το Τελαβίβ τηρεί αποστάσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην περιοχή. Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Το 2026 εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Στην ολομέλεια της Βουλής συζητείται η σύσταση προανακριτικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή. Ο Σπύλιος Λιβανός χαρακτήρισε λανθασμένη τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι αποπροσανατολίζει από την ουσία της υπόθεσης. Δεν συναντιέμαι με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Τα πλεονάσματα θα επιστραφούν πάντα στην κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Το δίλημα των εκλογών συμπλήρωσε. Είναι ποια παράταξη μπορεί να πάει τη χώρα σταθερά μπροστά. Έντονη πολιτική κινητικότητα με νέα κόμματα, καθώς σήμερα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων έτοιμος, τόνισε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Και δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο ΆΚΑ εν ώψη της έναρξης του Final Four της Ευρωλίγκας. 5 ζώνες ελέγχου και αυστηρή επιτήρηση σε επιφυλακή η ελληνική αστυνομία. Από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας δελτίο, καθώς σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αστυνομία στο νησί, αφού από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 4 οικογένειες, με τις 2 από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ οι άλλες 2 είναι τα λεγόμενα βαποράκια. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με εφόδους σε σπίτια, περισσότερα όμως θα μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης λαμβάνουν μέρος δεκάδες αστυνομικοί και είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση η οποία διεξάγεται σε περιοχές των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το συντονισμό της επιχείρησης έχει το τμήμα δίωξης ναρκωτικών εδώ στο Ηράκλειο, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων, και είναι το αποτέλεσμα, η επιχείρηση αυτή και οι έρευνες, το αποτέλεσμα μιας προανακριτικής διαδικασίας, μιας έρευνας που...
9: Πολύμηνης έρευνα, Σταυρούλε.
10: Σχεδόν ένα χρόνο και ξεκίνησε η έρευνα αυτή. Βεβαίως είχε πληροφορίες. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές για τη δράση δύο ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά θα λέγαμε ότι σημαντικά στοιχεία για την στοιχειοθέτηση και της έρευνας και των κατηγοριών που θα έχουμε σε βάρος των εμπλεκομένων, έπαιξε και μια παράλληλη έρευνα που έγινε για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και από εκεί συνελήφθησαν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δράση αυτών των δύο ομάδων. Η μία έλκει την καταγωγή της από την περιοχή του Μυλοποτάμου. Φέρονται και οι δύο αυτές ομάδες, είναι οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών όπως είναι η κοκαίνη. Φέρεται τις δύο αυτές ομάδες να τις συνδέει το μέλος μιας οικογένειας, ένας 21 ετών, ένα νεαρό παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και στη μία και στην άλλη ομάδα. Δραστηριοποιούνταν, όπως είπα, στη διακίνηση ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και, σε περιοχές του Δήμου Γαζίου, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία, Δήμου Μαλεβιζίου, συγγνώμη, τουριστικές περιοχές όπως είναι η Αγία Πελαγία. Αλλά οι συλλήψεις που είχαμε ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο.
9: Αυτές οι οικογένειες ήταν σε αυτές που είχε αναφερθεί και σε συνέντευξή του και ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
10: Ναι, είναι μεταξύ των 15 οικογενειών που ερευνούσαν οι αστυνομικές αρχές, και είναι μεταξύ αυτών στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός πριν από λίγα 24 ώρα. Να σας πω ότι οι έρευνες ήταν περίπου 20. Έγιναν σε σπίτια και επιμειοστάσια, στα Ζωνιανά, σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, στο καλό χωριό της Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είχαμε περισσότερες από 40 προσαγωγές. Τα 76 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία είναι, εκτός από τα μέλη των δύο οικογενειών, είναι και πολλοί οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στη διακίνηση. Είναι τα λεγόμενα βαποράκια, τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών. Τώρα, σε σχέση με τα Ζωνιανά, από όπου ουσιαστικά είπαμε συνελήγησαν και τα περισσότερα στοιχεία. Είχαμε μια επιχείρηση της αστυνομίας σήμερα το πρωί. Η ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, η οποία περικύκλωσε ένα σπίτι ενός 45χρονου στα Ζωνιανά, για τον οποίο υπάρχουν θέματα με επιδοτήσεις, με παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη η 35χρονη σύζυγός του. Φέρεται, περιλαμβάνεται και αυτό στη δικογραφία που έχει συνταχθεί που έχει ετοιμάσει το τμήμα δίωξης. Φέρεται λοιπόν να έχουν 800 ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, και φέρεται ο 45χρονος να δανείστηκε ζώα από κτηνοτρόφο στις Γούβες Χερσονήσου εδώ στο Ηράκλειο, προκειμένου να μπορέσει να εξαπατήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις ελεγκτικές αρχές. Συνελήφθη στα Ζωνιανά η 35χρονη σύζυγός του και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε και αντίσταση η αστυνομική δύναμη που πήγε στο χωριό, όχι από την 35χρονη αλλά από κόσμο οι οποίοι επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη πριν από λίγο στο Ηράκλειο, σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, την ώρα που έβγαινε από τράπεζα.
9: Πάντως μιλάμε για μια επιχείρηση μαμού της ελληνικής αστυνομίας από αυτά μας περιγράφει Σταυρούλα.
10: Ναι, είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Να σας πω επίσης ότι έχουν από τα πράγματα, από τα όσα έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης και ειδικής κάναβης. Έχουν κατασχεθεί όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, ένας αυτόματος μετρητής χρημάτων, χιλιάδες ενότητα προβάτων και έχουν δεσμευτεί και περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί με πολλά χρήματα μέσω της ΑΔΕ.
9: Μας είπες στην αρχή, ολοκλήρωση Σταυρούλα, ναι.
10: Ναι, όχι, απλώς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της αστυνομίας και βεβαίως όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
9: Στην αρχή του ρεπορτάζ μας ανέφερες και ότι συνεδρικός κρίκος είναι ένα νεαρό παιδί. Σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρότερης ηλικίας άτομα που εμπλέκονται, όχι.
10: Δεν είναι ανήλικοι. Οι πληροφορίες που έχουμε ενημέρωση που έχουμε δεν εμπλέκονται. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Αλλά είναι και νεαρής ηλικίας παιδιά μέσα στην υπόθεση αυτή. Εμπλέκονται. Είναι και άλλοι νεαροί οι οποίοι εμπλέκονται.
9: Για ό,τι νεότερο υπάρξει, φυσικά θα συνδεθούμε μαζί σου και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Κρήτη, και θα μείνουμε στο νησί για την άλλη υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, καθώς ο πλούσιο ποινικό παρελθόν βαρύνει την οικογενειακή μαφία εντός εισαγωγικών στην Κρήτη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια λιμένονταν περιοχές, όπως είπαμε, από τα Βορίζια ως το Αμάρι με εκβιασμούς, περικλή κουκλάκι, καταπατήσεις περιουσιών, απειλές αλλά και ξυλοδαρμούς. Καλό μεσημέρι.
11: Και έχει όλη αυτή η υπόθεση, έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση δημόσια, το πώς γίνεται άνθρωποι που είχαν αντιμετώπιζαν κατηγορίες και στο παρελθόν για κακουργήματα, για κακουργηματικές πράξεις, είχαν ασκηθεί διώξεις συγκεκριμένες, πώς γίνεται να κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια από ό,τι φαίνεται για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί τώρα, να έσπερναν το φόβο και τον τρόμο σε βάρος δεκάδων οικογενειών στην ευρύτερη περιοχή που περιέγραψες. Αμάρι και Βορίζια ουσιαστικά συνορεύουν. Μπορεί να είναι άλλος νομός, να υπάγεται τετωμένα Αμάρι στο Ρέθινο, τα δε Βορίζια στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο ορεινός όγκος εκεί, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, συνορεύει τις δύο περιοχές και όλη αυτή η γεωμορφία του εδάφους εκεί ευνοούσε στο να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές εισαγωγικά. Οι τρεις κακοποιοί, όπως φαίνεται τουλάχιστον, να κατηγορούνται. Και λέω κακοποιοί πολύ συνειδητά, διότι η δικογραφία αναφέρει και μέσα, αλλά και από τις αστυνομικές πηγές έχουμε μάθει ότι ειδικά τα δύο ανήψια, ότι ο 44χρονος και ο 37χρονος, έχουν σωρία δικογραφιών στο παρελθόν, σοβαρά ποινικά δικήματα σε βάρος τους από το 2010 και έπειτα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω μερικά από αυτά. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν το 2019 ο 44χρονος τραυμάτισε με όπλο έξω από κέντρο δεξιώσεων, πυροβόλησε δηλαδή έναν πολίτη, τον τραυμάτισε. Το βαρέμιο κατηγορίζει για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τρίτων από το 2014 και το 2023 και σε βάρος, αστυνομικών και εξύβριση και απειλή το 2014 και το 2018, φθορές ξένης περιουσίας 2014. Με συγχωρείτε. Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για οπλοκατοχή, ενώ και για τον 37χρονο, ανιψιό επίσης, έχουμε παραπτώματα το 2011 για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς φορές σε σπίτι και αυτοκίνητο στα Βορίζια Ηρακλείου και το 2016 επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξέβριση σε βάρος αστυνομικού. Κάποιες από τις περιπτώσεις ήταν κοινές μεταξύ των δύο αδελφών, ενώ και για τον 43χρονο θείο το 2019. Και έπειτα έχουμε διαφορετικές ποινικές δικογραφίες για παραβάσεις περί του νόμου περί ζωοκλοπής.
9: Πάντως μιλάμε περικλή για περισσότερες από 40 καταγγελίες από πολίτες. Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν αύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα υποστηρίξουν.
11: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται γνωστό μέσω και της συνηγόρου υπεράσπισης που έχουν στο Ηράκλειο, έγιναν οι δηλώσεις χθες, αρνούνται τα πάντα. Λένε ότι είχαν νόμιμα παραστατικά για τα όσα τους καταλογίζουν οι αρχές, είχαν νόμιμα παραστατικά για διάφορα παραχωρητήρια, δηλαδή για διάφορα κτήματα, καθώς και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν μέσω ΟΣΔΕ και ΟΠΕΚΕΠΕ. Απ' την άλλη όμως από το 2022 έχουμε 107 πολίτες, ανθρώπους κατοίκους της περιοχής του Αμαρίου και του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο, όπου είχαν συντάξει μια κοινή επιστολή, καταγγελία προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την εισαγγελία, την τοπική, με την οποία γνωστοποιούσαν τη δράση της οικογένειας και βέβαια όλα αυτά τα οποία είχαν σπείρει με απειλές, με φοβισμούς, με μια εγκληματική φαφιόζικη, θα λέγαμε, δράση όλα αυτά τα χρόνια. Τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν, αλλά υπάρχει έκδηλο η αίσθηση του φόβου και του τρόμου ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν γίνονται επίσημες καταγγελίες ξανά. Η αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη έρευνα ώστε να βρει, να διαπιστώσει, να στοιχειοθετήσει περαιτέρω την υπόθεση και με άλλα ανάλογα όμοια περιστατικά στο παρελθόν. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν γίνονται επίσημα, διότι ο φόβος είναι μεγάλος ότι και πάλι θα την σκαπουλάρουν, εισαγωγικά, όπως μας λένε οι γνώστες και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα αποδοθεί εισαγωγικά η δικαιοσύνη, έτσι ώστε να σταματήσει η εγκληματική τους δράση. Και βέβαια φοβούνται ότι και σε μελλοντικό χρόνο ενδεχομένως να είναι και οι ίδιοι νέα υποψήφια θύματα.
9: Μα ενδεικτικό είναι αυτό που μας είπες, ότι από το 2010 υπήρχαν βαριές κατηγορίες σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Αναμένουμε να δούμε και την διαδικασία αύριο που θα απολογηθούν. Φυσικά θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε στα θέματα της παιδείας. Όλος ο μηχανισμός των πανελλαδικών εξετάσεων είναι έτοιμος. Αυτό δήλωσε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθότι απομένουν 8 ημέρες για την έναρξη της διαδικασίας. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης αλλά και επαναληπτικές ασκήσεις, ενώ από το Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα και σε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
12: Όλα έτοιμα, ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνιες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω. Πήγε πολύ καλά.
12: Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια 30%. Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
13: Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
12: Και την Κύπρο.
9: Η Υπουργός Παιδείας ρωτήθηκε και για την έκθεση ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία διαπίστωσε σειρά από παρατυπίες όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών την περίοδο 2020-2025. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα λοιπόν το πρωί στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Αδαμόπουλου και την Μαρία Γεωργίου.
12: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστιών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
13: Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε, με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές, μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά είχαμε ξεμπερδέψει.
12: Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή, θα σας έλεγα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό με τη χρονιά δεν υπάρχει.
9: Αναφορικά τώρα με την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα, η κυρία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι ούτως ή άλλως σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι έχουμε και μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποιήσεων τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο φυσικά με τα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Για το θέμα μίλησε επίσης εδώ στο σταθμό μας ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων και επιστημονικός υπεύθυνος μεταπτυχιακού προγράμματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για όλες αυτές λοιπόν τις αντιδράσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πάντιου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Να τον ακούσουμε.
14: Τα οικονομικά του προγράμματος είναι πολύ ξεκάθαρα. Το 85% των εσόδων από αυτά τα δίδακτρα επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα. Εξηγούμε, 40% επανακατευθύνεται πίσω στους φοιτητές σε υποτροφίες και 45% επανακατευθύνεται πίσω στο Ίδρυμα για να το υποστηρίξει διοικητικά στα άλλα του δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό δεν είναι λογική εμπορευματοποίησης, όπως φοβήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι, είναι λογική επανεπένδυσης.
9: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ανταλλάσσουν απειλές και να δηλώνουν πολεμική ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την εορτάζουσα Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Χρόνια πολλά.
15: Καλό μεσημέρι, Τόνε. Ευχαριστώ πολύ. Όντως υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα, αλλά υπάρχει και συνεχίζεται μάλλον και ο πόλεμος των δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται στα τελευταία του, στα τελικά του στάδια, αλλά απείλησε και πάλι το Ιράν με χτύπημα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο ανάμεσα στην επίτευξη συμφωνίας ή σε ένα νέο χτύπημα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ενώ πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, μετέδωσε δήλωση σύμφωνα με αυτές τις πηγές του Μοτστάμπα Χαμενεΐ ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα παραμείνει στο Ιράν. Επίσης να πούμε ότι στην Τεχεράνη σήμερα βρίσκεται ο επικεφαλής των Πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ασίμ Μονίρ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει τελευταίες ημέρες προτάσεις. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία αμερικανική πρόταση εξετάζεται από το Ιράν και φαίνεται να καλύπτει κάποια κενά σε ορισμένα θέματα. Αλλά αυτό προέρχεται, όπως είπαμε, από ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα μάλλον που έγινε ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο, ήταν σε έντονο ύφος, με τον Νετανιάχου να εκφράζει τις αντιρρήσεις του για το νέο αυτό σχέδιο για την επίτευξη συμφωνίας που προωθεί το Πακιστάν αλλά και οι χώρες του κόλπου, για το οποίο τον ενημέρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενώ σε δηλώσει του Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση δημοσιογράφων, απάντησε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Η κατάσταση λοιπόν, Ντόνα, είναι αρκετά ρευστή. Ενδεχομένως όντως βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, να υπάρχει σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, αλλά επίσης οι δύο πλευρές να ανταλλάσσουν και απειλές και να δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Μάλιστα υπάρχει και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που επικαλείται πηγές στην Ουάσιγκτον που υποστηρίζουν ότι το Ιράν αναπληρώνει τις όποιες απώλειες είχε από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς και σε drones και σε πυράβλους. Ενώ να σου πω ότι όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, η νεοσύστατη Ιρανική Αρχή για τον έλεγχο των στενών ανέφερε ότι ο έλεγχος του Ιράν εκτείνεται έως τα χωρικά ύδατα ουσιαστικά του ανοιχτά της Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κάτι που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν χήμερα. Πάντως το Ιράν υποστηρίζει ότι το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα στενά 25 πλοία έχοντας λάβει την άδεια του Ιράν.
9: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια. Εμείς θα μείνουμε λίγο στο θέμα της διέλευσης των στενών του Ορμούς, καθότι είχαμε και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες σε podcast των Financial Times, ο οποίος, Άγη Βαγιάνο, τάχθηκε κατά της επιβολής τελών διέλευσης. Μάλιστα έκανε λόγο για καθαρό εκβιασμό και προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποια αστοχία στην τηλεφωνική γραμμή. Θα βρούμε στη συνέχεια τον Άγη Βαγιάνο. Πάντως, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθησυχαστική για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2026, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Όπως είπε η Υπουργός, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με τα έσοδα του 2025 να φτάνουν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η χώρα μας παραμένει ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, χωρίς σημαντικές ακυρώσεις κρατήσεων, παρόλο που υπάρχει αυτή η ανησυχία για τις έμεσες επιπτώσεις όσον αφορά την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του αεροπορικού κόστους.
16: Όπως ξέρετε, ο τουρισμός επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και έχει αυτή την ιδιότητα να πρέπει να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με βάση τις καινούργιες συνθήκες. Μία γεωπολιτική εξέλιξη στην περιοχή μας, όπως αυτή που έχουμε, ένας πόλεμος, βεβαίως και επηρεάζει είτε άμεσα κάποιους προορισμούς, είτε έμεσα.
13: Ναι.
16: Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε, ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται. Τα έμεσα, η έμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που είναι η μόνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχή στην οποία εκτελήσεται η κατάσταση, βλέπουμε μία αύξηση των τιμών των καυσίμων
13: εδώ
16: που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το ξενοδοχειακό πλημμυρίδιο της Ελλάδος είναι από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση βλέπουμε τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί ήταν το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την αρχή του πολέμου, από την έναρξη του πολέμου, μια πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μια πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων.
13: Όπως για ποιες χώρες μιλάμε, κύριε Υπουργέ?
16: Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από αυτές τις χώρες που έχει επηρεαστεί.
9: Η κυρία Κεφαλογιάννη επανήλθε και στις συζητήσεις περί υπερτουρισμού. Τόνισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με τη Βαρκελόνη. Υπενθύμησε μάλιστα και τα μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, σημείωσε ότι θέτει κανόνες για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, βασίζεται σε επιστημονική μελέτη και δημόσια διαβούλευση και προβλέπει τον ενεργό ρόλο και των τοπικών κοινωνιών.
16: Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός λοιπόν αυτός βοήθησε πολύ την Αθήνα και πολλές περιοχές της να αναβαθμιστούν, να αναζωογονηθούν. Κτίριακο απόθεμα να επαναχρησιμοποιηθεί για να μετατραπεί σε τουριστικά καταλήμματα, νόμιμα λειτουργούντα. Μην συγκρίνουμε νόμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση η Βαρκελόνη με την Αθήνα. Είναι τελείως άστοχο και πολύ επιφανειακό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ναι, να μιλήσουμε για το πώς θα ενισχύσουμε, αν θέλετε, περισσότερο περιοχές οι οποίες το έχουν περισσότερο ανάγκη και να περιορίσουμε περιοχές που ήδη βλέπουμε πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη βραχυχρόνια μίσθωση και έχει απαγόρευση τις καινούργιες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό δίνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις και για τον υποκείμενο σχεδιασμό. Άρα, φτάνουμε μέσα και στο τοπικό επίπεδο. Και εκεί πλέον, ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
17: Ναι.
16: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ίδια. Ξέρετε, είναι και τοπικές κοινωνίες.
17: Ναι.
16: Στο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει να αποφασίσουν τι ανάπτυξη θέλουν. Μας ενδιαφέρει να έχουμε την τουριστική.

0: ασφαλής προορισμός κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Ας βάλουμε τους εαυτούς μας, είτε ως μονάδες είτε ως μέλη οικογένειας, σε αυτή την κατάσταση και να δούμε το κατά πόσο θα αποφασίζαμε τώρα να πάμε να κλείσουμε ένα τουριστικό πακέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανασφάλεια σίγουρα έχει κρατήσει το κομμάτι του να κάνει ο κόσμος κρατήσεις. Όπως σας είπα, όποιος είχε κάνει κράτηση δεν την έχει ακυρώσει. Αλλά σίγουρα τηρούν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οικογένειες, μια στάση αναμονής.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την πρόεδρο του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Φυσικά όλα αυτά, το πώς θα κυλήσει η τουριστική περίοδος, εξαρτάται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μεταξύ των παραγόντων είναι φυσικά και τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε νωρίτερα, κατά της επιβολής τελών διέλευσης τάχθηκε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να βρούμε τον Άγη Βαγιάνο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο podcast των Financial Times. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άγη.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός απέριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέτοια τέλη διέλευση από το Ορμούζ. Είναι καθαρός εκβιασμός, είπε. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Προειδοποίησε δε πως η επιμονή του Ιράν να επιβάλλει χρεώσεις στα στενά του Ορμούζ θα έχει ευρύτερες γεωοικονομικές συνέπειες, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα που αποτελεί κεντρικό κόμβο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Και υπογράμμισε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Επισημένοντας παράλληλα πως η παγκόσμια ναυτιλία, εδώ να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, θα πληγεί κέρια οποιαδήποτε υπονόμωση της ελευθερίας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, εκτίμησε από το συνολικό ερώτημα πως δεν υπάρχουν και ενδείξεις πως κάποια κυβέρνηση στηρίζει την ιδέα των 2-2 συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, ενώ ανέφερε πως τα κρίσιμα ζητήματα για τη διεθνή διαπραγμάτευση είναι δύο: η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και η επαναφορά του status quo στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δε ανέφερε πως θα πρέπει ήδη να αντιμετωπίζει υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, αν και δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο ή το καύσιμο αεροσκαφών. Ενώ για την περίπτωση της Ελλάδας, σημείωσε πως η χώρα διαθέτει περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, πάντα βασιζόμενη σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μόνο εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε δε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ μιλώντας για τον πόλεμο, ανέφερε πως θα πρέπει μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία με το βλέμμα στην Ευρώπη, λέγοντας πως αναμένουν και αυτοί, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να θρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή μας, σε μια χώρα, στην Τουρκία, με την οποία προσπαθούν να οικοδομήσουν μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία, υπενθύμησε, στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εμείς θα περάσουμε τώρα στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βουλή συζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έπειτα από αίτημα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η διαδικασία αφορά τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπηλιό Λιβανό, αλλά και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραπατζή, με το πολιτικό κλίμα να είναι ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο. Η συνεδρίαση εξελίσσεται σε έντονο κοινοβουλευτικό 48ωρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τη Βουλή για να δούμε τι έχει προκύψει από τις εισηγήσεις ως τώρα και ποια είναι και τα διαδικαστικά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και συντόνα, πρόκειται για ένα 48ωρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Συντόνι, έχει διαφρανευτεί και αν δεν έχουν ακόμα περισσότερο και σήμερα και αύριο. Σήμερα συζητείται και εξετάζεται η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Βασόκη Αριστερά για προκρατική επιτροπή για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ένα άλλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολιτικοί αρχηγοί μέχρι στιγμής έχουν πάρει το λόγο και ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Φάμελος είναι τώρα στο βήμα και ο κ. Βελόπουλος νωρίτερα και η κυρία Πέρκα, να κάνουμε μια στατικολόγηση έτσι των κύριων σημείων και να πούμε και τι ανέφερε και ο κ. Λιβανός στην ομιλία του προς τους συναδέλφους. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι σήμερα η κυβέρνηση και η πλειοψηφία επιστρέφει στον δρόμο της συγκάλυψης και αυτό φέρνει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Μαξίμου, των υπουργών, των βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού Νέα Δημοκρατία, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την κλοπή, όπως είπε, χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών. Εμείς είμαστε εδώ, είπε, και την επόμενη μέρα και την επόμενη θα κάνουμε ό,τι περνάει.

0: με το χέρι μας, ώστε αυτή η κυβέρνηση να και η πολιτική της να αποτελέσει παρελθόν. Μπορείτε είτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές εξαστικές θέλετε, αλλά από αυτή τη μοίρα δεν θα την κλειτώσετε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η ιστορία του ΠΚΠ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πάρα πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία είτε παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Έφτασε υποκόμπο στο χτένι και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, όλοι μας αγούμε από εδώ λασπωμένοι. Η κυρία Πέρκα έκανε εγώ για προκλητική επιλογή της κυβέρνησης να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιπτώσης του εγκλήματος των Ντεμπών, του σκανδάλου των υποκλοπών και φυσικά του ΠΚΠ, τραυματίζοντας βαριά την αξιοπιστία των θεσμών και ενισχύοντας το αίσθημα ατιμωρησίας. Όπως είπαμε τώρα, είναι στο βήμα ο κύριος Πάμελος. Είπε ότι η χώρα έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θελική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κύριου Μητσοτάκη. Μια κρίση, όπως είπε, υποβάθμισης και επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Να κλείσουμε με την αναφορά του κυρίου Λιβανού.
1: Ναι, τον οποίο και τον αφορά. Ναι.
0: Τον αφορά ακριβώς. Ο κύριος Λιβανός είπε ότι θα ήταν ένα θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για εισέσταση προανακριτικής επιτροπής. Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω δώσει εξηγήσεις, έχω παρουσιάσει στοιχεία και παραμένω διαθέσιμος σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως την αλήθεια και την νομιμότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
1: Και αναμένουμε φυσικά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία.
0: Βεβαίως,
1: με κάλπη,
0: έτσι. Βράδυ.
1: Νίκο, θα τα παρακολουθούμε. Φυσικά και οι αγροτές μας θα ενημερώνονται.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ από το Air News Radio, από τα δελτία φυσικά και το βραδινό μαγκαζίνο. Τώρα, περισσότερα από 50 ελεγχόμενοι στη δικογραφία του ΠΚΠ καλούνται σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εξηγήσεις σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σήμερα αναμένονται τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρη. Στο ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία από νωρίς το πρωί. Περίπου οι μισοί έχουμε την εικόνα ότι έχουν εκλεγεί για σήμερα. Κυρίως μη πολιτικά πρόσωπα από αυτούς που ελέγχονται σε αυτή την τελευταία δικογραφία για τον ΟΠΚΠ για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, όπως είπες και εσύ, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΠ το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Που από τις νόμιμες επισυνδέσεις προκύπτει είτε ότι παρεμβαίνουν είτε ότι του ζητείτε από τρίτα πρόσωπα να παρέμβουν, επιμένουν κάποιοι να πάρουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Mm-hmm. Δεν έχουν προσέλθει όσοι είχαν κληθεί για σήμερα αυτοπροσώπως για να δώσουν εξηγήσεις. Mm-hmm. Έχουν έρθει οι δικηγόροι τους να πάρουν τη δικογραφία, γιατί τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν και γνώση της δικογραφίας. Mm-hmm. Μέχρι και σήμερα να πάρουν τη δικογραφία και να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί σήμερα, οι υπόλοιποι αύριο. Αύριο οι 11 βουλευτές για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ανάμεσα στους 11 αναμένονται αύριο να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις για το πλημέλημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία. Κάποιοι ενδεχομένως εκπροσωπηθούν από τους δικηγόρους τους και πάρουν προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία. Εκτός από τους 11 είναι και οι 5 πρώην βουλευτές που επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό πλημελήματος.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Μένουμε στα της πολιτικής σκηνής, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, σχετικά με τα ήρεμα νερά, ενώ εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ. Πάμε πάλι στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα, Άγη.
3: Ως προς τον κύριο Δέδια, λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, πρώτα τη σχετική ερώτηση, ανέφερε πως είναι υπουργός άμυνας και ακριβώς αυτή η τοποθέτηση συνάδει και με τα νευραλικά του καθήκοντα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας που ακολουθεί το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι μια υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα όποια ήρεμα νερά δεν συνεπάγονται την οποιαδήποτε αποχώρηση ή αφέλεια, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όπου ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας, αυτή η τοποθέτηση συνάδει με τα καθήκοντά του και η κυβέρνηση, όπως είπε, πιστεύει στο διάλογο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής. Υψηλός τόνος, όπως είπε, χρησιμοποιήσε ο κ. Μαρινάκης για την ευκή, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ, για παράνομη και επικίνδυνη πρακτική, μιλώντας για τη διαρροή από το ΠΑΣΟΚ συνομιλιών, από την κυκλισμένων δευτερών συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. όπως είπε, δεν έχει προηγούμενο κάτι τέτοιο για να συμπληρώσει προς το θράσος και η ανευθυνότητά τους έχουν και η ανευθυνότητα έχει τα όρια τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως καμία πολιτική δύναμη, ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, στις πιο οξυμένες περιόδους δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια έκταση σε παραβίαση, αφού η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί υπό το καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ακριβώς λόγω της φύσης των θεμάτων που εξετάζει. Συμπλήρωσε δε πως έχει γίνει κοπτορατική από διάλογος κοπτορατικής από πλευράς του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζεται ως υπερασπιστής της νομιμότητας του συντάγματος και δεν περιορίστηκε ούτε καν στην επίσημη ενημέρωση, αλλά προχώρησε και σε επίκληση μέρος των όσων είπε και ο διοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, έκανε λόγο ακόμα και για ποινικές ευθύνες.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης.
4: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη. Άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα.
1: Να περάσουμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα οποία θα συμπαραταχθούν με το κόμμα. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μας ακούει, Λίνα Μπεθάνη?
5: Ναι, σας ακούω. Μ' ακούτε?
1: Ναι, τώρα σε ακούμε. Ωραία. Μια χαρά.
5: Ωραία. Έχουμε λοιπόν 29 νέα πρόσωπα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοινώθηκαν νωρίτερα από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, από τον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς, από το Ποτάμι, από το Μέρα 25. Είναι ο πρέσβης επί τιμή ο κύριος Δημήτρης Χρονόπουλος, από τον επιχειρηματικό κόσμο ο Γιώργος Βερνίκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκδοτών της Αθήνας, ο κύριος Βασίλης Χατζιακόβου, ο κύριος Ανδρουλάκης απίφθινε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κοινωνία με το πρόγραμμά του, στην κοινωνία που βιώνει τις ανισότητες και τις χαμένες ευκαιρίες για την χώρα. Στην εισαγωγή του, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη, χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, όπως είπε, να σταματήσει να εμπέζει τον ελληνικό λαό και τον κατηγόρησε ότι είχε ως πρώτο μέλημα να στήσει ένα παρακράτος παρακολουθήσεων. Μίλησε για επικίνδυνη και ανίκανη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τα προβλήματα του κόσμου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα σε μια δεύτερη συνεδρίαση συνεχίζουμε σταθερά στην πορεία και στο στόχο για την πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτή είναι η ανάγκη για τον τόπο, για τον ελληνικό λαό και για την προοπτική των νεότερων γενεών που βιώνουν σήμερα μια νέα περίοδο ανισοτήτων, υποβάθμισης του κράτους δικαίου και πολλών χαμένων ευκαιριών, με την κατασπατάληση δημοσίων πόρων αλλά και ευρωπαϊκών κονδυλίων, με όρους πελατειακούς, σκοτεινούς, που δεν αφήνουν πίσω υποδομές και δεν δημιουργούν τις συνθήκες μιας σύγχρονης χώρας με σταθερή και ανθεκτική παραγωγική βάση.
1: Πολιτικές διεργασίες αλλά και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν οι κινήσεις των τελευταίων ημερών, με ανακοινώσεις νέων σχηματισμών, μετακινήσεις στελεχών να εντείνουν την κινητικότητα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο πολιτικό της εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες και για το όνομα και για το τι να περιμένουμε σήμερα στην παρουσίαση. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Όπως είπες και εσύ, ανοίγει απόψε στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης και επίσημα τις πόρτες του το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρουσιάζοντας την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες. Χθες πάντως, Δόνα, η κυρία Καριστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε αιχμές για το νέο εγχείρημα που αφορά σε όσους τη λιδωρούν, όπως υποστηρίζει, και προσπαθούν να θέσουν προσκόμματα στη δημιουργία των νέων αυτού κόμματος. Έγραψε συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού ότι όσοι μηχανεύονται διάφορα δεν θα σταματήσουν να το κάνουν και να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα του νέου κόμματος για δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε με ό,τι νόημα μπορεί να αφήνει αυτό και όποιους να φωτογραφίζει, ότι γνωρίζει ότι δίπλα της θα βρεθούν σκόπιμα κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν την ενωτική εικόνα του κινήματος. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 ανοίγει τα χαρτιά της στο Ολύμπιον, όπως προείπαμε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί και το όνομα, το σύμβολο, αλλά και η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
1: Θα παραπέμπει κάτι σε ελπίδα, όπως μας είχε προειδεάσει η ίδια?
7: Δεν το εκτιμώ αυτό, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες, αλλά επιφυλάσσομαι να πω οτιδήποτε. Θα έχει να κάνει με κάποιο έτσι πιο θεσμικό όνομα, νομίζω.
1: Θα το δούμε το απόγευμα.
7: Θα το δούμε το απόγευμα, λίγες ώρες μας απομένουν. Τώρα να σου πω, Ντόνα, ακόμη ότι η εκδήλωση, σύμφωνα με τόσα διαραίων οι συνεργάτες κυρία Καριστιανού, αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο, ενώ μεγάλες οθόνες, έτσι για να δώσουμε περιγραφικά λίγο και το τι θα συμβεί απόψε στη Θεσσαλονίκη, έχουν στηθεί έξω από το θέατρο Ολύμπιον, για όσους δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στο χώρο, καθώς είναι περιορισμένος, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μετά την ανάγνωση της διακήρυξης του κόμματος, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να την υπογράψουν και συνεχεία η επικεφαλής κυρία Καριστιανού να την καταθέσει, ίσως αρχές και τις επόμενες εβδομάδες, στον Αριοπάγο. Να προσθέσω ότι στην παρουσίαση βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι δημοσιογράφοι Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των βασικών συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτο επίπεδο, και ένα πρόσωπο, όπως λένε, έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Πάντως, και κλείνω με αυτό, Ντόνα, σε κάθε περίπτωση η κυρία Καριστιανού δηλώνει πως θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει παρά τις όποιες αντιδράσεις, και ότι η πρώτη συνάντηση σήμερα στην Θεσσαλονίκη με τους οπαδούς της θα ανοίξει μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τους βασικούς άξονες αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, αλλά φυσικά και την οργανωτική δομή. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Οργή και αντιδράσεις εντός αλλά και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους στο λιμάνι του Ασδόντ. Το επίμαχο μάλιστα βίντεο δημοσίευσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος φέρεται να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Πιέρος Τζανετάκος. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνε, και ήταν αφορμή αυτό ακριβώς το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο δείχνει τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, τον κύριο Μπεν Γκβίρ, να συμπεριφέρεται παντελώς απρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε, έναντι των συλληφθέντων του στολίσκου με προορισμό την Γάζα. Σε συνέχεια αυτών των εικόνων, λοιπόν, αλλά και των πληροφοριών που υπήρχαν από την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρίας έναντι του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, μάλιστα, τώρα τη συμπεριφορά του κυρίου Γκβίρ, και καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει κάθε αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες και οι Έλληνες πολίτες, έσπευσε η Μάγια Σολομούνη, πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ, και όπως πληροφορούμαστε τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες μετά την απελευθέρωσή του για την απέλαση, με τελικό προορισμό προφανώς στην Ελλάδα. Τώρα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση το πώς θα γίνει αυτή η διεκπαιρέωση, αυτό το ταξίδι. Είναι αρκετοί, από αρκετές χώρες οι πολίτες, και περιμένουμε τις πληροφορίες που θα προκύψουν τις επόμενες ώρες και από το πεδίο.
1: Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας, γιατί η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν προχώρησε στην προστακάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Να δούμε όμως και τι θα κάνει και η ελληνική οικονομία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Ραλού Αλεξοπούλου, που έχει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
9: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο προβλέπει η Κομισιόν και βέβαια το περιμέναμε να πούμε σε μεγάλο βαθμό και σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την ελληνική οικονομία είναι ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ένα νέο ενεργειακό σοκ με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να είναι ασθενέστερη και βέβαια να αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός. Για την Ελλάδα τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8%. Να θυμίσουμε ότι το φθινόπωρο προέβλεπε 2,2% ανάπτυξη και για το 2027 ότι η ελληνική οικονομία θα τρέχει με ρυθμό 1,6%. Εκείνο το οποίο σημειώνει είναι ότι η αύξηση των επενδύσεων θα παραμείνει ισχυρή λόγω και ότι θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ θα μπορούσε να έχει μια επίδραση στον τουρισμό κυρίως, στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση είναι μεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναμένεται. Ο πληθωρισμός τώρα θα κινηθεί στο 3,7% με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, ενώ το χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία με στόχο, με πρόβλεψη μάλλον του χρόνου να υποχωρήσει στο 134,4% του ΑΕΠ. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου με αφορμή τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί όντως να είναι υψηλότερος από 3,2 που προέβλεπε η ελληνική κυβέρνηση με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις της, ίσως όμως όχι στο επίπεδο του 3,7% που προβλέπει η Επιτροπή. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, το Οικονομικό Επιτελείο εμένει στη θέση του ότι θα είναι στο 2% τόσο φέτος όσο και το 2020.
1: Μένει να τα δούμε. Με Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας όμως δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται λοιπόν σήμερα την Σπάρτη και τον Μιστρά. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Γκάτσιος για την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρώτη περιόδια του Πρωθυπουργού στην περιφέρεια να επενδύσουμε μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη, έθεσε και πάλι το δίλημα των εκλογών, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αναπτυξιακή προοπτική αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ποια είναι η παράταξη εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ευμερία και πρόοδο στους πολίτες, είναι το δίλημα που έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαλώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για ανεύθυνη παραφολογία και ανεύθυνες υποσχέσεις. Ο Πρωθυπουργός, όπως πράττει το τελευταίο διάστημα, έδειξε εκ νέου προς την κατεύθυνση της συνεχούς στήριξης της κοινωνίας μέσα από πολιτικές που, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα μετατρέπουν το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε μέρισμα της κοινωνικής προκοπής. Επισκέφθηκε νωρίτερα και το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μέσα στην ημέρα επίσης περιλαμβάνεται και η παρουσία του στα εγγένεια της απόδοσης έργων προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας του Μιστρά, με τον Πρωθυπουργό πριν από λίγα 24 ώρα να ταυτίζει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε αυτό το δίκτυο που προσθέτει ειδική αξία στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε όμως και στο θέματα του πολιτισμού, καθώς Αρώμα Γυναίκας αποπνέει ελληνική συμμετοχή στο 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Τρεις γυναίκες, τρία φιλμ, μία νέα κυβερνητική πολιτική που θέλει την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στο φεστιβάλ αλλά όσο και στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή συνθέτουν το σκηνικό. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεοφωτίστου. Καλό μεσημέρι, Έλενα, και χρόνια πολλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόνα. Από τα επίσημα διαγωνιστικά τμήματα έως την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τις διεθνείς δράσεις της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η Ελλάδα δίνει το παρόν στο φετινό 71ο Φεστιβάλ των Γκανών. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, η Εύα, φιλμ του 1953 της Μαρίας Πλητά, ενταγμένη στο επίσημο πρόγραμμα των Cannes Classic, σε νέα αποκατεστημένη κόπια, ο Τιτανικός ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτσαμάνη, στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα, καθώς και το Free Ελίζα, στην παραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, που καταλέγεται στις 9 μικρού μήκους ταινίες που επιλέχθηκαν για το φετινό πρόγραμμα του 15ήμερου των σκηνοθετών, συνθέτουν το πάζουν των Ελληνίδων σκηνοθετών σε ένα διεθνές φεστιβάλ αξιώσεων. Μάλιστα, στα πηγαδάκια της Κουραζέτ λέγεται ότι ενδεχομένως το χρόνο η Ελλάδα θα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια ως τιμόμενη χώρα. Πάντως, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, η Άσονας Φωτήλα, στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει ακόμα πιο κεντρική θέση στο επόμενο φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός έδωσε το παρόν στο φεστιβάλ, στηρίζοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και μάλιστα με αφορμή την ταινία Ο Τιτανικός Ωκεανός της Κοτσαμάνη, στην παραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Ιαπωνίας, που συμμετέχει στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα Ansartar Regards, το οποίο παραδοσιακά, πρέπει να πούμε τμήμα, φιλοξενεί τολμηρές και αντισυμβατικές κινηματογραφικές φωνές. Σταθμός φυσικά για το ελληνικό σινεμά είναι και η Εύα, 1953, Μαρία Πλητά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτης, Cannes Classics, και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα του φεστιβάλ με μια ταινία αποκατευθυμένη στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτά λοιπόν από τις Cannes.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Λεοφωτίστου. Τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, η θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού και της σύγχρονης τέχνης η είδηση του θανάτου της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που συνέδεσε το όνομά της με τη δημιουργία και την πορεία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η παρουσία της υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ αφήσει γύρω αποτύπωμα μέσα από την πολυετή δράση της ως επιμελήτρια σημαντικών οικαστικών εκθέσεων. Και τώρα μετράμε αντίστροφα και για το Final Four της Ευρωλίγκας. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι επιποδός. Ειδικά ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει φρούριο. Περισσότερα θα μας πει ο Ζωής Κακαβάς για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
12: Καλό μεσημέρι. Η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των εφυλάθρων, των αποστολών, όπως και η οργανωμένη μετακίνηση από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι οι βασικές προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει έντονη αστυνομική παρουσία, τρεις ζώνες ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως προβλέπει το σχέδιο της αστυνομίας για την είσοδο στο στάδιο, ναι, η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθροι θα λαμβάνουν και ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Τέλος, από χθες, όπως έχει γίνει γνωστό, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχομένων δημόσιων υπαίθρων, συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή που περικλείεται, να αναφέρουμε τους δρόμους, είναι η Οδούς, είναι η Οδή, Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής, Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Βέλση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλακμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέου Αλεξάνδρου και Αντίνορος και Ριζάρη. Mm-hmm. Και τέλος, μεταξύ των άλλων, στο σχέδιο της αστυνομίας υπάρχει και πρόβλεψη για ζώνη φυλάθλων, σαν ζώνη, στο Ζάπιο, η οποία θα λειτουργήσει στις 29 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού στις 24 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή, για τις πληροφορίες. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είναι εκπομπή «Αν πασάν στο χωροχρόνο» από την Earth Pyrgo και τους 102,5 στα FM. Μια εκπομπή για μουσική και σκάκι με τον Μιχάλη Σιγούρο.

compromise. Slight in a

Κάποιος με φώναξε Σεμπάστιαν λοιπόν από τους Cockney Rebel. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χάρης Παπαδέας. Για τη συνέχεια έχουμε Deep Purple και μάλιστα το Χας. Και πάμε να τα ακούσουμε αμέσως.

1971, Edgar Bragdon Band, Evening Over Rooftops, ένα μοναδικό τραγούδι. Η ιδιαίτερη περίπτωση όμως είναι και η συνέχεια. I Love Paris, ένα διαφορετικό τραγούδι από αυτόν τον καλλιτέχνη με το όνομα Screaming Jay Hawkins. Η τρέλα του, η μούρλια του είναι και σε αυτό το τραγούδι.

Η χρονιά ήταν το 1977, το άλμπουμ ήταν το Last for Life. Ο στιχουργός ή μάλλον η στιχουργή ήταν ο Iggy Pop και ο Ricky Gardner, τραγουδάει ο Iggy Pop. Το τραγούδι είναι το The Passenger που μόλις ακούσαμε. Και να πούμε επίσης για το τραγούδι ότι ήταν η δεύτερη πλευρά του single Success, αν και είχε μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη πλευρά. Πάμε να ακούσουμε όμως λίγο Leonard Cohen και τα λέμε πάλι σε λίγο. A bunch of lonesome

Neil Young, Heart of Gold. Ήταν ο Μιχάλης Σίγουρος κοντά σας για περίπου μία ώρα. Η εκπομπή Αν Πασάν στο χωροχρόνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χάρης Παπαδέας για άλλη μία φορά. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι όπως περίπου ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με Cockney Rebel. Θα τελειώσουμε με Steve Harley και Cockney Rebel. Make me smile. Μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε όλοι καλά.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Η επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας διακίνησης κοκαίνης, το οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες, με τις δύο από το Μυλοπόταμο να έχουν τον αρχηγικό ρόλο. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας τον λόγο, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Ο αγροτικός κόσμος, που δοκιμάζεται συνεχώς, δεν μπορεί να δεχτεί τόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε φραπέδες και χασάπιδες για άγρα ψήφων, τόνισε η επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος, είτε γιατί δεν τη θάσευσε τους υπουργούς, είτε για να γίνει Κρήτη γαλάζια, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Περισσότεροι από 23.000 παλαιοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και εργαζόμενοι στα πληρώματα του ΕΚΑΒ αναμένεται να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογεί η κυβέρνηση για όσους έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 και την οποία προανήγγειλε την Τρίτη Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η παρέμβαση αποσκοπεί στην άρση της άνησης μεταχείρισης με τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι υπάγονται ήδη στο σχετικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και 5 χρόνια νωρίτερα, στο 62ο έτος της ηλικίας, υπό τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, ενώ προβλέπεται και αναγνώριση προϋπηρεσίας για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Tom Waits.

Ψάχνουμε στους παλιούς δίσκους για τα αφιερώματα της Πέμπτης. Ο συνθέτης, τραγουδιστής Tom Waits, που για πολλούς είναι μια αναβίωση της εποχής των Beatniks. Συνήθως εμφανίζεται φορώντας ένα έτσι ξεχωριστό καπέλο, κρατάει στο χέρι του ένα τσιγάρο, τραγουδάει με τη συνοδεία ενός σαξοφωνίστα της jazz και γράφει μπαλάντες που έχουν διασκευαστεί από ονόματα όπως Eagles, Bruce Springsteen, Rod Stewart, αυτό που ακούσαμε, Ramones, Meatloaf, Ricky Lee Jones και πόσους ακόμα. Σήμερα λοιπόν Tom Waits. Και εσείς μπορείτε να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας εδώ στην εκπομπή, στέλνοντας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης στα υπόλοιπα που είναι Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πάρα πολλά τραγούδια, όπως έχουν γραφτεί και από τα πρώτα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε χωρίς πολλά λόγια.

Κάθε μέρα μία εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ή σχεδόν. Ξεκινήσαμε με το Downtown Train, ένα αριστούργημα και μία πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτόν μέσω του Rod Stewart. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Way Down in the Hole, ένας ύμνος blues gospel. Και σε λίγο θα είναι το Hold On, μία ανθρώπινη και ζεστή πλευρά του πιο μετά Tom Waits, που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την εκπομπή μας πριν 50 χρόνια και λίγο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι και ένα από τα τραγούδια που λατρεύουν οι οπαδοί του Tom Waits, που τον αγαπάνε για τη φωνή του, τραχιά έτσι όπως είναι, σκουριασμένη, σαν να έχει καπνίσει ένα μπαρ ολόκληρο. Δεν είναι όμορφη όπως αυτόν που θέλουν να κάνουν καριέρα σαν τραγουδιστές, δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια, αλλά έχει ένα χαρακτήρα και κουβαλάει συναισθήματα και ιστορίες και η ατμόσφαιρα. Οι δίσκοι του μοιάζουν με ταινίες του Dave Lynch, γεμάτη μοναξιά, παράξενες φιγούρες και ποιητική βρωμιά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αποθεωτικά μηνύματα. Γράφεται μεταξύ άλλων μια Πέμπτη καλύτερη από την άλλη. Όαση στην ελληνική ραδιοφωνία, αριστούργημα η εκπομπή σας. Πολιτισμός για μια άλλη φορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεσημεριάτικα λέει ένας, ακούμε τώρα το Μουέζ. Για φανταστείτε όμως το βράδυ πως θα ακουστεί αυτή η εκπομπή και πως θα την ακούσετε που θα είναι στο Ερτέκο αργότερα. Μεσημέρι μας μάθατε από το 1975. Η στίχη λοιπόν του Tom Waits είναι ποιητική, σκοτεινή, χιουμοριστική. Μπορούν να μιλούν για ένα μεθυσμένο άγιο, μια γυναίκα σε ένα βενζινάδικο ή έναν χαμένο άγγελο στο Λος Άντζελες, και πάντα όμως με τρυφερότητα. Ένα τραγούδι τώρα από την πρώιμη εποχή του, που συμπυκνώνει όλη την νυχτερινή αμερικάνικη ρομαντική αισθητική.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένων των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για τη διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο.

0: δικαιωμάτων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Το ντεμπούτο άλμπουμ του Tom Waits κυκλοφόρησε την άνοιξη του 73 με παραγωγό ένα πρώην μέλος του έξοχου συγκροτήματος Love and Spoonful, ένα άλμπουμ που είναι κυρίως επηρεασμένο από την folk μουσική, όπως και το συγκρότημα των Love and Spoonful και οι άλλοι που ήταν εκεί. Να πούμε κάτι για τη σκηνητική του παρουσία, που συνδυάζει τον ρόλο του μουσικού με αυτόν του ηθοποιού, κάτι που δεν είναι τυχαίο αφού έχει παίξει σε τόσες ταινίες. Και επίσης πρέπει να σταθούμε και στην στάση του απέναντι στη μουσική βιομηχανία. Ποτέ δεν κυνηγούσε τη δόξα ή το ραδιοφωνικό hit και έμεινε πιστός στο δικό του ύφος, και γι' αυτό το σέβονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τη Μάρθα, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, ένα τηλεφώνημα σε ένα παλιό έρωτα που έχει γίνει κλασικό.

αναφέρουμε τις δικές μας εικόνες όταν ακούμε αυτά τα κομμάτια που έχουν σχέση με ταινίες, με μυθιστορήματα που έχουμε διαβάσει. Μεταξύ άλλων είχαν γράψει κάποτε ότι νύχτα, βροχή και νίον για τα τραγούδια του. Μια ξεθοριασμένη έτσι ταμπέλα που γράφει ανοιχτό 24 ώρες στο βάθος ένα πιάνο που ακούγεται λες και παίζει ένας μεθυσμένος άγγελος, η μυρουδιά του ουίσκι που μπλέκεται με το τσιγάρο και τη σιωπή και οι ήρωες εκεί μέσα είναι χαμένοι τύποι, ιερείς της απόγνωσης και ρομαντικοί απατεώνες. Blue Valentine, 1978.

0: και είναι και ο καιρός και η ατμόσφαιρα εδώ στην Αγία Παρασκευή, που είναι σαν να είναι μεγάλη Παρασκευή. Ταιριάζει, το πράγμα ταιριάζει περισσότερο. Η Ρίκη Λι Τζόνς είναι στο οπισθόφυλλο, εκείνη που βλέπουμε. Αυτά πια οι νεότεροι δεν μπορούν να τα συνειδητοποιήσουν, γιατί δεν υπάρχουν εξώφυλλα και οπισθόφυλλα. Μάρθα, το ακούσαμε αυτό. Πάμε τώρα στο Time, ποιήση δρόμου, από τα πιο λυρικά και κινηματογραφικά τραγούδια του.
1: A smart man is on my

Μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν και εμπορική απήγηση τα άλμπουμ του, αλλά με τα χρόνια και χωρίς εκείνος να το επιδιώκει, οπωσδήποτε θέλει να φτάνουν τα έργα ο κάθε καλλιτέχνης στον κόσμο, το επιδιώκει με το δικό του τρόπο αυτό. Ας πούμε με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Come On Up to the House, που είναι ένα σχεδόν gospel κάλεσμα λύτρωσης, είναι σε ένα άλμπουμ που μέχρι το 2010 είχε φτάσει 500.000 αντίτυπα. Δεν είναι streaming αυτά, είναι πωλήσεις στην Ευρώπη και άλλες 500.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τα μηνύματα. Αναρωτιέστε αν είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Live είναι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5. Αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να το πω αυτό. Για αυτού του είδους τα προγράμματα να γίνονται ζωντανά. Αυτά πρέπει να προηγογραφούνται για να πέφτουν οι ατάκες απόλυτα, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας και εγώ και η τεχνική εδώ και σήμερα ο Θάνος και προσπαθούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κανονικά θα πρέπει να ήταν προηγογραφημένο, όπως και όλα τα άλλα αφιερώματα και της δεκαετίας του 60 και αυτά, εκτός από την επικαιρότητα. Είναι ζωντανά, πάντοτε, από το 75, σε απευθείας μετάδοση. Τα blues του Tom Traubert. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Οι στίχοι αφηγούνται την κατάχρηση αλκοόλ εμπνευσμένη από τις δικές του εμπειρίες στο Λος Άντζελες και την Κοπενχάγη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της Ελλάς σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπίγλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μία μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιος Λιβανός χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του Στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρης σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν-Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Γιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Πήραμε τη ραδιοφωνική μας βαρκούλα, μπήκαμε στο ποτάμι της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 7.

Πράγμα σπάνιο, αφήσαμε και την κορώνα και τη διφωνία να ακουστούν χωρίς να λέω κάτι επάνω. Θα τα πω όμως τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγκλονιστική στιγμή, υποδεχόμαστε, εγώ δηλαδή, γιατί άλλες ώρες έρχεται, το Θάνο Τσιμέκα στην τράπεζα έχου. Χρόνια είχαμε να τον δούμε, μετά προσθέθηκαν κάτι ζαμάνια, μετά άρχισε να πηγαίνει σε άλλα ράδια, έτσι έχω μάθει εγώ, ότι έρχεσαι, αν τώρα ας πούμε ήταν η Καραγιάννη, χρόνια πολλά είπαμε, βέβαια. Πρώτα απ' όλα είμαστε στο ραδιοφωνικό της Σαλόνη, 5 με 6. Πρώτη στο καθήκον, αλλά όχι από καθήκον, το θέλουμε να της πούμε χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είναι καλά και χαρούμενη, για να περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία την ώρα που την ακούει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά, Έλενα Καραγιάννη. Δεν θα πω άλλα ονόματα εορταζουσών και εορταζόντων, γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει, αλλά τώρα στην κυρία Καραγιάννη δεν μπορούσα να το αφήσω, δεν θα ήταν σωστό και πρέπον. Δεν φτάνει που εδώ μας λέει μπείτε εδώ και αλωνίστε στα δικά μου ραδιοφωνικά χωράφια, να πάρουμε και καμιά επιδότηση. Ο ΠΚΠΕΣ, άμα σκάβεις χωράφια, καλά φίστηκα, θα πάμε αργότερα στη Βουλή, έτσι και αλλιώς θα τα δούμε. Αυτά μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Η χαρά μου που γιορτάζει η Έλενα και που ήρθε ο Θάνος με παρέσυρε. Μετά θα βρω κάτι άλλο με παρασύρει. Θάνος Τσιμέκα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και στο ημερολόγιο, 5η, 21η βέβαια, όχι 20η, χθες, 21η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 34, θα πάει και αυτός ο καημένος ο Ηλάκος να ξεκουραστεί λιγάκι. Πριν σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί ήδη έρχονται κάποια μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, να θυμηθώ να πω στον καημά στην άλλη ώρα, βοηθήστε με, γιατί χθες είχαμε ετοιμάσει ένα ωραίο με το We Are The Champions και το έκανα εγώ χάλια, θυμήστε μου να του πω ότι σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε η FIFA στο Παρίσι, τέτοια μέρα, ξέρετε, να τον εντυπωσιάσουμε επειδή αυτή είναι αθλητική συντάκτης, να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Να θυμηθώ επίσης, αυτό έχει για μετά, για τώρα, το 1924, τέτοια μέρα, 21η Μαΐου, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας. Ήθελα να κάνουν ένα νομοθετικό σώμα, λέει, που θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Για μαντέψτε. Από το 29 μέχρι το 35 λειτουργήσε και μετά πάπαλα η Γερουσία. Το 1930 τέτοια μέρα ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, Γεώργιος τότε, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και αυτή που στηρίχθηκε στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Αλλά τέτοια μέρα επίσης το 2005 είχαμε παιδιά Eurovision. Και γιόρταζε και η Έλενα Παπαρίζου εκείνη την ημέρα. Και πάει στη μέρα της γιορτής της, λέει my number one, και παίρνει και το number one. Όχι θα σκίσουμε, θα κάνουμε και να πάμε θέσεις πίσω. Number one, όνομα και πράγμα. Και έχει και τη γιορτή της, οπότε καταλαβαίνετε.

Τώρα λοιπόν ζούμε σε μια ωραία ανοιξιάτικη πολιτική εποχή αστάθειας, με την έννοια ότι έχουμε γεννητούρια νέων κομμάτων. Έχουμε βαφτίσια. Σήμερα ξεκινάει. Ναι, και Θάνο, κάνεις το κόμμα των Νικολιτών. Θα κατεβείτε, αλλά στις μεθεπόμενες, όχι αυτές οι εκλογές. Δεν θες να ταράξεις τα νερά. Αν έχει δεύτερες, Θάνο μου, μπορεί κάποιο κόμμα να καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Κάτσε να δούμε. Σήμερα έχουμε τα πρώτα γεννητούρια και βαφτίσια στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καριστιανού θα κάνει τις ανακοινώσεις. Θα πεταχτούμε και μέχρι εκεί, μην ανησυχείτε. Έχουμε επίσης έτσι θερμό κλίμα, από ό,τι μαθαίνω, στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί στην Ολομέλεια συζητείται τι θα γίνει με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί ώστε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Οπότε θα πάμε να δούμε και εκεί τα παιδιά πώς το κουβεντιάζουν, πώς το κάνουν. Πριν προχωρήσουμε, γιατί θα έχουμε πολλά, έχετε δίκιο, μα τρελαίνομαι όταν μου έρχεται ένα μήνυμα και μου λέει «Δεν θα πεις πώς στέλνουμε μήνυματα». Όχι, γιατί αυτό δείχνει, Θάνο, μια ανιδιοτέλεια. Σου λέει «Εγώ ξέρω». Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνεις κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, αφήνετε, με συγχωρείτε για την οικειότητα, και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή, ο τίτλος είναι της σελίδας απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα μέσω του Messenger, στέλνετε τα μηνύματά σας. Και είπαμε τώρα και την κυρία Παπαρίζου που γιορτάζει και για, πώς το λένε, και για την Eurovision και αυτά, αλλά σήμερα είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα να χαίρετε ο Θάνος Τσιμέκας τα κορίτσια και τα δύο. Έτσι κι αλλιώς τα κορίτσια πάντα μικρά είναι. Να τα χαίρεσαι, Θάνο μου. Και να πούμε και στον Κώστα, τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντί, στον κύριο Κώστα, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά. Οπωσδήποτε. Ο κύριος

ρώτησε κανείς. Δεν σε ρώτησε κύριε Κώστα, αλλά έρχονται οι στιγμές που και εσύ κύριε Κώστα και ο κύριος Θάνος και ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Βούλα και η κυρία Μαρία μπορούμε να έχουμε ένα λόγο για το πώς διαμορφώνεται η ζωή μας. Και άκου να δεις τώρα κύριε Κώστα, τι διάβαζα στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά, λέει, Μπεν Κβίρ προς τους ακτιβιστές του στολίσχου για τη Γάζα προκάλεσε στρατηγική ζημιά στο Ισραήλ. Το έχουν βάλει, να μην το πω πολύ λαϊκότροπα, τον έχουν τέλος πάντων μαλώσει τον υπουργό, γιατί όχι επειδή το έκανε ακριβώς, αλλά επειδή έτσι αμαυρώθηκε, λέει, η εικόνα του Ισραήλ. Ενώ όλα τα άλλα, λέει, μέχρι τώρα τους στολίσχους αυτά ωραία σιωπηρά τους μαζεύαμε και δεν γινόταν τίποτα. Και ήρθες τώρα εσύ και χάλασες και έτσι πάθαμε, λέει, στρατηγική ζημιά εμείς στο Ισραήλ. Το ενδιαφέρον είναι, παιδιά, ότι πάει ένα παιδί στη Γάζα να πάρει νερό, του ρίχνεις μια, το σκοτώνεις, δεν φωνάζει κανείς. Ρίχνεις μια βόμβα επειδή γύρω 5 τετράγωνα παρακάτω ήταν ένα τριτοξάδερφο της Χαμάς. Χτυπάς γιατρούς, χτυπάς ασθενείς, παιδιά, γυναίκες, αυτά δεν. Βγαίνει ένας υπουργός αχαρακτήριστος βέβαια και συμπεριφέρεται με αυτόν τον άθλιο βέβαια τρόπο σε κάποιους πιο γνωστούς, με την έννοια ότι επειδή είναι ακτιβιστές τους παρακολουθούμε και εμείς και η κοινωνία και εμείς, και γίνεται της κακομοίρας. Και το Ισραήλ, ας πούμε, δέχεται στρατηγικό πλήγμα επειδή κακό. Θα μου πεις, όχι πολύ κακό, δεν θέλω να πω δεν έπρεπε, αλλά αν έπρεπε μία να αντιδράσουμε και καλώς αντιδράσαμε σε αυτό, όταν ένας ολόκληρος λαός ξεκληρίζεται, τι θα έπρεπε? Θα μου πεις, αυτοί οι ακτιβιστές γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί έχει και ένα ρίσκο αυτό. Δεν πάνε σε ένα κράτος, λέμε συγχωρείτε, περάστε. Τους βουτάνε εκεί, κάνουν καταδρομικές στα διεθνή ύδατα. Τέλος πάντων, αυτά κύριε Κώστα που λες.

0: Χρόνια πολλά κύριε Κώστα και καλά, και μακάρι και με τη δική σου συμμετοχή να είναι λίγο καλύτερα και για το καινούργια παιδιά, για το νεαρό Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντή, όπως αλλιώς τον φωνάζουν, και για την Ελένη, την Νίτσα, την Ελενίτσα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Να γιορτάσουμε κι εμείς στο ναό της Δημοκρατίας. Θα πάμε μέχρι το Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε εν ολομελία τη συζήτηση, έχει σημασία αυτό, σχετικώς με τις προτάσεις, και αν δεν κάνω λάθος είναι πληθυντικός, προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Να μας εξηγήσει ο Νίκος Τσιμπίδας και τι συζητούν και σε τι κλίμα, αν υπάρχουν αξιομνημόνευτα έτσι περιστατικά. Γεια σου Νίκο, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Αντρέα.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Τι γίνεται, είχαμε πριν από λίγο μια αντιπαράθεση, η τελευταία θεωρώ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πάντως είχαμε, γιατί είχα την αγωνία. Λέω, μη βγει και μου πει όλα ωραία ήσυχα.
1: Ναι,
0: και
1: όχι, τώρα.
0: Ευτυχώς,
1: για σένα δουλεύουμε εδώ πέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Φλωρίδη. Παρόλο που η συζήτηση είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνο.
0: Μάλιστα.
1: Η συζήτηση περιστρέφεται από το πρωί γύρω από το θέμα των υποκλοπών.
0: Αυτό δεν είναι για αύριο, ή κάνω λάθος?
1: Είναι για αύριο, αλλά ζούμε σήμερα ένα, πώς τα λένε, στον κινηματογράφο. Prequel.
0: Α, ναι, ναι.
1: Preview.
0: Καλά, ή τρέιλερ, ή
1: τρέιλερ, ναι,
0: εισαγωγικό σημείωμα, ή προήμιο, μπράβο, που λέγανε οι παλιοί, αν θυμάσαι, το προήμιο.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, έχουν ανέβει, Τόνι. Είναι το μόνο βέβαιο. Περιμέναμε ένα 48-άρο έντασης. Δεν μας απογοήτευσαν στις προβλέψεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε μια σφοδρότατη επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι ακόμα και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο εκπαιδεύεται απευθείας από το Μαξίμου και χρησιμοποιεί και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές. Είπε πολλές φορές τη λέξη παρακράτος.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ότι 3,5 χρόνια βιώνει λάσπη και απαξίωση και υπονοούμενα και προσωπικές υποθέσεις, γιατί τόλμησαν να αποκαλύψουν το παρακράτος σας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ δεν φιδόμαστε ούτε χαρακτηρισμών, ούτε πλέον και εντάσεων στο λόγο. Ο κύριος Πλωρίδης είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης υπέπεσε χθες σε ένα πολύ δυσάρεστο και έκανε μια βαθύτερη προσβολή της διαδικασίας της Επιτροπής Ασμών και Διαφάνειας. Θυμίζω χθες ήταν η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ. Η Επιτροπή ήταν κλειστή και απόρριτη.
0: Αλλά
1: ο κ. Μουρίδης είπε ότι δεσμεύεται αυτό το απόρριτο και θα έπρεπε ο κ. Ανδρουλάκης να δεσμεύεται.
0: Γιατί μαθεύτηκαν κάποια τα οποία λέει και η κυβέρνηση ότι δεν ήταν και έτσι όπως βγήκανε. Οπότε
1: εδώ, ναι, από τη στιγμή που είναι κλειστή και απόρριτη, δεν έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι. Εμείς βασιζόμαστε στις πληροφορίες που μαθαίνουμε. Ο κ. Ανδρουλάκης μετά αναρωτήθηκε ότι πώς απειλείται τελικά η εθνική ασφάλεια από τον ίδιο, επειδή λέει δημοσιοποίησα μια ερώτηση και μια απάντηση. Αυτό που μάλλον απειλείται είναι η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και του παρακράτους. Να και δεύτερη φορά η λέξη το παρακράτους από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχαμε πολλά πράγματα και από τον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι
0: έχουμε δύο προτάσεις. Θα συζητούν, ναι, και τις δύο.
1: Είναι, ναι, κοινή είναι η συζήτηση. Είναι δύο προτάσεις ουσιαστικά, και του Πασόκ και μία. Συζήτηση Νέας Αριστεράς. Οι άλλοι αναμένεται να απορριφθούν από την πλειοψηφία σήμερα. Και θα πάμε τώρα αύριο σε πώς συνέχεια στο αύριο. Γιατί όλοι μιλάνε για το αύριο. Δεν είναι ότι θέλω να αποφύγω τη συζήτηση. Θα πούμε και δύο λόγια για την.
0: Λόγια για το σήμερα, το έργο.
1: Ναι, ναι, αλλά τι να κάνω όταν όλοι μιλάνε για το αύριο. Πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Να μεταφέρουμε αυτό.
1: Οπότε αύριο αυτό που περιμένουμε και εκεί που επικεντρώνεται σε πρώτη φάση η κουβέντα και την παρένθεση είναι αν η πρόταση της αντιπολίτευσης για εσένες εξαρτητικής επιτροπής για τις υποκλοπές θα χρειαστεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 βουλευτές ή θα απαιτηθεί η απόλυτη πλειοψηφία των 151.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Πληροφορίες φέρνουν την κυβερνητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι θα πρέπει να χρειαστούν 151 βουλευτές να εγκρίνουν. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι η Επιτροπή αφορά σε θέματα και εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.
0: Άρα χρειάζεται την κανονική πλειοψηφία. Ο αντίλογος
1: είναι ότι το 2022 που έγινε αντίστοιχη εξεταστική, επίσης κλειστή και απόρριτη, ψηφίστηκε και με 120.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το
0: η
1: πρώτο
0: σημερινή,
1: που θα αύριο,
0: αν ψηφιστεί ή δεν ψηφιστεί, πόσες ψήφους θέλει, που είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω. Όχι, λέω για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
1: Εδώ βασιζόμαστε στην πλειοψηφία και η πλειοψηφία, επειδή είναι κυβερνητική και είναι δεδομένη, θα απορρίψει την.
0: Άρα εδώ θέλει 151 ψήφους για να εγκριθεί.
1: Θέλει η πλειοψηφία των βουλευτών. Οπότε φαίνεται να απορρίπτεται τέλος πάντων.
0: Είναι πιο πολύ για να κάνουμε την κουβέντα για το αύριο. Ναι.
1: Κυρίως, ναι, θα έλεγα κυρίως ναι, εκεί πάει το ζήτημα, εκεί πάει το πράγμα, γιατί αύριο είναι το θέμα το οποίο νομίζω και περισσότερο και ως επικαιρότητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό είδαμε σχεδόν όλους.
0: Καλά,
1: αν όχι όλους,
0: όχι
1: όλους,
0: ότι δεν καίει ο ΠΚΠ. Εδώ περνάνε στελέχοι που κατηγορούνται.
1: Προφανώς.
0: Εδώ αυτοί που τους πιάσανε για ναρκωτικά, εκβιασμούς κτλ. Συνδέονται και με επιδοτήσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή,
1: προφανώς,
0: μιλάμε για ωραίο πράγμα.
1: Ακόμα και η πλειοψηφία των αγροτών νομίζω ότι έχει να περιμένει χρήματα, επιδοτήσεις και να δει και τι θα γίνει από εδώ και σε εξής.
0: Έχει μέγιστο ενδιαφέρον για το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Και υπάρχει και η αναδιάθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλέον τρέχει μέσω της ΑΔΑΕ και εκεί οι αγρότες νομίζω δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα κλείσω λίγο μόνο με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος υπόθεση του εξετάζεται σήμερα και συζητείται και ήταν μόνο αυτός έχει πάρει το λόγο. Κυρία Ραμπατζή δεν έχει μιλήσει. Ο κύριος Λιβανός λοιπόν υποστήριξε ότι θα ήταν θεσμικό και νομικό λάθος, είπε, η αποδοχή των προτάσεων ηγεσία τη Προανακριτική Επιτροπή στο πρόσωπό του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφεύγω, είπε, τον έλεγχο. Το αντίθετο, έχω μιλήσει και στο παρελθόν, έχω καταθέσει την εξεταστική τον Νοέμβριο, έχω δώσει εξηγήσεις. Και παραμένω διαθέσιμο σε κάθε διαδικασία που υπηρετεί όμως, λέει, την αλήθεια και την νοημότητα και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε.

σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας, συμπτυγμένη αλλά ολόφρεσκη, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες, αλλάξανε τα πράγματα. Και
1: σηκώνει. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες οι 19 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης για την διερεύνηση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλαιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, γιατί η διάταξη και κλεισμένο των θυρών μπήκε για να προστατευτεί η ΕΕ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι δεν έχει όριο η πολιτική απατεωνιά της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

και ταφιάζεται εκεί στη Τζαμάικα μια τέτοια μέρα, αγκαλιά με την κιθάρα του, με το αγαπημένο δηλαδή αντικείμενο που χαρακτήρισε τη ζωή του σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της Αιθιοπίας και των Ρασταφά.

πηγαίνουμε στη Βουλή για να έχετε μια εικόνα, ξέρετε πιο άμεση παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο ακόμη, αλλά έχει και μικρότερα έτσι στιγμιότυπα που δεν είναι ακριβώς, πώς να το πω τώρα, συναφή με το θέμα της συζήτησης. Αλλά είναι αυτά που λέμε ρε παιδί μου, μήπως να μην πολύ πηγαίνουν και τα σχολεία στη Βουλή. Κάπου νωρίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Κερίδης είχαν έτσι μια κάπως έντονη στιχομηθεία. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή αφορά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε μια κουβέντα κάτι έλεγε ο κύριος Κερίδης ή το έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τον κύριο Κερίδη αρνητή της γενοκτονίας των ποντίων. Αυτό ήταν στις 19 του μήνα βέβαια, εντάξει, λέμε τώρα. Θύμωσε ο κύριος Κερίδης, την είπε άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής, προσευλήθη η κυρία Κωνσταντοπούλου και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μία ένταση με κάποιες φωνές, με κάποια και τα λοιπά, και τις είπε και ο κύριος Κερίδης, αυτό επειδή είναι συναφές με την επικαιρότητα, ότι έρχεται το πρωτότυπο, το κόμμα που ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα, θα πεταχτούμε μέχρι εκεί να δούμε πως έχουμε μάθει και το όνομα ή κάτι άλλο. Έρχεται το πρωτότυπο και μεταξύ πρωτοτύπου και ημιτασιών ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Και της είπε δηλαδή ότι γι' αυτό μιλάτε έτσι. Απ' την άλλη βέβαια, όταν της είπε ότι ανακοινώνει η κυρία Καριστιανή το κόμμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε δικαίωμά της, και μετά κάτι είχε γίνει με τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου και, και έλεγε δεν μπορώ να μιλήσω, συνοδεία υψηφώνου, και τη χαρακτήρισε Μονσερά Καμπαγέ. Η αλήθεια είναι ωραία φωνή, η Μονσερά Καμπαγέ.

ρίξουμε μια ματιά σε κάποια μηνύματα. Συνήθως τα μαζεύουμε για τη δεύτερη ώρα, αλλά δεν είναι κακό να έχουν έτσι και μια χρονική συνάφεια. Η Πέπη που έστειλε δύο πολύ ωραία, μάλλον έστειλε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, αλλά εις διπλούν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, σου λέει μήπως δεν το δει καλά το πρώτο, κάτσε και κίτρινο είναι, αποκλείεται αυτός να παρεξηγηθεί, ξέρει η Πέπη. Αυτό Κώστα μου με το τηλεφωνικό κέντρο και τον συμμαθητή, άμα σου πω ότι κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου θα σε γελάσω και δεν θέλω. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά, καλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες, απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους του Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην τελευταία περίπτωση, αλλά σε όλη του τη χρονική περίοδο στα συγκεκριμένα εδάφια, στα βλέπουν αυτά όσοι κάνουν τα λαβέρια με τους συγκεκριμένους. Ο Γιάννης που μας έχει ενημερώσει για διάφορα από το μουσικό μας ημερολόγιο, για τους Fleetwood Mac που ανέβηκαν σαν σήμερα το 1977, δεύτερη φορά στο νούμερο 1 του Billboard 200, με το Rumors, πολύ ωραίο. David Bowie ανεβαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το Let's Dance και είναι, λέει, το μοναδικό του single που κατέκτησε την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του

0: Ότι εμείς είμαστε λίγο ανάμεσα, ξέρετε.
1: Εσάς είστε μια εταιρεία που μεσολαβεί ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Εμείς είμαστε στο χώρο των υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού και εξειδικευόμαστε στην έβρεση, την αξιολόγηση, προγράμματα επανατοποθέτησης όταν δυστυχώς κάποιες θέσεις εργασίας πάβουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Βοηθάμε τους τα ταλέντα να βρουν το επόμενο βήμα τους, training, development, σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχει να κάνει με υπηρεσίες στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις.
1: Και άρα αυτά που θα μας πείτε θα είναι και, πώς να το πω τώρα, πιο ουδέτερα, δεν θα είναι μόνο η οπτική της εταιρείας, αλλά ούτε και μόνο η οπτική του εργαζομένου. Εσείς οφείλετε να τα βλέπετε και τα δύο για να πετύχετε τον καλύτερο συγκερασμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εμείς οφείλουμε να τα βλέπουμε και τα δύο για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τις εταιρείες όσο και τους
1: εργαζόμενους. Και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θέλετε να μου δώσετε κάποιους δύο-τρεις βασικούς άξονες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έκατσα χθες, διάβαζα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα και από ό,τι καταλαβαίνω έχει και ευρύτατη γκάμα και στο ποιους απευθύνεται, και, αλλά είναι μεγάλη, δηλαδή είναι δύσκολη για το ραδιόφωνο. Εσείς όμως θα μπορέσετε νομίζω να συμπυκνώσετε κάποια σημεία ενδιαφέροντος.
0: Θα προσπαθήσω σίγουρα. Να σας πω καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που τρέχει πάρα πολλά χρόνια από εμάς. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο 16ος χρόνος. Mm-hmm. Διαφοροποιείται, αν θέλετε, από τις άλλες έρευνες του κλάδου μας, γιατί είναι πρακτική, είναι έρευνα γνώμης. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς από τον Οκτώβρη του 2025 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026. Κάνουμε ραντεβού με τους πελάτες μας, τις εταιρείες, και τους ρωτάμε κάποια στοιχεία να μας δώσουν τη γνώμη τους με συγκεκριμένες θεματικές, συγκεκριμένες ερωτήσεις, να μας πούν πώς βλέπουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος λοιπόν το δείγμα αποτελείται από 861 εταιρείες, τόσο ελληνικές όσο και πολυεθνικές, mm-hmm. οι οποίες μας μεταφέρανε τι είναι αυτό που βιώνουν, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Και σας είπαν τι ζητάνε περισσότερο, γιατί θέλω αυτά που θα πούμε να έχουν και ένα ενδιαφέρον, ξέρετε, για όλο τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή σκέφτεται κάποια να πάρει ένα δρόμο, μια επαγγελματική πορεία. Τι θέλουν περισσότερο οι επιχειρήσεις, πού είναι δηλαδή η ανάγκη και η επιθυμία τους εστιασμένη?
0: Βεβαίως μας είπαν. Η πιο περιζήτητη ρόλη, μας είπαν, για το 2026, όπως τα βλέπαν και όπως τα προβλέπαν και όπως τα βλέπουμε και εμείς να επιβεβαιώνονται πλέον από τα αποτελέσματά μας, γιατί αυτοί μας τα είπαν από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάρτιο. Εμείς έχουμε κλείσει πια το πρώτο τρίμηνο στα αποτελέσματά μας, επομένως κάποια πράγματα που μας είπαν τα βλέπουμε όντως να επιβεβαιώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Η πιο περιζήτητη ρόλη στο σύνολο είναι η μηχανική. Υπάρχει φοβερή αύξηση σε σχέση με πέρσι όσον
1: Μάλιστα.
0: αφορά τον κλάδο του μηχανικού. Είναι το κομμάτι γενικά των logistics, όπως λέμε εμείς, και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και είναι και το κομμάτι της πληροφορικής.
1: Και τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι, πια θα μπαίνει στο παιχνίδι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο τρίτος χρόνος κάνουμε συζήτηση, δηλαδή που υπάρχει ενότητα, σκεφτείτε, μέσα στην έρευνα πλέον αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού σίγουρα, και το 41% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της. Και σχεδιάζει να την επεκτείνει.
1: Άρα έχει και ανθρώπους που ασχολούνται, και άρα θα χρειαστεί και περισσότερους.
0: Αναζητά ανθρώπους που ασχολούνται. Δεν mm-hmm. είναι εύκολο να τους βρει, γιατί είναι ένας εξαιρετικά καινούριος κλάδος.
1: Σωστό.
0: Οπότε όταν ανταποκρίνονται και σε εμάς και μας ζητάνε οι AI specialists, όπως το ονομάζουν.
1: Ένα 25% είναι ψηλό ποσοστό στη ζήτηση από ό,τι βλέπω.
0: Είναι ίδιο... πολύ ψηλό ποσοστό στη ζήτηση, και σκεφτείτε ότι το 25, δηλαδή στην έρευνα που έτρεξε την προηγούμενη χρονιά, ήταν στο 11%.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή έχει
1: υπερδιπλασιαστεί. Πολύ
0: Βεβαίως.
1: Σωστό. Άρα η πιο περιζήτη ρόλη είναι η μηχανική, operations και εφοδιαστική αλυσίδα, data analytics, πληροφορική όπως μας το είπατε πολύ ωραία, πωλήσεις, λιανική βλέπω εδώ. Άρα αυτή είναι και αυτός ένας αναπτυσσόμενος κλάδος.
0: Οι πωλήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Και ούτε δηλαδή πρόκειται να σταματήσουν. Και ρομπότ να φτιάξουμε, αυτό δεν πρόκειται να χάσει
0: η
1: τη
0: αλήθεια
1: δυναμική.
0: Είναι ότι αυτό έχει να κάνει και με δεξιότητες, με ανθρώπινες δεξιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε να λείπουν, οι οποίες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Που είναι πιο αφηρημένες, έτσι δεν είναι, γιατί το AI specialist

0: λες, να, έχω κάνει, έχω τρία πτυχία, έχω αυτά τα σεμινάρια. Τώρα στις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται πάρα πολύ στη λιανική πώληση, είναι λίγο πιο δύσκολος ο προσδιορισμός, έτσι δεν είναι? Οι εταιρείες τι λένε, βρίσκουν εύκολα ανθρώπους?
1: Όχι, είναι το πρώτο που μας λένε. Και εμείς τις αφηρημένες τις κάναμε συγκεκριμένες. Δηλαδή τους ζητήσαμε να μας πούνε ποιες είναι οι δεξιότητες που τους λείπουν. Και μας τις είπαν αυτές τις δεξιότητες.
0: Και πείτε το και σε εμάς, να μην το μην είναι μυστικό.
1: Βεβαίως και θα σας το πω. Η πρώτη, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ζητούν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.
0: Ναι.
1: Μετά ζητούν ομαδικότητα, ζητούν αυτοπαρακίνηση. Αυτές είναι όλες δεξιότητες που δεν τις βρίσκουν εύκολα στα ταλέντα πλέον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εξήγηση πίσω από αυτό. Και η εξήγηση έχει να κάνει, ναι, με το ότι κυρίως η νέα γενιά, η γενιά Z, όπως την ονομάζουμε εμείς, δηλαδή ηλικιακά 18 με 28, έχει ξεκινήσει να δουλεύει μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Με ένα υβριδικό μοντέλο. Δεν ήταν στο γραφείο. Δεν υπήρχε τόσο έντονη συναναστροφή. Και αυτές είναι δεξιότητες που κατά κύριο λόγο αναπτύσσονται, ναι, μέσω της συναναστροφής.
0: Μα η κοινωνικοποίηση έτσι γίνεται και στα παιδιά, ακόμη και στα κουτάβια. Εδώ σκυλάκι παίρνεις και σου λέει πρέπει να είναι με κόσμο. Δεν γίνεται αυτό να πεις σε ένα παιδί θα είσαι κοινωνικό παιδί μου. Είναι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Όμως εγώ σημειώνω και έναν άλλο παράγοντα που είπατε, γιατί αυτό με την κοινωνική δεξιότητα ίσως και με σεμινάρια που γίνονται ενδοετερικά και τα λοιπά και με την καθημερινή τριβή βελτιώνεται. Αυτό με την ανθεκτικότητα εγώ θέλω να μου εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και μια εντατικοποίηση εργασίας που φαίνεται ότι αυτή η γενιά που περιγράφεται δεν είναι πρόθυμη να μπει.
1: Ας πούμε ότι αντιμετωπίζει τον κόσμο τελείως διαφορετικά και τη ζωή τελείως διαφορετικά, ναι, από ότι οι προηγούμενες γενιές, οι millennials όπως τους ονομάζουμε εμείς, που είναι 29 με 44 ετών ή η γενιά 45 με 60, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση των γενεών στον εργασιακό χώρο και είναι γεγονός ότι η γενιά Z διαφοροποιείται πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες. Αλλά είναι και αυτή η γενιά που έβαλε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε στην αρχή μαζί με το τραγούδι. Που μιλούσατε για επιλογές που δεν έχουν να κάνουν
0: απαραίτητα.
1: Ναι. Είναι αλλαγές τρόπου ζωής. Είναι η γενιά που έβαλε την έννοια ευτυχία στον εργασιακό χώρο, που γύρισε και είπε ότι εγώ αν δεν ξυπνάω το πρωί να νιώθω καλά με αυτό που πάω να κάνω, δεν θέλω να το κάνω καθόλου. Και τολμώ να μην το κάνω. Και τολμώ να επιλέξω κάτι διαφορετικό, πέρα από το εταιρικό. Τολμώ να αλλάξω τελείως. Να πάω να δουλέψω από οπουδήποτε. Να διεκδικήσω
0: αυτό πώς...
1: κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Το λέτε πολύ ωραία. Γιατί είστε και εσείς νέος άνθρωπος, ακούγεται. Και το λέω για καλό, δεν το λέω για να ξέρετε καμιά φορά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, όταν λέμε σε κάποιον είσαι νέος, είναι σαν τον αποδοκιμάζουμε. Κρύβουμε τη ζήλια στη φωνή και αφήνουμε το ότι η δική μας σοφία κτλ. Φαίνεται όμως ότι έχει και μια γενναιότητα αυτή η επιλογή. Και τώρα στο διατάφτα, γιατί θα ήταν ωραίο να κάνουμε και μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά στο διατάφτα η επιχείρηση βέβαια προτιμά ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να κάτσει και μερικές ώρες παραπάνω ή άμα σε πάρουν τηλέφωνο και πούνε ρε παιδί μου έχουμε ένα κενό να τρέξεις. Αν ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη δεν το κάνει, υπάρχει μια διάσταση. Σκέφτονται οι επιχειρήσεις τρόπους να προσελκύσουν, δηλαδή μια βελτιωμένη αμοιβή ή να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον? Οι ίδιες επιχειρήσεις πώς αντιμετωπίζουν, γιατί χρειάζεσαι όλο και νεότερους εργαζόμενους, αυτό είναι προφανές.
1: Είναι προφανές και καλούνται να προσαρμοστούν και οι εταιρείες και βλέπουμε ότι προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, το μισθολογικό είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ο πρώτος παράγοντας που μας ανέφεραν οι εταιρείες ότι είναι ο λόγος που χάνουν κόσμο.
0: Υπάρχει χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων?
1: Δεν θα το έλεγα. Έχει να κάνει με το κάθε εταιρεία όπως... πώς εκτιμά και πώς αποτιμά το πακέτο που προσφέρει το συνολικό. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει ένα ισχυρό brand, όπως λέμε εμείς, ναι, στη γλώσσα μας, θα την παίρνει, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, να προσφέρει ένα πακέτο αποδοχών που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Γιατί ο εργαζόμενος θα εκτιμήσει το γενικότερο πακέτο.
0: Τη σιγουριά, τη διάρκεια, ότι εδώ δεν είναι ότι μεθαύριο μπορεί να βρεθώ εκτός και να προτιμήσει με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Τώρα, μία μικρότερη επιχείρηση και είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά αποτελείται κατά ένα 80% από μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επομένως, μία μικρότερη εταιρεία, μία μικρότερη επιχείρηση, θα ενδεχομένως προκειμένου να προσελκύσει το ταλέντο, θα χρειαστεί να, μισθολογικά να παρέχει κάτι παραπάνω προκειμένου να αντισταθμίσει.
0: Να είναι οικονομικό το δέλεαρ, και ενώ ο άλλος δίνει την ασφάλεια, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Επομένως, οι λόγοι που αποφασίζουν οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν από μια εταιρεία κατά ένα 58% mm-hmm. έχει να κάνει με τη λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία. Επομένως, το πρώτο πράγμα ήταν και θα είναι ένας καλύτερος μισθός και κάποιες καλύτερες συνθήκες, ειδικά τους καιρούς που διανύουμε. Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Τώρα, οι προκλήσεις από την άλλη πλευρά των εταιριών είναι... Νούμερο ένα, η προσέλκυση ταλέντου. Νούμερο δύο, η διατήρηση ταλέντων. Δηλαδή, μας μιλάνε ένα 47% του δείγματος κατά στην προσέλκυση ταλέντων σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το 2026 και το ίδιο ποσοστό ακριβώς, επίσης 47%, δηλώνουν τη διατήρηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Η διατήρηση των ταλέντων είναι εξίσου πολύ ισχυρή πρόκληση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όλο αυτό συνδέεται με κόστος, έτσι. Γιατί το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη πρόκληση που μας αναφέρανε στο επιχειρησιακό κομμάτι ότι αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Το λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι σίγουρα το εργατικό κόστος.
0: Μάλιστα. Επομένως, σας είπαν οι επιχειρήσεις ότι αυτό είναι το νούμερο ένα σε μέγεθος ή τους δημιουργεί, ας πούμε, άλλου τύπου προβλήματα.
1: Όχι, μας αναφέραν ότι οι προκλήσεις στην αγορά που αναμένουν για το 2026, γιατί τους ρωτήσαμε ότι καλά όλα όσον αφορά το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά όσον αφορά την επιχειρησιακή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Μας είπαν το συνολικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, κατά ένα 57%, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Και μέρος, επομένως, γιατί όλα συνδέονται σε αυτή την έρευνα, μέρος αυτού του λειτουργικού κόστους, το πιο σημαντικό, είναι το εργατικό κόστος.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και ενέργεια που και λόγω των εξελίξεων, δηλαδή έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα, είναι η αλήθεια, αλλά...
1: Ναι, η ενέργεια έχει επηρεάσει τον πληθωρισμό. Δηλαδή ο πληθωρισμός, όταν συμπληρωνόταν αυτή η έρευνα, κοντά στο 3% αυτή τη στιγμή.
0: Το έχει περάσει, μην ανησυχείτε.
1: Για τον Απρίλιο είναι στο 5,4. Και ο κύριος λόγος είναι οι πιέσεις από τις τιμές της ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Και η μετακύληση αυτού του κόστους σε τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή έχει διαφοροποιηθεί όλο αυτό το στοιχείο ήδη από την αρχή της χρονιάς.
0: Αλλά σε σχέση με αυτό που εσείς μας επισημάνατε για το κόστος το μισθολογικό που αφορά τους εργαζόμενους, γιατί είπατε ότι ένα μεγάλο ζήτημα είναι να βρεις τους κατάλληλους εργαζόμενους και ταλέντα, δηλαδή κάποιους που να έχουν και το κάτι παραπάνω, αλλά μετά το εξίσου δύσκολο και αν τους κρατήσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια άλλη επιχείρηση να δώσει καλύτερα χρήματα, δηλαδή είναι ένας ενδοεπιχειρησιακός πόλεμος, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά πάντα.
1: Σίγουρα μπορεί μια επιχείρηση να δώσει παραπάνω χρήματα. Μπορεί η ίδια επιχείρηση, με το που θα της πει ένα ταλέντο ότι κοίτα να της πήρα μια καλύτερη προσφορά και ετοιμάζομαι να φύγω, να κάνει μια αντιπροσφορά. Το βλέπουμε πάρα πολύ στον κλάδο μας, το λεγόμενο counter offer, ότι κοίτα να δεις, μη φύγεις, θα στα δώσω εγώ και κάτσε. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει φτάσει σε ένα 36%, που πέρσι ήταν κοντά στο 22%. Mm-hmm. Συμβαίνει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα θα έρθει η επιχείρηση και θα πει κάτσε, αυτός τώρα θα φύγει, μέχρι εγώ να βρω άλλον, να τον εκπαιδεύσω, να το φτάσω στο επίπεδο που είναι αυτός που θα μου φύγει, είναι κοστοβόρο.
0: Ναι, σωστά.
1: Ας του τα δώσω, να τον κρατήσω.
0: Μάλιστα. Και πριν σας ευχαριστήσω πολύ που μοιραστήκατε, γιατί αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για όλους μας, γιατί ακόμη και όσες δουλεύουμε πάντα μπορεί να κοιτάμε και κάποια άλλη δουλειά, πολλοί κόσμος ή νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν μια κατεύθυνση, υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό στην έρευνα και καθώς τώρα τη συζητούσαμε, καλά υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να μπει κάποιος και να την διαβάσει αναλυτικά, που θα άξιζε όμως να το έχουμε υπογραμμίσει?
1: Εγώ θα έλεγα ότι όλη αυτή η έρευνα καταδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει ανάμεσα στα ταλέντα και στις επιχειρήσεις και είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Και όσον αφορά το AI, βλέπουμε ότι ανησυχεί τους εργαζόμενους, δηλαδή τους βοηθάει, αλλά την ίδια στιγμή τους ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει κανείς τι μέλη γενέστε.
0: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε κάποιες εργασίες. Τώρα με βοηθάει να έχω πιο γρήγορα και εγώ πιο παραγωγικά αποτελέσματα, απλώς και εγώ πρέπει να τα διπλοτσεκάρω. Γιατί μπορεί, δεν μπορώ να μεταφέρω τι μου λέει εδώ, γιατί μπορεί να εκτεθώ και δεν θα εκτεθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που όταν έχει και το ηχόχρωμά μου, έχει δει πάνω κάτω να εδώ η Vivian, η ηχολήπτριά μας, άμα του δώσει και έναν από τους οδηγούς που μοιράζω εγώ, θα φτιάχνει μια εκπομπή, θα την κάνει, θα μιλάει και με την κυρία Σγουράκη και όλα θα είναι.
1: Μπορεί να μην
0: είναι
1: καν η κυρία Σγουράκη.
0: Αυτό είναι. Θα αναρωτιόμαστε εγώ αν είστε η κυρία Σγουράκη και σαν είναι ο Παπασταματίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Σγουράκη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Μαΐου του 41 γεννήθηκε ο Ρόναλντ Άισλι. Άισλι, όπως θέλετε, όπως τον προφέρετε εσείς πιο σωστά. Άισλι Brothers, Cincinnati, Ohio. Και νομίζω το It's Your Thing. Α, είναι και το τραγούδι που σου έδωσε Grammy το 1969. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για τον Σπύλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΑΠΚΕΠΕ. Στο ζήτημα της χθεσινής διαρροής των διαλόγων της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου παρέστη ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για την διάταξη κεκλεισμένων των θυρών μπήκε στον κανονισμό της Βουλής για να προστατευτεί η ΕΕΠ που λειτουργεί ως ασπίδα της χώρας και ότι οι σχετικές συζητήσεις για την ΕΕΠ είναι απόρριτες και δεσμεύουν τα μέλη της. Για σκοτεινές πρακτικές και παρακράτος κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών προέκυψε πως δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή των λόγων της παρακολούθησής του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία. Η χώρα μας έχει περιέλθει σε μια μείζωνα πολιτική και θεσμική κρίση με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Επιβραβεύεται τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζεται τους βιοπαλαιστές και τους ανθρώπους του Μόχθου, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής. Λαμβάνοντας το λόγο, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιος Λιβανός, χαρακτήρισε θεσμικό και νομικό λάθος την αποδοχή των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνοντας ότι η σημερινή διαδικασία συσκοτίζει την έρευνα για το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποπροσανατολίζει από αληθινές περιπτώσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της οικονομίας, διαμήνυσε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις από την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία, ενώ τόνισε πως η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης κρίνεται από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Η σημαντική άνοδος των τιμών στην ενέργεια λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν αφήνει έντονα τα σημάδια της στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν προχώρησε στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 2% φέτος και το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει το επόμενο έτος. Με δομή οικογενειακής μαφίας δρούσαν και νέες εγκληματικές οργανώσεις που εντόπισε η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας σε Ηράκλειο, Μυλοπόταμο, Ρέθυμνο και Λασίθη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης που απλώνει τα πλοκάμια από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. 76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία, συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε τουλάχιστον 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, ενώ έχουν δεσμευθεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΔΕ. Απαράδεκτη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα, παραπέμποντας και στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο ζητείται πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στον Μπεν Γκβίρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας να εξετάσει το θέμα, καταγγέλλοντας την κατάσχεση του πλοίου σε διεθνή ύδατα και την παρενόχληση και ταπείνωση των ακτιβιστών. Και στην Πολωνία, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας ανεπιθύμητο πρόσωπο. Άκαρπες είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του ορειβάτη που αναζητείται από χθες στον Όλυμπο. Μάλιστα, τραυματίστηκε πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Ελικόπτερο αναμένεται να προσεγγίσει το καταφύγιο Αγαπητός, προκειμένου να τον μεταφέρει κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη, στην 113 πτέρυγα μάχης.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διερωταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69! Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Σήμερα για κάποιο λόγο, ίσως το είδατε και την πρώτη ώρα, τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονο, έχουμε μια ρομαντική διάθεση. Δεν ξέρω αν φταίει ο καιρός, οι εξελίξεις, τα πολιτικά γεννητούρια, δεν ξέρω. Julia, you've set the standards for me. Πήγαινε που λέτε ο Παυλόφ και κάθε φορά που έβαζε στα σκυλιά που είχε κλεισμένα φαγητό έκανε και ένα συγκεκριμένο ήχο κουδουνιού. Μία φορά, δύο φορές, δέκα φορές, εκατό φορές. Κατεβαίνει και μία φορά για να το ελέγξει, χτυπάει το κουδούνι αλλά δεν είχε μαζί του φαΐ και του επιτέθηκαν. Το πείραμα του Παυλόφ, λίγο, εντάξει, απλουστευτικά δοσμένο, Παύλοφς Dog, Julia.

είμαστε λοιπόν. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Μόνο που το μέρος δεύτερον αυτές τις μέρες είναι ωριαίο, γιατί τις άλλες φορές έχουμε μία ώρα 6 με 7. Χθες εκτάκτο, σήμερα το είχαμε προγραμματίσει και αύριο 5 με 7 το ραντεβουδάκι μας. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 21η Μαΐου του 2026, γιορτάζουν Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα φυσικά. Και η ανάληψη γιορτάζει.

0: καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ανέλαβε η Βίβια Νικολοπούλου. Η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Χαρά στην αντοχή και το κουράγιο της. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ισχύουν τα αυτά. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Χαρά στην υπομονή και το κουράγιο σας. Και είμαστε λοιπόν εδώ αυτή τη δεύτερη ώρα που μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με τις γνωστές μεθόδους της, επαναλαμβάνω όμως, διότι μήτυρ μαθήσεως, στο Viber. Earth News μία λέξη κενό, radio δύο λέξεις. Είναι η δική μας διεύθυνση στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό είναι το όνομα της σελίδας, με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger να στείλετε επίσης τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ τις εξελίξεις για τον αναισθησιολόγο που πιάστηκε με βιντεάκι να ζητάει ένα μικρό, ένα συμπαθητικό φακελάκι 100-150 ευρώ. Εξετέθη μέσω του βίντεο, αντέδρασε εντόνως και ο Υπουργός Υγείας και φαίνεται, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται και ένα βήμα πριν τη σύνταξη, φέρεται, λέει, να μην είναι η πρώτη φορά που υπέπεσε στο παράπτωμα της δωροληψίας, έτσι λέγεται επισήμως, να ξέρετε, το λέμε εμείς φακελάκι στην καθημερινότητα την νοσοκομιακή, αλλά οδεύει, λέει, προσοριστική παύση από το ΕΣΥ. Βλέπω όμως επίσης ότι υπάρχει μία περίπτωση. Η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν έχει υπάρξει, λέει, επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, αλλά θεωρείται πιθανό ένα χειρόφρενο καμιά εικοσαριά μέρες, γιατί πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Και η περίφημη μυρωδιά. Oh, that smell, do you smell that smell? Ναι, τη μυρίζω, αλλά τι ακριβώς είναι? Υπάρχει τώρα μία εκδοχή και μία συζήτηση, αν και είναι εντυπωσιακό ότι δεν μπορέσαμε με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βρούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία περίπτωση να είναι παράνομη εκπομπή υγραερίου. Αυτά τα υγραέρια, όπως και το προπάνιο και αυτά, επίτηδες έχουν θειώδεις ενώσεις για να μυρίζουν, δηλαδή δεν το έχουν από τη φύση τους, τις βάζουμε εμείς ώστε αν έχουμε καμιά διαρροή. Βέβαια θυμάμαι με πίκρα και βαθιά οδύνη την περίπτωση της Βιολάντα που λέγαν οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, ρε παιδιά, εδώ μυρίζει, εδώ κάνει, εδώ ράνει. Όχι μωρέ, είναι κάτι οι τουαλέτες, δεν έχει καθαρίσει καλά η αποχέτευση και χάσαμε ανθρώπους. Γι' αυτό καταλαβαίνετε και πώς έχει θορυβήσει όλο τον κόσμο. Πάντως δεν έχει εντοπιστεί, είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους θεσμοθετημένους ρήπους, δηλαδή στις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε και άλλα πράγματα? Μήπως είχαμε κάποια απόρριψη φορτίου παράνομου ή διαρροή από πλοίο ή κάποια χερσαία πηγή? Γιατί όπως έλεγε, και κάτι θα ξέρει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, αν ήταν, λέει, φυσικό φαινόμενο, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια ένταση να έρχεται από τη θάλασσα η μυρωδιά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, γιατί σε λίγο θα πεταχτούμε και μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση για να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να μάθουμε το όνομα, θα συνοδεύεται από κάποια ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε και πρόσωπα, πάντα παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε αυτά. Αλλά επειδή σας έλεγα για ρομαντική διάθεση και τέτοια, δεν θα το ρίξουμε και στη βαριά μελαγχολία. Μην το πάθουμε όπως η Ελένη που κάτσε στο μπαλκόνι και μετά δεν ήθελε να κατέβει και έχει και τη γιορτή της. Λοιπόν, θα πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη, θα ανεβάσουμε τη διάθεσή μας και μετά θα ανεβούμε έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη τουλάχιστον, προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέρα στο μπαλκόνι και με ήλιο και με χιόνι.
0: Αχ, και επειδή το αμέλησα εδώ και πάρα πολλή ώρα, χίλια συγγνώμη Δημήτρη, θα ήθελα μέσω της εκπομπής σου να στείλω τις ευχές μου στην αγαπημένη μου ανιψιά Ελένη, που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Χαρισμένο σε σένα Ελένη αυτό το τραγούδι. Α, και στη μαμά μου, ο Δημήτρης από Άργος, να τις χαίρεσαι.

0: όπως τώρα να που διαβάζει και η Ελένη Ανιψιά του Δημήτρη. Τι ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Εμείς ευχαριστούμε που μοιράζεστε τόσο δικά σας και προσωπικά πράγματα μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή αυτό που κάνετε. Μήπως και στην Ελένη που διαβάζει για τις πανελλαδικές και στα άλλα νεαρά κορίτσια και στα παιδιά που διαβάζουν, που έχουν να δώσουν και τις εξετάσεις, αλλά και όλοι μας να βάζουμε που και που μερικά τέτοια τραγούδια και να το υπογραμμίζουμε αυτό. Είναι ωραία η ζωή. Μερικές φορές χρειάζεται παραπάνω πράξιμο, ψάξιμο με συγχωρείτε, πράξεις αλλά και ψάξιμο για να βρεις την ομορφιά της ή τις ομορφιές της. Από τα βασικά μας καθήκοντα είναι να τις ανακαλύπτουμε και να τις γνωρίζουμε στα νεότερα παιδιά. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Να, η Μάρθα που στέλνει τις πιο θερμές της ευχές στη φίλη της Λένα στη Χάγη της Ολλανδίας. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει από βραχεία, δεν ξέρω πώς μπορεί, μπορεί διαδικτυακά να πει στη Λένα, επειδή σου έστειλα τα χρόνια πολλά Λένα μου, μπες στο Ερτέκο και βάλε να ακούσει, και μετά θα ακούσει και άλλα προγράμματα που έχουμε πάρα πολύ ωραία. Για να δω ποιους έχω αδικήσει, το Σπύρο, το ότι οι Ευρωπαίοι, η νέα γενιά δεν θέλει να δουλέψει σε μια τριτοκοσμική χώρα που έχει θεσμοθετήσει τη σύγχρονη δουλεία. Πολύ περίεργο. Αχ, Σπύρο. Την όμορφη καλησπέρα του ο Βασίλης στέλνει, είπα σήμερα να σας ακούσω μερακλείδικα από τα Μεσαία, από τους 729. Με συγκινείς. Γιατί έχω ένα παλιό ράδιο από την κατοχή του παππού μου και αυτά, και τις Κυριακές βάζω Μεσαία, παιδιά. Είναι το κυριακάτικο ραντεβού μου και χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτές τις συχνότητες. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν εξαιρετικό συνάδελφο που θα είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Περιμένει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, από τον 102 FM, ο Βασίλης Πεκλάρης, για να μας πάει να δούμε τι γίνεται εκεί με την εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βασίλη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέα, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σου.
0: Και εμείς που είμαστε, που ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, έστω και ραδιοφωνικό, τι να κάνουμε.
1: Στο Λίβιο, το οποίο έχει γίνει έτσι πεδίο πολιτικών εκδηλώσεων, νομίζω ότι εδώ έκανε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Και τώρα περιμένουμε την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το 6.30 είναι μάλλον νωρίς που είχε βάλει για...
0: Πάντα λέμε έτσι. Έχεις εικόνα, αν έχει προσέλευση. Είσαι εκεί.
1: Υπάρχει. Στο Λίμπερ βρήκα απλά λίγο ίσχυ κονιά.
0: Σταμάτησαν
1: και δύο μουσικοί, ένα στη Σάρα, ένα τραγούδι που ήταν έξω. Και έτσι κινητοποιούσαν τον κόσμο.
0: Όχι, πες τους να παίξουν. Εμάς μας αρέσει, αφού πως βάζουμε χαλιά μουσικά, άμα το έχουμε και σε ζωντανό, να δούμε και τι τραγούδια παίζουν. Παίζει ρόλο, ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ελληνικά τέλος πάντων, Πασχαλίδη, κάτι έτσι άκουσα. Ερχόμενος εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως, αυτή την ώρα βλέπω μια κινητικότητα, κάποιοι μπαίνουν στην αίθουσα. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει σημαντευτεί, τουλάχιστον σε αριθμό, σε πλήθος που αναμενόταν. Ναι. Ίσως αυτό να γίνει στη συνέχεια, καθώς ακόμα ο ήλιος είναι ψηλά, έτσι, έχει ζέστη έξω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει μια γιγαντοθόνη έξω, τα καθίσματα εντός του Ολύμπιων δεν έχουν γεμίσει όλα.
0: Άρα για να έχει γιγαντοθόνη έξω, η προσμονή, η προσδοκία είναι ότι θα γεμίσει και θα μαζευτεί και πολλοί κόσμος έξω από το Ολύμπιο.
1: Αυτό υπάρχει ως προσδοκία, αυτό περιμένα.
0: Ναι.
1: Και προς το παρόν δεν φαίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται τέτοια απόσταση, αρκετοί που θέλουν να δουν τι συμβαίνει, ξέρεις, εκτός από τους υποστήριξτες, αυτούς που δηλώνουν τη στήριξή τους στη Μαρία Καριστιανού και στο πολιτικό της εγχείρημα.
0: Είναι και φυσική περιέργεια του κόσμου. Λέει τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι κάνουμε.
1: Τι λέει, και τι λέει η Μαρία Καριστιανού, πολιτικά τι θα πει. Είναι αρκετοί που θα έρθουν για αυτό το λόγο, φαντάζομαι. Περιμένουμε να δούμε γνωστά, πολύ γνωστά πρόσωπα. Νωρίτερα μου είπαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν τον πρόλαβα, ή θα πέρασε το πρώτο Παναγιώτη Σομιάδη, πρώην ομάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έφυγε, δεν έμεινε εδώ. Ένα υποψήφιο από την Νίκη, ο Γιώργος Οσύρηπης, ήταν μέσα. Ο κ. Μαυροσκάς από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Κάποια ακόμα πρόσωπα, κυρία Ρετή Μπατά, που ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, όχι στην αριστερά, στους Δημοκράτες του κ. Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ των θεατών, όχι κάποια άλλα πρόσωπα, τέλος πάντων από αυτά που λέμε τα αναγνωρίσματα.
0: Που να κάνουν μπάμ, ας το πούμε, ναι, γιατί
1: βουλευτές,
0: έχουν πει και για κάποιο πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτά διάβαζα εγώ στα δημοσιεύματα.
1: Ναι, αυτό θα είναι η έκπληξη επάνω στη
0: θα γίνει μέσα.
1: Ναι, θα γίνει αργότερα μέσα ενδεχομένως. αλλά ακόμα είναι μάλλον νωρίς. Ο κόσμος δεν είναι πολύ, λέω, για αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Αυτό που υπάρχει ως αφίσα και ως βίντεο wall πίσω από το πόντιο της ομιλήτριας είναι το ξεκινάμε και είναι το γνωστό το σήμα με το Περιστέρι που είναι η κυρία Καρτιανού, το ξεκινάμε. Ελπίδα θα είναι σίγουρα η λέξη ελπίδα στο όνομα.
0: Λένε αυτό ήθελα να σου πω, μήπως μέσα βρήκες εκεί κάνα χαρτάκι, ξέρεις, έκλεψες αυτά που να λέει το όνομα.
1: Όχι, ελπίδα, έρχεται ελπίδα νίκης, ελπίδα προπτικής.
0: Νέα ελπίδα,
1: δεν ξέρω. Ναι. Πάντως η ελπίδα θα είναι μέσα στο όνομα, με κάποια ακόμα λέξη.
0: Το σημειώνω αυτό.
1: Θεωρείται σχεδόν σίγουρο, μου το μανέζει αρκετή. Τώρα τι να σου πω, πως πέσουμε όλοι μαζί έξω.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα το μάθουμε. Απόψε θα ξέρουμε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, η κυρία Καρισιανόβου σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη παίρνει το βάπτισμα του κυρός, μπαίνει στον πολιτικό στίβο και ξεκινάει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε γιατί.
0: Και έχει και σημασία το ότι ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Είναι
0: ένα στίγμα αυτό.
1: Σαφώς είναι η πόλη που κατοικούσε, που έμενε, που δούλευε, είχε το ιατρείο, έχει ακόμα το ιατρείο της, εξακολουθεί να εργάζεται. Ήταν εδώ και το παιδί της εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο Μάρτη, που χάσει και φατεύει.
0: Όσο ζούσε.
1: Ναι, η Μάρτη εδώ ήταν στο Πανεπιστήμιο όταν ζούσε. Και βέβαια το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει και να πει περισσότερο αυτές τις απόψεις έχει ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς θα πει, πού θα τοποθετηθεί πολιτικά, αν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε σήμερα. Γιατί λένε ότι θα είναι μια γενική ομιλία αρχών, δεν θα είναι αυτό που λέμε διακήρυξη με θέση.
0: Α, δεν θα γίνει μια διανομή ιδρυτική διακήρυξη.
1: Υπάρχει, πρέπει να σου πω αυτό. Υπάρχει μια ιδρυτική διακήρυξη, είναι αυτή που υπογράφανε στο βίντεο στο γραφείο της κ. Γρασία κάποιοι υποστηρικτές.
0: Μάλιστα.
1: Πριν από λίγες ημέρες. Αυτή την ιδρυτική διακήρυξη δεν πρόλαβα ακόμα να την πάρω στα χέρια μου. Είναι έτσι σε τραπεζάκι και περνούν και υπογράφουν όσοι θέλουν να στηρίξουν.
0: Α, υπάρχει εκεί,
1: Υπάρχει ένα κείμενο.
0: Έπρεπε να την βγάλεις μια φωτογραφία να μου τη στείλεις στο Viber εδώ του πρώτου προγράμματος. Earth News, κενό, radio. Είναι το Viber. Μου στείλε μόλις κλείσουμε, στείλε μου φωτογραφία να κάνω μια γρήγορη ανάγνωση στους τίτλους.
1: Θα το δω και εγώ όταν προλάβω να το δω. Γιατί είναι ακόμα κόσμος έξω πάνω από το τραπεζάκι υπογράφει. Παίρνουν και τα στοιχεία όλα
0: μαζί. Η κυρία Καριστιανού θα έρθει ή είναι ήδη εκεί απλώς?
1: Δεν είναι. Δεν έχουμε μάθει αν είναι σε κάποια άλλη αίθουσα του Ολύμπιον, του κινηματογράφου Ολύμπιον. Θα έρθει στη συνέχεια μαζί με τους ενούς συνεργάτες, η κυρία Γρατσία είναι. Ο κύριος Αυγερινός ήταν νωρίτερα εδώ πέρα, τον είδαμε να περνάει.
0: Ο συνάδελφός μας,
1: ναι. Ο οποίος είναι. Θα είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, εκπρόσωπος, θα το δούμε.
0: Για τον τύπο και την επικοινωνία, φαντάζομαι, και λόγω εμπειρίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτό ακούγεται. Και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, προς το παρόν. Είναι νωρίς ή ακόμα ή δεν έχει έρθει πολύ κόσμο. Τώρα ένα από τα δύο θα το δούμε.
0: Αυτό θα μας το δείξει ο χρόνος. Εσύ μας έδωσε τη ζωντανή, ζωντανότατη και ηχητικά εικόνα και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε ξανά με πρώτη ευκαιρία. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εκεί όλα θα τα συνοψίσουμε. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από τα αθλητικά μας. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα γνωρίσουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γιατί ήταν νομίζω κάποιες φορές που κάποια σχολεία είχαν γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σχεδίας και τα λοιπά. Και σήμερα, γιατί λέμε τώρα σε λίγο τις ανακοινώσεις εκτός από πολιτικά κόμματα, είχε και μια συνέντευξη τύπου η σχεδία για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στα σχολεία να μιλήσουν και στα παιδιά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αόρατοι για την κοινωνία. Θα μεταφέρουν τη φωνή και την εμπειρία τους σε μαθητές και μαθήτριες για να έχουν μια εικόνα, μια πραγματική εικόνα της ζωής σε όλη της τη διάσταση πέρα από τα βιντεάκια. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη συντροφιά του Elton John να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Το πολύ ωραίο τραγούδι του Elton είναι το «Goodbye Yellow Brick Road». Και σαν σήμερα, το 1975 παρακαλώ, 21 Μαΐου, ο Elton John ήταν ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.

Α, κάποια μηνύματα τα μαζεύω και τα λέω μετά, αλλά ορισμένα θα χάσουν τη δυναμική τους, γιατί η Έλενα που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, μας ενημερώνει ότι γιορτάζει και η κορούλα μου Νεφέλη. Ο Κύριος, επειδή είναι της αναλήψεως, ανελήφθη εν μέσω νεφών. Τη γιορτή αυτή, μας ενημερώνει η Έλενα, πιστοποιεί ο μέγας συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά καλά σε σένα, Έλενα, στην Εφέλη ακόμα περισσότερα και καλύτερα. Έτσι τα παιδιά πάντα δίνουν κάτι παραπάνω. Μείνε και εσύ μαζί μας σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μάλλον σε ένα λεπτό, με τους τίτλους των ειδήσεων, θα δούμε πώς εξελίσσεται, παιδιά, η επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές, από τις οποίες σε 18 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, προχώρησε η Ελλάς στην Κρήτη στο πλαίσιο επιχείρησης κατακυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων και διακίνησης ναρκωτικών. Αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπάτζη με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύστημα διοδίων στο στενό του Ορμούς θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα αναχωρήσουν για Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία εν μέσω του επίμονου κύματος ακρίβειας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Σε εξέλιξη έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης καθώς γλίστρησε και έπεσε, αλλά έχει τις αισθήσεις του. Θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη. Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

0: σας είπα ότι έχουμε μια έτσι ρομαντική ροκ διάθεση. Ακούσατε λοιπόν το κόμμα που γράφει η ιδρυτική διακήρυξη που μοιράζουν εκεί και έξω από το Ολύμπιο για υπογραφές. Βέβαια γράφει εκεί το κείμενο ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17/5/2026 ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγαίνει έτσι, αλλά στα ψηφοδέλτια, αν κατέβει και αυτά, θέλουν και το όνομα της κυρίας Καριστιανού να είναι εμφανές για να δίνει το στίγμα. Πάντως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία μόνο του στέκεται. Το Μαρία Καριστιανού είπαμε γιατί είναι, και ανεξάρτητο κίνημα πολιτών είναι κάτι σαν διευκρινιστική ουρά, να το πω έτσι, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Δεν είναι πως θα είναι ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και θα είναι διευκρίνηση του Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα τα μάθουμε αυτά αργότερα. Αυτό που μαθαίνουμε όμως, ακόμη και κοιτώντας το μουσικό ημερολόγιο, ρε παιδιά, είναι πως η δικαιοσύνη μερικές φορές είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι 1968, 21η Μαΐου, και συλλαμβάνουν τον Brian Jones, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, για δεύτερη φορά με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Και λίγες μέρες αργότερα το δικαστήριο τον βρίσκει ένοχο. Δεύτερη φορά ναρκωτικά, έπρεπε να πάει φυλακή. Ο δικαστής λοιπόν λέει το εξής: δεν θα σε βάλω φυλακή, θα σου επιβάλλω ένα πρόστιμο 200 λίρες, που καταλαβαίνετε τώρα ότι για τον Brian Jones 200 λίρες ήταν ούτε φιλοδόρημα. Για όνομα του Θεού, του είπε ο δικαστής, μην ξαναμπλέξεις. Την επόμενη φορά τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Αν τώρα δεν ήταν ο Brian Jones των Rolling Stones και ήταν κανένας φτωχοδιάβολος, τον πιάνανε εκεί σε κάνα σοκάκι και καμιά πλατεία και αυτά, δεύτερη φορά θα του έλεγε μην ξαναμπλέξε παρακαλώ παιδί μου και έτσι και τα λοιπά. Που ξέρεις, θα μου πείτε. Μπορεί και να ξέρουμε. Τι λέει ο Μίτσος, γιορτάζει και η Ελένη από την Τρία. Τελικά αποφασίστηκε τι χρώμα είχε η ωραία κυρία. Δεν μπήκε σε κάποια διαβούλευση, δεν έγινε δημοψήφισμα. Έγινε μια επιλογή από έναν σκηνοθέτη, η οποία σχολιάστηκε. Τώρα ό,τι χρώμα και να είχε, διοικητής δουλειά. Έψαχνα τον Μπάρι, είπα εδώ στη Σφυρόδα, βρες μου ένα κινητό, δεν έχει. Μου βάλε νταλάρα, καημένε πάρει, τέτοιο. Δεν τον βρήκα να ρωτήσω. Αν τον πετύχω πουθενά, σε καμιά ανακοίνωση κόμματος τέτοιο, θα, και έχω την πληροφορία, θα σας τη μεταφέρω αποκλειστικώς.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να λέμε και χρόνια πολλά. Τα μισά τα ξέχασα χθες, θα τα πω σήμερα όμως στο Δημήτρη Καϊμά, που ήρθε εδώ στην εκπομπή για να τον ενημερώσουμε για τα αθλητικά. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Όχι, αστειεύομαι, αλλά χθες είχα ετοιμάσει και το We are the champions, my friend. Θα το ρίχναμε. Θα έλεγες εσύ πάλι το είπαμε για την ΑΕΚ, και θα σου έλεγα όχι, δεν είναι για την ΑΕΚ, είναι για την Arsenal, που νομίζω μαθηματικά έχει βγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέχασα να βάλω εγώ το τραγούδι, φώναζε η Vivian η καημένη, αυτό, εκείνο. Παρασυρθήκαμε στα άλλα ωραία που λέμε εμείς συνήθως και ξέχασα να πανηγυρίσω για την Arsenal. Αλλά σήμερα θα θυμηθώ να σου πω ότι 21 Μαΐου του 1904 στο Παρίσι ιδρύσαμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τη FIFA.
2: Όλοι εμείς, έτσι είναι.
0: Ε, καλά, αφού είναι παγκόσμια, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι.
0: Και θα σε ρωτήσω τώρα, την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι δεν θέλουν να τη λένε Κωνσταντινούπολη, τη λένε Ισταμπούλ.
2: Στη γλώssa τους τώρα.
0: Ναι, έτσι, εγώ ότι στη γλώσσα ναι, ναι. τους. Και η ναι. γλώσσα τους μπορούσε να είναι Κωνσταντινό, δεν ξέρω, έχουν τα, και τα φωνήεντα και τα αυτά, δεν θέλουν για ευνόητους λόγους.
2: Άμα θέλουμε να το κάνουμε, λέμε, μπορεί να το πάνε του την Ιστιμπούλη. Ότι αυτό σημαίνει στα ελληνικά. Να απαντήσω ανάλογα.
0: Να φτιάχνανε άλλη πόλη άμα δεν. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω μία αιμονή, ξέρεις, είμαι και εκτζής. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, δεν μ' αρέσει το Ισταμπούλ. Γέλασα πολύ με τους Άγγλους όμως, που πώς τη λένε τώρα, Άστονμπούλ. Απ' την Άστον Βίλα. Επειδή κερδίσανε στην Κωνσταντινούπολη το κύπελο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το εφιολόγημά τους. Άστον που.
2: Ναι, εντάξει, τα βρίσκουν έτσι.
0: Ωραία οι χωριάτες.
2: Έτσι, βρίσκουν έτσι ωραία πραγματάκια. Έχουν και τα καλά τους οπαδοί.
0: Το χωριάτες δεν το είπα υποτιμητικά, είναι το παρατσούκλι τους, έτσι.
2: Είναι άγνωστο.
0: Είναι οι Villagers. Η Άστον Βίλα. Η Άστανμπουλ. Εκεί λοιπόν στην Άστανμπουλ.
2: Η ομάδα του, πρίγκιπα, έτσι. Τον είδαμε και.
0: Ξετρελαμένος ήταν.
2: Ναι, πανηγύριζε έξαρα στον γκολ. Δηλαδή νομίζω ένα βιντεάκι ωραίο.
0: Πάντως και το 3-0 νομίζω ήταν, πώς να το πω, δίκαιο. Μπορεί να σε σχέση με τη Φράιμπουργκ. Το πάλεψαν όσο μπορούσαν συγκροτημένα, αλλά δεν είχαν δυνάμεις να αντιμετωπίσουν και την τεχνική υπεροχή κάποιων παικτών της Άστον Βίλα.
2: Όλα μαζί. Γιατί δεν είναι η Φράιμπουργκ, ο καλή ομάδα μένει, αλλά δεν είναι ακριβή ομάδα σε σχέση με την Άστον Βίλα.
0: Mm-hmm.
2: Που αυτό σημαίνει, γιατί τα λέω μέσα τα χρήματα, θεωρητικά και πολλές και σημείς και πρακτικά, μια ακριβή ομάδα είναι και καλή ομάδα.
0: Ό,τι δίνεις παίρνεις, ναι, συνήθως. Μπορεί βέβαια, άμα μαζευτούν και πολλές φίρμες, καμιά φορά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μη μου ξύνεις πληγές. Μη μου ξύνεις πληγές, γιατί θα πάω καμιά μέρα εγώ στα αποδυτήρια και θα τους βάλω σε μια σειρά.
2: Θα πάει ο Μουρίνιο να δούμε, ενδιαφέρον θα είναι αυτό.
0: Α, πάει ο Μουρίνιο τελικά.
2: Θα υπάρχει ένα βιντεάκι με το Μουρίνιο να μπαίνει μέσα, ποια θα είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών.
0: Για να δούμε, μπας και μας σου λουπώσει λιγάκι. Λοιπόν, το Europa League ξέρουμε πια το έχουν οι Villagers, οι χωριάτες. Τι άλλο τώρα, στο Final Four ζούμε από σήμερα.
2: Ναι, γενικότερα έτσι. Και στην Αθήνα πλέον και στο κέντρο υπάρχουν έτσι Fan Zone που είναι για το Final Four αφιερωμένο. Αλλά και νομίζω οι κάτοικοι που μένουν πέρεξ.
0: Μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας και τα λοιπά, ναι, είναι λίγο ζώρικο εκεί.
2: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να τονίσω πριν με καλησπερίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ότι υπάρχει, κατέβησαν 4 ομάδες, 5 ομάδες, να γίνει μια αλλαγή στη Super League.
0: Ναι, για πες το αυτό.
2: Δηλαδή να έχουμε κατάργηση των play-off, play-out και όλα αυτά, από 14 να γίνουν 16, και να πάμε σε ένα παλαιό καθεστώς. Εγώ θεωρώ, ειδικότερα όταν στα play-off μπήκαν μέσα και οι πρώτες και η πρώτη ομάδα, είναι εξαιρετικό. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Είναι λίγο εξάντληση όμως, ρε Δημήτρη. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω μετά μαζεμένα ντέρμπι και τα ντέρμπι παραμονής, γιατί έχει
2: τώρα
0: μια αγωνία.
2: Που είναι 4 ομάδες για το πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί να μην είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα μας, αλλά όμως έχει ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός πλέον υπάρχει χάρη στα play-off και το βλέπουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια λιγότερα. 4 χρόνια που ο πρώτος μπαίνει μέσα. Είδαμε φέτος μια αγωνιστική πριν. Πρόπερση τελευταίο λεπτό κρίθηκε το πρωτάθλημα. Μία πήγαινε στην ΑΕΚ, μία πήγαινε στο ΠΑΟ, κάνω λίγα πως τα σκορ τότε σε Βικελίδης και στο γήπεδο της.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι ισχυρά επιχειρήματα και τα δύο, εγώ δεν ξέρω ό,τι αποφασίσουν τα παιδιά.
2: Ξαφνικά να έχουμε ένα πανάκριβες ομάδες, οπότε ναι, γίνεται ανταγωνιστικότερο.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς εσένα θα βγάζω να μας ενημερώνεις είτε έχουμε play-off είτε έχουμε play-up.
2: Ναι, αλλά άλλο αυτό. Απλά ήθελα να πω και εγώ τον πόνο μου, λέω και το διαβάζω. Για λέω μια χαρά είναι και δεν τα αλλάξουμε. Μια χαρά είναι ωραίο. Κάναμε
0: δουλεύει από ό,τι φαίνεται. Ναι. Έλκει και τον κόσμο. Είχαμε γεμάτα γήπεδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πώς πάνε οι πρωταθλητές. Μία ο ένας, μία ο άλλος, μία ο άλλος. Δηλαδή μοιράζεται σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
0: Σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
2: Ναι, είπα και ΑΕΚ, ναι.
0: Όχι και, το και εδώ βάζει μετά την ΑΕΚ. Ελαστεύομαι, σε πειράζω, βρε Δημήτρη.
2: Λέω ότι σε πειράζω. Όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα ναι. που μοιράζεται στους τρεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Τι να το. Άστο εκεί να έχει λίγο δράμα παραπάνω.
2: Λέω,
0: θα μπει και ο Παναθηναϊκός του χρόνου στο πρωτάθλημα.
2: Εγώ, εγώ δεν έβαλα μέσα τον Παναθηναϊκό, έβαλα αυτοί οι τρεις που μοιράζονται. Αν μπει, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Γιατί... Θα ανέβει και ο Άρης καθώς θα τον αγχώνει η παρουσία του Ηρακλή. Θα έρθει και η Θεσσαλονίκη πιο έντονα.
2: Εγώ μιλάω με τα σημερινά δεδομένα, τα τελευταία χρόνια ήταν σούπερ ανταγωνιστικό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Αυτά τα ολίγα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, να πάμε σχολείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Εμάς χτυπάει κουδούνι, παιδιά, να πάμε σχολείο.

0: επειδή σε λίγο που θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, δεν θα προλαβαίνω και να τα κοιτάζω αλλά και να διαβάζω τα μηνύματά σας. Α, ο Σπύρος, αν σου πω λέει ότι σας ακροάζομαι κιόλας παίζοντας μπάσκετ, θα με πιστέψεις? Χαιρετισμούς από Κέρκυρα. Και μου έχει φωτογραφία κάτω από την μπασκέτα, κάνει και ένα ωραίο τρίκ με την μπάλα. Προφανώς φοράς ακουστικά ή έχεις βάλει κανένα ράδιο εκεί στο γήπεδο? Βάλε ράδιο να ακούνε και γύρω γύρω, να διευρύνεται το ακροατήριο. Καλό απόγευμα η Γεωργία από Βασαρά Πάρνωνα Λακωνίας. Αχ, μια ωραία φωτογραφία από ένα τραπεζάκι, τι γλυκά διακοσμημένο που είναι. Ο Μίτσος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ροντ Στιούαρτ, σοβαρά, το I don't want to talk about it. Σαν σήμερα ανέβηκε κορυφή. Θα το κοιτάξουμε, μήπως μας χωρέσει αύριο, αγαπητέ Μίτσο. Και καλησπέρα σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Βροχούλα στην Άνω Μεσσηνία, παιδιά. Καλά και εμείς είχαμε. Ο Δημήτρης από Γιάννα που σχολιάζει την ανακοίνωση, περιμένουμε σε λίγο την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Επισημαίνει κανένας δεν άγιασε στον τόπο του. Πάμε τώρα εμείς να δούμε ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα με πολλές διαστάσεις. Η σχεδία πάει σχολείο, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος. Μια συνάντηση ορατότητας και συνηγορίας. Νομίζω σήμερα νωρίτερα ήταν η συνέντευξη τύπου, γιατί συνάνθρωποι μας που πολλές φορές είναι αόρατοι μέσα στο τρεχαλιτό μας και μέσα στην απομόνωση της πόλης, όχι μόνο αποκτούν μια φωνή που την έχουν όταν μοιράζουν και τη σχεδία και όλα τα σχετικά, αλλά τα δικά τους βιώματα θα γίνουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό εργαλείο, και όταν τα παιδιά μαθαίνουν πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένες εκδοχές από βιντεάκια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία. Θα καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Κουραχάνη που είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι είναι αυτό το πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία, όταν γίνεται μέρος του σχολείου η πραγματικότητα, και τι υπόθηκε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου που αφορά βέβαια τη σχεδία και τη σχέση της με τα σχολεία. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχάνη, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μας έπιασε η βροχή βέβαια το μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι το πράγμα επανήλθε κάπως. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη συνηγορία στο κομμάτι της έλλειψης στέγης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα πιο ειδικό κομμάτι στο οποίο εμπλέκεται το Πάντιο Πανεπιστήμιο και εκ μέρους μου και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστημίου, και ουσιαστικά προσπαθεί να ερευνήσει τα εμπόδια, τα θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά, νομικά εμπόδια τα οποία αποκλείουν ανθρώπους από την άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια ειδικότερη πτυχή του ευρύτερου προγράμματος που αναφέρατε, όπου είναι υπό την ευθύνη της σχεδίας.
0: Ναι, που είναι βασικό, γιατί είναι καλό τα παιδιά από πρώτο χέρι να μην τους περιγράφουμε εικόνες, αλλά αυτό που λέτε για την συνηγορία και για τη στέγαση δεν ακούγεται μόνο πολύ ενδιαφέρον, είναι και πολύ ουσιαστικό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πέρα από την αστεγία υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την στέγαση των ανθρώπων.
1: Κοιτάξτε, είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σοβαρό και επίκαιρο ζήτημα. Πλέον εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για συνθήκες στεγαστικής κρίσης. Δεν μιλάμε πλέον ούτε για οικονομική κρίση, ούτε για κρίση διαχείρισης προσφυγικού, ούτε για πανδημική κρίση. Μιλάμε για μια νέα εκδοχή όπου φαίνεται ότι η τελευταία 15 ετία ήταν η αφετηρία για ένα ντόμινο επάλληλων κρίσεων, όπου η στέγαση σαν ένα βασικό ζητούμενο και σαν μια βασική ανθρώπινη ανάγκη δεν μπορούσε να μην επηρεάζεται από αυτό.
0: Αρχαιότατη. Από τη σπηλιά και το ότι ζούσαμε μαζί, μέχρι την επιλογή να χωρίσουμε τέλος πάντων. Αλλά,
1: αλλά βέβαια εδώ εμπεριέχονται κάποιες ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, γιατί όπως προσπαθούμε να λέμε και στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, το φαινόμενο της στεγαστικής

0: κρίση δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προκύπτει, αλλά και δυστυχώς τροφοδοτείται κιόλας από τις κυρίαρχες κρατικές πολιτικές. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια η στέγη έχει μετατραπεί από ένα ανθρώπινο αγαθό σε ένα επενδυτικό προϊόν, και το γεγονός ότι επιτράπει να υπάρξει τέτοια υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές και από funds, είναι πραγματικά μια πολυδομική αιτία για το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η οποία βέβαια στις ακραίες εκδοχές και στις ακραίες εκφάνσεις των στεγαστικών ανισοτήτων καταλήγει και στην πλήρη αστεγία, όπου είναι το ζητούμενο της ερευνητικής μας εργασίας.
1: Και δεν πρέπει να είναι και τυχαίο ότι στις λεγόμενες πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες εκεί η αστεγία πιάνει τα υψηλότερα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη χώρα μας, όσο είχαμε μείνει λίγο πίσω, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το πίσω, δεν είχαμε τόσο έντονο το φαινόμενο.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο στη βιβλιογραφία της κοινωνικής πολιτικής έχει διαπιστωθεί σίγουρα από τη μεγάλη ύφεση του 2008 και μετά και λέγεται ανάπτυξη με εξαθλίωση. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε δείκτες ανάπτυξης δεν σημαίνει ότι γίνεται μια δίκαιη αναδιαρμή των πόρων με γνώμονα στο να υπάρχει μια συνθήκη κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι οι δείκτες ευημερούν, ενώ οι άνθρωποι όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύονται στο να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι ξεκάθαρα στο πνεύμα του παραγωγικού μοντέλου που υιοθετείται και ακουμπάει και τα επίδικα του δικού μας ερευνητικού προγράμματος.
1: Αυτό το πρόγραμμα έχει ένα χρονικό ορίζοντα και μετά ένα υλικό που θα είναι
0: Βεβαίως.
1: Χρήσιμο και πώς είναι, για πείτε
0: Βεβαίως.
1: Μας δύο λόγια.
0: Καταρχάς να πω δύο λόγια για τους στόχους της ερευνητικής απόπειρας. Εδώ και αρκετά χρόνια με βάση την ερευνητική μου ενασχόληση μελετάω το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής και στο πλαίσιο των ασκούμενων κοινωνικών πολιτικών για τους πληττόμενους στεγαστικά. Εκεί έχουμε αναδείξει πολύ έντονα τον υπολειμματικό χαρακτήρα των στεγαστικών πολιτικών. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο πρόληψης για την απώλεια στέγης, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο αντιμετώπισης, ριζικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης έλλειψης στέγης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική κατοικία. Κάτι το οποίο εκλείπει ολοκληρωτικά από τη χώρα μας. Αυτό είναι μια διαπίστωση που έχει μελετηθεί, έχει διατυπωθεί, έχει αναδειχθεί στο δημόσιο λόγο. Ωστόσο, σε καμία ερευνητική απόπειρα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα στεγαστικά προβλήματα υπό την οπτική των ανθρώπων που τα βιώνουν.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ακριβώς επιδιώκει το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα.
1: Εσείς επομένως μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους και παρακολουθείτε τη διαδρομή του πώς προέκυψε αυτό, τι διαφορετικό.
0: Μέσα από ποιοτικές μεθόδους έρευνας να κατανοήσουμε τα αίτια, τους παράγοντες που τους οδηγούν σε αποκλεισμό από την άσκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, να μελετήσουμε τα μονοπάτια, τα pathways και από και προς την έλλειψη στέγης, να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι διαδρομές που οδήγησαν κάποιους ανθρώπους να καταλήξουν σε μια κατάσταση στεγαστικής επισφάλειας ή αστεγίας.
1: Δεν είναι μονοσήμαντη η προσέγγιση πάντως. Δηλαδή η αστεγία είναι ένα φαινόμενο.
0: Όπως μονοσήμαντο δεν είναι και το κομμάτι της αστεγίας.
1: Που είναι πολυπαραγωγικό.
0: Τα φαινόμενα έλλειψης στέγης διέπονται από μια απίστευτη ετερογένεια. Είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που μπορεί να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να κάνει το ερευνητικό πρόγραμμα υπό το πρίσμα πάντα της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, έχουμε διαπιστώσει και έχουμε αναδείξει την επιστημονική βιβλιογραφία και την εγχώρια και τη διεθνή το γεγονός ότι οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. Αλλά ακόμα και αυτό το υπολειμματικό πλέγμα κοινωνικής πολιτικής που υπάρχει, κάποιους ανθρώπους αποκλείει. Θέλουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα εμπόδια στο να ασκούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Ξέρετε, λέμε για παράδειγμα, το ελέγχιστο κειμένο εισόδημα, το οποίο θεμελιώθηκε μέσα στα μνημόνια, δεν είναι ένα επαρκές μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο διαχειρίζεται την ακραία φτώχεια. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το μέτρο, το οποίο είναι ανεπαρκές, πολλοί άνθρωποι που το έχουν ανάγκη δεν καταφέρνουν να το πάρουν. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα αίτια που αποκλείουν κάποιους ανθρώπους από την απόλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την άσκηση του δικαιώματός τους στο κοινωνικό κράτος και να αναδείξουμε και με προτάσεις πολιτικής αλλά και με δράσεις ευαισθητοποίησης στη συνέχεια αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να υπάρξει μια πίεση για βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου.
1: Ναι, σε ένα διτό στόχο, γιατί αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πρώτα απ' όλα ενίσχυσης και μετά βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, γιατί αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι θα πάω εγώ να ζητήσω δουλειά, έχει ένα γραφείο, εκεί πρέπει να πας εσύ. όπου υπάρχει το πρόβλημα. Μιλάμε για κοινωνικές ομάδες που δεν είναι ούτε οριοθετημένες, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη ακόμα και η προσέγγιση πολλές φορές. Άρα μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες που θέλουν στελέχη, θέλουν χρηματοδότηση, θέλουν υποδομή, θέλουν γνώση κτλ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι ό,τι δουλειά, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου λέτε εσείς, και να γίνει σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν εξαρτάται από την καλή δουλειά των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά από μια κεντρική επιλογή πολιτικής.
0: Ακριβώς, και αυτό θέλω να επισημάνω. Το γεγονός δηλαδή ότι προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκλείονται από την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι παραδεχόμαστε ή νομιμοποιούμε ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές υπηρεσίες είναι επαρκείς.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Ίσα είναι το αντίθετο, αλλά προσπαθούμε να δούμε και την οπτική των ανθρώπων που βιώνουν.
1: Η εμπειρία άλλων χωρών, ευρωπαϊκών ή βέβαια και περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Κοιτάξτε, θα σας φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Την περασμένη εβδομάδα με το μεταπτυχιακό τμήμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής πήγαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Trinity College του Δουβλίνου. Το Δουβλίνο δεν φημίζεται για κάποια γενναιόδορη κοινωνική πολιτική, δεν φημίζεται. Είναι στο φιλελεύθερο μοντέλο, είναι βασισμένο στην αγορά. Ωστόσο, αυτή η επιλογή το να ασκεί ένα υπολειμματικό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής το κάνει επαγγελματικά, το κάνει οργανωμένα. Mm-hmm. Γνωρίζει σε κάθε μήνα πόσους αστέγους έχει στην περιοχή του. Γίνονται μετρήσεις, γίνονται καταγραφές. Υπάρχει ένας ενιαίος και συνεκτικός μηχανισμός, ο οποίος συνειδητά επιλέγει τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης του κατεπήγοντος, αλλά το κάνει με επαγγελματικό τρόπο.
1: Mm.
0: Εδώ πέρα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πλαίσιο κοινωνικών υπηρεσιών. Δεν υφίσταται μια στρατηγική.
1: Πριν έρθουμε εδώ,
0: κράτος,
1: στο Δουβλίνο, συγγνώμη σας διακόπτω,
0: ναι.
1: Είναι έντονο το πρόβλημα αυτό?
0: Φυσικά.
1: Είναι.
0: Είναι έντονο, αλλά υπάρχει και μια επαγγελματική οργάνωση στο κομμάτι της διαχείρισης.
1: Στο πώς αντιμετωπίζεται.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το κάνει με ένα πλαίσιο προτυποποίησης. Εδώ πέρα κάνουμε λίγο εμείς κάτι, λίγο η εκκλησία, λίγο η ΜΚΟ, λίγο η φιλανθρωπία.
1: Λίγο κρασί,
0: αυτό,
1: λίγο θάλασσα και τα
0: όλα. Και όλο αυτό με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Με πάρα πολύ έντονες επικαλύψεις. Δηλαδή όλοι μπορεί να προσφέρουν συσίτια, ενώ το βασικό αίτιο της αστεγίας δεν είναι η έλλειψη τρόφης.
1: Ναι. Αλλά θα μπορούσε και αυτό, αν ήταν καλύτερα οργανωμένο, να βοηθάει και πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς, χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι συμμεριζόμαστε μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή τη φιλελεύθερη προσέγγιση. Δεν λέμε αυτό αυτή τη στιγμή. Λέμε το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί τεχνοκρατικά το πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και το υφιστάμενο πλαίσιο, με τις πολλές ανεπάρκειες και τις πολλές δυσκολίες.
1: Που είναι πάντα, ξέρετε, ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό επίσης είναι μια πολιτική επιλογή. Ότι μέχρι να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Δύο-τρία πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και μετά.
0: Κυρίως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε προκειμένου να παλεύουμε.
1: Μπράβο. Και εμείς και οι άνθρωποι για τους οποίους φροντίζουμε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην καταστροφή και από εκεί να γεννηθεί. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε το σήμερα. Είναι ζωές περασμένες, όπως οι δικές μας, όπως οι δικές τους, που πρέπει να κάνουμε όσο ό,τι καλύτερο τώρα, και να θέλουμε και το ιδεατό, καμία αντίρρηση για το μέλλον. Αυτό το σχέδιο και αυτή η έρευνα πότε θα ολοκληρωθεί, κύριε καθηγητά, κύριε Κουραχανή?
0: Εκτιμούμε ότι τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Στείλτε μας κανένα ενημερωτικό να το ξαναδούμε κι εμείς, γιατί και εμάς, μην νομίζετε, μας παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και χάνουμε πράγματα.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας προείπα, και για μας είναι μια πολύ έτσι προκλητική απόπειρα να δούμε από την οπτική των ατόμων που βιώνουν το ζήτημα της αστεγίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουραχάνη. Φεύγω και εγώ μαζί σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ολοκληρώνουμε. Γιατί παίζουμε, παιδιά, αυτό το τραγούδι? Να μου πείτε μια πληροφορία, ή να περιμένουμε όλες τις πληροφορίες που θα ακούσετε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Σε λίγο σας παρουσιάζει ο Θάνος Χιαφάκας. Α, για το 1980, 21 Μαΐου, ο Στάμερ τον Κλάς συνελήφθη σε μια συναυλία όταν έσπασε μια κιθάρα στο κεφάλι ενός ακροατή. Για να μου σπάσουν τα μικρόφωνα εμένα εδώ. Φεύγω, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Πάρτι με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Ένα λεπτό μετά τις 7, ακούτε Έρα Σπορ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη που γιορτάζει και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Η Ευγενία Δουλγεράκη και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχουν την ευθύνη για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που πέφτει η αυλαία της Στοίχημαν Super League με την τελευταία αγωνιστική των play-out. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει. Γνωρίζουμε ότι βαθμολογικά υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Στο ημίχρονο, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Κηφισιά ΑΕΛ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Τώρα, το τι θα γίνει αν τελικά αυτές οι δύο ομάδες αγωνίζονται του χρόνου η Super League 2 ή αν θα παραμείνουν στη Super League 1, όπως προβλέπει το αίτημα για την αναδιάρθρωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Και πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Ερασπρό που μας ακούνε. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, 10 δευτερόλεπτα και ένα σούτ από τον Πέρες της ΑΕΛ. Πριν από ένα δευτερόλεπτο πέρασε εκτός εστίας πάνω από τα δοκάρια του Ραμίζρες, η πρώτη απειλή για την ομάδα της Λάρισας. Να πούμε και γρήγορα τις δύο συνθέσεις. Βαθμολογικά αδιάφορο το παιχνίδι, η ομάδα της Κηφισιάς έχει σωθεί ενώ αυτή της ΑΕΛ έχει υποβιβαστεί μαζί με τον Πανσεραϊκό. Για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα της Λάρισας, ο Τζιανλούκα Φέστα έχει παρατάξει την ομάδα του με τους Βενεδικίδη, Μασόν, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γρόζο, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ, Πέρες, Τούπτα και Πασά. Ενώ ο coach Σεμπαστιαν Λέτο έχει κάτω τα καρτέρα Ραμίρες, Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα, Μπένι, Ρούμπεν Πέρεθ στο χώρο της μισής γραμμής, Νούνε, λοιπόν, Μποζέρσον, Σόουζα πίσω από τον Θεοδωρίδη. Να πούμε, είπες και εσύ προηγουμένως ότι για τις ομάδες και για την αναδιάρθρωση, η ΑΕΛ είναι μία από τις τέσσερις που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για αναδιάρθρωση και 16 ομάδες στην επερχόμενη Super League, μαζί με Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Πανετολικό, και μένει να φανεί αν αυτό θα περάσει από το δούσου της Super League, πράγματα τα οποία τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Θάνο, και καλύτερα από εμένα κιόλας, και πρέπει να περάσει νομίζω και από το δούσου της Super League, ώστε να φτάσει μέχρι και τον Υπουργό, γιατί βάσει νόμου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Σωστά, Θάνο?
2: Λεωνίδα, σωστά. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση.
3: Ακριβώς, ακριβώς, και νομίζω θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό τον τομέα. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης μέχρι στιγμής, στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει σε αυτά τα πρώτα λεπτά την μπάλα στα πόδια της και είχε και την ευκαιρία με τον Πέρες στο 22ο λεπτό, αλλά το σούτ του πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες.
2: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι που διεξάγεται εκεί. Δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο.
4: Τρίτο λεπτό στην αναμέτρηση και μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μακέντα, ο οποίος βγήκε μετά από εξαιρετική πάσα του Μπαρτόλο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, τον είχε όμως ψωνίσει, όπως λέμε, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Είχε μαντέψει τη γωνιά που πήγε να πλασάρει. Ο Μακέντα μπλοκάρισε την μπάλα σταθερά. Ευκαιρία λοιπόν για τον Αστέρα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, κλασική ευκαιρία. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το
2: Μπάμπη. Καλησπέρα, αλλά θα σε διακόψουμε γιατί μπήκε γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης σχεδόν με το που φύγαμε από εκεί. Ποιος το έβαλε, Λεωνίδα Γκαζνέτσι?
3: Ακριβώς, γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενεντικίδη, καθώς είχε προηγηθεί σούτ του Πόμπο. Όλα ξεκίνησαν από τα αριστερά με τον Ζέρσο Σόζα να κάνει την κίνηση, να σπάει την μπάλα στον Πόμπο. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε. Η μπάλα στρώθηκε όμως στο Λαρουσί και αυτός ανενόχλητος την έστειλε στα δίχτυα του Βενεντικίδη και έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Και φυσικά Ελένα 0, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
4: Τέταρτο λεπτό είμαστε και εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Η σέντρα η οποία γίνεται από τον Μπουχαλάκη. Το σούτ έξω από την περιοχή, υποπίεση από τον Μανρίκε, είναι out. Λοιπόν, στο γήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης, τελευταία πράξη του φετινού πρωταθλήματος, τον play out. Να ευχηθώ βέβαια χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε δει μια καλή φάση μέχρι τώρα, περίπου 1.500-2.000 θεατές βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Δύο μεγάλα πανό από τους φανατικούς φίλους του Πανετολικού, αλληλεγγύη στους Λαρισαίους, γράφει το πρώτο πανό, και κάθε χρονιά η ίδια ιστορία, μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Ένα πανό, αν θέλετε, διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι και φέτος είχε βάλει άλλους στόχους ο Πανετολικός και όχι να παίξει.
2: Πανό, πανό διαμαρτυρίας, αλλά και πανό που αφορά την αναδιάρθρωση. Το πρώτο που τάσετε με τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι πήραν θέση κατά της αναδιάρθρωσης.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πανό από τους Warriors στην θύρα 6 του γηπέδου του Πανετολικού. Κουτσερέγκο, Μυρλή, Μανερίκε, Γέλη, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτ, Μπρέγκου, Μαυρία, Μπουχαλάκη και Λομπάτο. Οι 11 του Γιάννη Αναστασίου, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, έχει αφήσει παίκτες εκτός αποστολής που αντιμετώπιζαν ή αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αλλά και μία απουσία που υπάρχει του Άλεξιτς για κάρτες. Είναι η μοναδική ουσιαστικά απουσία για κάρτες. Από την άλλη πλευρά, μία κλωτιά που έφαγε εδώ, τρομερή κλωτιά ο Εστεμπάν, το φάουλ. Ήταν πάνω στην φάση όμως, γιατί έχουν τραυματιστεί και οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν σίγουρα φάση για κόκκινη κάρτα. Ο παίκτης του Αστέρα είναι πεσμένος και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Εστεμπάν. Από πάνω τους ο διευθυντής αναμέτρησης, ο Γιώργος Κόκκινος από την Καλκιδική. Βοηθή του είναι η Θανάσης Κόλλιας από την Ήπειρο. Μάλιστα. Και Αχιλλέας Νίκζας από την Λάρισα. Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια, τέταρτος διετής. Ελένη Αντωνίου στο ΒΑΡ από την Αχαΐα, μαζί με τον Φώτη Φωτιά στην Πέλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από τον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Έχουμε και άλλο γκολ στο μεταξύ στο Απόστολο Νικολαίδη, στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Χασνίτση.
3: Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ, και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε γρήγορη απάντηση η ομάδα της Λάρισας και βλέπουμε ένα πολύ καλό πρώτο εξάλεπτο εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει πολύ επιθετικά και μέχρι στιγμής έχουμε δει και δύο γκολ.
2: Η Φυσιά ΑΕΛ 1-1 στο 7ο λεπτό. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι, στον αγώνα του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, από το Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου. 52 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Παραμένει το 4-0 που έχει διαμορφωθεί με τα 4 τέρματα του Τσούμπερ από το πρώτο ημίχρονο, στο 4ο λεπτό, στο 19ο, στο 22ο και στο 40ο. Ενδεικτικό της πολύ κακής εικόνας του Πανσεραϊκού είναι οι 4 αλλαγές οι οποίες έκανε ο Ζεράρ Σαραγώσα με την έναρξη της επανάληψης. Τεϊσέιρα, Ιβάν, Ριέρα και Λίρατζης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Μασκανάκης, Καρέλης, Ρουμιάτσεφ και ο Χάβος, ο Φώτης Χάβος, ο οποίος έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην Super League, κάθισαν στον πάγκο. Να σου πω, Θάνο, ότι ο προπονητής του Πανσεραϊκού δεν περίμενε καν να τελειώσει το πρώτο μέρος για να αποχωρήσει τα αποδυτήρια. Γύρω στο 43ο λεπτό αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, δείχνοντας έτσι και την απογοήτευση την οποία έχει για την εμφάνιση της ομάδας του σήμερα, η οποία παρουσιάζει μεγάλα αμυντικά κενά, και ο Τσούμπερ, ο οποίος κάνει ρεκόρ στην καριέρα του, καθώς δεν έχει ξαναπετύχει ποτέ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή 4 τέρματα, ενώ μάλιστα ήταν και το πρώτο του hat-trick στην Ελλάδα, δεν είχε ξαναπετύχει ούτε με την ΑΕΚ, είχε φτάσει 2 φορές σκοράροντας 2 τέρματα σε 2 παιχνίδια. Τότε ήταν απέναντι στον Άρη σε μια νίκη 3-1 της Ένωσης και απέναντι στη Λαμία σε μια νίκη με 3-0.
2: Άρα παραμένει το 4-0, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο 54. Έχουμε και άλλο γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωνίδα.
3: Νέο γκολ στη Λεωφόρο και αυτή τη φορά για την ομάδα της Λάρισας, η οποία κάνει γρήγορα την ανατροπή. Μέσα σε 2 λεπτά η ΑΕΛ παίρνει προβάδισμα στο σκορ 2-1. Σκόρερ ξανά ο Τούπτα, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να βάλει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Λάρισας. Πολύ ωραία η ανάπτυξη για την ΑΕΛ. Έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση από μια λάθος πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο, παίκτης Κηφισιάς, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα έφτασε στον Τούπτα, αυτός την έδωσε στον Πασά. και ο Τούπτα εκτέλεσε από την ωραία πάσα που του έβγαλε ο Πασάς. Για άλλη μια φορά οι δυο τους συνεργάστηκαν. Δεύτερη ασίστ για τον αρχηγό της Λάρισας, τον Πασά. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον Τούπτα. Και στο 8ο λεπτό εδώ στη Λεωφόρο έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ 1-2. Μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Τρία γκολ που έχουν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Αλλά είναι
3: φάνω
2: και...
3: τα τρία προηγούμενα παιχνίδια του δύο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το προηγούμενο στα play-out είχαν λήξει και τα τρία με σκορ 1-1. Και τώρα στο 8ο λεπτό βρισκόμαστε ήδη στο 1-2.
2: Αλλά και γενικά δεν νομίζω σε αγώνα τη Super League φέτος να έχουμε δει τρία γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Δεν θυμάμαι τέτοια εξέλιξη ούτε εγώ.
2: Λεπτά, αλλά είναι και οι αγώνες τέτοιοι. Έχουν δηλαδή περισσότερο το χαρακτήρα φιλικού, γιατί δεν υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον που επιτρέπουν και μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε ο Νίκος.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Φαίνεται εδώ να ελέγχεται η φάση στο VAR, γιατί στην πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο παίκτη τη Κηφισιά και κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ, κόντραρε σε σώμα. Α, και έχουμε offside. Τελικά άκυρο. Βλέπαμε εδώ στο monitor την πάσα που έκανε ο Μπερνάρντο παίκτη τη Κηφισιά, η οποία κόπηκε από παίκτη τη ΑΕΛ και μας έδειχνε το πλάνο ότι ίσως είχε βρει σε χέρι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σηκώνει το χέρι ψηλά ο διαιτητής της αναμέτρησης και έδωσε offside. Οπότε το 1-1 παραμένει. Ο ρέφερη Παπαδόπουλος ακυρώνει τον γκολ.
2: Άρα, ως μη γεννόμενο και το σχόλιο για τα τρία γκολ στα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι για να ολοκληρώσει ο Νίκος Χαραγιάννης.
1: 56 λεπτά στο Περιστέρι. Νωρίτερα ο Πανσεραϊκός κέρδισε ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο με την άμυνα του Αδρομήτου να απομακρύνει με χαρακτηριστική ευκολία. Αυτές οι αλλαγές του Ισπανού προπονητή του Πανσεραϊκού έχουν αλλάξει κάπως την εικόνα της ομάδας του. Ο Τεϊσέιρα είναι ο παίχτης ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίρνει και τις περισσότερες πρωτοβουλίες στην επίθεση. Είχε και την πρώτη του τελική στο 50 λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή από καλή θέση. Μπάλα πέρασε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αθανασίου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ατρόμητος είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι με κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί να βρει τους διαδρόμους για 1,5 τέρμα και στο 48 λεπτό είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Φανφέρτ να βγαίνει αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού απέκρουσε την προσπάθεια του Ολλανδού επιθετικού του Ατρόμητου.
2: Μάλιστα, θύμισε μας σκορ και χρόνο.
1: 4-0 υπέρ του Ατρομήτου, 57 λεπτά στο Περιστέρι.
2: Πάμε στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
4: Εδώ είμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και μια κίτρινη κάρτα τώρα. Μια κίτρινη κάρτα την οποία την παίρνει ο Δημήτρης Γραμμένος για φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και για το φάουλ το οποίο έλεγα νωρίτερα και την τρομερή κλωτσιά που δέχτηκε ο Ντιέγκο Εστεμπάν. Τελικά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Διακόπει το παιχνίδι δύο φορές για να το παρασχεθούν οι πρώτες εγωίδιες. Τελικά ο παίκτης πάτησε το πόδι του, είδε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έγινε αλλαγή πριν από ένα λεπτό. Πρώτη λοιπόν αναγκαστική αλλαγή για τον Πανετολικό στη θέση του Ντιέγκο Εστεμπάν. Μπήκε ο Γιάννης Ατσιάς. Για να δούμε και αυτό το φάουλ και να πούμε συνέχεια και τους 11 του Αστέρα Τρίπολης. Ένα φάουλ το οποίο επαναλαμβάνω είναι λίγο δεξιά από τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι ο Λομπάτο, ο Βραζιλιάνος εκεί και είναι και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είναι αρκετά μακριά για να πάει απευθείας. Το φάουλ θεωρώ ότι θα γίνει με σέντρα. Έχουν ανέβει και όλα τα ψηλά κορμιά του Πανετολικού στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ που κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Μπουχαλάκης, Λομπάτο, με πάσα το σούτ στα κορμιά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, κεφαλιά από τον Μπάτζη, κόντρες και τελικά η μπάλα είναι και πάλι για τα πόδια, στα πόδια των παιχτών του Πανετολικού. Σατιάς, η κάθε την παλιά όμως δεν είναι καλή, άρα έχουμε out. Χατζη Εμμανουήλ, Σίψιτς, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Τσαλδάρης, Άλκο, Τερεζίου, Μεντιέτα, Μακέντα, Λάσκαρης και γραμμένος είναι η 11 του Γιώργου Αντωνόπουλου. Στο σημερινό παιχνίδι, Αρχοντάκης, Κακαδιάρης, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλόπουλος, Καλτσάς, Τσιντέρα, Όκο Τσιντέρα, Γρομιτσάρης, Καραμπόγλου, Αρμύρας, Πέρεφ και Σιμόνι, η αναπληρωματική, ενώ για τον Πανετολικό που δεν τους είπαμε, Παρδαλός, Ζεύκοβιτς, Γκράνας, Μπλάντεν, Μπελεβόνι, Σανκύρε, ο Γιάννης Ατιάς, ο οποίος τελικά έγινε αλλαγή και είναι στον αγωνιστικό χώρο, Αγαπάκης, Στάγιτς, μετά από 6 μήνες επιστρέφει σε αποστολή. Ο Νίκολας Στάγιτς ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιξε. Ήταν με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. 21 από τις 21 Νοεμβρίου είναι εκτός αγωνιστικών χώρων ο Νίκολας Στάγιτς. Και επίσης Μίχαλα και Νικολάου, οι αναπληρωματικοί, για τον Γιάννη Αναστασίου. Το κόρνερ, Παρτόλο, διώχνει ο Μπάτζη, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Η πάσα από τον Τερεζίου που κερδίζει την μπάλα στον Μεντιέτα. Και πίσω γυρνάνε την μπάλα στον Άλχο. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Μπαρτόλο, το πλάγιο out από την κεφαλιά του Χάρη Μαυριά. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανατολικού, με τον Τερεζίου να αλλάζει με τον Μπαρτόλο, να παίρνει την παρά ο Τερεζίου. Πάει να ψάξει να κάνει τη σέντρα, κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι, όμως με τον Κόγκιτς κοντρολάρουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και αλλάζουν τώρα από τα δεξιά στα αριστερά, εκεί όπου ο Μανρίκε προσπαθεί να βρει το Σμυρλή. Μανρίκε γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Σχέλη. Πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του Πανετολικού με τον Σατιά. Γιάννη Σατσιάς κοντρολάρει την μπάλα, αλλάζει με τον Μανρίκε. Σατσιάς, Σχέλης και Κόγιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-0, βαθιά παλιά από τον Κόγιτς. Εκεί όπου γίνεται το κοντρόλ μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει έξω. Μπουκαλάκης. Ο Μπουκαλάκης θα βγάλει την μπάλα για τον Μανρίκε αριστερά. Μανρίκε θα κάνει τη σέντρα. Ναι, κάνει τη σέντρα, είναι καλή. Η σέντρα βγαίνει όμως πολύ ωραία ο Χατζη Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Πανατολικού, καλή ανάπτυξη. Μακέντα με τα χέρια πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα του, το Χατζη Εμμανουήλ γύρισε αρκετά πίσω από την μεσαία γραμμή. Προσπάθεια από τον Μεντιέτα ανάμεσα σε δύο παίκτες του Πανατολικού, χάνει την μπάλα με φάουλ. Καθυστερημένα το σφυρίζει ο κύριος Κόκκινος, ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα μας έχει επιφυλάξει μια κλασική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν από κάθε την παλιά του Μπαρτόλο, μετά από λάθος στο κέντρο της στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Πανατολικού, έγινε κάτι την παλιά εκεί όπου Μακέντα βγήκε τέταρτο με τον Κουτσερέγκο, έκανε το πλασέ από το σημείο του πέναλτι, έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε την μπάλα. Είχε καταλάβει τη γωνία που θα πλασάριζε ο Ιταλός φορ του Αστέρα, έπεσε στη γωνιά του και μπλοκάρισε ο Κουτσερέγκο. Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος σήμερα παίζει με βυσσινή φανέλες, ίδια χρώματα με τον Πανετολικό, έχει διαλέξει να παίξει σήμερα με βυσσινή φανέλα, βυσσινή σορτσάκια και κάλτες σαν βυσσινή ομάδα της Τρίπολης σήμερα. Προσπάθεια από τους παίκτες με τον Μπρέγκου, από τους παίκτες του Πανετολικού. Η πάσα για το Σμυρλή από τον Μανρίκε, δεν μπόρεσε ο Σμυρλή, τη βρήκε την μπάλα λίγο πιο πίσω του. Δεν μπόρεσε να γυρίσει να πάρει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αντεπίθεση τώρα για τους.
2: Άρα είμαστε στο 17ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-0. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης για να μάθουμε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι πώς εξελίσσεται ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΛ.
3: Είμαστε στο 17ο λεπτό, το 1-1 παραμένει, αλλά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λάρισα με τον Τούπτα ξανά, ο οποίος το 16 βρέθηκε απέναντι από το Ραμίρες, πλάσαρε με το αριστερό του πόδι, ήταν σε πλάγια θέση στην περιοχή αριστερά και πλάγια. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες και το 1-1 παρέμεινε, ενώ στο 14 ο Μπερνάρντο της Κηφισιάς σούταρε εκτός περιοχής και ο Βενετικίδης έσωσε σωτήρια με το αριστερό του χέρι και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει υψηλός ο ρυθμός εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με δύο γκολ μέχρι στιγμής και με πολλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τον Τούπτα να είναι πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής για την ομάδα της Λάρισας. Έχει πετύχει ένα γκολ, είχε μια πολύ μεγάλη φάση και ένα γκολ που του έχει ακυρωθεί. Και τώρα είμαστε στο 18ο λεπτό. Η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τον Πόμπο, εκτελείται, διώχνει ο πασάς και η μπάλα φτάνει πίσω στον Λαρουσί. Και αυτός θα δώσει αριστερά στον Σιμών και θα του ξαναδώσει την μπάλα. Ο Λαρουσί θα γεμίσει την περιοχή, θα βγει ο Βενετικίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα, θα κερδίσει το φάουλ όμως από τον Πέτκοφ, τον στόπερ της Κηφισιάς που έχει προηγηθεί και έτσι σταματάει το παιχνίδι για φάουλ υπέρ της Λάρισας. Στο 18ο λεπτό το 1-1 παραμένει θανό.
2: Μάλιστα, και διαβάζω, Λεωνίδα, πριν από λίγο έγινε αυτό, ότι η Κηφισιά εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ανακοινώνει, αναφέρει μάλλον, ότι την επόμενη σεζόν θα παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης. Είναι κάτι που ξέραμε,
3: Είναι, Θάνο, πριν τη σέντρα έγινε και από το γνωστό και από τα μεγάφωνα αυτό. Mm-hmm. Έγινε πριν τη σέντρα, από τα μεγάφωνα ανακοίνωσε ότι και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κεφσιάς θα αγωνίζεται στο Απόστολος Νικολαίδης και έστειλε και ένα άλλο μήνυμα από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη του παιχνιδιού η ομάδα της Κεφσιάς, ότι ευχήθηκε στην ΑΕΛ μάλλον να επιστρέψει σύντομα στην μεγάλη κατηγορία εκεί που είναι η φυσική της θέση. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
2: Βεβαίως.
3: Πολιτικός ποδοσφαιρισμός.
2: Ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Μάλιστα. Πάμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
1: 55 λεπτά στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με τα 4 τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Στίβεν Τσούμπερ. Αυτή είναι, αποτελεί και επίδοση ρεκόρ στην ιστορία της ομάδας του Ατρομήτου, καθώς ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έγινε ο πρώτος παίχτης ο οποίος στην ιστορία της ομάδας σημειώνει 4 τέρματα σε αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας. Να σου πω ότι και ο Ντούσαν Κέρκες προχώρησε σε αλλαγές, 3 τον αριθμό. Ο Τσαντίλας πήρε τη θέση του Μπάκου, ο Καραμάνης τη θέση του Φανφέρτ, ενώ στη θέση του Μίχολ μπήκε ο Τσιλούλης. Ο Μίχολ, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια που αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο, καθώς το φετινό καλοκαίρι εκπνέει και το συμβόλαιο του Αυστριακού Μέσου, ο οποίος βρισκόταν στον Ατρόμητο τα τελευταία 2 χρόνια. Πραγματικά ένα standing ovation από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο του Περιστερίου, με τον ίδιο να ανταποδίδει αλλά και στη συνέχεια να παίρνει και τα εύσημα από τον πάγκο. Είναι και ο παίχτης ο οποίος έφτιαξε το 2-0 για τον Στίβεν Τσούμπερ. Από εκεί και πέρα στον αγώνα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη στιγμή. Οι δύο ομάδες προσπαθούν κυρίως με κυκλοφορία της μπάλας να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Ο Πανσεραϊκός, όπως είναι φυσικό, έχει πάρει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, με τον Ατρόμητο να γυρίζει πίσω προκειμένου να κόψει τους όποιους διαδρόμους μπορεί να βρεθούν προς την εστία του Αθανασίου. Τώρα το Ισέιρα είναι μέσα στην περιοχή, κάνει το γύρισμα. Ο Κίνη όμως θα γίνει αποδέκτης μπάλας και θα διώξει σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεται ο Πνευμονίδης, αλλά δεν θα μπορέσει να προλάβει ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. 66 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0, παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες, η οποία είναι έτοιμη να κλείσει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο την σεζόν. Να σου πω ότι και κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αλλά και στον play-outs, οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν 3 φορές, μία νίκη ο Ατρόμητος με 0-4 και 2 ισοπαλίες. Να δούμε αν θα πάρει και σήμερα την νίκη με το ανάλογο σκορ ή θα έχουμε κάποια εναλλαγή στον φωτεινό πίνακα. 67 λεπτά στο Περιστέρι, τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Καταλαβαίνεις ότι μετά και από τα πολύ γρήγορα τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ατρόμητος και το κεφάλι το οποίο πήρε από νωρίς στην αναμέτρηση, τα λεπτά και τα υπόλοιπα λεπτά στον αγώνα έχουν γίνει διαδικαστικού χαρακτήρα, με δεδομένο άλλωστε και το γεγονός ότι η αναμέτρηση δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ναι, καθώς ο Πανσεραϊκός έχει ήδη υποβιβαστεί στην Super League 2.
2: Μάλιστα. 67ο λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0 με 4 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, με τον ίδιο σκόρερ, τον Στίβεν Τσούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπη Πλέγο.
4: 23ο λεπτό στην αναμέτρηση. Στο 0-0 οι δύο ομάδες, ένα παιχνίδι το οποίο είναι μοιρασμένο, ο Μπουχαλάκης τώρα στον άξονα δέχεται το μαρκάρισμα από τον Τσανδάρη. Τώρα είναι λίγο πιο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σημάδια στο χορτάρι από τον κύριο Κόκκινο για το που θα εκτελεστεί το φάουλ και μετράει και τα βήματα για να βγάλει την άλλη γραμμή για το που θα στηθεί το τείχος των παικτών του Αστέρα. Όλοι οι παίκτες και πάλι μπροστά στην περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Ανεβαίνει και ο Κόγκιτς. Τώρα ανεβαίνει και ο Σιέλης και ο Μπουχαλάκης για να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το αριστερό πόδι. Θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι. Ναι, ψάχνει το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάτσι

0: προλαβαίνει να βάλει το πόδι του. Νομίζω ότι ήταν άσχημη η επιλογή του, ίσως με το κεφάλι αν προσπαθούσε. Πολύ καλό το φάουλ από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου έτρεξαν δύο παίκτες του Πανετολικού, πιο κοντά ήταν ο Σενεγαλέζος ο Γιουσούφ Μπάτζη, με το πόδι προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, η μπάλα έφυγε out. Με προϋποθέσεις αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Πανετολικό και το βολέ από τον Χάτζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα. Το κοντρόλ από τον Λομπάτο, υπό την πίεση του Σατσιά, ο Μαρτόλο και ο Μεντιέτα προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα τελικά. Σμυρλής από τα αριστερά, μετά από αρκετές κόντρες, Σμυρλής για τον Σχέλη και αυτός για τον Γκόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από, από τη μεσαία γραμμή, με μοναδική εξαίρεση τον Φεντερίκο Μακέντα. Μανερίκε από τα αριστερά για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Μπουχαλάκη. Συγκλίνει, πηγαίνει προς τον άξονα, κάτι την παλιά έξω από την περιοχή για τον Σατσιά. Πήγε να βρει τον Μπάτζη, δεν ήταν καλή η παλιά, δεν την κατάλαβε και ο Μπάτζη. Βγήκε από την εστία του ο Χατζη Εμμανουήλ και δίνει με τα πόδια στον Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στα αριστερά για τον Σίπτιτς. Και πάλι Γιαμπλόνσκι. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει πάνω του για να τον μαρκάρει τώρα ο Μπάτζη και τη γυρίζει στον Χατζη Εμμανουήλ. Το βολέ εκεί όπου ο Μπουχαλάκης παίρνει την κεφαλιά, δεν βρίσκει όμως συμπαίκτη, βρίσκει το Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Μπρέγκου και θα την βγάλει την μπάλα δεξιά εκεί όπου είναι ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ακόμη πιο δεξιά, η σέντρα που πήγε να γίνει από τον Μεντιέτα, διπλή κόντρα πάνω στον Σιέλη και η μπάλα είναι out. Δείχνει πολύ σωστά και ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Νίξας από τη Λάρισα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος. Μάλιστα. Ελεύθερο
1: παραμένει και παραμένει το 0-0. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Ακούμε το Λεωνίδα Κασνέτσι.
2: Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Στο σκόρο ο Θεοδωρίδης βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη, αλλά δεν πλάσαρε, πήγε να τον περάσει. Ο τερματοφύλακας ΑΕΛ τον έκοψε. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Νενούνελη, ο οποίος μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση από τα δεξιά σούταρε με το δεξί. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα ο Νούνελη είναι ξανά στην κόντρα για την Κηφισιά. Μπαίνει με στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό έξω η μπάλα. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Βενετικίδη που έλεγχε την πόρεια της μπάλας, δεν ανησύχησε, πέρασε εκτός. Μέσα σε ένα λεπτό η Κηφισιά τρεις φορές έχει απειλήσει την εστία του Βενετικίδη. Στο 26ο λεπτό το 1-1 παραμένει και τα τελευταία λεπτά ανήκουν στην ομάδα της Κηφισιάς, που πιέζει και αυτή με τη σειρά της για να ξαναπάρει προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε και νωρίτερα ότι το παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης έχει πολύ ωραίο ρυθμό, ελεύθερο ποδόσφαιρο από δύο ομάδες που είναι βαθμολογικά αδιάφορες. Η Κηφισιά έχει σωθεί, η ΑΕΛ έχει πέσει κατηγορία, αλλά δεν πάβει να παίζει για τη φανέλα της και την ιστορία της και να διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και τώρα έχει την μπάλα με τον Μασόν από τα δεξιά ΑΕΛ και θέλει να βγει μπροστά. Έχει κατέβει ο Σαγκάλ να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί να βρει διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στο στόπερ του, τον Φερίγκρα, και αυτό στον Ναόρ, ο οποίος δεν βρίσκει αμαρκάριστο συμπέκτη και δίνει στον Πέρες. Ο Πέρες τον Ατανάσοφ αλλάζει ωραία παιχνίδι για τον Εγκρόζο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στη Super League τη φετινή χρονιά. Είχε μόλις μια συμμετοχή σε αγώνα κυπέλου με τη φανέλα της ΑΕΛ φέτος. Ο Ατανάσοφ ένα σουτ έξω η μπάλα. Μακριά από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες, το 27 αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Έχουμε μονίμως τελικές και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά ο Ατανάσοφ δεν μπόρεσε να βρει εστία. Έχει πολύ καλά πόδια ο Ατανάσοφ, εδώ όμως δεν το έδειξε, η μπάλα πέρασε εκτός από την εστία του Ραμίρες και συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει η ομάδα της Κηφισιάς με ένα ελεύθερο το οποίο εκτέλεσε πλασαριστά ο Πέτκοφ για τον τερματοφύλακα του τον Ραμίρες και αυτός δίπλα στον αρχηγό του τον Μποτία και το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στη Λεωφόρο, 27ο λεπτό, το Κηφισιά ΑΕΛ 1-1 παραμένει θάνο.
1: Και φυσικά Ελένα, ένα που ακούσατε από τον Λεωνίδα Καζνέτσι, πάμε να μάθουμε τι γίνεται στο Περιστέρι, στον αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Μας ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης.
3: 73 λεπτά στο Περιστέρι, παραμένει το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός ολοκλήρωσε και τις αλλαγές του με τον Λιάσο να περνάει στη θέση του Μπεν Σαλάμ. Μια ακόμα προσπάθεια του Ζεράρ Σαραγώσα να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι σε σχέση με το πρώτο μέρος

0: δείχνει πιο συμμαζεμένη. Νωρίτερα στο 61 λεπτό ο Ατρόμητος έχασε ευκαιρία να βρει πέμπτο τέρμα όταν ο Κιν με πάρα πολύ ωραία μπαλιά από την άμυνα βρήκε τον Τσαντίλο, ο οποίος έφυγε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε την μπάλα, κακό το πλασέ εδώ του νεαρού επιθετικού, και τώρα ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση, πάσα για τον Τσαντίλα, προλαβαίνει ο Σακαλίδης. Είχε εδώ ευκαιρία ο νεαρός επιθετικός του Ατρομήτου να χρηστεί σκόρερ. Πάρα πολύ ωραία η πάσα η οποία έγινε για τον Τσαντίλα από τον Καραμάνη. Αλλά τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος κάνει και τον ντεμπούτο του 23χρονος στην Super League, πρόλαβε τον επιθετικό του Ατρομήτου και πάλι είναι στην επίθεση οι Περιστεριώτες με τον Τσιγκάρα από τα δεξιά να κερδίζει ένα φάουλ σε καλή θέση για να εκτελεστεί με σέντρα. Αλλαγή έχουμε τώρα όμως και για τον Ατρόμητο. Ο Ούρονεν περνάει εκτός με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να μπαίνει στην θέση του. Ο νεαρός δεξιός μπακ. Ήταν μια προσπάθεια γενικότερη όλης της χρονιάς του Ατρόμητου να βγάλει ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής. Τον Παπαδόπουλο, τον Τσαντίλα. Ήταν ο Μπάτος ο οποίος μπήκε σε πάρα πολλές αποστολές. Γενικότερα είναι μια... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες δίνουν και, και τα μεγαλύτερα έσοδα στις ομάδες. Ο Τσούμπερ τώρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά στο 75 λεπτό. Εκτελεί, απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Ομεονγκά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κίνη. Και ο Κίνη παίζει δίπλα του για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αλλάζει με τον Πνευμονίδη που θα βγάλει μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Τσούμπερ. Αλλά θα απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού με τον Τσιγκάρα να μπαίνει τώρα και το Ριέρα στη μονομαχία. Νικητής ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Πανσεραϊκού. Και τώρα οι Σεραίοι έχουν βγει στην αντεπίθεση με τον Ιβάν, αλλά ο Κίνη κόβει εν τη γενέση την επίθεση την οποία προσπάθησαν τα λιοντάρια να βγάλουν στην αντεπίθεση, στη μετάβαση, και γυρνάει και η άμυνα του Ατρομήτου προκειμένου να οργανωθεί. 75 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, το 4-0 υπέρ του Ατρομήτου έναντι του Πανσεραϊκού παραμένει, Θάνο.
1: Παραμένει λοιπόν το 4-0 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα 4 γκολ του Στίβεν Τζούμπερ. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, ακούμε τον Μπάμπι Πλάγο.
2: Εδώ και 3 λεπτά προηγείται στο σκορ ο Αστέρας Τρίπολης. Είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης από το 28 με ένα εξαιρετικό γκολ του Μπαρτόλο. Ο Αστέρας προηγείται με 0-1. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά ο πιστοχωρημένος Μπάτι. Η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος έκανε την προσποίηση ότι θα κάνει σέντρα με το αριστερό. Έκανε την τρίπλα επάνω στον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. Ένα εξαιρετικό γκολ. Πετάχθηκε ο Κουτσερέγκο, ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Πανετολικού, δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει το γκολ. Εξαιρετικό το γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Το 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε τώρα στο 32. Η σέντρα από δεξιά που γίνεται από τον Χάρη Μαυρία, βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια θα την δώσει για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Δίπλα του είναι και παίρνει την μπάλα ο σκόρερ, ο Μπαρτόλο.
1: Να σε διακόψω, Μπάμπη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι έχουμε στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, Λεωνίδα Κασνέτσι?
3: Έχουμε γκολ, Θάνο, στην Λεωφόρη. Η Κηφισιά πήρε ξανά το προβάδισμα στο παιχνίδι με σκόρερ τον Πόμπο, έναν παίκτη ο οποίος είναι καταλυτικός για την πορεία της ομάδας Κηφισιάς στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ειδικά μετά την φυγή των Παντελίδη και Τετέ για τον Παναθηναϊκό. Στην ουσία έχει κουβαλήσει πάνω του την ομάδα της Κηφισιάς και τώρα στο 31 βρήκε ένα γκολ με το αριστερό μέσα από την περιοχή, κοντά από το σημείο του πέναλτι ήταν ο Πόμπο. Από την κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα μετά από σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Πόμπο εκτέλεσε τον Βενδικίδη με το αριστερό. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό και έχουμε πλέον το Κηφισιά ΑΕΛ 2-1 εδώ στη Λεωφόρο, Θάνο.
1: Κηφισιά ΑΕΛ 2-1, επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε τον Μπάμπι Πλάγο.
2: Λοιπόν, είχαμε ένα φάουλ από πλάγια θέση έξω από την περιοχή, σχεδόν στην γωνιά της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με το αριστερό εξαιρετικό το χτύπημα από τον Μπαρτόλο, έδιωξε σε κόρνερ ο Κουτσερέγκο. Ένα κόρνερ και πάλι από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη, για τον Αστέρα στο 33ο λεπτό και πάλι ο σκόρερ του τέρματος του Αστέρα, ο Μπαρτόλο, με πολλά φάλτα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου πηδάει ο Κόγιτς, παίρνει την κεφαλιά, διώχνει την μπάλα. Φάουλ όμως γίνεται από τον Τσανδάρη και έτσι δεν υπάρχει κόρνερ. 0-1 λοιπόν από το 28 με το εξαιρετικό τέρμα του Μπαρτόλο, από τα πιο ωραία γκολ τα οποία έχουμε δει φέτος.
1: Πάμε στο Περιστέρι κύπερα. Γιατί έχουμε γκολ, ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
0: 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 για την ομάδα του στο 79ο λεπτό. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Ατρόμητο αλλά και από τον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο μέρος στη θέση του Μίχολ και ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Είχε και νωρίτερα μια χαμένη ευκαιρία με τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη, ο οποίος κάνει αλήθεια είναι ένα σκληρό ντεμπούτο στην Super League. Είναι, να θυμίσουμε, η πρώτη του επαγγελματική συμμετοχή του 23χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, ένα σκληρό ντεμπούτο, ένα παιχνίδι όπου ο Ατρόμητος έχει κυριαρχήσει πλήρως έναντι του Πανσεραϊκού, ο οποίος κάνει συνεχόμενα λάθη στην άμυνα. Πραγματικά δηλαδή ο Σαραγώσα στο δεύτερο ημίχρονο προχώρησε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου προχώρησε σε 4 αλλαγές. Πιστεύω αν είχε τη δυνατότητα να κάνει 11 θα τις έκανε και τις 11, Θάνο. Είναι αλήθεια η διαφορά χαώδης ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ατρόμητο να βρίσκει συνεχόμενα διαδρόμους προς την εστία του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. 80 λεπτά στο Άγγελος Ράμφος, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 5-0.
1: Το μικρόφωνο μας στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: 34 λεπτό στην αναμέτρηση, ευκαιρία είχαμε για τον Αστέρα να κάνει δύο τα τερματά του όταν σε αντεπίθεση ο Μπαρτόλο βρήκε έξω από την περιοχή από τα αριστερά τον Μακέντα. Ο Μακέντα έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε και κάτω από τα πόδια αμυνωμένων. Και με δυσκολία απόκρουσε ο Κουτσερένκο. Βρήκε την μπάλα εντελώς τυχαία ο Άλχο που έτρεχε προς την εστία του Πανετολικού. Δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε, η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Μπρέγκου και δίνει φάουλ τελικά ο διαιτής. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει. Άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση για τον Πανετολικό. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά από τον Μανρίκε. Η μπάλα στην μικρή περιοχή εκεί όπου προσπάθησε να κάνει το σούτο Μπρέγκου πάνω στα σώματα.
1: Να σε διακόψω λίγο, Μπάμπη, πάμε στο Περιστέρι γιατί έχουμε κι άλλο γκολ.
0: Κι άλλο γκολ, Θάνο. 6-0 ο Ατρόμητος. Κάνει πάρτι η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες εναντί του Πανσεραϊκού μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Άνοιξε την πάσα, ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία έκανε το 6-0, βάζοντας έτσι διαστάσεις τριάμβου στην εμφάνιση της, στη σημερινή εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας του Ατρομήτου, που πραγματικά αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν και τώρα ετοιμάζεται να κάνει και ακόμα μία αλλαγή ο Ντούσαν Κέρκες με τον Γιουμπιτάνα να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιουμπιτάνα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στον Πανσεραϊκό, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει εκτός για να μπει ο επιθετικός από το Σερινάμο. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο Στίβεν Τσούμπερ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ατρομήτου, καθώς όπως προείπαμε είναι ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του συλλόγου ο οποίος έχει πετύχει 4 τέρματα σε επαγγελματικό παιχνίδι και φυσικά αποθεώνεται από τους φίλους του Ατρομήτου που έχουν έρθει στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδος και έχουν μείνει πλήρως αποζημιωμένοι από την εμφάνιση της ομάδας του Ντούσαν Κέρκες. 82 λεπτά στο Περιστέρι, 6-0 Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
1: Μάλιστα, 6-0 λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, ακούμε ξανά τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Στο 38 εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1. Γκάζει πιο πολύ ενέργεια σε αυτά τα πρώτα 40 σχεδόν λεπτά του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης δίκαια προηγείται. Θυμίζω ότι είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μακέντα. Η πρώτη στο τρίτο λεπτό, η άλλη στο 36. Είχε και ένα γκολ με τον Μπαρτόλο στο 28, ένα εξαιρετικό γκολ. Δίκαια λοιπόν προηγείται με 0-1 η ομάδα της Τρίπολης εδώ στο Αγρίνιο. Κόγκιτς για το Σχέλι. Και είναι εξαιρετικός ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι πηγή κινδύνου. σε κάθε φάση με το που πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του. Δημιουργούνται εξαιρετικές καταστάσεις για τον επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του Πανετολικού. Προσπάθεια από τον Σμιρλή, περνάει τον Μπαρτόλο. Θα βγάλει για τον Μαρίκες αριστερά. Η σέντρα καλή, ο Μπάτζη δεν μπορεί να κάνει την επαφή με την μπάλα. Μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα περνάει από τα πόδια του. Νομίζω ότι δεν ήταν σίγουρος πώς θα βρει την μπάλα. Αν θα την βρει με τα κουνάκι ή αν θα κάνει το πλασέ από εκεί που ήταν τελικά. Έχουμε τον Λομπάτο να παίζει μέσα στην περιοχή. Ο Λομπάτο πολύ ωραία βάζει το σώμα του Σίπτιτς και διώχνει ο Γιαμπλόνσκι. Απομακρύνουν οι παίκτες του Αστέρα, ωστόσο και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό με τον Σμυρλή. Από τα αριστερά, Σμυρλή έχει δίπλα από τον Μαρίκε, θα δώσει την μπάλα στο Μαρίκε, θα κάνει τη σέντρα ο Μαρίκε. Ο Μπάτζη θα πηδήσει, Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι διώχνει. Πάει η μπάλα στο Μακέντα. Μακέντα βάζει το κορμί του ο Χάρης Μαυρίας, κερδίζει την μπάλα από τον Μακέντα. Έξω από την περιοχή του Αστέρα. Λομπάτο το shoot out. Εξαιρετική προσπάθεια. Δεν είμαι σίγουρος εάν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι ή αν την βρήκε ο τερματοφύλακας Χατζη Εμμανουήλ. Ο διαιτής που είναι πάρα πολύ κοντά λέει out. Άρα λοιπόν εδώ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης Λομπάτο δοκάρι για τον Πανετολικό στην καλύτερη προσπάθεια μέχρι τώρα των γηπεδούχων για να ισοφαρίσουν με τον Λομπάτο. Το δοκάρι όμως, το αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ σταμάτησε την μπάλα. Χατζη Εμμανουήλ το βολέ. Μπουχαλάκης με κεφαλιά πάει να βρει ένα συμπαίκτη του. Δεν τα καταφέρνει. Μακέντα αλλάζει με τον Μπαρτόλο. Κόβει πολύ ωραία. Ο Πρέγκου αλλοιώνει μάλλον την πορεία της μπάλας. Και πολύ ωραία ο Μανρίκε με το τάκλιν. Τρέχει ο Μακέντα και κερδίζει την μπάλα. Σμυρλής και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Επαναλαμβάνω ότι είναι περισσότερη η ενέργεια που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Άλχο για τον Λάσκαρη και τώρα για Μπλόνσκι στο χώρο της αμυνάς τους. Από αριστερά ο Σίπτιτς θα βγάλει για τον τερματοφύλακά του και με βολέ ο Χατζη Εμμανουήλ θα στοχεύσει προς τον Τερεζίου. Τελικά ο Γραμμένος κερδίζει την μπάλα, κρατάει, δίνει για τον Τσαλδάρη και αυτός για τον σκόρερ τον Μπαρτόλο. Έξω από την περιοχή θα συγκλίνει από τα δεξιά προς τον άξονα, θα βγάλει για τον Τσαλδάρη μέσα στην περιοχή, κόβουν οι αμυντικοί. Επιστρέφει μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Αστέρα. Η μπαλιά από τον Τερεζίου δεν είναι καλή. Η σέντρα του περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά και εκεί όπου βρίσκεται στο χώρο της άμυνας τώρα ο Μανρίκε με χώρο μπροστά του περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλουν για τον Μπουχαλάκη τελικά. Μπουχαλάκης κάθεται για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη πιέζεται από τον Γιαμπλόνσκι. Πέφτει στο χορτάρι χωρίς φάουλ. Λέει ο διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Κόκκινος κάτω από τις διαμαρτυρίες. Και τώρα ο Μπεντιέτα θα βγάλει για τον Μπαρτόλο. Από τα δεξιά η προσπάθεια αυτή των φιλοξενούμενων. Μπεντιέτα και πάλι. Καθυστερεί. Θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μπαρτόλο. Το 1-2 με τον Μπεντιέτα. Μπεντιέτα η σέντρα. Η πάσα για τον μέσα στην περιοχή. Περίπου στο σημείο του πέναλτι, εκεί όπου ο Μακέντα θα μπορούσε να κάνει το σούτ, να απειλήσει, να σκοράρει, τελικά βρίσκει αέρα. Και η μπάλα στη συνέχεια στα χέρια του Κουτσερέγκο. Καλή στιγμή, μεγάλη ευκαιρία για τον Μακέντα. Τρίτη καλή στιγμή, ο Μακέντα όμως βρίσκει αέρα στην πάσα που του έγινε από δεξιά από τον Μεντιέτα. Προσπάθεια Σμυρλής. Στην άλλη περιοχή τώρα η μπάλα. Σμυρλής μπαίνει με στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα out. Ο Μπάτζη έκανε το τάκλιν μπροστά στην αιστεία σε αυτή την σέντρα σούτ που έγινε από αριστερά, μέσα αριστερά από τον Σμυρλή. Τελικά δεν μπόρεσε ο Σενεγαλέζος φορ του Πανετολικού να κάνει το τάκλιν. Η μπάλα περνάει από όλους αμυντικούς και επιθετικούς και φεύγει δίπλα από την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ στο 42. Αυτή η προσπάθεια, καλή προσπάθεια για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στο Αγρίνιο, στο 0-1, στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Κεφαλιά από τον Σατσιά. Η προσπάθεια από τον Γιαμπλόνσκι, το φάουλ το οποίο σφυρίζεται αυτή τη φορά στον Μπάτζη που διαμαρτύρεται και για την προηγούμενη φάση που δεν του δόθηκε το φάουλ. Σχέλης. Μανρίκε. Τώρα είναι όλος ο Πανετολικός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μπουχαλάκης για το Σχέλη. Και όλος ο Αστέρας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρέγκου. Ωραίες οι τρίπλες. Σατσιάς. Μπρέγκου έξω από την περιοχή για τον Μπάτζη. Δεν καταλαβαίνει την πάσα. Τελικά κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού αλλά και πάλι η κατοχή για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα από τον Μαυρί από τα δεξιά δεν περνάει και είναι κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Τερεζίου. Και είναι κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Τερεζίου. Κόρνερ από

0: να διώξει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Κάτι εξέταζε ο διαιτητής, δεν ξέρω αν έγινε κάτι εκεί. Πάντως τώρα δίνει σινιάλο για να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Στο 44 είμαστε, προς 45. Έχουμε τον Κόγκιτς να έχει πολλά μέτρα φόρα, να κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Γιαμπλόνσκι, κόρνερ. Το είδε ο κύριος Κόκκινος και τρέχει γρήγορα γρήγορα ο Μπρέγκου. Αντριάνο Μπρέγκου για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει την επίθεση ο Τίτορμος. Σηκώνει τα δύο του χέρια για να δείξει που θα κατευθυνθεί η μπάλα. Όλοι οι παίκτες στην μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Σταματάει και πάλι ο κύριος Κόκκινος το παιχνίδι για να κάνει παρατηρήσεις και στις δύο ομάδες. Είμαστε μισό λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 45. Θα δούμε και τον τέταρτο διαιτή, τον κύριο Ματσούκα. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του τις καθυστερήσεις. Το κόρνερ από τον Μπρέγκου και στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Η μπάλα. Να δούμε τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ματσούκα. Χατζη Εμμανουήλ, το βολέ. Ο Σχέλης με το κεφάλι, πολύ ωραία βρίσκει τον δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων, βρίσκει τον Μπουχαλάκη και τώρα αριστερά η μπάλα για τον Μπρέγκου και τώρα Σμυρλής με τον Άλχο πάνω του. Αποφεύγει ένα-δύο παίκτες, κρατάει την μπάλα, ο Σατσιάς δέχεται και ένα χτύπημα από ρόπος, δεν το είδε αυτό ο διαιτητής. Σηκώνει όλος ο κόσμος στην αντεπίθεση, βγαίνει και κάνει ο πακέτα το σουτ. Η μπάλα πάνω στα χέρια, στα πόδια του Σχέλη. Και κόρνερ. Πηγαίνει τώρα ο κύριος Κόκκινος πάνω στον πεσμένο ακόμη στον αγωνιστικό.
1: Ωραία, αφού υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή, πάμε στο Περιστέρι γιατί ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Χωρίς λεπτά καθυστερήσεων, ο κύριος Ευαγγέλου σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης. Μια αναμέτρηση η οποία βρήκε τον Ατρόμητο να θριαμβεύει με 6-0 έναντι του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ατρόμητος σε επαγγελματικές κατηγορίες. Θυμίζω 4 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο λεπτό, ο Τσιγκάρας με υπέροχη πάσα βρήκε τον Τσούμπερ από τα δεξιά. Και ο πρώην επιθετικός της Ένωσης με πλασέ νίκησε τον Σακαλίδη. Ο Μίχολ στο 19ο λεπτό έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ήταν και πάλι ο Τσούμπερ με δυνατό σουτ στην κίνηση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Στο 22 μετά από λάθος στο κέντρο της άμυνας του Φέλτες, ο Φανφέρτ βγήκε από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Τσούμπερ με πλασέ πάλι από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0. Ενώ το 4-0 ήρθε μετά από πάρα πολύ ωραία συνεργασία του Φανφέρτ με τον Πνευμονίδη. Ο τελευταίος έβγαλε την μπαλιά μέσα στην περιοχή για τον Τσούμπερ και αυτός με ψύχρεμο σουτ νίκησε τον Σακαλίδη για το 4-0. Στο δεύτερο μέρος, σε δύο μεταβάσεις ουσιαστικά βρήκε τα τέρματα ο Ατρόμητος. Το 5-0 στο 78ο λεπτό, όταν πάλι μετά από λάθος του Φέλτες ο Καραμάνης πάσαρε για τον Τσιλούλη και αυτός με υπέροχο πλασέ πάνω από τον Σακαλίδη έκανε το 5-0. Ενώ στο 81 πάλι στην μετάβαση ο Τσιλούλης από σκόρερ ντύθηκε δημιουργός, άνοιξε την μπαλιά από τα αριστερά για τον Πνευμονίδη. Ο νεαρός εξτρέμ που αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο από τον Ολυμπιακό πέρασε τον Σακαλίδη και με πλασέ σε κοινή αιστεία έγραψε το Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 που αποτελεί, όπως είπαμε, και την ευρύτερη νίκη στην ιστορία του συλλόγου στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Κηφισιάς με την ΑΕΛ. Μας ενημερώνει ο Λεωνίδας Κασνέτσι.
3: Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος εδώ στην Λεωφόρο. 2-1 το σκορ υπέρ της Κηφισιάς με τα τέρματα των Λαρουσί στο 3, του Τούπτα στο 6 που ισοφάρισε για την ΑΕΛ σε 1-1. Ο Τούπτα πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 8 λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε για offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Γιάννης Πασάς πριν κάνει την πάσα στον Τούπτα. Στο 31 η Κηφισιά πήρε ξανά προβάδισμα με γκολ του Πόμπο με το αριστερό μέσα από την περιοχή. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, με δύο πολύ γρήγορα γκολ, με ωραία εξέλιξη ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, όπως και όλα τα παιχνίδια τα σημερινά, το play out δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τις δύο

0: ομάδες να αγωνίζονται ξεκάθαρα για την νίκη και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε αυτό το πρώτο μέρος πίσω στο σκορ. Η ΑΕΛ η οποία έχει υποβιβαστεί και μένει να φανεί τι θα γίνει σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων που είχε υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είχαμε καμία άλλη σημαντική εξέλιξη στη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του πρώτου μέρους, γι' αυτό και δεν διάκοψα Θάνο. Οπότε σου δίνω ξανά το λόγο. Κηφισιά ΑΕΛ στα πρώτα 45 λεπτά 2-1.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στον αγώνα του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο. 0-1 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Με το εξαιρετικό γκολ από τον Μπαρτόλο, από θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά. Βρήκε πλαϊνό δίχτυ. Μπάλα πετάχτηκε ο Κουτσερένκο. Εντυπωσιακή η εκτείναξή του. Δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει τον γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Χούλιαν Μπαρτόλο, 0-1. Η απάντηση για τον Πανετολικό ήρθε στο 39, όταν ο Λομπάτο βρέθηκε σε θέση μέσα δεξιά, έκανε το σούτ, την μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Χατζη Εμμανουήλ και έφυγε out. Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές καλύτερος στα πρώτα 30-35 λεπτά ο Αστέρας, εκτός από τον γκολ είχε και 2-3 καλές στιγμές, κυρίως με τον Μακέντα. Από εκεί και πέρα πιεστικός ο Πανετολικός στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημικρόνου είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Λομπάτο και γενικά 2-3 καλές φάσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, 2-3 καλές προσπάθειες οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, δεν έβγαλαν σε τελική προσπάθεια με εξαίρεση τη φάση στο 44 όπου ο Μπρέγκου, ο Σατσιάς έκανε το σούτ, αλλά έδιωξε ο Χατζη Εμμανουήλ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ Τρίπολης 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο στο 28.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.
18: Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Eraspor 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τελικό, θυμίζουμε, στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αποτελέσματα ημιχρόνου στο Απόστολος Νικολαίδης και Κηφισιά ΑΕΛ 2-1. Και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Με το ενδιαφέρον να μην έχει να κάνει με βαθμολογικούς σκοπούς, με βαθμολογικούς λόγους, αφού ήδη ξέρουμε ποιες είναι οι δύο ομάδες που βαθμολογικά υποβιβάζονται. Είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει αν τελικά θα υποβιβαστούν ή όχι, γιατί όπως είπαμε και χθες, υπάρχει ήδη μια πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League από 5 ΠΑΕ που ζητούν αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με το να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα από το φετινό πρωτάθλημα, άρα να παραμείνουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ και οι ομάδες του χρόνου στην Super League, στο νέο πρωτάθλημα, να γίνουν από 14-16. Σήμερα είχαμε και την πρώτη αντίδραση στην πρόταση αυτή, παράλληλα με μια ανακοίνωση υποψηφιότητας, γιατί τον Ιούνιο θα έχουμε εκλογές για τη θέση του Προέδρου της Super League. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ναι, είπε διάφορα ο Αγγελέας. Είπε ότι είναι σκάνδαλο η αναδιάρθρωση, για παράδειγμα. Και μάλιστα είπε ότι η λέξη σκάνδαλο είναι πολύ ήπια. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από 1,5 μήνα και λέει ότι είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Και μάλιστα, εμείς εμφανίσαμε χθες αυτά τα 6-7 εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης, που έχει να κάνει με το ποιος πέφτει, ποιος μένει, με το τι θα πει ο κύριος Βρούτσης, με τις 11 ψήφους που απαιτούνται κλπ. Ο Αχιλλέας Μπέος ουσιαστικά είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, να ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι αν. Δηλαδή, από τις 13 είναι οι ομάδες που θα πρέπει να μαζέψουν 11, γιατί ο κύριος Βόλος σίγουρα είπε ότι είναι σκάνδαλο και ότι ο κύριος Μπέος είπε ότι είναι σκάνδαλο. Ναι. Άρα δεν πρόκειται να το ψηφίσει, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα οποία αναφέραμε εμείς, τις επιστροφές των χρημάτων από τη φορολογία στα χέρια των παιχνών του στοιχήματος και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, είπε και για τα τηλεοπτικά και την αύξηση του VAR. Τα χρήματα δηλαδή θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο σε ό,τι αφορά το VAR. Γιατί θυμίζουμε εδώ ότι το VAR δεν το πληρώνει πλέον η πολιτεία όπως είχε κάνει την πρώτη χρονιά.
1: Όχι, και όχι την πρώτη, για 5-1 χρόνια το, από το 19 το πλήρωνε η πολιτεία. Πέρυσι ξεκίνησε η Super League να το πληρώνει.
21: Από την πρώτη χρονιά ήταν να πάρει.
1: Από την πρώτη, ναι.
21: Ναι, και μετά και σου λέει ότι θα αυξηθεί και το κόστος.
1: Η πολιτεία, δηλαδή, τα δημόσια ταμεία, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε.
21: Σωστά, βέβαια. Ποιος άλλος.
1: Έτσι, εμείς πληρώνουμε για να παίζουν ποδόσφαιρο οι ανώνυμες εταιρείες. Πάμε παρακάτω.
21: Και αυτό, και είπε ότι και εμείς δεν ξέραμε τι θα γίνει κτλ. Και λέει, έχουμε παλέψει και εμείς για υποβασμό και διάφορα τέτοια, αλλά δεν είχαμε ποτέ στη διαδικασία να κάνουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, τάχθηκε κατά της πρότασης για αναδιάρθρωση, που είναι αυτή που περιγράψαμε στην αρχή, και έβαλε ξανά, έθεσε ξανά τον εαυτό του ως υποψήφιο για την προεδρία της Super League.
21: Βεβαίως.
1: Κάτι που είχε κάνει και πριν 2 χρόνια.
21: Πριν 2 χρόνια, και όταν είχε βάλει υποψηφιότητα, να θυμίσει ότι είχε μπει στη διαδικασία και ο Γιάννης Αλαφούζος, υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Ο Μπέος απέστειλε τότε την υποψηφιότητά του. Στη θέση του κατέβηκε ο Μαρινάκης τότε, που κέρδισε οριακά 7-6.
1: Το είπες πολύ ωραία. Στη θέση του κατέβηκε ο Αγγέλης Μαρινάκης. Γιατί ουσιαστικά, μόλις ανακοινώνει ο Μπέος, πριν 2 χρόνια τώρα, είμαστε στο καλοκαίρι του 2024. Ανακοινώνει ο Μπέος, μετά από λίγο ανακοινώνει ο Αλαφούζος και μετά από λίγο ο Μπέος αποσύρεται. Εμφανίζεται ο Μαρινάκης και ο Μπέος λέει ότι εγώ θα στηρίξω Μαρινάκη.
21: Σωστά.
1: Ουσιαστικά, δηλαδή, έκανε στην άκρη για να περάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ναι, και σημερινό πρόεδρο Super League. Ναι.
21: Αυτό τώρα το Μάιο του 2024, έτσι.
1: Ναι, το καλοκαίρι.
21: Δύο χρόνια πριν. Ναι. Και τότε θυμίζουμε ότι ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού είχε βγει με

0: ψηφιακή.
1: 7-6.
0: Μειοψηφία του 7-6. Τώρα 7-6. Δεν ξέρω αν αυτή η υποψηφιότητα από τον Αχιλέα Μπέο θα φέρει κι άλλους. Πιθανότητα θα φέρει, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ένας δηλαδή. Ή αν θα βάλει ξανά ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή, απλά περιμένουμε να το δούμε. Πάντως, ο Μπέο λέγοντας ότι είναι πιο παλιός από τους παράγοντες στο ποδόσφαιρο και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέει. Ίσως ο Μποροπίλος να το ξεπερνάει, αλλά όχι μόνο με την παραγωγική ιδιότητα, δηλαδή με την ποδοσφαιρική του ηγετή γενικότερα. Τότε μάλλον είναι αυτός ο πιο παλιός παράγοντας, ναι, και εν πάση περιπτώσει είπε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με, και την προσπάθεια, δηλαδή αν υπάρξει τέτοιο σενάριο και προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση, λέμε τώρα, που έχουμε πει τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να γίνει, να δούμε τι θα κάνουν και η Λάρισα και ο Παρθαραϊκός. Σε περίπτωση που ψηφίσουν, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Γιατί ήδη είναι κατά τη αναδιάρθρωση ο Αχιλλέας Μπέος. Άρα, σαν να λέμε δηλαδή ότι είμαστε κόντρα. Καταλαβαίνετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέτεις πολύ σωστά.
0: Mm.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα οριστεί αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο.
0: Πότε θα οριστεί.
1: Έτσι,
0: θα
1: γιατί πρόκειται για να γίνει Παρασκευή, αύριο δηλαδή Δευτέρα. Μέχρι στιγμή εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι.
0: Όχι, ούτε εγώ έχω ενημέρωση. Περιμένουμε να οριστεί. Θεωρώ πως αύριο θα μάθουμε ότι θα γίνει τη Δευτέρα το έκτακτο ΔΣ. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάντως θυμίζω ότι μια και είναι έκτακτο και μαζεύτηκαν τα 5 ψηφαλάκια που απαιτούνται κλπ. Το μοναδικό θέμα είναι αυτό τη αναδιάρθρωση. Οπότε θα πούμε στη διαδικασία, θα παρουσιαστούν τα υπέρ, θα υποθούν οι ενστάσεις, θα ψηφίσουν και θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Πάντως μοιάζει δύσκολο πράγμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.

0: Era Sport 101,8.
1: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport στους 101,8. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε δεύτερο ημίχρονο σε δύο αγώνες. Το Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ και στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε τελικό Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Δίνουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Πρώτα στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά ΑΕΛ. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτσι.
11: Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, στο 47ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχουμε μία αλλαγή για την ομάδα της Λάρισας. Ο Γκρόζος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του πήρε ο Ζήσης Χατζηστραβός. Και είχαμε και ένα καλό σούτ από τον Ατανάσοφ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους, το οποίο πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ραμίρες. Δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, που είδε την μπάλα να περνάει εκτός.

0: το 2-1 παραμένει υπέρ της Κηφισιάς. Να υπενθυμίσω γρήγορα και τις δύο ενδεκάδες. Ραμίρες για την Κηφισιά κατά δοκάρια. Σιμών, Μποτία, Πέτκο, Φλαρουσί, τετράδα στην άμυνα. Νούνελι, Πέρεθ, Μπερνάρντο, Σόουζα η τετράδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θεοδωρίδης και πίσω του ο Πόμπο. Ενώ για την ΑΕΛ, Βενδικής κατά τα δοκάρια. Μασόν, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Χατζηστραβός, Πέρες, Ναόρ, Ατανάσοφ, Τούπτα και Σαγάλ. Η 11 για τον Τζαλούκα Φέστα και ένα σουτ του Μπένι τώρα, 48. Πάρα πολύ ψηλά. Άστοχο τελείως το σουτ του Μπένι πάνω από την εστία του Βενεδικίδη. Το 2-1 υπέρ της Χρυσιάς παραμένει στο 48 λεπτό εδώ στη Λεωφόρο.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Έτσι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας, ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Ξεκίνησε εδώ και 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Πανετολικού. 0-1 από το πρώτο μέρος, με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28 λεπτό της αναμέτρησης. Μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Χρήστου Σχέλη. Πέρασε ο Σουηδός, ο Γκούσταβ Γκράναφ. Αλλαγή λοιπόν στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, όπου πλέον θα είναι ο Γκράναφ και ο Κόγιτς. Είχαμε και μία αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιάννης Ατιά στη θέση του τραυματία Diego Esteban στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Πανετολικό, χωρίς αλλαγή με τους πρώτους 11 η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Η πάσα που γίνεται στον Μπρέγκου, ο Μπρέγκου θα την βγάλει για τον Μανρίκε, Μανρίκε για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κρατάει την μπάλα και θα την δώσει στον Μπρέγκου και πάλι. Μπρέγκου για τον Γκράναθ, Γκράναθ για τον Μανρίκε. Στο δεύτερο μισό στο χώρο της επίθεσης είναι αυτές οι πάσες από τον Πανετολικό. Η κάθε την παλιά που πάει να βγει από τον Μπουχαλάκη για τον Μπάτζη. Βγαίνει ο Χατζή Εμμανουήλ, δεν ήταν καλή η πάσα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Άνετα ο τερματοφύλακας του Αστέρα κερδίζει την μπάλα και με τα χέρια δίνει στους συμπαίκτες του. Μπάλα στα αριστερά τώρα, στα αριστερά για τον Σίψιτς. Σίψιτς, το λάθος που γίνεται. Χάνει την μπάλα ο Μακέντα. Μακέντα χάνει την μπάλα. Βγάζεται η σέντρα για τον Μπάτζ μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Μπρέγκου το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε καλό σημείο. Είναι 3-4 μέτρα δεξιά από τον άξονα και περίπου 5-6 μέτρα από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πάει και απευθείας αυτό το φάουλ. Και είχε σκοράρει. Σε ποιο παιχνίδι ήταν που είχε σκοράρει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ακριβώς σε εκείνο το σημείο, νομίζω με τον Πανσεραϊκό, ένα γκολ το οποίο είχε πει στα πρώτα λεπτά του αγώνα και συνέχεια έγινε η ανατροπή από τους Εραίους. Νομίζω αυτό ήταν το παιχνίδι. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο, στην ίδια εστία, εκεί όπου δεν υπάρχει, όπως βλέπετε από την τηλεόραση, το γήπεδο του Πανετολικού, εκεί που δεν υπάρχει εξέδρα. Στο πέταλο που δεν υπάρχει εξέδρα, παίρνει φόρα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Είμαστε στο 48 προς 49. Σφυρίζει ο διαιτητής. Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτελεί, περνάει μπάλα στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Κατάλαβε ο Χατζη Εμμανουήλ, δεν πήγε και τόσο γωνία η μπάλα. Κατάλαβε ο τροματοφύλακας του Αστέρα την πορεία της μπάλας. Έκανε το βηματάκι άνετα, μπλοκάρισε την μπάλα. Καλό το χτύπημα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος με κατεύθυνση προς την αριστερή γωνιά του Χατζη Εμμανουήλ. Έκανε το βηματάκι, μπλοκάρισε την μπάλα γιατί δεν πήγε και πολύ γωνία. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους τώρα. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής το παραχώρησε ο σκόρερ ο Μπαρτόλο. Γκράναφ παίρνει την μπάλα από τον Μανρίκε. Η βαθιά παλιά για τον Σπιρλί περνάει από τον Άλχο η μπάλα. Δεν την προλαβαίνει όμως ο Σμυρλής, πάει πλάγιο out. Σμυρλής αφήνει την μπάλα τελικά στον Μανρίκε για το πλάγιο out. Μανρίκε γυρίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής εκεί όπου ο Γκράναφ θα πάρει την μπάλα. Ο Γκράναφ δεν διστάζει να κάνει τις μακρινές μεταβιβάσεις, παλιές σαραντάρες. Γκράναφ κρατάει την μπάλα. Να τη σαραντάρα παλιά από τα αριστερά στα δεξιά. Δεν είναι καλή όμως. Πιο δυνατή ο Λομπάτο δεν μπορεί να πάρει την μπάλα εκεί, περνάει από πάνω του, πλάγιο out με τον Σίψιτς από το χώρο της άμυνας του Αστέρα από τα αριστερά. Στο 50 παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28, εξαιρετικό γκολ. Αλλαγή τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά για τον Άλχο, για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Άλχο πάει να βρει το σκόρερ, δεν είναι καλή παλιά, κόβει ο Μανρίκε, αλλά δεν μπορεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Λάσκαρης γυρίζει πίσω στο Χατζη Εμμανουήλ που απομακρύνει με βολέ. Ο Σμυρλής γυρίζει προ του σκόρερ του Μπαρτόλο στον τερματοφύλακα του Κουτσερέγκο. Τα δύο εφτάρια μονομάχησαν εδώ. Κόγιτς. Κόγιτς για τον Γκράναφ. Γκράναφ για τον Μπουχαλάκη. Με δυσκολία ο Μπουχαλάκης κάνει το λάθος. Μακέντα κλέβει την μπάλα. Κρατάει τώρα στην μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα και την γυρίζει τελικά πίσω. Εκεί όπου ο Λάσκαρης προωθείται, θα βγάλει την κάθε την παλιά για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα κρατάει την μπάλα. Μακέντα. Μακέντα σε θέση έξω δεξιά. Μακέντα, ο Γκράναφ βάζει το πόδι του και κάνει φάουλ. Που το δίνει και ο πρώτος βοηθός γιατί ο Θανάσης Κόλλιας από την Ήπειρο. Σαν κοντινό κόρνερ, φανταστείτε ότι είναι αυτό το φάουλ σχεδόν στη γραμμή του out και μεταξύ του κόρνερ και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Από τα δεξιά, εκεί όπου έχει πάει πάνω στην μπάλα ο Χούλιαν Μπαρτόλο, ο αρχηγός και σκόρερ του Αστέρα.
1: Μάλιστα, θα πρέπει να πάρουμε το μικρόφωνο. Ο Μπάμπη, πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης, υπάρχει γκολ εκεί. Λεωνίδα, ποιος το έβαλε?
0: Η Λάρισα ισοφάρισε 2-2, καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής, 2-3 μέτρα εκτός περιοχής, νίκησε τον Ραμίρες ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι, η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της αιστείας του, βρήκε και λίγο το οριζόντιο δοκάρι, φανταστικό γκολ από τον Χαφ της ΑΕΛ, η οποία ισοφαρίζει σε 2-2 στο 53, ενώ προηγουμένως η ομάδα της Χιφσιάς έχασε διπλή ευκαιρία με τον Θεοδωρίδη. Αρχικά ο Έλληνας Φορ πλάσαρα και ο Βεντικίδης έβγαλε σε κόρνερ. Ο Πόμπο το εκτέλεσε από τα δεξιά το κόρνερ. Ο Θεοδωρίδης έκανε ένα ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Βεντικίδη. Και στην αμέσως επόμενη φάση η ΑΕΛ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 2-2 με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Πέρες που νίκησε με δεξί δυνατό μονοκόμματο σούτ εκτός περιοχής του τερματοφύλακα της Κηφισιάς για να γράψει το Κηφισιά ΑΕΛ 2-2 στο 53ο λεπτό.
1: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα Καζνέτση. Αυτά συμβαίνουν στο Απόστολος Νικολαίδης. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Λοιπόν, ο Μπαρτόλο έκανε το φάουλ που έλεγα νωρίτερα. Έδειξε με το κεφάλι ο Μανρίκε σε κόρνερ. Εκτελέστηκε και το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξαν και πάλι σε νέο κόρνερ οι παίκτες του Πανετολικού. Μπαρτόλο από τα αριστερά. Στο δεύτερο σερί κόρνερ. Μέσα σε αποδοκιμασίες. Χουάν Μπαρτόλο. Με το αριστερό εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Μπάτζη τόσο άγαρμα που η μπάλα φεύγει και πάλι κόρνερ. Αντί να πάει μπροστά η μπάλα πήγε πίσω. Ο Μπάτζη ο οποίος πετάχτηκε ο φόρ του Πανετολικού στο πρώτο δοκάρι και έδιωξε την μπάλα με στραβοκολοτσιά, έφυγε αυτή πίσω και βγήκε πάλι κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Μπαρτόλο. Όλοι παίκτες στην περιοχή του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έγινε. Έκανε screen ο κύριος Κόκκινος με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα. Έκαναν το shoot out αλλά είχε σφυρίξει ο κύριος Κόκκινος για να δώσει την μπάλα στους παίκτες του Πανετολικού. Είναι η δεύτερη φορά που μπερδεύεται στα πόδια παικτών των δύο ομάδων ο κύριος Κόκκινος. Κόγιτς. Μαυρίας από τα δεξιά περνάει. Λομπάτο. Γυρίζει πάλι πίσω για τον Κόγιτς. Δεν έχει χώρο από εκεί, από τα δεξιά. Βγάζει στο Μπουχαλάκι, στον άξονα. Λομπάτο. Λομπάτο συγκλίνει το σουτ μακρινό. Η μπάλα στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Μία μπαλιά, ένα σουτ μάλλον, το οποίο λίγο έλειψε να αναπηδήσει μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ. Θα ήταν διαφορετική η πορεία της μπάλας. Αν αναπηδούσε, τελικά έσκυψε ο Χατζη Εμμανουήλ. Μπλοκάρισε την μπάλα πριν αυτή αναπηδήσει στο χορτάρι. Και με το αριστερό του βολέ πάει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου τελικά ο Μακέντα κερδίζει, κερδίζει την μπάλα ο Γραμμένος. Το σουτ, την μπάλα στον Κόγιτς. Επιμένουν οι παίκτες του Αστέρα. Η σέντρα που γίνεται, βγαίνει ο Κουτσερέγκο, μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα από τον Δημήτρη Γραμμένο. Με τα χέρια ο Κουτσερέγκο για το Σμυρλή. Μπροστά του είναι ο Μπρέγκου. Σμυρλής καθυστερεί, περνάει τώρα τη μεσαία γραμμή, κρατάει πάντα την μπάλα ο Σμυρλής. Αποφεύγει πολύ ωραία τον Μεντιέτα. Θα κάνει την πάσα κάθετη για τον Μπάτζη. Δεν τον έχουν βρει τον Ιουσούφ Μπάτζη. Συνήθως αλλού του βγάζουν τις πάσες, αλλού κινείται ο Μπάτζη. Όπως και τώρα του έβγαλαν την πάσα σε θέση έξω αριστερά. Είχε

0: κινηθεί προς τον άξονα. Ο Μπάτζη δεν μπορούν να συγχρονιστούν οι παίκτες του αδυνατολάβες, το οποίο πάει να γίνει τώρα. Μέσα στην περιοχή πάει να πάρει την μπάλα ο Μπαρτόλο και το κόρνερ. Όχι, out τελικά, λέει ο κύριος Κόκκινος. Έδωσε τη μονομαχία με τον Κόγιτς. Πρόλαβε τελικά ο Κόγιτς. Η μπάλα χτύπησε και πάνω στον Μπαρτόλο, έφυγε out. Ήταν ένα λάθος στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Σατιάς πήγε να γυρίσει πίσω την μπάλα. Δεν κατάλαβα, στραβοκλωτσιά ήταν. Η μπάλα τελικά πήγε και βγήκε πάσα μέσα δεξιά, εκεί όπου έτρεξαν Κόγιτς και Μπαρτόλο. Τελικά η μπάλα έφυγε out. Το φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Μπρέγκου. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα αργότερο από τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου. Τώρα κόβει ο Γιάννης Ατσιάς, αλλά και ο Μαυρίας. Παίρνει την μπάλα ο Μαυρίας. Έξω δεξιά ο Μαυρίας, μπάλα έχει φύγει out. Νομίζω πριν γίνει η κόντρα, έφυγε out. Πράγματι, άργησε ο Χάρης Μαυρίας να κάνει την σέντρα από τα δεξιά. Καλή προσπάθεια, όχι όμως η εκτέλεση από τον Μαυρία. 57ο λεπτό στην αναμέτρηση, το 0-1 παραμένει με τον γκολ του Μπαρτόλο από το 28. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 10-12 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος, έχει κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Με τον Κόγιτς να δίνει για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου πιέζεται από τον Μακέντα. Τελικά αλλάζουν την μπάλα στα αριστερά όπου ο Μανρίκε κάνει ωραίο κοντρόλ. Θα βγάλει για τον Σμυρλή. Έξω αριστερά ο Σμυρλής. Συγκλίνει, κρατάει την μπάλα. Έχει γυρίσει ο Μπαρτόλο να τον μαρκάρει. Γυρίζει στον Μανρίκε και αυτός για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Μπρέγκου. Δεν γίνεται καλό κοντρόλ. Σατιάς όμως έξω από την περιοχή στον άξονα. Πάει να βγάλει κάθε την πάσα για τον Μπάτζη. Ο Μπάτζη δεν κινείται προς την μπάλα. Αυτό που σας έλεγα. Λάθος συνεννόηση και πάλι για τους παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Δίνει συνέχεια με το βολέ του που δεν βρίσκει όμως κάποιο συμπαίκτη του. Ο Γκράναφ εύκολα κοντρολάρει την μπάλα, γυρίζει, δίνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης στο ημικύκλιο. Κάνει λάθος και κάνει τώρα το φάουλο Μπουχαλάκης πάνω στον Μεντιέτα. Πέφτει ο Μεντιέτα στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο για ανάσες νομίζω.
1: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 56ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Αστέρα στο Αγρίνιο. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης. Τι γίνεται εκεί, Λεωνίδα?
2: 59ο λεπτό, τώρα ολοκληρώθηκε. Μπήκαμε στο 60, μία ώρα παιχνιδιού. Το 2-2 παραμένει και είχαμε και αλλαγές για την ομάδα της Κεφσιάς. Ο Πόθας πήρε τη θέση του Νούνελη και ο Αμανή την θέση του Ρούμπεν Πέρεθ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την ομάδα της Λάρισας να έχει την μπάλα στα πόδια της με τον Πέρεθ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Να δίνει αριστερά στον συμπαίκτη του, τον Φαρίγκρα, το στόπερ, και αυτό τον Μασόν, ο οποίος έχει από τα αριστερά. Έψαξε τον Πασά, ο Πέτκοφ έβαλε εκεί το κορμί του ωραία και μπλόκαρε ο Ραμίρες. Όπως είπα και στην αρχή της μετάδοσης, Θάνο, στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων την φετινή αγωνιστική περίοδο είχαμε τρία ισόπαλα αποτελέσματα με το ίδιο σκορ 1-1, και μέχρι στιγμής εδώ στα πρώτα 60 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης ισοπαλία έχουμε αυτή τη φορά με σκορ 2-2. Να δούμε αν θα σπάσει αυτό το σερί των ισοπαλιών μεταξύ των δύο ομάδων, οι οποίες την περσινή αγωνιστική περίοδο είχαν βρεθεί στην Super League 2, πήραν και οι δύο την άνοδο. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να σωθεί, έπεσε. Η Κηφισιά παρέμεινε στην κατηγορία. Η ΑΕΛ είχε νικήσει την Κηφισιά πέρσι στο Super Cup, αυτό τον άτυπο τίτλο του υπερπροαλητή της Super League 2 με σκορ 1-0. Και τώρα σε επίπεδο Super League βλέπουμε άλλη μια ισοπαλία μέχρι στιγμή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχουμε διπλή αλλαγή για τον Gianluca Festa από ό,τι βλέπω τώρα. Έχουν σηκωθεί και θα γίνουν. Ο Σαγκάλ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να δούμε ποιος θα μπει μέσα. Με το νούμερο 26 είναι ο Στάικος. Ο Στάικος παίρνει τη θέση του Σαγκάλ. Και θα βγει και ο Πασάς, από ό,τι βλέπω το ταμπελάκι, και μπαίνει ο Γκαράτε. Πάει δηλαδή ο coach Φέστα να φρεσκάρει λίγο την επίθεσή του, να βγει ο Πασάς, να περάσει ο Γκαράτε στην θέση του και ο Στάικος για να δώσει περισσότερες ανάσες και τρεξίματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

0: Εμείς, για λόγους γοήτρου και μόνο, καθώς έχει υποβαστεί, η ΑΕΛ παίζει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης μόνο για την νίκη, όπως αρμόζει η ιστορία της. Και το είπαμε και στην αρχή, ότι η Κηφισιά ευχήθηκε στην ΑΕΛ να επιστρέψει ξανά στα σαλόνια της Super League, μια κατηγορία στην οποία ανήκει η Θεσσαλική ομάδα. Μπήκανε λοιπόν και ο Γκαράτε και ο Στάικος και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με ένα πλάγιο από τα αριστερά που έχει κερδίσει η ομάδα της Κηφισιάς, με τον Λαρουσί να το εκτελεί και τον Παπαγεωργίου να κόβει και να δίνει στο Στάικο. Στο 63 βρισκόμαστε, το 2-2 παραμένει, με την ΑΕΛ σε αυτά τα τελευταία λεπτά να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της μετά την ισοφάριση του Πέρες, με αυτό το άπιαστο σουτ του Πέρες που νίκησε τον Ραμίρες το 53. Η ΑΕΛ ανέβασε και την απόδοσή της και πήρε και μεγαλύτερη ψυχολογία και σε αυτά τα τελευταία λεπτά ψάχνει περισσότερους διαδρόμους για να βγει ξανά μπροστά και να απειλήσει την εστία του Ραμίρες. Μια βαθιά μπαλιά από τον Στάικο στον Γκάρατε, ο οποίος μπήκε τώρα στο παιχνίδι, τον πιέζει ο Πέτκοφ και θα του πάρει και το πλάγιο στόπερ της Κηφισιάς, τον νίκησε σε αυτή την προσωπική του μονομαχία από τα δεξιά, πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά με τον Λαρουσί για τον Πόθα, ο νεαρός που ξαναπαίρνει ευκαιρία από τον Σεμπάστιαν Λέτο σε αυτά τα play out, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας της Κηφισιάς. Του δύο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μικρός, ηλικία 19 χρονών, είναι η δεύτερη του συμμετοχή με την ομάδα της Κηφισιάς. Παίρνει λεπτά συμμετοχής μια ομάδα όπως η Κηφισιά, η οποία θέλει να βγάλει παίκτες από την ακαδημία της και να τους πουλήσει. Μπορεί να μην ήταν από τα ακαδημίες ο Παντελίδης.
1: Μάλιστα, για να πάμε στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε πέναλτι. Τι έγινε, Παπί Πλάγου, για πες μας.
2: 62ο λεπτό για τον Πανετολικό, έγινε η κάθετη πάσα, αυτή τη φορά έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίψιτς, το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως κανένας ενδιασμός για το αν είναι ή όχι πέναλτι. Υπάρχει και τραυματισμός του Μπάτζη, ήταν έτοιμος να σουτάρει για να σκοράρει και πρέπει να έχει χτυπήσει, γιατί μπαίνει γρήγορα και το ιατρικό επιτελείο. Κίτρινη κάρτα για τον Μπάτζη. Συγγνώμη, και δεν είναι η κάρτα για τον παίκτη που έκανε το πέναλτι, τον Νίκολα Σίπτιτς, και να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι που κερδίζει ο Πανετολικός στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι δύο παίκτες πάνω στην μπάλα, είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, πήγε πάνω του και ο Μανρίκε. Σηκώνεται ο Μπάτζη υποβασταζόμενος. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε και η τρίτη αλλαγή για τον Πανετολικό. Μπήκε στη θέση του Αντριάνο Μπρέγκου ο δεύτερος επιθετικός, ο Χόρχε Αγκύρε, ο Κουβανός. Στην προσπάθεια του Γιάννη Αναστασίου να πιέσει περισσότερο η ομάδα του και να ισοβαρίσει. Μπουχαλάκης στο πέναλτι στο 64. Ανδρέας Μπουχαλάκης κόντρα στον Χάτζη Εμμανουήλ. Μπουχαλάκης εκτελεί, αποφρούει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Είναι απίστευτο αυτό με το οποίο συμβαίνει στον Πανετολικό.
1: Με το πόδι, Μπάμπη.
2: Δεν ήταν με τα πόδια, ναι, δεν ήταν καλοποιημένο στο κέντρο της εστίας. Πήγε η εκτέλεση του πέναλτι του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Χατζη Εμμανουήλ με τα πόδια έδιωξε την μπάλα και λέω ότι είναι απίστευτο, γιατί τα τελευταία έξι πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανετολικός έχουμε ένα γκολ μόλις. Ένα γκολ σε έξι πέναλτι. Είναι απίστευτο.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, επιμένει ο Πανετολικός. Μπουχαλάκης κάνει την πάσα. Λεμπάτο στην περιοχή. Το σουτ. Τα σώματα. Μα απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Μπαρτόλο. Επιμένει και πάλι ο Πανετολικός. Πιέζει. Αγκύρε. Θα βγάλει για τον Σμπυρλί. Σμπυρλί μπαίνει μέσα στην περιοχή. Σμπυρλί θα κάνει τέτα. Σουτ out. Είναι από τον. Είναι διώξιμο τελικά. Είναι οι παίκτες του Αστέρα που διαμαρτύρονται. Είναι corner, όπως λέει ο κύριος Κόκκινος. Την σέντρα που έκανε από μέσα αριστερά ο Σμυρλής, διώχνουν στη μικρή περιοχή οι παίκτες του Αστέρα μπροστά από τον Μπάτζη και τον Αγκύρε. Μπουχαλάκης σταματάει το παιχνίδι, γιατί υπάρχει παίκτης πεσμένος μπροστά από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ, του τερματοφύλακα του Αστέρα, που απέκρισε το πέναλτι στο 64 του Μπουχαλάκη.

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο στατιστικό. Ένα πέναλτι σε 6 εκτελέσεις σε κάποια ομάδα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Θα περάσει ο Μπρούνο Πέρεθ. Είναι η πρώτη αλλαγή. Στη θέση του σκόρερ και αρχηγού του Μπαρτόλο. Θα δώσει συνέχεια ποιος πήρε το περιβραχιόνιο. Ο Μακέντα έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Μπαρτόλο, του σκόρερ. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Πλάγιο out τελικά για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο 66. Ελέγχεται μια φάση γιατί υπήρχε πεσμένο στον μπάτι μέσα στην περιοχή. Έχει δώσει, λέει ο κύριος Κόκκινος, να κρατήσει την μπάλα ο Άλχο, να μην εκτελέσει το πλάγιο out. Ελέγχεται από το VAR τα σπρώξηματα εκεί μέσα στην περιοχή. Όχι ακόμα, λέει στον Άλχο ο διαιτής αναμέτρησης. Είναι για το πέσιμο του μπάτζι μέσα στην περιοχή. Θυμίζω ότι στο VAR είναι η κυρία Αντωνίου με βοηθό τον κύριο Φωτιά. Ακόμη ελέγχεται η φάση για ένα τράβηγμα πάνω στο μπάτζι. Ο Μπάτζη, θυμίζω, κέρδισε πέναλτι στο 62 λεπτό από τον Σίπτιτς. Ακόμη λέει ο διαιτητής ότι ελέγχεται η φάση. Απομακρύνει τους παίκτες και των δύο ομάδων. Φωνάζει τώρα τους αρχηγούς. Τον Μπουχαλάκη από τη μία πλευρά και τον Μακέντα από την άλλη. Τους λέει να περιμένετε ότι ελέγχεται η φάση. Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά. Στη γωνιά της μικρής περιοχής βρέθηκε πεσμένος ο Μπάτζη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχεις monitor. Τάνο μου λες.
1: Ναι, εξετάζεται πρέπει... η φάση για κράτημα αμυνόμενου σε επιτιθέμενου. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα κρίνει ο VAR. Ναι, τον καλεί να πάει.
0: Το VAR του λέει ότι εδώ υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Γι' αυτό τον καλεί να πάει να το δει. Άρα η εισήγηση από το VAR είναι για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Θυμίζω ότι οι βαρίστες καλούν το διαιτητή μόνο αν έχουν διαφορετική άποψη.
1: Ναι, φαίνεται εδώ τώρα που βλέπουμε αυτό που βλέπει και ο διαιτητής, ότι τον έχει αγκαλιάσει και ότι πιθανόν πέφτει, φαίνεται να πέφτει από αυτήν την επαφή, από αυτό το αγκάλιασμα του αμυντικού της ΑΕΛ.
0: Η εισήγηση λοιπόν είναι για πέναλτι και ο κύριος Κόκκινος δείχνει πέναλτι. Δεν έχω δει ποιος έχει κάνει το πέναλτι.
1: Είναι το νούμερο 99 της ΑΕΛ, του Αστέρα.
0: Και κόκκινη κάρτα, γιατί είναι δεύτερη κίτρινη. Είναι ο Δημήτρης Γραμμένος. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον Γραμμένο στο 68 λεπτό. Στο 68 η κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες ο Αστέρας Τρίπολης και δεύτερο πέναλτι για τον Πανετολικό. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτή τη φορά.
1: Έτσι, με δεύτερη κίτρινη η αποβολή.
0: Δεύτερη κίτρινη, ναι. Ναι. Δεύτερη κίτρινη και να δούμε τώρα. Έχουμε διαμαρτυρίες και στον τέταρτο. Έχουμε διαμαρτυρίες και των παικτών του...
1: Είναι και ο κύριος Μποροβίλος εκεί.
0: Ναι, έχει βγει από τον πάγκο, διαμαρτύρεται.
1: Ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου.
0: Λοιπόν... εγώ δεν έχω monitor, δεν μπορώ να...
1: Ναι, γι' αυτό σε συνδράμω.
0: Δεν μπορώ να πάρω θέση. Για να δούμε. Πέναλτι λοιπόν με τον Λένι Λοπάτο, τον Βραζιλιάνο.
1: Για να δούμε αν θα σπάσει και η παράδοση αυτή η κατάρα των πέναλτι για τον Πανετολικό.
0: Για να δούμε. Ναι. Ένα πέναλτι στα 6 είναι πολύ. Δεύτερο πέναλτι σήμερα λοιπόν στο 68. Μέσα σε 7 λεπτά δύο πέναλτι για τον Πανετολικό Λοπάτο. Σουτ γκολ! Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό! Μια εκτέλεση πέναλτι με δύναμη ψηλά στο δεξί γάμα. Πετάχτηκε ο Χατζη Εμμανουήλ, αλλά ήταν τόσο δυνατό το σουτ. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να το αποκρούσει οποιοδήποτε τερματοφύλακας. Και έχουμε το 1-1 στο 69. Με τον Λένι Λομπάτο.
1: Μάλιστα. Στο 70 λοιπόν, Πανετολικός Αστέρας 1-1. Με πέναλτι ισοφάρισε ο Πανετολικός, ο γκολ που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. Και με 10 παίχτες παίζει πλέον η ομάδα της Τρίπολης. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ.

0: Ακούμε τον Λεωνίδα Γκαζνέτσι.
1: 72 λεπτό το 2-2 παραμένει. Είχαμε δύο καλές στιγμές. Το 66 η ΑΕΛ βγήκε πολύ ωραία στην αντεπίθεση. Ο Μασόν πάτησε αριστερά, περιοχή. Έκανε το γύρισμα με το αριστερό, σήκωσε την μπάλα για το κεφάλι του Ατανάσοφ. Αλλά η κεφαλιά του μέσου της ΑΕΛ πέρασε ψηλά από την εστία του Ραμίρες. Και στο 70 ένα σουτ του Μπένι δεν ανησύχησε τον Βενετικίδη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία ολοκληρώνει τις αλλαγές της. Ο Πόμπο πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μποτία, ο Άλβαρο Μποτία, ο αρχηγός της Κηφισιάς, και αυτός πέρασε εκτός. Έδωσε και το πρωταρχιόνιο στον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος πήρε την θέση του στο παιχνίδι. Η μπάλα είναι για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί την έχει από τα αριστερά για να εκτελέσει ένα πλάγιο out στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης του Απόστολος Νικολαίδης. Η Κηφισιά τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, η ΑΕΛ είναι όλη πίσω από την σέντρα. Κλέβει όμως ο Τούπτα από τον Σιμών και δίνει στον Ατανάσοφ. Ο Τούπτα θέλει να βρει από δεξιά το Χατζηστραβού, βγαίνει μόνος του απέναντι από τον Ραμίρες, ο οποίος έκανε την έξοδο αλλά ξαναπήγε στο τέρμα του. Το γύρισμα του Χατζηστραβού βγάζει ο Ραμίρες και διώχνει μακριά ο Λαρουσί. Η μπάλα φτάνει στον Ατανάσοφ. Ένα σουτ με το δεξί, κόντρα από τον Ούγκο Σόζα, ήθελε να διώξει αλλά έστειλε την μπάλα σε κόρνερ στο 74ο λεπτό. Αυτή η φάση για την ΑΕΛ, η οποία βγήκε μπροστά από το κλέψιμο του Τούπτα στον Σιμών, που ξεκίνησε μετέπειτα αντεπίθεση της ΑΕΛ με αυτό το κερδισμένο κόρνερ, καθώς το σούτ του Ατανάσοφ βρήκε στο πόδι του αρχηγού, πλέον του Ούγκο Σόουζα, και μπαλά πέρασε κόρνερ από τα δεξιά με εκτελεστή τον Πέρες. Να πούμε και το Χριστόπουλος, ο σέντερ φορ της Κηφισιάς, πήρε τη θέση του Πόμπο προηγουμένως. Ο Ούγκο Σόζα και ο Χριστόπουλος είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην αναμέτρηση. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Πέρες να το εκτελεί από τα δεξιά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει την κεφαλιά ο Γκάρατε, διώχνει ο Ούγκο Σόζα, νέα κεφαλιά από το Στάικο. Η μπάλα φτάνει στον Γκάρατε από τα αριστερά και αυτό δίνει στον Τούπτα. Κρατάει ο Τούπτα, θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, έχει μπροστά τον Χριστόπουλο, δίνει πάσα στον Ατανάσοφ, κρατάει αυτό και γυρίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά απέναντι εκεί όπου είναι ο Πέρες, που είχε εκτελέσει το κόρνερ νωρίτερα. Πέρες μπαίνει μέσα, έξω η μπάλα στον Στάικο. Τη στρώνει αυτό το δεξί του πόδι, σουτάρει ο Πέτκοφ, διώχνει νέο σουτ του Στάικο με το αριστερό, πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα περνάει εκτός στο 75ο λεπτό. Πέρασε και αυτή η φάση για την ΑΕΛ. Το 2-2 παραμένει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα σε Κηφισιά και ΑΕΛ, με 4 γκολ μέχρι στιγμής. Ένα γκολ που είχε ακυρωθεί του Τούπτα στο 8ο λεπτό και πάρα πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες Θανού.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Απόστολος Νικολαίδης. Είμαστε στο 75ο λεπτό, Κηφισιά ΑΕΛ 2-2. Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, στον αγώνα του Πανετολικού με τον Αστέρα. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Στο 73, 1-1 λοιπόν ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολη. Στο 28 Μπαρτόλο με εξαιρετική προσπάθεια και σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1, και το 1-1 με τον Λένι Λομπάτο με πέναλτι στο 61 το λεπτό, το 1-1. Νωρίτερα στο 64 υπήρχε και χαμένο πέναλτι από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για τον Πανετολικό. Γκράναθ, Μαρίκε με τον Σμυρλή, ο οποίος νωρίτερα έκανε την προσπάθεια, είχε και μια ευκαιρία, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, μπάλα έφυγε out. Με 10 παίκτες παίζει από το 69 ο Αστέρας Τρίπολης με την αποβολή που έγινε του Δημήτρη Γραμμένου στη βάση του πέναλτι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σμυρλής έχει δεχτεί κλωτσιά, είναι εκτός των 4 γραμμών μπροστά από τον πάγκο του Αστέρα. Με 10 προσωρινά και ο Πανετολικός. Το φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κοντά στο πλάγιο. Είναι αυτό το φάουλ. Κόγιτς στον άξονα. Κόγιτς θα βγάλει για το Μαυρία. Μαυρίας γυρίζει την μπάλα πίσω. Ενώ είχαν περάσει παίκτες του Πανετολικού τη μεσαία γραμμή, τη γυρίζει από πάρα πολύ μακριά πίσω στον Κουτσερέγκο. Και χτίζουν νέα επίθεση τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπουχαλάκη από τα αριστερά. Μπουχαλάκη σηκάρε την παλιά για τον Ανκύρε, έκανε το τακουνάκι για τον Μπάτζη, κόβουν οι αμυντικοί, καταλαβαίνουν την προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού. Η βαθιά παλιά στο χώρο της επίθεσης τώρα για τον Μεντιέτα. Μεντιέτα σε θέση έξω δεξιά, η σέντρα μπλοκάρει εύκολα ο Κουτσερέγκο και πάει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση με τα χέρια. Τροφοδοτεί τον πάει να τροφοδοτήσει τον Μανρίκε, τελικά αφήνει την μπάλα αυτός, η μπάλα πάει να βγαίνει πλάγιο out. Μπερδεύτηκα προς στιγμή γιατί ήταν πολύ κοντά στην μπάλα ο Σμυρλής, αλλά ήταν

0: από τον τραυματισμό του εκτός γηπεδού, δεν συμμετείχε στην μπάλα, δεν συμμετείχε στο παιχνίδι, γι' αυτό την άφησε να πει πλάγιο out. Ο Άλχο στο σημείο της μεσαίας γραμμής και από δεξιά. Το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Δεν μπορούν να συνδυαστούν. Εκεί ο νέος εισελθόντας, ο Πέρεθ, πήγε να βρει τον Μεντιέτα. Πλάγιο out για τους γηπεδούχους αυτή τη φορά. Και ο Σατσιάς από τα αριστερά θα βγάλει δεξιά. Εκεί όπου ο Μαυρίας έχει χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή, βγάζει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και Μαυρίας. Λομπάτο κρατάει την μπάλα, συγκλίνει, θα βγάλει και πάλι την μπάλα αριστερά. Μανρίκε, με χώρο τώρα ο Μανρίκε, μπροστά του, θα πάει να κάνει την προσπάθεια, την προσπίεση για τη σέντρα. Λομπάτο στον άξονα, θα την βγάλει πιο πίσω, είναι λάθος η πάσα του. Πήγε να την βγάλει για το Μπουχαλάκι, τελικά πριν αυτή βγει πλάγιο out, τη σώζει ο Κόγιτς. Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Μαυρίας έξω δεξιά, η σέντρα, Μπάτζι πηδάει με το κεφάλι, κοντράρει η μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Χατζι Εμμανουήλ. Ο Μπάτζι πήδησε εκεί για να πάρει την κεφαλιά μαζί με τον Λάσκαρη. Η μπάλα χτύπησε και στο κεφάλι του Λάσκαρη, κατέληξε στα χέρια του Χατζι Εμμανουήλ, ο οποίος τώρα τροφοδοτεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής τον Πέρεθ. Κοντρολάρει πολύ ωραία την μπάλα και βγαίνει προς την παλιά για τον Μακέντα. Βγαίνει από την μεγάλη του περιοχή. Ο Κουτσερέγκο θα βγάλει για τον Γκράναθ. Γκράναθ γυρίζει στον Μπουχαλάκη που είναι σε θέση playmaker. Περνάει την μεσαία γραμμή και θα βγάλει για τον Μαυρία. Μαυρία σε Λομπάτο. Λομπάτο από τα δεξιά. Πάει να παίξει το 1-2. Με τον Μπουχαλάκη, δεν είναι καλή η πάσα από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Κάνει φάουλ ο Λομπάτο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει μέσα στην περιοχή του ο Τερεζίου. Αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Στη θέση του Μακέντα θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου στο 77. Μακέντα Χαραλαμπόγλου, η μία αλλαγή. Ο Μακέντα που είχε πάρει το περιβραδιόνιο του αρχηγού από τον Μπαρτόλο θα το δώσει στη συνέχεια. Να δούμε, θα το δώσει στη συνέχεια στον Γρομιτσάρη που περνάει στη θέση του Τσανδάρη, του Πάνι Τσανδάρη. Τσανδάρης εκτός λοιπόν, Μακέντα εκτός, Γρομιτσάρης και Καραλαμπόγλου στο 77. Στην θέση τους είμαστε, φίλες και φίλοι της Eraspor, στο γήπεδο του Πανετολικού. 1-1 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 77, με παίκτη λιγότερο από το 69, καθώς αποβλήθηκε ο Δημήτρης Γραμμένος με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός, του δεύτερου πέναλτι, γιατί είχε κερδίσει και το πρώτο, το οποίο το έχασε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στο 64. Ένα πέναλτι το οποίο είχε κερδίσει ο
1: 78 Μπάτζι. Λεπτό στο Αγρίνιο, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Πανετολικό και τον Αστέρα. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη. Έχουμε γκολ, Λεωνίδα.
2: Έχουμε γκολ για την ομάδα της Χευσιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71 λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα. Πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη και έγραψε το 3-2 υπέρ της Χευσιάς και τώρα. Η ΑΕΛ είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Τούπτα να κάνει τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Μπερδεύεται και ο Ραμίρες, βγάζει όμως με τα πόδια και έρχεται ο Γκο Σόουζα για να διώξει την μπάλα μακριά με αποδέκτη τον Θεοδωρίδη, ο οποίος κατεβάζει για τον Μπένι. Πιέζει τον Μπένι από τον Φαρίγκρα, κρατάει την μπάλα. Κρατάει ο Μπένι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης και ο Παπαδόπουλος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Κακουτά για την ΑΕΛ, ο οποίος πέρασε τον σκο χώρο. Κάνει τις τρίπλες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κόβεται από τον Μπέτκοφ. Έρχεται και όμως ο Γατιστραβός τώρα για να πάρει την μπάλα. Θα χάσει όμως από το σκόρερ τον Αμανή, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ για την ομάδα της Κυφσιάς. 2 μέτρα, 3 έξω από την περιοχή της Κυφσιάς. Αυτό το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κυφσιάς, η οποία έχει πάρει ξανά προβάδισμα στο σκορ 3-2 στο 82ο λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης υπέρ της Κυφσιάς.
1: Επιστρέφουμε στο Αγρίνιο, δίνουμε το λόγο στον Μπάμπη Πλάγο. Μας ακούει ο Μπάμπης Πλάγος.
0: Όπου υπάρχει ευκαιρία, το σούτ στα χέρια του Κουτσερέγκο. Στην αντεπίθεση καλές προϋποθέσεις αυτές για τον Αστέρα Τρίπολης. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μαυρίας. Μαυρίας. Η κάθε την παλιά για τον Μπάτζι, κόβει Ο Σίψιτς και ο Μαυρίας κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είμαστε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πράγματι έβγαλε την κίτρινη κάρτα από το σεπάκι του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Σίψιτς. Πήγε να βγει στην κόντρα επίθεση. Τον σταμάτησε ο Χάρης Μαυρίας, με τα χέρια τον κράτησε και τον έριξε στο χορτάρι. Ζητάει και ιατρική βοήθεια. Έχουμε και, άρα... θα έχουμε και άλλη αλλαγή, γιατί βλέπω τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη να πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Η μία αλλαγή θα είναι αυτή και η πέμπτη θα είναι ο Χρήστος Αλμύρας. Αλλά όλα αυτά σε λίγο. Φτάνω.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο Απόστολο Νικολαίδης, αφού έχουμε διακοπή στο Αγρίνιο. Σε ακούμε, Λεωνίδα.
2: Στο 83ο λεπτό είμαστε. Είχε μια νέα ευκαιρία η Κηφισιά για να πετύχει άλλο ένα τέρμα, αλλά το σουτ του Χριστόπουλου πήγε πάνω στην αγκαλιά του Βενεδικίδη, ο οποίος μπλόκαρε και τώρα η Κηφισιά έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Πατήρα. Φάουλ το οποίο κέρδισε από τον Τούπτα ο νεαρός άσος της Κηφισιάς στο 83ο λεπτό. Λέγαμε νωρίτερα για την ενέργεια που έκανε ο Πατήρας από τα δεξιά. Δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο για να πετύχει τον γκολ εν τέλει ο Αμανή και να δώσει εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα της Κηφισιάς, η οποία αν κρατήσει αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα θα τερματίσει και σε αυτή την μίνι διαδικασία των play-out πίσω από τον Ατρόμητο στην δεύτερη θέση, καθώς όπως βλέπω ο Πανετολικός με τον Αστέρα είναι στην ισοπαλία και να νικήσει ο Πανετολικός η Κηφισιά με τη δική της νίκη θα τερματίσει πίσω από τον Ατρόμητο. Μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία σώθηκε εν τέλει όπως όλα έδειξαν κατά τη διάρκεια του προθλήματος σχετικά εύκολα και ας έχασε και τους δύο καλύτερους της παίκτες κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και αναφέρομαι στους Τετέι και Παντελίδη, οι οποίοι πήγανε στον Παναθηναϊκό και έφεραν και πολλά και καλά λεφτά στα ταμεία της Κηφισιάς. Το παιχνίδι είναι στο 84ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης παίρνει μια κεφαλιά από τον Ναόρ. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χριστόπουλος. Κατεβάζει ο Φαρίγκρα και θα βρει τον Κακουτά, ο οποίος κρατάει, τον πιέζει. Ο Σόουζα από τα αριστερά δίνει στον Τούπτα. Τούπτα είναι από τα αριστερά. Έρχεται τώρα ο Σόουζα να τον κλείσει. Συγκλίνει ο Τούπτα. Θέλει να βρει κάθετα και βρίσκει τον Χατζηστραβό, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Από το μαρκάρισμα του Πέτκοφ δεν υπάρχει φάουλ και ο Πατήρας τώρα από τα δεξιά τρέχει. Έχει χώρο μπροστά του, αλλά σταματάει, βάζει φρένο και δίνει στον Μπένι. Ο Μπένι στο Σιμών από τα δεξιά. Δεν βιάζεται τώρα η Κηφισιά. Έχει το υπέρ της προβάδισμα στο 25ο λεπτό. Ο Αμανή.
1: 25ο λεπτό Κηφισιά L3-2. Πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε γκολ.
0: Λοιπόν, γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Έγινε η επανέλαξη του παιχνιδιού μετά το σύψη στον τραυματισμό μέσα σε διαμαρτυρίες, γιατί ο διαιτητής αναμέτρησης είπε να μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού, διώξιμο και συνέχεια μια τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέταρτη έκανε ένα ξερό σουτ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Και έτσι έχουμε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 83ο, επαναλαμβάνω, λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε αρκετές αλλαγές τώρα. Ο Μαυρίας θα περάσει στη θέση του... Ο Μπελεβόνης θα περάσει στη θέση του Μαυρία και οι αλλαγές που έλεγαν νωρίτερα ο Αλμύρας και ο Εμμανουηλίδης περνάνε στην ενδεκάδα για τον Αστέρα Τρίπολης, στη θέση του Μεντιέτα και στη θέση και του Άλχο. Να δω ποιος βγαίνει για να μπει στην... Ναι, πράγματι, ο Μαυρίας και στη θέση του περνάει ο Χρήστος Μπελεβόνης. Είμαστε στο 84, στο 25 λεπτό τώρα της αναμέτρησης. 1-2 λοιπόν, με το γκολ το οποίο πέτυχε πριν από λίγο ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα γκολ το οποίο θα έλεγα ότι ήρθε κόντρα στην ροή του αγώνα, σε μια τυφλή παλιά, σε ένα ίσως περισσότερο διώξιμο. Δεν είδα ποιος έκανε αυτό το διώξιμο. Πάντως αυτή τη τυφλή παλιά βρήκε τελικά τον Χαραλαμπόγλου λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο να κάνει το κοντρόλ ακριβώς στον άξονα, να κάνει ένα ξερό σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του κουτσού. Εδώ στο Αγρίνιο.

0: Ο Αστέρας Τρίπολης λόγω της αποβολής του μεταφερθεί την κάρτα του Γραμμένου. Παρόλα αυτά, και ενώ πίεζε ο Πανετολικός για να πετύχει το δεύτερο γκολ, έγινε το 1-2 από τον Χαραλαμπόγλου. Προσπάθεια από τα αριστερά, Μανρίκε. Σμυρλής, όλοι παίκτες τώρα πίσω του Αστέρα. Ο Σμυρλής πατάει την μπάλα για να αποφύγει τον Εμμανουηλίδη. Κάνει λάθος, φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Στο 87 μπαίνουμε με τον Εμμανουηλίδη να κάνει το πλάγιο out. Παίρνει την κεφαλιά ο Αλμύρας. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Σατσιάς θα δώσει για τον Νικολάου που έχει περάσει ο Νικολάου στον αγωνιστικό χώρο. Μανρίκε από τα αριστερά τώρα για τον Σμυρλή. Αφήνει την μπάλα να περάσει, χτυπάει στα πόδια του Εμμανουηλίδη, το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Νικολάου, Σμυρλής και πλάγιο out από την παρέμβαση. Φάουλ λέει τελικά του Αλμύρα. Και πλάγιο φάουλ από το Σμυρλή πάνω στον Αλμύρα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο χώρο της άμυνας του Αστέρα. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε και μια κραυγή ο Χρήστος Αλμύρας, αλλά συνέχεια σηκώθηκε όταν σφύριξε ο διαιτής, σηκώθηκε άμεσα για να τρέξει προς το χώρο της επίθεσης του Αστέρα. Βγαίνει από την περιοχή του ο Χατζημανουήλ για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Εμμανουηλίδη. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά γίνεται το λάθος. Μπάτζι, Ανκύρε, πάει να βγει στην αντεπίδεση. Βγαίνει πολύ δυνατά πάνω του και κόβει ο Τερεζίου. Και τώρα ο Πέρεθ. Πέρεθ γυρίζει πίσω την μπάλα στο Γιαμπλόνσκι. Γιαμπλόνσκι στον τερματοφύλακά του. Και το βολέ από τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Εκεί όπου ο Κόγιτς διώχνει απευθείας. Γιαμπλόνσκι με το κεφάλι κατεβάζει την μπάλα κάτω. Η παλιά η οποία γίνεται τρύπα και πάλι από τους παίκτες του Αστέρα για τον Μπρούνο Πέρεθ. Δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Γυρίζει ο Μανρίκε με το κεφάλι πίσω στον τερματοφύλακά του. Σμυρλής δεν κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα του φεύγει κάτω από τα πόδια. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Υπάρχει και η κούραση τώρα για τους παίκτες που έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Ο Δημήτρης Λάσκαρης στο πλάγιο out για τον Αστέρα. Θα πάει να βγάλει για τον Εμμανουηλίδη. Κόβεται αυτός από τον Μανρίκε και ο Κόγιτς κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει για τον Γκράναθ. Γκράναθ Μανρίκε από τα αριστερά. Μανρίκε η σέντρα. Εκεί όπου ο Χόρχε Ανκύρε πάει να κατεβάσει με το στήθος. Διώχνουν οι αμυντικοί και απομακρύνουν τελικά με τον Τερεζίου που κερδίζει το φάουλ. Στον χώρο της αμυνάς τους ανάσα για τους παίκτες του Αστέρα. Στο 89, σε ένα λεπτάκι θα μας δείξει ο τέταρτος διευθυντής ο κύριος Ματσούκας το χρόνο των καθυστερήσεων. Είχαμε και αλλαγές, είχαμε και το ΒΑΡ για το δεύτερο πέναλτι. Νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα 5-6 λεπτά καθυστερήσεων. Βγαίνει και πάλι ο Χατζη Μανουήλ από τη μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα βρει στα αριστερά τον Εμμανουηλίδη με τον Σμυρλή απέναντί του. Εμμανουηλίδη σε θέση έξω δεξιά. Εμμανουηλίδη θα κάνει την κούρσα, θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί που δεν βρίσκεται κανένας. Η μπάλα έχει φύγει out, λέει ο κύριος Κόλιας, ο πρώτος βοηθός. Εκτελείται γρήγορα.
1: Μάλιστα, άρα συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά στο Αγρίνιο. 2-1 προηγείται ο Αστέρας του Πανατολικού. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται, να ακούσουμε πώς ολοκληρώνεται το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά ΑΕΛ Λεωνίδας Χασνέτσι.
2: 3 λεπτά έδειξε ο διαιτής αναμέτρησης. Έχουμε παίξει ήδη τα 2. Ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει εδώ το παιχνίδι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανάμεσα στην Κηφισιά και την ΑΕΛ. Το σκορ είναι 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Να πούμε ότι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασόν βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς αριστερά. Από πλάγια θέση σούταρε δυνατά. Ο Ραμίρες έβγαλε με τις γροθιές του. Ενώ λίγο νωρίτερα ένα σούτ του Στάικου είχε κοντράρει στον Αμανί με την ομάδα της Λάρισας να κερδίζει κόρνερ. Έψαξε η Λάρισα σε αυτά τα τελευταία λεπτά να βρει ένα γκολ

0: Ισοφάρισης δεν το βρήκε. Απομένουν 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Συνεχίζεται με ένα ελεύθερο από τον Ραμίρες. Δυνατή κεφαλιά από τον Παπαγεωργίου. Άλλαξε την μπάλα με τον Χατζηστραβό. Κάνει τη σέντρα. Έρχεται εκεί να μπει στη φάση ο Γκάρατε. Βάζει το κορμί του ωραίο Γκοσόζα. Αλλά ο διαιτητής αναμέτρησε ο κ. Παπαδόπουλος. Δίνει φάουλ για την ΑΕΛ λίγο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και νομίζω ότι και αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας να φέρει κόσμο στην περιοχή του Ραμίρες. Να γεμίσει την μπάλα ο Ατανάσοφ. Μια στατική φάση για την ΑΕΛ και μια τελευταία ευκαιρία για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Έχουμε συμπληρώσει και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Φαντάζομαι θα είναι και η τελευταία φάση. Εκτελεί ο Ατανάσοφ, γεμίζει με το δεξί του κεφαλιά από τον Ούγκο Σόζα. Η μπάλα φτάνει στον Ντούπτα, σουτάρει η μπάλα στα σώματα. Ο Χριστόπουλος, έρχεται εκεί ο Θεοδωρίδης να πάρει και να τρέξει στην αντεπίθεση. Περνάει τον Κακουτά, κρατάει την μπάλα, πέφτει και κάτω ο παίκτης της ΑΕΛ. Σηκώθηκε, μπαίνει από τα αριστερά, έχει την μπάλα στα πόδια του. Ψάχνει ξανά τον Θεοδωρίδη. Έρχεται εκεί δυνατά ο Φαρίγκρα και τώρα το τελευταίο στήριγμα ακούστηκε εδώ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και φυσικά ΑΕΛ 3-2, τελευταίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες την φετινή σεζόν. Ήταν αδιάφορο βαθμολογικά. Να πούμε και τους σκόρερες. Στο 3 ο Λαρουσί έκανε το 1-0. Ο Τούπτα ισοφάρισε στο 6. Ο Πόμπο στο 31 έκανε το 2-1 για την Κηφισιά που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. 2-2 ισοφάρισε ο Πέρες στο 53 με ένα άπιαστο σουτ εκτός περιοχής. Και το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Αμανί στο 79 και έκανε το 3-2 για την Κηφισιά. Και τώρα οι δύο ομάδες μεταξύ τους δίνουν τα χέρια. Ήταν το τελευταίο μάτι σεζόν. Αυτά ήταν εδώ από τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο τελευταίο παιχνίδι των play-out για Κηφισιά και ΑΕΛ με το 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορειών Προαστίων. Θάνο, καλό σου, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Επίσης, Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Κηφισιά ΑΕΛ τελικό 3-2. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, θυμίζουμε νωρίτερα 6-0. Και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. Πάμε αμέσως εκεί. Πανετολικός Αστέρας, Μπάμπης Πλάγος.
2: Τρίτο λεπτό από τα 5 τελικά που έχει δείξει ο τέταρτος διευθυντής, ο κ. Ματσούκας. Κουτσερένκο έχει βγει από την περιοχή του. Τώρα είναι ο Νικολάου και πάλι για τον Κουτσερένκο. Όλη η ομάδα του Αστέρα πίσω για να κρατήσει αυτό το 1-2. Η σέντρα η οποία γίνεται έξω από την περιοχή. Χόρχε Αγκύρε. Αγκύρε έξω από την περιοχή στον άξονα. Αγκύρε ανάμεσα σε τρεις. Τελικά μετά από κόντρα η μπάλα χτυπάει στο χέρι του. Τον έκλεισαν 3-4 παίκτες εκεί. Ήταν ακριβώς στον άξονα. 4-5 μέτρα έξω από την περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Αστέρας παίρνει ανάσα. Μπήκαμε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας κοντά στους 3 βαθμούς της νίκης. Θυμίζω ο Μπαρτόλος στο 28, εκπληκτικό σουτ, το 0-1. Δοκάρι για τον Πανετολικό στο 39 με τον Λομπάτο. Στο 64, πέναλτι χαμένο από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, το απέκρουσε ο Γατζη Εμμανουήλ με τα πόδια. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μπάτζη. Ο Μπάτζη ο οποίος κέρδισε και πέναλτι πάλι μετά από 5 λεπτά στο 69. Το εκτέλεσε αυτή τη φορά ο Λομπάτο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έκανε το 1-1 και το 1-2 με τον Χαραλαμπόγλου στο 83. Προσπάθεια από δεξιά τώρα για τους παίκτες του Πανετολικού. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Αγκύε και κεφαλιά out. Καλή προσπάθεια από τον Κουβανό. Έπιασε την κεφαλιά. Προσπάθησε να μην του φύγει πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Έφυγε όμως πλάγια από την εστία του Χατζη Εμμανουήλ. Ευκαιρία για τον Πανετολικό στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να δούμε αν θα μας επιφυλάξει και άλλη ευκαιρία το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Χατζη Εμμανουήλ αφήνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με 10 παίκτες από το 69 ο Αστέρας Τρίπολης λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γραμμένου και κίτρινη κάρτα τώρα και για τον τερματοφύλακα του Χατζη Εμμανουήλ που κάνει καθυστερήσεις. Κάνει τώρα το βολέ. Κεφαλιές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα βγει η μπάλα στο Λομπάτο. Λομπάτο θα την βγάλει την μπάλα δεξιά. Όχι, την κρατάει. Λομπάτο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Θα την βγάλει για τον Μπελεβόνι. Όχι, καταλαβαίνει την πάσα και βγαίνει ο Πέρεθ. Κρατάει την μπάλα. Ο Μπρούνο Πέρεθ. Την κρατάει, αποφεύγει όσους παίκτες πηγαίνουν πάνω του και την βγάζει για τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδη η παλιά, βαθιά παλιά εκεί όπου. Δίνει φάουλ τελικά ο διαιτητής υπέρ του Πανετολικού. Από δεξιά και πάλι γηπεδούχοι. Προσπάθεια η οποία γίνεται σκληρό φάουλ και κάρτα. Να δω ποιος είναι. Πάνε να γίνουν και κάποιες αψιμαχίες εκεί. Είμαστε στο 5ο λεπτό, έχουν περάσει και 20 δευτερόλεπτα από τα 5 που έχουν συμπληρωθεί. Η κίτρινη κάρτα δίνεται πάνω στον Λάσκαρη. Αν έχω δει καλά, είναι στην απέναντι ακριβώς μεριά του γηπέδου. Και να δούμε το φάουλ. Είναι η κίτρινη κάρτα πάνω στον Τερεζίου. Και να δούμε τώρα αν θα έχουμε έχουμε παίκτη του Αστέρα να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχει ματώσει στο πρόσωπο. Είναι ο Χαραλαμπόγλου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Με 9 παίκτες λόγω του τραυματισμού ο Αστέρας σε αυτή την τελευταία επίθεση. Και ο Κουτσερέγκο, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, στην επίθεση. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί όλη στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει ο Χατζη Εμμανουήλ, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλοκτυπημένο το φάουλ. Ήταν με μεγάλη καμπύλη. Έδωσε την ευκαιρία στον Βασίλη Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα και να του μείνει η μπάλα στα χέρια τη στιγμή που ο διαιτητής Γιώργος Κόκκινος σφυρίζει 3 φορές για την λήξη του αγώνα. Τέλος αγώνα λοιπόν εδώ στο Αγρίνιο, σε ένα γεμάτο παιχνίδι. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Μπαρτόλο στο 28 το 0-1. Ο Λομπάτο με πέναλτι στο 69 το 1-1. Και ο Χαραλαμπόγλου στο 83 το 1-2. Δοκάρι για τον Πανετολικό μετά το 0-1 στο 39 με τον Λομπάτο. Χαμένο πέναλτι για τους γηπεδούχους στο 64 με τον Αντρέα Μπουχαλάκη. Το έβγαλε ο Χατζη Εμμανουήλ. 3 καλές ευκαιρίες με τον Μακέντα στο πρώτο ημίχρονο για τον Αστέρα, που ήταν καλύτερος στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα. Από εκεί και πέρα ισορροπημένο το παιχνίδι. Καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανετολικός. Δεν μπόρεσε όμως να αποφύγει την ήττα στην αυλαία του φετινού πρωταθλήματος τη Super League. Αυτά από το Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-2.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 3 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολοκληρώθηκαν οι τρεις αγώνες, οι τελευταίοι αγώνες για την φετινή Super League. Αγώνες για τα play out. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Τα αποτελέσματα, όπως ξέρουμε εδώ και μέρες, υποβιβάζονται βαθμολογικά η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Το τι θα γίνει με το θέμα της αναδιάρθρωσης και του υποβιβασμού αυτών των ομάδων θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Στην μία ώρα αυτή, από τις 9 δηλαδή έως τις 10, η εκπομπή θα αποκτήσει χαρακτήρα ραδιοεφημερίδας. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων της Τύχημαν Super League, αλλά και ρεπορτάζ μπάσκετ. Είμαστε σήμερα στην παραμονή του Final Four που αρχίζει αύριο στο Telecom Center. Αρχίζουμε όμως από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μίνο για να μας πει αν σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες υπάρχει κάτι νεότερο σήμερα στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα σας. Όσον αφορά σε ποιο πράγμα θα είναι.
9: Χθες μιλήσαμε από τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την παραμονή του Λουτσέσκου μέχρι το ποιοι παίχτες θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι.
10: Καταρχάς, ο Ρεσβάν Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή ταξιδεύει για την
9: Ρουμανία,
10: οπότε θα είναι για ξεκούραση, θα πάει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Έχει αφήσει εντολές, έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της ΠΑΕΠΑΚ, οπότε τις επόμενες μέρες άρχονται εξελίξεις για τους παίκτες που θα αποκριθούν, για τους παίκτες που θα δοθούν, για τους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποιοι και πώς θα μείνουν και τους παίκτες που θα αποκριθούν. Όλα αυτά φυσικά σε συζήτηση με τον μεγαλομέτωχο και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα ανοίξουν στο τραπέζι την ερχόμενη εβδομάδα. Όχι τώρα, την ερχόμενη εβδομάδα.
9: Από Δευτέρα δηλαδή.
10: Από Δευτέρα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πριν μια ώρα έρχεσαι αναφέρει στον Πέτρο Μαυρογεννίδη είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχω να πω κάτι. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
9: Λες τώρα για το θέμα της αναδιάρθρωσης.
10: Αυτό ακριβώς, ναι. Γιατί το πέταξε και ο Πέτρος, εσύ ακόμη δεν ήξερες για πώς και τι και ήταν νωρίς ακόμη, αλλά θέλω να σου πω ότι...
9: Ποιο δεν ήξερα.
10: Δεν ήξερες πάνω κάτω την ημερομηνία και την ώρα.
9: Για ποιο λες, για το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο?
10: Να πούμε λοιπόν ότι η εκτίμησή μου είναι δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν, εάν η Super League αποφασίσει θετικά, τότε πηγαίνει αμέσως στο Υπουργείο, γίνεται υπόθεση αυτή, το ξέρεις πως είναι, ναι. Και μπορεί και μετά με νόμο του κράτους προχωράνε τα περαιτέρω.
9: Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ δεν έχουμε να πούμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή.
10: Ναι, οπότε, τίποτα.
9: Μάλιστα. Να σε αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, ούτως ή άλλως βγαίνεις από το πρωί εδώ στη συχνότητα της Έρας Πόρτη.
10: Ίδια, είναι 9 και 10, τώρα πάει 9 και 7, οπότε κλείνουμε 12 ώρες.
9: Κλείνεις 12 ώρες σήμερα. Καλή ξεκούραση λοιπόν και εσύ αύριο.
10: Περισσότερα και τα σπουδιά.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα μια γεμάτη μέρα με την συνέντευξη τύπου των ομάδων που μετέχουν, του Ολυμπιακού, της Βαλένθια, της Ρεάλ και της Φενέρ. Αύριο οι δύο ημιτελικοί και εμείς δίνουμε αμέσως το λόγο στον Γιάννη Δεντόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Αν δεν μεσολαβούσε η εισαγωγή σου, θα το έπιανα από εκεί που το τελείωσες με τον Γιώργο. Εσύ αύριο τα σπουδαία.
9: Α, βεβαίως, εσύ αύριο τα σπουδαία. Ναι, βέβαια για τον Γιώργο δεν ξέρω αν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο. Το είπα ξέρεις, χρησιμοποιώντας μια έκφραση που λέμε συνήθως, χωρίς όμως να την εννοούμε, αλλά για τον μπάσκετ πράγματι είναι εσύ αύριο τα σπουδαία για το Final Four.
3: Το εννοούμε γιατί οι δύο ημιτελικοί είναι στην ουσία η πρώτη τελική.
9: Ναι, λέω για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα σπουδαίο αύριο στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Αντίθετα, νομίζω ότι ο μισός τίτλος παίζεται αύριο με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που θέλει να κάνει μια ομάδα από τις τέσσερις που έχει φτάσει στο Final Four είναι να περάσει τον τελικό. Αλλιώς λέει αντίο, γιατί φέτος ούτε καν μικρό τελικό δεν έχουμε.
9: Ναι.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 6 ώρα με την μεγάλη αναμέτρηση του πρώτου της κανονικής περίοδου Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαξε. Και θα ολοκληρωθεί για να μάθουμε και τον δεύτερο φιναλίστ σε 9 το βράδυ με τον ισπανικό εμφύλιο της μεγάλης έκπληξης της σεζόν της Βαλένθια με την πολυνίκη του θεσμού τη Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τροπέων. Στην ουσία αυτό που είπε ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα αλλά με πολύ μπλα μπλα, δηλαδή τα λόγια ό,τι ήταν να υποθεί υπόθηκε σήμερα. Αύριο είναι η ώρα για τις πράξεις. Και το λέω αυτό γιατί το πρωί ξεκινήσαμε με μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Όπως σου είχα πει και χθες, δεν θα ήταν οι αρχηγοί των ομάδων, αλλά παίκτες που έχουν επιλέξει οι ομάδες και έδωσαν θέματα στην ομίγυρη, γιατί ήταν και ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Υπήρξαν δηλαδή. Και πρόζες με την έννοια ότι έγινε μια ερώτηση και στους τέσσερις παίκτες σε ποιον θα δίνατε την μπάλα αν την είχατε την μπάλα στην τελευταία επίθεση, σε ποιον θα εμπιστευόσασταν το τελευταίο σουτ. Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ήταν ο μοναδικός αρχηγός που ήταν εκεί παρόν, είπε ότι επειδή εγώ δεν θα το έπαιρνα το τελευταίο σουτ, θα έψαχνα ή τον Βεζέγκοφ ή τον Ντόρσεϊ ή τον Φουρνιέ. Ο Ντεκολό είπε ότι να ξέρετε ότι πιο μεγάλη σημασία έχει απόφαση, δεν έχει ποιος θα πάρει το σουτ, αλλά ποιος θα αποφασίσει σε ποιον θα δώσει την μπάλα. Θυμίζοντας ότι και ο Σπανούλης ας πούμε που πάντοτε έπαιρνε τα σουτ στην κρίσιμη τελευταία επίθεση του 2012 στην Κωνσταντινούπολη την έδωσε στον Πρίντεζη, δεν το πήρε αυτός όπως περιμέναμε όλοι. Εντάξει, ο Μοντέρο και με την άγνοια κινδύνου της ηλικίας αλλά και με τη λάμψη μιας καταπληκτικής σεζόν ως ρούκι αναδείχθηκε Rising Star και μέλος καλύτερης πεντάδας, είπε γιατί πιστεύω ότι θα είχα κανένα πρόβλημα να το πάρω εγώ. Ενώ ο Καμπάτσο, ο Αργεντίνος playmaker του Ρεάλ, είπε φυσικά θα το έδινα στο Σέργιο Γιούλ, θυμίζοντας, φέρνοντας τη μνήμη του Ολυμπιακού, έτσι τον άδοξο τρόπο που χάθηκε ο τελικός του 2023 στο Κάουνας, τότε που ο Σέρχιο Γιούλ έβαλε για πρώτη φορά και τελευταία την Ρεάλ μπροστά, αρπάζοντας το τρόπαιο από τα χέρια του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός αύριο ετοιμάζεται για την πέμπτη συνεχόμενη απόπειρα να πάρει ένα τρόπαιο μετά το 2013, στο οποίο από τη σημερινή ομάδα συμμετείχαν ο αρχηγός Κώστας Παπα-Νικολάου και ο προπονητής Γιώργος Μπαλτζόκας. Με την απουσία του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν ένα θέμα που θίχθηκε μεν αλλά τεχνιέντος το απέφυγαν να το σχολιάσουν και ο Μπαρτζόκας και ο Γιασκεβίτσος που είχαν λόγο, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής του αιώνιου αντιπάλου και ο Γιασκεβίτσος ως πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, το απέφυγαν, αλλά υπήρξε αυτή η άβρα του Παναθηναϊκού και της απουσίας του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει όλο το βάρος με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία στα 15 Final Four με το τωρινό που διεκδικεί το τρόπαιο σε έδρα αντιπάλου. Έχει βρεθεί τρεις φορές στην αντίπερα όχθη, δηλαδή να διεκδικήσει το τρόπαιο αυτός φιλοξενούμενος στην έδρα του αντιπάλου. Στη Σαραγώσα που το έχασε από τη Ρεάλ επί εποχής Ιωαννίδη, το 15 στη Μαδρίτη επί εποχής Σφαιρόπουλου και το 17 πάλι με Σφαιρόπουλο στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμαξε. Ποτέ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα τρόπο στη Θεσσαλονίκη,
9: Θεσσαλονίκη
3: και,
9: ναι.
3: και στην Αθήνα. Το 2007, την προηγούμενη φορά που έγινε Final Four στην Αθήνα. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή την ευκαιρία ποτέ και θέλει να την εκμεταλλευτεί. Τώρα, αυτό που είπε επί της ουσίας ο προπονητής του Γιώργου Μπαρτζόκας είναι ότι αυτό που μας κάνει αισιόδοξους ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω σε σχέση με τις προηγούμενες τέσσερις παρουσίες μας είναι ότι πρώτη φορά είμαστε όλοι υγιείς και είμαστε και έχουμε και τόσο βάθος. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα αναγκαστεί να κόψει από τη δωδεκάδα δύο τουλάχιστον τρεις πρωτοκλασσάτους παίκτες. Εντάξει, υπάρχει μια εικόνα. Νομίζω ότι ο Φαλ δεν θα είναι μέσα. Ο Λαρετζάκης που είναι και μάλιστα αυτοί οι δύο θα συμπληρώνουν μάλλον 5 σερί Final Four. Είναι οι δύο από τους 5 συν τον Μπαρτζόκα που συμμετείχαν σε όλα τα Final Four τα τελευταία του Ολυμπιακού. Λοιπόν, μάλλον ο Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Νιλικίνα, θα μείνει έξω από τον Νιλικίνα, ο Φαλ και ο Μόντε Μόρις. Και το λέω γιατί το πιθανότερο είναι αυτό, γιατί ο Μακίσικ έχει τον όγκο, έχει μάλλον τη δύναμη και την ικανότητα να σπρώξει έναν από τους πιο επικίνδυνους, τον πρώτο σκόρερ της Φενέρμπαξε, τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος πραγματικά τον έχει ακούσει πολλές φορές να μιλάμε για αυτόν. Είναι σαν τάγκς όταν μπαίνει στη ρακέτα. Δηλαδή, αν βάλει την μπάλα και τη μαζέψει, νομίζω ότι ανοίγει, σχίζεται η θάλασσα στα δύο. Δηλαδή, δεν τολμάς ούτε μπροστά του να σταθείς. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπαρτζόκας, ότι βασιζόμαστε σε αυτό, δηλαδή ότι είμαστε υγιείς. Ενώ πέρσι, ας πούμε, είχαμε 6 τραυματίες τις τελευταίες μέρες με αποτέλεσμα να πάμε μεν όλοι, αλλά να μην είμαστε σε καλή κατάσταση, να μην έχουμε κάνει προπόνηση.
9: Άρα λες, Γιάννη, Εφάλ και Λαρετζάκης δεν θα είναι στο δεκάδο αύριο.
3: Δεν θα είναι. Ο Λαρετζάκης συνήθως δεν είναι. Έχει μετρημένα παιχνίδια. 7 παιχνίδια νομίζω έχει παίξει στην Ευρωλίγα φέτος.
9: Μάλιστα.
3: Και νομίζω και χθες.
9: Και ο Φάλ γιατί.
3: Ο Φάλ γιατί.
9: Η κατάστασή του δεν είναι τόσο καλή.
3: Ο Φαλ πέρασε από ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
9: Ναι, αυτό λέω, ναι.
3: Και έχει παίξει όλους και όλους δύο αγώνες και αυτός 5 λεπτά, 3 λεπτά, ξέρω εγώ.
9: Άρα δεν είναι έτοιμος για να τα ανταπεξέλθει, θεωρεί ο προπονητής.
3: Είναι έτοιμος ή τουλάχιστον δεν είναι στο επίπεδο των άλλων τριών πολύ υψηλού επίπεδου σέντερ, οι οποίοι έχουν τραβήξει το κουμπί μέχρι τώρα. Δηλαδή του Μιλουτίνοφ, του Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ο πιο ανεβασμένος το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, και του Ταρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποκτήθηκε μεσούς της περίοδου. Ο Παπα-Νικολάου πρόσθεσε ότι ναι, για μας όπου και να το διεκδικούσαμε θα είναι το ίδιο. Άλλωστε και στα προηγούμενα γήπεδα που παίξαμε, δηλαδή Βελιγράδι, Κάουνας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι για αυτούς είναι μεγαλύτερο κίνητρο να το πάρουμε στην έδρα του αντιπάλου και για αυτούς θέλουμε να το πάρουμε. Και εμείς βέβαια, ο ίδιος είπε ότι όσο περνάει ο καιρός, γιατί και αυτός πάει στα 36, εκτιμάει κάθε συμμετοχή σε Final Four και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός φυσικά με βάση τη σεζόν που έχει κάνει είναι ικανός να πάρει τον τίτλο. Από την άλλη είχαμε τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της Φενέρμπαξε, ο οποίος έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα κάνει back-to-back και ως παίκτης, θα έχει back-to-back και ως παίκτης και ως προπονητής. Το 4-5 ως παίκτης Μακάμπη και το 25-26 ως προπονητής της Φενέρμπαξε. Αυτό για να το κάνει πρέπει να περάσει όμως πρώτα αύριο από τον Ολυμπιακό. Και η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι η αναμέτρηση της καλύτερης επίθεσης και πρώτη σε assist που είναι ο Ολυμπιακός, που θεωρείται η καλύτερη επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την καλύτερη άμυνα. Την Φενέρμπαξε, η οποία πέρσι πήρε τον τίτλο, άλλαξε κάποιους παίκτες και στην ουσία έκτισε ένα νέο προφίλ που βασίζεται περισσότερο στη σκληρή άμυνα και γι' αυτό άλλωστε και το βράδυ στην προπόνηση, λίγο πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού, ο Τόμας Γόκαπ είπε ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί σε αυτό που λένε αγγλιστή physicality, που σημαίνει δύναμη και σκληρότητα.
9: Τα μεταξύ τους παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, στην κανονική σεζόν, εννοώ, τι αποτελέσματα είχαν έρθει, ενώ ο Ολυμπιακός Φενέρ.
3: 1-1. Και θυμάσαι ότι το ένα παιχνίδι ήταν που δεν έγινε λόγω της βροχής, ναι, και έγινε λίγο αργότερα. Mm-hmm. Ο Φενέρ κέρδισε εκτός, ο Ολυμπιακός κέρδισε εντός και νομίζω κάλυψε και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.
9: Κάτσε, λες, η Φενέρ νίκησε εκτός, ο Ολυμπιακός εντός.
3: Όχι, η Φενέρ κέρδισε στην έδρα της, αυτό εννοούσα.
9: Α, στην έδρα της, μάλιστα. Ο καθένας νίκησε στην έδρα του. Ναι.
3: Στην έδρα του, ναι. Mm-hmm.
9: Και ήταν τα παιχνίδια ισορροπημένα ή έδειξε κάποιος ότι είναι πολύ καλύτερος?
3: Πιο ισορροπημένο ήταν το μάτι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε Φενέρ προβλήματα, mm-hmm, και κάλυψε και τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Των 8 πόντων, να θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες θα φάει μοίρα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ναι. Γιατί είναι και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες να θυσιάσει, όχι να θυσιάσει, να βάλει στη μάχη. Η Φενέρα από την άλλη έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλης ποιότητας ψηλούς, αλλά έχει πολύ ψηλό μέσο όρο. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον Baldwin, που είναι ο playmaker που έχει παίξει στον Ολυμπιακό παλιότερα, μπορεί να παρατάξει μια πεντάδα που είναι όλοι πάνω από 2 μέτρα. Και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα στην άμυνα, γιατί μπορεί να κάνουν συνέχεια αλλαγές, γιατί ο ένα μπορεί να μαρκάρει ένα ψηλότερο, το 4 της αντίπαλης ομάδας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το όπλο δηλαδή της Φενέρμπαξε. Εγώ το δεύτερο όπλο που θα έλεγα είναι ότι, ξέρεις, το ότι έχει πάρει την Ευρωλίγκα
9: πέρυσι,
3: διώχνει ένα μεγάλο βάρος. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη το έχει πάρει.
9: Και πέρυσι ο τελικός ήταν με Ολυμπιακό.
3: Όχι. Πέρσι ήταν με τη Μονακό, γιατί η Μονακό, αν θυμάσαι...
9: Αν έχει αποκλείσει η Φενέρ τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό,
3: Στο Αμπουντάμπι.
9: Ναι, στο Αμπουντάμπι. Σωστά, ναι. Και ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Μονακό.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Φενέρ.
9: Από τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από τη Μονακό.
3: Μάλιστα, ναι.
9: Άρα έχουν ξανασυναντηθεί σε Final Four.
3: Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει προϊστορία. Νομίζω ότι την ανέφερα βέβαια προηγουμένως, ότι ήταν. Έχουν συναντηθεί σε τελικό.
9: Σε τελικό.
3: Το 2017, mm-hmm, τότε που η Φενέρμπαξε του Ζέλη Μερομπράντοβιτς κέρδισε τον Ολυμπιακό του Γιάννη Σφερόπουλου. Mm-hmm. Ήταν μία από τις τρεις περιπτώσεις που είπα ότι ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία να παίξει ως την έδρα του αντιπάλου.
9: Mm-hmm. Τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να μας πεις, γιατί εσύ το έθεσες εχθές που μιλήσαμε, το θέμα της συνάντησης που τελικά δεν έγινε, πάμε σε άλλο θέμα βέβαια, του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Και τι σημαίνει αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
3: Πολύ γρήγορα απλά να πω ότι επειδή μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, περίπου στους 10.000, υπάρχει τακτική μετακίνηση, δηλαδή δεν θα γίνει άτακτα. Έχουν ραντεβού στο στάδιο στο Καρεσκάκης. Το σημείο συνάντησης είναι 1 η ώρα στο σταθμό του Πειραιά.
9: Του Νέου Φαλήρου είναι ο σταθμός του τρένου στο Καρεσκάκης.
3: Και από εκεί θα φύγουν οι σειρμοί, οι οποίοι θα πάνε κατευθείαν στο Ειρήνη, στο σταθμό Ειρήνη, και από εκεί θα οδηγηθούν από ειδική διαδρομή, γιατί μπορεί άλλος σειρμός να φέρνει τους οπαδούς της Φενέρ και αυτοί από άλλη ειδική διαδρομή μέσα στο κόμπλεξ του ΆΚΑ θα πάνε στο γήπεδο για να οδηγηθούν στις θέσεις τους. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό να το πω, είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όποιος μπει στο γήπεδο δεν μπορεί να βγει έξω και να ξαναμπεί.
9: Ναι, το ανακοίνωσαν, είχε και η ΕΡΤ σήμερα, η ΕΡΤ News ρεπορτάζ για τα μέτρα ασφάλειας. Υπόθηκε από εκπροσώπους αστυνομίας ότι θα είναι πολλές χιλιάδες αστυνομικών, οι οποίοι θα διατεθούν για το Final Four, για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ταυτότητες να μην ξεχάσουν, ναι.
3: Αλλά αυτό που το λέω, γιατί φαίνεται λίγο αστείο ή λίγο χαριτωμένο, αλλά επειδή θα υπάρχουν και καντίνες, ας το πούμε έτσι, και τουαλέτες, θα απαγορεύεται κάποιος να βγει έξω. Όποιος βγει δεν ξαναμπαίνει. Δηλαδή στο ημίχρονο να πάω έξω να κάνω ένα τσιγάρο, λέω ότι μια κακή συνήθεια.
9: Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, για να το ακούσουν όλοι όσοι τυχόν δεν το ξέρουν, ναι, και να λάβουν τα μέτρα τους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, σε αυτό που με ρώτησες, ούτε καν συνάντηση δεν θα γίνει, ούτε καν δείπνο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το είχαμε πει ως παράμετρο, έτσι, ότι μπορεί να σκεφτεί δύο πράγματα να σκεφτεί. Ότι πρώτον θέλει να θελήσει να αφήσει τον Αταμάν μέχρι το τέλος, να τελειώσει τη σεζόν για να γίνει ο απολογισμός, χωρίς αυτό να αναιρεί ότι θεωρεί πολύ μεγάλη αποτυχία, τραγική αποτυχία τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, από το Final Four, και θέλει να τον αφήσει να διεκδικήσει, να τελειώσει και να χρεωθεί όλη τη σεζόν, είτε στο καλό της, όπου καλό σενάριο αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι να πάρει και το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό που έχει πλεονέκτημα έδρα, δηλαδή να κάνει double. Αν και δεν νομίζω ότι έτσι όπως το έχουν θέσει τον Παναθηναϊκό, παρότι εγώ διαφωνώ, το να κάνει double δεν το θεωρούν επιτυχία. Mm-hmm. Έτσι. Επίσης ο Αταμάν είχε και ένα υψηλό και μεγάλη ρήτρα για να φύγει στη μέση τη σεζόν. Οπότε το πιθανότερο είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η συζήτηση θα ήταν να γίνει εάν θα φύγει τώρα ή θα φύγει το καλοκαίρι. Οπότε η αίσθηση όλων είναι ότι θα φύγει το καλοκαίρι.
9: Αυτό άρα πάει με Αταμάν ο Παναθηναϊκός στους τελικούς εφόσον προκριθεί βέβαια.
3: Πρώτα είναι τελικούς με τον ΠΑΟ που αρχίζουν την Πέμπτη. Και μετά στους τελικούς λογικά με τον Ολυμπιακό, παρότι ξέρεις ότι σεβόμαστε το άθλημα, αλλά κάθε χρόνο αυτό λέμε, αλλά και πέσουν παραθέτω στους Ολυμπιακούς.
9: Ναι, εντάξει, είπαμε, εφόσον προκριθεί στους τελικούς, πάει με Αταμάν. Και από εκεί και πέρα.
3: Βέβαια, ο Αταμάν, επιβεβαιώνοντας την πληθωρικότητα του χαρακτήρα του, με τη δήλωση που έκανε, επιδόθηκε πάλι σε ένα κυνήγι μαγισσών που είπε ότι όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια, προσπαθούν να διαταράξουν την ενότητά μας. Ναι. Και αν κάποιος έθεσε και κίνησε το θέμα Αταμάν, ήταν στον Παναθηναϊκό, δεν το θέσαμε εμείς. Δηλαδή εμείς δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ο Αταμάν. Άλλωστε γιατί ήταν να γίνει το δείπνο και γιατί δεν έγινε αφού ανακοινώθηκε ότι μένει ο Αταμάν. Άρα το δείπνο είχε να κάνει με την παραμονή ή όχι του Αταμάν. Mm-hmm. Άρα σου λέει τώρα δεν έχουμε να συζητήσουμε, μόνο θα μείνει ο προπονητής. Θέλω να πω ότι πολλές φορές γίνεται αυτό το κυνήγι μαγισσών το οποίο δεν υπάρχει στην κυριολεξία. Εμείς μεταφέρουμε ακριβώς τι λέει το ρεπορτάζ. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πάντα το ρεπορτάζ είναι σωστό, αλλά είπαμε ο δημοσιογράφος δεν γράφει την αλήθεια, γράφει αυτό που ξέρει ή λέει αυτό που ξέρει. Οπότε δεν μπορεί και οι τρεις, και μιλάω για τους συντελεστές της δικής εκπομπής, να έχουμε με διαφορετικές πηγές την ίδια πληροφορία. Έτσι, ότι και άλλοι συνάδελφοι, δεν μιλάω μόνο για μας, απλά το λέω, το κλείνω λίγο. Για να μην πάρω στη συζήτηση και όλους τους συναδέλφους, ότι δεν συνεννοηθήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι της Ελλάδας να πούμε ξαφνικά ότι υπάρχει θέμα Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
9: Μάλιστα.
3: Έτσι, οπότε μένει ο Αταμάν και πλέον πάμε.
9: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή των αγώνων τέλος πάντων του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.
3: Εγώ πιστεύω δεν θα μείνει του χρόνου.
9: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, οι προπονήσεις γίνονται να πούμε στον Άγιο Θωμά, έτσι, γιατί θυμίζω. Στο Μαρούσι, στο γειτονικό Μαρούσι, γιατί το γήπεδο είναι κατελημένο, είναι πλέον στα χέρια της Ευρωλίγας.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Δεν νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο να πω.
9: Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, εσάβριον τα σπουδαία.
3: Πολύ σωστός.
9: Να είσαι καλά, Γιάννη Τεντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε για λίγο ακόμη σε ρυθμούς Final Four. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας.
11: Πριν έρθει στο τέλος με. Πριν τελειώσει η κανονική περίοδος με τραυματισμούς εκεί. Και το γεγονός ότι επιβιώσαμε και φτάσαμε εδώ δείχνει ότι κάτι καλό έγινε στη διαχείριση. Όπως είπα, η διαδρομή του Καβάνου θα αποτιμηθεί όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο κέρδος του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα του Ολυμπιακού να βρίσκεται τόσες συνεχόμενες φορές εδώ. Ενώ στα Final Four, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι λίγο πιο βαθιά μέσα στο μπάσκετ, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πιο δύσκολο γίνεται κάθε χρόνο με βάση τον ανταγωνισμό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Προφανώς ξέρετε ότι στα Final Four ένας φεύγει χαρούμενος και τρεις βαριά στεναχωρημένοι, παρότι όλοι έχουν μια πολύ πετυχημένη σεζόν για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να το χειριστούμε.
12: Πώς εγγυηθείς οπαδικά το ποδοσφαιρικό conference. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου πρωταθλητή Ευρώπης εδώ στο.
11: Αποφεύγω να κάνω τις σκέψεις. Πραγματικά είναι πέρα από το. Νομίζω ότι θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Νομίζω αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τον ημιτελικό αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό και θα δούμε τι θα μας επιφυλάξει η ζωή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται από κανένα παρένεση για να δείξει ποιος είναι. Το έχει δείξει τόσες φορές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων. Και εγώ και όλη η ομάδα για την υποστήριξη όλη τη χρονιά.
12: Πώς είσαι ζητήσει ένα εισιτήριο για το Final Four στο Άγκαρντ?
11: Είναι μια αστεία συζήτηση. νομίζω ότι είναι περαιτή και απάντηση, καταλάβατε, γιατί από ανθρώπους που ποτέ δεν έχουν. Μπορεί να είχαν να μιλήσουν χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκαν. Οπότε έκλεισα τηλέφωνα, απέφυγα να απαντάω σε μηνύματα. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί δεν είχα και την. Καταρχήν δεν είχα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσω, αλλά και γιατί θα χάνουμε τη συγκέντρωσή μας από αυτά που είναι σημαντικά.
9: Να πάρουμε και μια γεύση από όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
13: Σίγουρα, αν υπομονούμε να έρθει το παιχνίδι, ξέρουμε ότι η Φενέρη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αν είμαστε εμείς αυτοί που θα μάθουμε τον χρόνο με την ενέργεια και τη συνέπεια που έχουμε δείξει, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ότι κάθε φάση μετράει και πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να διατηρήσουμε τα επίπεδα ενέργειας σε υψηλό βαθμό. Η ομάδα είναι έτοιμη, το ρόστερ είναι πιο βαθύ και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό αγώνα. Όποιες ομάδες σταματήσουν αυτό το παιχνίδι, το Άιζο και το γρήγορο και στο 5-5 θα κρυφθούν πάρα πολλά.
9: Αυτά λοιπόν για το Final Four. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία σήμερα έμαθε την κύρωση της ΔΕΑΒ. Θα δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της στο πρωτάθλημα με κλειστές τις θύρες των οργανωμένων φιλάθλων της για όσα έγιναν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και παράλληλα, το ενδιαφέρον όσον αφορά τα μεταγραφικά εστιάζεται στα άκρα της άμυνας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα Γιαννούλη για την ΑΕΚ, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Rangers για τον Πεν Ράις. Ο Μίλτος Θεοδωσίου είναι μαζί μας. Σε ακούμε, Μίλτο. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Να αρχίσουμε από την τιμωρία της ΔΕΑΒ, ναι, ναι, η οποία ουσιαστικά κλείνει τις θύρες 21 και 23 που βρίσκονται οργανωμένοι στο πέταλο κάτω για μία αγωνιστική που θα την εκτίσει η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική της νέας περίοδου. Καθώς όπως αναφέρει στην απόφασή της, καταστράφηκαν τουρνικέ από οπαδούς που ουσιαστικά έκαναν ντου για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, την κερκίδα μάλλον, απ' έξω από το γήπεδο προς μέσα, με την έλλειψη ανθρώπων ασφαλείας που δεν βρισκόταν στον χώρο. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός και πήγαν υπεράριθμοι να μπουν στη θύρα. Άρα λοιπόν, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ με μια αγωνιστική. Στις συγκεκριμένες θύρες 21 και 23 δεν θα έχει κόσμο. Από εκεί πέρα όμως κάλεσε σε απολογία η ΔΕΑΒ την ΑΕΚ σε ακρόαση στις 26 Πέμπτου για σοβαρό φαινόμενο βίας εκτός πάλι γηπέδου μεταξύ οπαδών της και αστυνομικών έξω από το γήπεδο, στο οποίο όπως αναφέρει τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί. Οπότε αναμένουμε προφανώς και κάποια άλλη απόφαση μετά από την κλήση σε απολογία.
9: Ναι, πιθανόν πρόστιμο τώρα θα είναι εκεί.
14: Πιθανόν, ναι, ναι, ναι, θα τα δούμε όλα στην πορεία.
9: Ναι, ναι.
14: Στο παρόν κρατάμε αυτό το δεδομένο που είπαμε για τη θύρα 21 και τη θύρα 23 που βρίσκονται οργανωμένοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η ομάδα είναι σε άδεια πλέον και οι ποδοσφαιριστές ξεκουράζονται και η προετοιμασία θα αρχίσει στις 6 Ιουλίου με βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία, περιστρεφόμαστε, ξέρεις, γύρω από την διαδικασία των μεταγραφών και όσα ακούγονται και όσα έρχονται αυτό το διάστημα. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Στην Σκωτία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρέτσης που είχε έρθει και το Δεκέμβρη, πρέπει να πούμε, για να παρακολουθήσει τον Πεν Ράις, είναι στα υπόψη. Μάλιστα, έχει κάνει και μια χαμηλή πρόταση την οποία δεν αποδέχτηκε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Πεν Ράις είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε μόλις το καλοκαίρι, έτσι, από τη Χαρτ, με την προοπτική 3 ή 4 χρόνων. Δεν θυμάμαι τη συμβόλαιο. Έχει 3 ή 4 χρόνια, αρκετά χρόνια συμβόλαιο. Οπότε δεν μπορούσε να δοθεί κατευθείαν ο ποδοσφαιριστής. Δεν είχε καν εγκληματιστεί κιόλας, γιατί είναι και Σκοτζέζος, πρώτη φορά βγαίνει εκτός της χώρας του. Οπότε ήθελε χρόνο προσαρμογής και νομίζω ότι το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, που πήρε και περισσότερες ευκαιρίες και έπαιζε μαζί με τον Μπίλιο, έδειξε και αυτός κάποια καλά, έτσι, δείγματα γραφής του ταλέντου του. Θα δούμε αν έρθει κάποια ικανοποιητική πρόταση που να συμφωνήσει η ΑΕΚ. Δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί και η ΑΕΚ να ψάξει αριστερό μπακ, με δεδομένο πάντως αυτή τη στιγμή ότι ο Πίλιος θα είναι και την επόμενη σεζόν. Θα τα δούμε όμως αυτά. Τώρα δεξιά η ΑΕΚ έχει το Ρότα που είναι βασικός και υπολογίζεται και ο Γεωργίεφ ως δεξιός μπακ εκτός από στόπερ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αποκτήσει στόπερ βασικό, ενώ βασικό εν δυνάμει βασικό μαζί με τους Μουκουντή και Ρέλβας και να μείνει ο Βίντα ως τέταρτος που έχει ανανεώσει. Και επίσης μέσω μπορεί να αποκτηθούν και δύο μέση στα χαβ, δηλαδή να βοηθάνε το Μαρίν και τον Πινέδα, και έναν μεσοεπιθετικό στα άκρα, δηλαδή στις θέσεις που παίζει ο Γκατσίνοβιτς, ο Κοϊτά, ο Ηλίασον, ο Περέιρα που είναι αυτή τη στιγμή κτλ. Μιας και ανέφερα Περέιρα, περιμέναμε να υπάρξει μια συνάντηση μέσα στην εβδομάδα αυτή ανάμεσα στους ατζέντιδες του ποδοσφαιριστή του Αργεντινού και της ΠΑΕΑΕΚ για ανανέωση συμβολέου, καθώς το θέλουν και οι δύο πλευρές. Θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις, γιατί σίγουρα η ΑΕΚ δεν προτίθεται να του δώσει επιπλέον συμβόλαιο στα 36 του, που να είναι στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ όσο έπαιρνε ως τώρα. Αλλά νομίζω ότι με τη θέληση και των δύο πλευρών θα βρεθεί μια χρυσή τομή και ο Περέιρα, αφού τον θέλει και ο Νίκολιτς, θα ανανεώσει τουλάχιστον για ένα χρόνο με την ΑΕΚ, βοηθώντας με την εμπειρία και την ποιότητά του. Το είδαμε και την φετινή σεζόν, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που είχε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ προτίθεται να δώσει νέα συμβόλαια σε Γιώβιτς και Πινέδα, να ανανεώσει δηλαδή γιατί τελειώνουν του χρόνου τα συμβόλαιά τους. Θα προτείνει νέα συμβόλαια σε δύο ποδοσφαιριστές που βοήθησαν το μέγιστο τη φετινή σεζόν στην πορεία πρωταθλητισμού που έκανε η ΑΕΚ και θέλει να τους δέσει με μεγαλύτερο χρόνο συμβόλαια. Άλλωστε και υπήρχε και η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες σε σερβικό μέσο του Γιώβιτς που περνάει πολύ ωραία στη χώρα μας. Είναι ικανοποιημένος από τη φετινή του έτσι απόδοση με τα πολλά γκολ που πέτυχε καθώς βρήκε τον εαυτό του. Και ο γιος του μάλιστα του είπε γιατί δεν έχει υπογράψει φόρους ζωής με την ΑΕΚ όσο παίζει ποδόσφαιρο να βρισκόμαστε εδώ. Άρα δείχνει ότι η οικογένειά του και ο μικρός του αρέσει πολύ η Ελλάδα και είναι πραγματικά ευχαριστημένη. Τώρα αυτό είναι θέμα επιλογών που θα έχει ο Γιώβιτς. Σίγουρα θα είναι και τον επόμενο χρόνο, αλλά απλώς η ΑΕΚ θέλει να προστατέψει και την ίδια, δηλαδή σε ενδεχόμενο που υπάρξει κάποια πρόταση μεγάλη από ευρωπαϊκό κλαμπ, να τον έχει δεμένο, οπότε να είναι αυτή που θα έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί πέρα ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, από ό,τι πληροφορούμαστε, μπαίνουν στη βιτρίνα, να το πω σε εισαγωγικά, προς πώληση. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σεζόν. Λίγο περισσότερο ο Λιούμπισιτς ένα διάστημα έπαιξε καλά, βοήθησε, αλλά μετά δεν είχε σταθερή απόδοση, οπότε βρισκόταν στον πάγκο το μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε και οι δύο, αν υπάρξουν ικανοποιητικές προτάσεις, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια που είχε πάρει τον Ελίασον και γύρω στα 3-4 για τον Λιούμπισι, ότι η ΑΕΚ θα μπει στη διαδικασία να πουληθούν. Θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα δηλαδή από τους δύο ποδοσφαιριστές. Να μιλήσουμε και λίγο για τις συνεντεύξεις που έδωσαν ο Βάργκα αρχικά σε ουγγρικό μέσο, που ανέφερε σε γενικές γραμμές ότι περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, παρά το λίγο χρόνο, ξέρεις, που έχει στη χώρα μας, κάποιους μήνες από το Δεκέμβριο όταν αποκτήθηκε. Στόχος είναι μαζί με την οικογένειά μου, μάλλον είπε ότι περνάει πολύ καλή στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του και ο στόχος του είναι να πετυχαίνει περισσότερα γκολ και να παίρνει τίτλους με την ΑΕΚ, καθώς ευχαριστήθηκε πολύ και το φετινό πρωτάθλημα όσο αγωνίστηκε βέβαια και τα γκολ που πέτυχε, αλλά και την ατμόσφαιρα, τη φιέστα των πανηγυρισμών. Και ο Νίκολιτς, που και αυτός έδωσε συνέντευξη σε σερβικό μέσο, είπε ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ, ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε κάθε επίπεδο του χρόνου και να μπούμε στην ελίτ της Ευρώπης, δηλαδή σε όμιλο του Champions League, να τα καταφέρουμε ανεβάζοντας το επίπεδο της ομάδας. Είπε ότι ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, παρά το χαρακτήρα του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται και όλα αυτά που πολλές φορές παρεξηγούνται. Είπε ότι δεν ανακατευόταν ποτέ στο τεχνικό κομμάτι, ότι ήταν κοντά μας όποτε χρειαζόταν, μιλούσε στους παίκτες και τους στήριζε, αλλά δεν ανακατευόταν ποτέ σε τεχνικά θέματα και είχαν άποψη για συνεργασία όπως με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μασορί μας είπε το περιστατικό με τον Λούκα και τον Μιγιάτ, γιατί βγήκε ουσιαστικά βγήκε από τον Γιώβιτς στη συνέντευξή του ένα περιστατικό που ύψωσαν τις φωνές στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, που ήταν και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα στις 26 Οκτωβρίου. Τους έτρεξε τα δόντια, η αλήθεια είναι, στα αποδυτήρια, γιατί περίμενε και από τον Λούκα και τον Μιγιάτ, τον Γκατσίνοβιτ, που είναι συμπατριώτες του και τους θεωρεί ηγέτες της ομάδας, να βγουν μπροστά και να δώσουν αυτό το σύνθημα για την ανασύνταξη της ΑΕΚ. Και όχι να είναι όπως θεωρεί ο ίδιος οι νεαροί ποδοσφαιριστές που τους είχε κάποτε υπό την καθοδήγησή του. Οπότε αυτό ήταν και το κομβικό σημείο της χρονιάς, όπως είπε. Ήταν σημείο καμπής, το είπε και ο Γιώβιτς. Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα ειλικρινή που είχαμε με τον Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ βρήκε το δρόμο της και έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Θυμίζουμε 24 μάτσα ήττη και πάνω από 6,5 μήνες χωρίς να έχει χάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και με 10 ντέρμπι έτσι ενδιάμεσα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off όπως αποδείχθηκε. Να κλείσω λέγοντας ότι η κούπα της πρωταθλήτριας θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα για να τη δουν, ξέρεις, να δουν το τρόπο από κοντά οι ενωσίτες οπαδοί, όπως έγινε και με τον double του 2023 όσο κατάφεραν δηλαδή να βρεθούν στη φιέστα της Νέας Φιλαδέλφειας.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδωσίου. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό, όπου εκκρεμεί και από ό,τι διαβάζουμε θα γίνει άμεσα μια συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον, μάλιστα κάποιοι θεωρούν και τελειωμένη, την μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το θεωρούν τελειωμένη. Δεν είναι τελειωμένη η μεταγραφή του συγκεκριμένου παίκτη, ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο, ναι, αλλά μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, αύριο θα υπάρχει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή του Ολυμπιακού και μάλιστα θα υπάρχει και ο ατζέντης του προπονητή, ο Νιάκη Μπάνεθ, ο οποίος μάλιστα είναι και του Άλβαρο Ρίκο. Ο Άλβαρο Ρίκο είναι ο προπονητής δεύτερης ομάδας, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και μια συζήτηση εφόλης της ύλης που αφορά και την πρώτη αλλά και τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Και από αύριο και μετά θα ξέρουμε ίσως λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι ακριβώς έχει να κάνει με το σχεδιασμό, το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, που αφορά παίχτες που υπάρχουν, που θα μείνουν, που θα φύγουν, που θα έρθουν, που θα ανανεώσουν, με δανεικούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα μπουν στις ράγες οι εξελίξεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, ποιες από όλες αυτές θα υλοποιηθούν έτσι ώστε να γίνει ένας προγραμματισμός που θα φέρει τον Ολυμπιακό σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρυσι. Και όπως είπε και χθες και ο Κώστας Καραπαπάς μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης των εισιτήριων διαρκείας, ένας επιθετικός και πιο παθιασμένος Ολυμπιακός σε σχέση με τη χρονιά που πέρασε.
9: Από τη συνάντηση του Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, περιμένουμε δηλαδή να μπουν επιτάπητος κάποια θέματα που αφορούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού, τις επιλογές παιχτών και όλα αυτά. Όχι αν θα συνεχίσουν μαζί. Έχει λυθεί αυτό το θέμα.
15: Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι λογικό και εύλογο να ρωτάει ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει κάτι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται, ερευνά κάτι άλλο για μια διάδοση κατάσταση. Αυτό θέλει να δείχνει και μια ψήφο εμπιστοσύνης ακόμα και στα όσα διαραίονται για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ. Τώρα, εάν στην αυριανή συνάντηση κάποια πράγματα ξεφύγουν που δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα είναι μια συντεταγμένη κίνηση και των δύο πλευρών, αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Γι' αυτό λέω, παίρνουμε και τις ενδείξεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δεν αποκλείω τίποτα, πρόσεξε, αλλά αυτή τη στιγμή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με ένα ποσοστό 80-20 αν θέλεις, να σου πω ότι δεν θα έχει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία Ολυμπιακός. Γιατί μέχρι να αλλάξεις, να βρεις ποιον έχεις, τι πρεσβεύει ο νέος προπονητής, τι θα γίνει με τα θέλω του νέου τεχνικού, θα πάρει χρόνο και τόσο Ολυμπιακός δεν έχει τον χρόνο που είχε πέρυσι και πρόπερσι. Έτσι. Ναι. Ήδη η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου, εκτός απρόπτου, άντε να πάει λίγο πιο πίσω που δεν νομίζω, θα πάει στην Ολλανδία όπως πέρυσι και πρόπερσι. Και είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι θα κυλήσουν όλα με το Μεντιλίμπαρ. Και το γεγονός ότι θα υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμός και για την πρώτη και για τη δεύτερη ομάδα, γι' αυτό το είπα στην αρχή, δείχνει πως συντεταγμένα ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να βελτιώσει τα κακό σκήμενα. Από εκεί και πέρα, πριν πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τα μεταγραφικά, στο περιθώριο και της χθεσινής παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο ανέφερε και η Ερυθρόλευκη Πάρη πριν από λίγο, ότι σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η online αγορά των εισιτήριων διαρκείας και σε 4 ώρες ανανεώθηκαν, γιατί είμαστε στην περίοδο ανανέωσης, 2.000 κάρτες. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς να έχουν δει ακόμα μεταγραφές, χωρίς να γνωρίζουν αν σίγουρα ο Ολυμπιακός παίζει στη League του Champions League και προερχόμενος από μια μη πρωταθληματική χρονιά, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε πάρει Double και Super Cup, δείχνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται από νωρίς. Και βέβαια με εισιτήρια τα οποία πρέπει να βάλει βαθιά του χέρι στην τσέπη, έστω και αν οι τιμές έχουν μείνει σε ίδια επίπεδα με πέρσι. Αυτό κάτι δείχνει για τον κόσμο πώς αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις εξελίξεις. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση για να δούμε λίγο και κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν παράλληλα με τα γραφικά. Θα πάω σε αυτό που μου είπες λίγο νωρίτερα, ότι σύμφωνα με αυτά που διαβάζεις, ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή. Δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή. Είναι ο ατζέντης του Κοστίνια, μιλάει με την Brighton, μια Brighton που δεν είχε κάνει μια διερευνητική επαφή, έκανε κανονική πρόταση, γιατί είναι άλλο η κρούση και άλλο, κύριε, δίνουμε αυτά τα λεφτά, τι θέλετε, πού τα βρίσκουμε, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μια Brighton που και πέρυσι μας είχε δείξει ότι με τον Κοστούλα κινείται αρκετά νωρίς και τελικά υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας να γεφυρωθούν τυχόν χάσματα που υπάρχουν. Δεν είναι δηλαδή όπως οι ομάδες από την Αργεντινή και την Βραζιλία που πάνε.
9: Εδώ διαβάζω πάντως εγώ για μια πρόταση γύρω στα 13 εκατομμύρια ή κοντά στα 13 εκατομμύρια.
15: Κοίταξε, η πρόταση ήταν μεταξύ 10-11 εκατομμυρίων που ήρθε από την Brighton. Ο Ολυμπιακός αξιώνει κάτι παραπάνω, κοντά στα 13 εκατομμύρια. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο παλισσεύεται αυτό από το Ατλέτικο, έτσι, την αγγλική ιστοσελίδα. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί στη μέση. Μεταξύ 10-12 εκατομμυρίων εκεί, που και πάλι νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό ποσό το οποίο θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του για ένα παίκτη ο οποίος φέτος δεν τα πήγε καλά, ας μην κρυβόμαστε. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός ψάχνεται για δύο δεξιά μπακ, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη δεν υπολογίζεται για δεξιμπακ, αλλαγιά δεξί-εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει για δύο μπακ. Ένας εκ των οποίων σίγουρα θα είναι ο Έλληνας. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο Τσάπρας κάτι άλλο. Αλλά ας έχουμε στα υπόψη μας ότι στο πλαίσιο μεγαλύτερης ελληνοποίησης του Ολυμπιακού, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή παίζει αρκετά. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή μιλήσαμε για δεξί μπακ και φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με την περίπτωση του Κωστίνια, γιατί αν θυμάσαι όπως και με τον Κωστούλα, τα ποσά τα οποία βγαίνουν δεν είναι ένα fix ποσό το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός τώρα, αλλά ενδεχομένως να προέλθει σε πάροδο μηνών ή και χρόνων ανάλογα με κάποια bonus, κάποια επίτευξη στόχων που θα έχει. Θα πω μία παράμετρος που δεν έχει ακουστεί και δεν έχει γραφτεί και το ανέφερα και το μεσημέρι στην εφημερίδα, ότι επειδή μια τριετία τώρα ο Ροντινέι προσπαθεί να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο, φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία αυτό το γεγονός. Το τρέχει ένα δικηγορικό γραφείο αυτό για να γίνουν όλες οι διαδικασίες προκειμένου ο Βραζιλιάνος και η οικογένειά του να μείνουν περισσότερο στην Ευρώπη, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα, και να αγωνίζεται ως μη κοινοτικός. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού? Ναι, αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι μεταξύ άλλων στόχων θα προσπαθήσει να έχει 5 μη κοινοτικούς. 5 ξένους, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση. Να μην έχει 7 και να αναγκάζεται ο Μεντιλίμπαρ να τους αντικαθιστά τους 2 σε κάθε αποστολή. Οπότε είναι και αυτό ένα παρακλάδι του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και ειδικά για έναν Ροντινέι, ο οποίος, ας μην κρυβόμαστε, είναι από τα βασικά εργαλεία των Ερυθρόλευκων, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Με την ευκαιρία να σου πω κάτι άλλο, ότι η Ατλέτικο Παρανάενσε έχει βολιδιοσκοπήσει τον Ολυμπιακό για τον Ροντινέι, κοντά στα 2 εκατομμύρια. Περιττό να σου πω ότι για κάτι τέτοιο προφανώς και δεν το συζητάει ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Και αυτό το λέω για να αναδείξουμε λίγο αυτή την πτυχή που αφορά τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Κωστίνια, είτε λέγεται Ροντινέι, είτε λέγεται Έλληνας, είτε και γενικότερα δύο παίχτες που θα αποκτηθούν εφόσον φύγει ο Κωστίνια για αυτή την δεξιά πτέρυγα της άμυνας του Ερυθρόλευκου.
9: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε αν υπάρχει και αν ποια είναι αυτή κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
16: Καταρχάς, καλησπέρα. Θα είναι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες σήμερα. Λοιπόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση καταρχάς της επισημοποίησης του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθ και συνεπακόλουθα δεν υπάρχει ανακοίνωση πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρου, ο οποίος κατά 99,8% αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως άλλωστε γνωρίζουν οι παρικούντες στην ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ, οι συζητήσεις του Τριφυλιού με τον Μαδριλένο αφορούν στον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης ή σε πόσες δόσεις θα δοθούν αφαιρόμενα 6 εκατομμύρια ευρώ.
9: Άρα λες ότι είναι τελειωμένη υπόθεση ο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό και έχει μπει η υπόθεση στη φάση της αποζημίωσης. Μιλάνε οι δικηγόροι δηλαδή.
16: Νομίζω, Θάνο, το ξέρεις πολύ καλά ότι το λέγαμε πολύ καιρό πριν.
9: Βεβαίως το έλεγες, απλά ακούμε και αντικρούμενες πληροφορίες, οπότε...
16: Σωστά. Άλλωστε όλα πρέπει να είναι στο τραπέζι, όλες οι γνώμες και όλες οι απόψεις, αλλά επίσης οι πληροφορίες λένε ότι την Δευτέρα, μετά το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη μέρα... Λένε πληροφορίες ότι ανακοινώθηκε στον Μπενίτεθ ότι δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι λαμβάνεσαι και εσύ ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα μέσα να αναφέρουν ότι θα απομακρυνθεί και ο Παναθηναϊκός.

0: καταλήξει σε μία ριζική, πιστεύω, Θάνο, αλλαγή δομής, φιλοσοφίας και προσέγγισης τακτικής μέσα στα παιχνίδια. Αλλά και όχι μόνο, γιατί να σου πω τώρα, ίσως έχεις παρατηρήσει προσωπικά εσύ και όλοι όσοι έχουν μπει στον κόπο να κοιτάξουν στο YouTube τις συνεντεύξεις του, δεν θα το πω με κακία, δεν είναι και πιο ήρεμος τύπος, έτσι. Δηλαδή, αν δεις τις συνεντεύξεις του, είναι... δεν ήταν υπερβολή να πω ότι είναι στην τσίτα. Ενώ
1: βγάζει ένταση. Ο Μπενίτεθ είναι πολύ... είναι low profile, χαμηλών τόνων.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, πολύ. Είναι πολύ ήρεμος στις απαντήσεις του, δομή τις απαντήσεις του ο Μπενίτεθ, βήμα-βήμα, με χαμόγελο, απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι ότι δεν πρέπει, δεν εννοώ αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ low profile. Φαίνεται ότι ο Νέστρουπ, ίσως και λόγω της ηλικίας, έτσι, 38 ετών, δεν τα έχει κλείσει νομίζω. Είναι πιο κοντά στην ηλικία των ποδοσφαιριστών και θα δούμε ίσως σε συνεντεύξεις τύπου, αν επισημοποιηθεί η πρόσληψη του Δανού, θα δούμε άλλο στυλ σε συνεντεύξεις. Δηλαδή μια διαδραστικότατες συνεντεύξεις τύπου. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα. Περιμένουμε λοιπόν αφενός, συνοψίζοντας, να επισημοποιηθεί το διαζύγιο με το Μαδριλένο τεχνικό και να έρθει ένας Βόρειο Ευρωπαίο. Σου θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια έχει να έρθει Βόρειο Ευρωπαίο στον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Θα σου πω τώρα έναν που μου ήρθε στο μυαλό. Ο Μπέγκστον, Γκίντερ Μπέγκστον, τον θυμάσαι?
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Ως παλιός το θυμάμαι. Είχε έρθει και ένας άλλος τώρα, κόλλησα, ο οποίος έφυγε μετά από ένα φιλικό το οποίο έγινε, αν θυμάμαι τώρα καλά, στην Πελοπόννησο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν επίσημο, νομίζω ήταν φιλικό και είχαν εκραγεί εναντίον του φίλου του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα ξέρεις, δεν μου έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό. Λοιπόν, και ήταν, πότε είναι αυτό, το 2000 πόσο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, θα το κοιτάξω τώρα. Κόλλησα. Καλά, εντάξει, ο Γκίντερ Μπέγκστον είσαι ως επιτυχημένος και έφυγε νύχτα. Λοιπόν. Ναι, όντως. Αλλαγή μοντέλου, αλλαγή προέλευσης χώρας του προπονητή, αλλαγή συστήματος, έτσι, γιατί ο Μπενίτεθ έπαιζε ένα συντηρητικότατο ποδόσφαιρο. Τούτος εδώ, να το πούμε λίγο χαριτολογώντας, αν με επιτρέπεις, είναι θειασιώτης, όπως ξέρουμε, 4-3-3 και με το σύστημα αυτό, το οποίο ακολουθεί πιστά εξ όσων γνωρίζω, απέκλεισε, νίκησε τη United του Ten Hag. Του Τενχάκ τέλος πάντων, τον Νοέμβριο της σεζόν 3-4, 2023-2004, Νοέμβριος λοιπόν του 23, με ανατροπή Κοπενχάγη United για τη φάση των ομίλων 4-3. Με επιθετικό ποδόσφαιρο λοιπόν, ανέτρεψε στο ημίχρονο, γύρισε λοιπόν η Κοπενχάγη το σκορ. Οπότε περιμένουμε την έλευση του νέου προπονητή Θάνο και να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που θα φύγουν ή που θα παραμείνουν. Υπενθυμίζω ότι θα πάει στην Ολλανδία, ξεκινάει 15 Ιουνίου, πρώτη συγκέντρωση Θάνο στο Κοροπή.
1: Μάλιστα. Τώρα, για τους παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια, μπορούμε να πούμε κάτι αυτή τη στιγμή? Υπάρχει κάποια εκτίμηση δηλαδή για το μέλλον τους?
0: Ναι. Ο Λαφόν τις προάλλες έστειλε κάτι σαν αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω Instagram. Του ευχαρίστησε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τη στήριξη της νέας σεζόν και το θερμό καλωσόρισμα αφενός στην άφηξή του και αφετέρου στη διάρκεια της σεζόν. Φαίνεται λοιπόν, υπενθυμίζω, ότι είναι δανεικός από την Άντ, έτσι, ο Λαφόν.
1: Ναι, και ο Λαφόν νομίζω είχες πει και εσύ ότι είναι από τους παίχτες που ο Μπενίτεθ ήθελε να μείνουν αν παρέμενε και ο ίδιος.
0: Σωστά. Όπως και ο Σισοκό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω να παραμείνει ο Λαφόν, ούτε να παραμείνει ο Σισοκό Φράνε, ούτε να παραμείνει ο Ρενάτο Σάντσες. Λέγεται ότι ίσως μείνει ο Τσάβες, πιθανόν να αποτελέσει το δεύτερο τερματοφύλακα, αν θα αποκτηθεί κάτι άλλο.
1: Είναι ο πρώην τερματοφύλακας του Πανετολικού που ήρθε στο Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, αλλά δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής.
0: Και... έπαιξε τις πρώτες με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο τελευταίο, λες?
0: Στο τελευταίο.
1: Α, στο τελευταίο, ναι.
0: Ο Τσάβες λοιπόν, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Mm-hmm. Και συνεπακόλουθα θα γίνει και με τον Κότσαρη. Mm-hmm. Ο Δεκαής Πόρτος είναι ο Βλαχοδήμος, αλλά όπως έχουμε πει, είναι σύριαλ η απόκτησή του, γιατί ανήκει στη Νιουκάσλ, έπαιξε σε Βίλη, έκανε καλές εμφανίσεις κτλ. Και ίσως θέλουν να. Ίσως έχει άλλες προσφορές. Να πούμε για τον Έστρουπ, γιατί προσωπικά λέω ότι είναι κατά 99,8% η απόκτησή του, γιατί φαίνεται πως έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων. Ενώ εκτός ελλαδικού φόρου, έτσι. Δηλαδή κάνει γκέλ και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα λοιπόν τώρα, γιατί δεν έχουμε εξέλιξη στον Παναθηναϊκό, επειδή θέλουν πρώτα να βρουν τη χρυσή τομή για τη λύση του συμβολαίου με τον Μπενίτεθ ή και

0: Επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Έστρουπ.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Mm-hmm. Με το που θα επισημανθεί το διαζύγιο με τον Μπενίτε, θα ανακοινωθεί λογικά ο Έστρουπ. Ο οποίος, κοίταξε, δεν έχει δεσμευτεί, αλλά λίγο πολύ έχει πει το ναι, έτσι. Έχει πει το ναι. Δεν ξέρω αν περιμένει κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως μέχρι αύριο Παρασκευή. Όλες οι μέρες είναι επιρρεπείς, θα το πούμε έτσι, στο να...
0: Είναι πιθανές, ναι. Την εξέλιξη που μας περιγράφεις, δηλαδή την λύση της συνεργασίας και το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ και την απόκτηση του Νέστρουπ, του πρώην προπονητή της Κοπενχάγης, μέχρι τον Μάρτιο, έτσι, οπότε... Έφυγε γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ωστόσο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστά. Έτσι, και μάλιστα. Τελευταίο, πριν σας πάλι το λόγο, Θάνο, υπενθυμίζουμε, καλά, έχει υποθεί παντού, λέγεται και σήμερα, για τον Ζαρουρί, ο οποίος, το οποίο το πρόσωπο ήταν θετικότατο, πιστεύω, τη σεζόν που πέρασε. Δεν είναι δανεικός ο Ζαρουρί. Ανήκει στον Παναθηναϊκό, έτσι, γιατί υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι αν ο Παναθηναϊκός συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά κύπελα, όπερ και γένετο, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν είναι δανεικός ο Ζαρουρί.
0: Mm-hmm. Πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Mm-hmm. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο Σωτηρόπουλε.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Και πάμε στην Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή και να μιλήσουμε για τα θέματα του Άρη. Είχαμε σήμερα, Τάσο, και μια ανάρτηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος συνεχίζει στην ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Ναι. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή, δηλαδή ο προγραμματισμός κτλ. Έχουμε την επέκταση της συνεργασίας εδώ και λίγες ημέρες. Έχει προκύψει όμως κάτι άλλο τα τελευταία λεπτά. Εδώ και λίγα λεπτά έχει προκύψει ένα μπαν στη σελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, της FIFA δηλαδή. Και είναι κάτι το οποίο αναστατώνει τον κόσμο, γιατί τώρα ουσιαστικά δίνεται στην δημοσιότητα. Και είναι κάτι το οποίο σαφώς υπάρχει μια αναστάτωση. Θα δούμε και τις επόμενες ώρες και φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες, αν είναι κάτι το οποίο... θα δημιουργήσει.
0: Ποιον παίχτη αφορά, γραφή, υπάρχουν λεπτομέρειες δηλαδή, γιατί μπήκε αυτή η απαγόρευση?
2: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Υπάρχουν δύο μπαν. Το ένα έχει καταγραφεί στα τέλη του Μαρτίου. Τότε υπήρξε μια διαφορά με ατζέντη ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΕ Άρης μάλιστα μας είχε πληροφορήσει ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή του οποίου ο ατζέντης δεν είχε πληρωθεί και είναι ένα ποσό το οποίο είναι διαχειρίσιμο, μικρό δηλαδή, σε σχέση με πάντα με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα και τα οικονομικά του ποδοσφαίρου, έτσι μικρό. Λοιπόν, και σήμερα προκύπτει και ένα δεύτερο μπαν. Δεν υπάρχουν ονόματα, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, καθώς κάνεις τέτοιους ρεπορτάζ. Δεν αναφέρεται σε ονόματα, δηλαδή ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει προσφυγή στη FIFA κτλ. Πρόκειται για μια διαφορά του Άρη με κάποιον από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στο δυναμικό του.
0: Ναι, και σε αυτές τις περιπτώσεις να πούμε ότι είναι ξένοι. Μιλάμε για αλλοδαπούς
2: ποδοσφαιριστές. Για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή ή για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή. Τώρα, αυτό που εμείς μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο, γιατί είναι η πληροφορία, η είδηση της τελευταίας στιγμής επί του πηγεστηρίου, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν παλαιότερα στις εφημερίδες. Λοιπόν, το ζήτημα είναι διαδικαστικό, θεωρούν στον Άρη, ότι είναι κάτι ανάλογο που είχε συμβεί και πριν λίγους μήνες, λίγων μηνών, και αφορά σε μια διαφορά με το μανατζερικό γραφείο και τον ατζέντη και τον δικηγόρο των ποδοσφαιριστών ή του ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε προσφύγει στην FIFA. Δηλαδή ο Άρης αυτό που θέλει να δημοσιοποιήσει μέσω αυτής της διαρροής, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση, έτσι, με την διαρροή αυτή, θέλει να καθησυχάσει τον κόσμο. Πρόκειται για μια διαδικαστική περίπτωση, δηλαδή δεν αφορά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Οι ποδοσφαιριστές είναι όλοι πληρωμένοι, αυτό γνωρίζουμε, αλλά πρόκειται για μια διαφορά με τους εκπροσώπους, με τον ή τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή. Αν είναι μανατζερικό γραφείο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν υπάρχει ένα μανατζερικό γραφείο, υπάρχουν και δικηγόροι, υπάρχει νομική υπηρεσία, υπάρχουν διάφοροι που εμπλέκονται με τα μανατζερικά. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα κλείσει, θεωρούν, τον Άρη άμεσα και όλος, προκειμένου ο Άρης να μπορέσει να κάνει μεταγραφές, γιατί τον Μάρτη, που προέκυψε αυτό το θέμα και δεν έχει κατέβει ακόμα από την σελίδα της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας, δεν υπήρχαν μεταγραφές και ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο πιαστικό όλο αυτό το σκηνικό εκείνη την εποχή. Τώρα όμως θα πρέπει άμεσα να κινήσει τις διαδικασίες και να πληρώσει αυτό το ποσό. Δεν γνωρίζουμε το ύψος του, δεν γνωρίζουμε για ποιους ποδοσφαιριστές πρόκειται, δεν γνωρίζουμε αν είναι για έναν, για δύο ποδοσφαιριστές. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, να το δώσουμε ως μια πληροφορία, είναι ότι πρόκειται για μανατζερικό γραφείο, δεν είναι μεμονωμένο μάνατζερ, δηλαδή για ένα γραφείο μάνατζερ, το οποίο έχει μια επαγγελματική σχέση με την ΠΑΕ Άρης, καθώς ο Άρης έχει επιλέξει ποδοσφαιριστές από το συγκεκριμένο γραφείο. Άρα εδώ πρέπει να πούμε, για να το κλείσω και να το μαζέψω και να πάμε πάλι στην αρχή του κύκλου, ότι προέκυψε αυτό το μπαν σήμερα, αναγράφεται στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και από την πλευρά του Άρη υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια οφειλή όχι στους ποδοσφαιριστές ή τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν έχουμε ακόμα εικόνα, αλλά για ατζέντη και δικηγόρο, γιατί εδώ το πράγμα μπορεί να μπλέξει λίγο, δηλαδή αν ο συγκεκριμένος ατζέντης δεν έχει πάρει τα χρήματά του ακόμα, μπορεί να προσέφυγε μέσω δικηγορικού γραφείου και να υπάρχει νέο μπαν γι' αυτό, έτσι. Αλλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για να μιλήσουμε με ονόματα, γιατί αν υπήρχε μια καθυστέρηση καταβολής χρημάτων σε έναν ποδοσφαιριστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός θα προσέφευγε στην UEFA, στην FIFA και το όνομά του θα ήταν γραμμένο, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε πέρα από την ΠΑΕ την ενημέρωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για ποιον ποδοσφαιριστή πρόκειται. Εδώ δεν υπάρχουν ονόματα, άρα θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε και την αντίδραση της ΠΑΕ. Πάντως η πρώτη αντίδραση είναι κατευναστική, είναι ένα ποσό που είναι πολύ διαχειρίσιμο και ενδεχομένως ο Άρης να θεωρεί ότι μπορεί να είναι και άδικο να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν διακανονισμοί, υπάρχουν συμφωνίες και στο ύψος των χρημάτων των ατζέντιδων, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό και θέλουν να το μειώσουν λίγο το θέμα, να το κρατήσουν λίγο χαμηλά για να μην δημιουργηθεί αναστάτωση, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελεί είδηση, γι' αυτό και ξεκινάω από αυτό, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και σιγά σιγά αρχίζει και κυκλοφορεί και γενικότερα μέσω και των ιστοσελίδων και όλου του ρεπορτάζ της κοινωνικής ομάδας.
0: Ωραία. Οπότε, είναι κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει?
2: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε, γιατί θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα για το επόμενο χρονικό διάστημα με την προσπάθεια άμεσα να μπορέσει ο Άρης να βρει έναν τρόπο και μια φόρμουλα προκειμένου να προετοιμαστεί για την επόμενη χρονιά, μην κάνοντας τα λάθη αλλά και τα λάθη των τελευταίων ετών που έγιναν, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά ο Άρης δεν καταφέρει να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Με τον Ευλογρίου στον πάγκο θα κοιτάξει το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί και τα ενεργά συμβούλια τα οποία υπάρχουν.
0: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Υπάρχει ρεπορτάζ και καθημερινά θα υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν για πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ανήκουν.
0: Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε και να τα αναφέρουμε. Τάσο Πακλατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα φτάνει στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης, Τάκης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας τις προηγούμενες 3 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκω. Είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα Eraspor 101,8. Τελευταία σελίδα και σήμερα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί και θα πούμε πολλά για πολλούς. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιούβας και σας υποδέχομαι στην βραδινή ζώνη της Eraspor με παρέα τον άνθρωπο ο οποίος έκανε επιτέλους τη μέτρηση, η απόσταση μας χωρίζει, με το Γιάννη Κωνσταράκη. 3,1 λέει, όχι Γιάννη, άμα θες 3,1 να πας στο ΚΑΣ. Εκεί που κάποτε πήγε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και τώρα θέλει να πάει και ο Πύργος. Λοιπόν, στα 9,2 μέτρα και δεν παραπονιέται ο Παναγιώτης Μπάλτας, είναι πάντα μαζί μας, λοιπόν, στην επιμέλεια της εκπομπής, σε ένα βράδυ που ο καιρός έχει τερτύπια, έχει ανησυχίες, βρέχει ξαφνικά, υγρασία ξαφνικά, αέρας ξαφνικά, θα δούμε τι θα γίνει. Αθλητικά είχαμε αρκετά γεγονότα για να τα σχολιάσουμε. Πολιτικά νομίζω το απόγευμα κυριαρχεί η είδηση σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η κυρία Καρισιανού είπε έχασε το παιδί της στο ατύχημα στο δυστύχημα των Τεμπών, ανακοίνωσε το κόμμα. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα και φανέλα Μπαρτσελώνα. Εμείς, Γιάννη, εσύ δεν κάνεις κανένα κόμμα. Το θέμα είναι τα κόμματα να είναι κοντά στους πολίτες και να δίνουν λύσεις. Λύσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι λέει η εκπομπή, δηλαδή το μανιφέστο της εκπομπής με τα τρία τσιτάτα. Πρώτον, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ψιλον γιώτα. Νούμερο 2. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα, να το κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, γιατί όλοι δουλεύετε σαν τρελή, η τέχνη μακρά κόμμα. Ο βίος βραχής. Λοιπόν, για να ξεντυλίξουμε λίγο τα θέματα της ημέρας με αυτά τα οποία θα ασχοληθούμε. Καταρχάς, είμαστε σε ρυθμούς Final Four. Είναι λίγο ξύμορο. Η ομάδα που περίμενε να υποδεχτεί το Final Four στην έδρα της, η ομάδα που επένδυσε μαζί με την πολιτεία από τη δική της πλευρά, δεν θα είναι παρούσα στο γήπεδο της. Για να φέρουμε στον Παναθηναϊκό, αφού Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ και Φενέρμπαξε έχουν πάρει ήδη θέση. Αύριο αρχίζει το Final Four των Αθηνών με το πρώτο παιχνίδι στις 6, Φενέρμπαξε, Ολυμπιακός. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε όλο το Final Four, τα συν και τα πλήν των ομάδων, με έναν δημοσιογράφο που εξακολουθεί και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Όλα αυτά θα γίνουν ακριβώς μετά τις 10.30. Γιώργο, έχουμε δελτίο και μισή. Γιάννη, δεν έχουμε, έχουμε ή δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε ειδήσεις. Σίγουρα, τσέκαρε λίγο. Μην εκτεθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς μόνο 10.30 εμείς θα ασχοληθούμε με το Final Four των Αθηνών, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα αντέξει το βάρος της καλύτερης ομάδας σε όλη τη σεζόν και θα πάρει την κούπα, διότι αν δεν την πάρει, το βάρος ευθύνης θα πέσει στον κύριο Μπαρτζόκα. Και τα πολλά Final Four, καλά είναι να πας, αλλά πρέπει και να το παίρνεις. Αν δεν το παίρνεις, αρχίζει και λειτουργεί αντίστροφα για τους οπαδούς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εκάστοτε διοίκηση των ομάδων. Θυμηθείτε Γιάννης Ιωαννίδης. Λοιπόν, φιλάθλοι, σιγά σιγά έρχονται στην Αθήνα, με αποτέλεσμα 8.000 φίλοι να είναι του Ολυμπιακού, 6.000 της Φενέρμπαχτσε, 1.500 Βαλένθια, 500 Ρεάλ, και προφανώς και οι άλλοι θα είναι πάρα πολύ Ολυμπιακοί, αφού τα εισιτήρια της EuroLeague θα διαρρεύσουν μέσω των χορηγών. Ωραία. Το θέμα μας είναι τώρα ότι η αστυνομία λαμβάνει τα μέτρα
που πρέπει. Δεν απαγορεύονται δηλαδή μηχανοκίνητες πορείες. Δηλαδή μην ξεκινήσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με τα μηχανάκια από τον Πειραιά και φτάσουν στο Μαρούσι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει κάτι. Ευτυχώς βέβαια δηλαδή ότι είναι και μόνο μία ομάδα. Φανταστείτε να ήταν δύο ομάδες και δύο του Παναθηναϊκού. Μου μοιάζει εύκολο αυτό για την αστυνομία, όπως ήταν στο Βόλο, όταν υπήρχε παρουσία μόνο μιας μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ. Οι άλλοι ήταν όφοι, γι' αυτό κύλησαν όλα ομαλά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου την κοινή στο Ίδρυμα Ωνάση και οι τέσσερις προπονητές δηλαδή ήταν εκεί. Τα είπαν τα δικά τους, φυσικά έκλεψαν τις εντυπώσεις ο Μπαρτζόκας με το δικό μας τον Σαρούνα. Σαρούνας, ο οποίος έχει νυμφευθεί, έχει σύζυγο Ελληνίδα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Κατά τα άλλα, μπασκετικά, ενώ περιμέναμε δείπνο Άταμαν Γιαννακόπουλου, δεν θα γίνει αυτό σήμερα ξαφνικά. Από την άλλη, έχουμε τοποθέτηση του Τούρκου προπονητή σε τηλεοπτικό δίκτυο στην χώρα του, με την οποία λέει ότι στην Ελλάδα τα φουσκώνουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με σέβεται ο Γιαννακόπουλος, οπότε περιπλέκονται τα πράγματα. Άλλα λέγαμε χθες. Θα δούμε λοιπόν τι προπονητολογία θα υπάρξει για το θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ετοιμαστεί σιγά σιγά για να παίξει με τον ΠΑΟΚ στον δρόμο για τον τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, Παναθηναϊκός πέρασε την Μύκονο και ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ένα Final Four στην Αθήνα με την ελληνική διετησία Απούσα για ακόμη μια φορά. Και θα δούμε αν θα λάμψει κάποιο αστέρι, αν θα είναι ο άνθρωπος κάποιος τελευταίας στιγμής και τι θα γίνει με αυτόν τον περίφημο τύπο, το Μοντέρο, διότι η Βαλένθια επιστρέφει σε μια πόλη που έχει νικήσει και τις τέσσερις φορές που έχει έρθει, δύο φορές στην κανονική διάρκεια, μάλλον τρεις φορές έχει έρθει, γιατί τον κύριο στον Παναθηναϊκό και στη Βαλένθια. Έχει έρθει τρεις φορές στην Αθήνα και έχει κάνει τρεις νίκες στο ίδιο γήπεδο, σε αυτό δηλαδή που θα διεξαχθεί το Final Four. Δεύτερη είδηση είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί έχουν κρυθεί τα πάντα. Έγιναν σήμερα τα τελευταία παιχνίδια, τρία για τις θέσεις χαμηλά. Ξέρουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τι έχει συμβεί με τον υποβιβασμό δηλαδή του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ. Σήμερα τυπικό αποτέλεσμα, ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 βλέπω εδώ, και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2 βλέπω εδώ, και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Η είδηση είναι ότι ο Ελβετός Τσούμπερ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, σκοράρε μέσα σε 40 λεπτά καρέ των τερμάτων, δηλαδή 4 διαδοχικά γκολ, απίστευτο και όμως ελληνικό και ελβετικό, και οδήγησε τον Ατρόμητο σε μια πολύ καλή νίκη για να κλείσει ευχάριστα η σεζόν του. Επίσης έχουμε την γνωστή προπονητολογία στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για τον μπάσκετ, θα δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αταμάν. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ακόμη το ραντεβού Λουτσέσκου Σαββίδη που θα κρίνει πολλά και πολλούς, ακόμη και τον ίδιο. Δεν υπάρχει ακόμα ραντεβού Ολυμπιακού Μιντιλίμπαρ που θα κρίνει ουσιαστικά το ρόστερ και τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει ραντεβού μεταξύ Κομπότη Παπαδόπουλου που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν υπάρχουν άλλα ραντεβού τώρα του Αναστασίου με τον Κοστούλα, θα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε ποιοι πάγκοι είναι επισφαλείς, ποιοι πάγκοι ψάχνουν διάδοχο, ποιοι πάγκοι θα έχουν τον ίδιο άνθρωπο και στην επόμενη σεζόν. Με τα γραφικά σενάρια τρέχουν πολλά για τις μεγάλες ομάδες. Γιαννούλης παίζει και για την ΑΕΚ, μάλλον απίθανο είναι αυτό. Ο Κατερινιώτης Άσος που έχει δηλώσει φίλος του ΠΑΟΚ θέλει μάλλον λένε να έρθει, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει ένα ποσό 5 εκατομμύρια στην Augsburg. Στην προπονητολογία δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο με τους Δανούς
να επικυρώνουν το ρεπορτάζ των Ελλήνων περί του ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Νίστρουπ, τον πρώην προπονητή της Κοπεχάγης, και να λένε οι Δανείοι πως ναι μεν υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά ακόμη για τη συμφωνία. Παράλληλα, κανείς δεν λέει όχι στο να πάρει ο Παναθηναϊκός διεθνή παίκτη, ο οποίος ανήκει στην Κοπεχάγη, και μιλάμε για Έλληνα, και μιλάμε για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ένα παιδί που έφυγε μικρός από τη Ρόδο για να πάει στην Ολλανδία, στην Αλκμάρ, τώρα πει στην Κοπεχάγη, λύγει το συμβόλαιό του και το συνδέουν πάρα πολύ με τον πρώην προπονητή του. Προσπάθησα, βρήκα τον Παντελή. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί έχει ένα πρόβλημα υγείας, δηλαδή έχει κλείσει ο λαιμός του. Και δεν θέλησε να σχολιάσει το ενδιαφέρον που καταγράφεται στα ελληνικά μίντια, δηλαδή αν θα παίζει στον Παναθηναϊκό του χρόνου. Στον ΠΑΟΚ οι Ρώσοι αποκαλύπτουν πως δεν πείθεται ο Σντόεφ από την πρόταση του ΠΑΟΚ για ένα νέο συμβολαιό του, και θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει χρήματα από την Brighton για τον Κοστίνια, ενώ ταυτόχρονα κλείνει το μάτι και στον Τσάπρα να είναι ο διάδοχος του. Στον Ηρακλή φαίνεται ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας για τον Άγγελο Μπασινά, που φεύγει από την Κηφισιά για να αναλάβει ο Μπασινάς κάποιο κομμάτι στον Ηρακλή, ενώ παραμένει έολο το μέλλον του Σεμπάστιαν Λέτο στην Κηφισιά. Αναμένεται ραντεβού πρίτσα Λέτο εντός των ημερών. Επίσης, το θέμα της αναδιάρθρωσης, το οποίο τέθηκε από τέσσερις ομάδες, δύο εκ των οποίων έχουν επιβαστεί, και τον ΠΑΟΚ, είναι ένα θέμα το οποίο θα φέρει κάποιους τριγμούς μεταξύ των ομάδων στο συνεταιρισμό. Τοποθετήθηκε σήμερα ο κύριος Μπέος, ο οποίος τόνισε ότι θα πρόκειται περί σκανδάλου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, ενώ δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Super League. Ποδοσφαιρικά, σήμερα υπήρχε μια νομική μάχη σήμερα μεταξύ τεσσάρων σπουδαίων νομικών στα γραφεία της ΕΠΟ, καθώς υπάρχει εκκρεμότητα στο ποδόσφαιρο, η μοναδική για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ποιοι θα ανέλθουν μετά τη Ζάκυνθο, αν θα είναι ο Πύργος ή ο Άρης Πετρουπόλεως, καθώς σήμερα υπήρχε η υπόθεση ο Πύργος δια του Αργύρη Λίβα, Δημήτρη Βαγιάκου και κυρίου Χινόπουλου, ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση αυτή. Ο αγώνας, θυμίζουμε, είχε διακοπεί προ 10 ημερών στο 85 μετά την ισοφάριση της Ζακίνθου και ρήψη μπουκαλιών προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή Μπαστακού. Ζήτησε λοιπόν να μην εκδικαστεί η υπόθεση, αλλά να αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή εάν δικαιούται να παρέμβει ο Άρης Πετρουπόλεως. Τελικά, μετά από συζήτηση 45 λεπτών, η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί το αίτημα της νομικής υπεράσπισης του Πύργου, να εκδικαστεί πρώτα το δικαίωμα ή μη παρέμβασης της ομάδος της Πετρούπολης, και μετά να μπουν στην κυρία στην ουσία. Υπήρχε μια διαμάχη για το ένομο συμφέρον και για το κύρος του αγώνος με την πλευρά της ομάδος του Πύργου να ενημερώνει πως το θέμα είναι οι πειθαρχικές ποινές, καθώς ο αγώνας δεν τελείωσε και κλήθη βάσει του άρθρου 25 του Πειθαρχικού Κώδικα, και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το κύρος του αγώνος, ενώ η πλευρά της του Άρη και της Ζακίνθου δια τον Βασίλη Καγκάτση, πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, και Χάρη Γρηγορίου, πρώην αθλητικό δικαστή στην ΕΠΑΕ, τόνισαν ότι το κύρος του αγώνα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Η δε πλευρά του Πύργου προσπάθησε να και υποστήριξε ότι το ένομο συμφέρον είναι περίεργο, δεν συνάδει, δεν είναι 100%, διότι εάν ο αγώνας συνεχιστεί απευθείας και έρθει το μάτσο όπως ήταν στο 1-1, απευθείας δεν υπάρχει συμφέρον του Άρη Πετρούπολης. Θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ ωραία υπόθεση νομική, με ενδιαφέρον για όποιον ενδιαφέρεται, για να δει όλες τις πλευρές της υπόθεσης αυτής. Σημασία πάντως έχει ένα για εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ότι όλα πρέπει να κρίνονται στο χορτάρι και όχι από
πειθαρχικές επιτροπές. Η επιτροπή η πρωτοβάθμια απαρτίζεται από τρεις κυρίες δικαστικούς, οι οποίες πρέπει να αποφασίσουν. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Και αν η Αθήνα φιλοξενεί το Final Four στο Μαρούσι, ένας όμορος δήμος θέλει να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκεί. Αναφερόμαστε στην Κηφισιά, με μεγάλη παράδοση στο στίβο εξαιτίας του γούστου Κηφισιάς. Μην ξεχνάμε ότι είχαν στις τάξεις τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τον Μύρτο Τεντόγλου και τον Γιάννη Καραλή. Ο γούστος Κηφισιάς λοιπόν, υπό την φροντίδα του Δήμου Κηφισιάς, την αιγίδα της Γενικής Γραμματής Στρατισμού του Υπουργείου αλλά και του ΣΕΓΑ, θα διοργανώσει την Παρασκευή και το Σάββατο ένα εντυπωσιακό, ένα πρωτοποριακό event, καθώς ταυτόχρονα θα υπάρχει και επικοντό και μήκος. Όλα αυτά στο περίφημο Άλσος της Κηφισιάς, μπροστά στον ηλεκτρικό, μέσα στο δάσος, με την παρέμβαση και του Γιώργου Κασναφέρη, που είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου. Λοιπόν, ένα γεγονός που θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα. Ενώ το Σάββατο, που είναι το επικοντό γυναικών, περιμένουμε και την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα κάνει την πρώτη της προσπάθεια μετά την ωραία υπόθεση μητρότητας, καθώς είναι πλέον μητέρα, και θα θαυμάσουμε όλη την Κατερίνα Στεφανίδη. Και για αυτό το κομμάτι θα έχουμε καλεσμένους, όπως τον δήμαρχο της πόλης Κηφισιάς, που θέλει να στρέψουμε τα βλέμματά μας εκεί. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο ντόπινγκ αντιντόπινγκ, καθώς στην Αθήνα υπήρχε η συνεδρίαση των κεντρικών επιτροπών, όλων των επιτροπών της Ευρώπης, για το αντιντόπινγκ, υπό την προεδρία του Γρηγόρη Λέων, του πρόεδρου του ΟΚΑΝ. Όλα κίνησαν ομαλά και θα μάθουμε αν υπάρχουν κάποια μέτρα και να δούμε τι έγινε με το ντόπινγκ σε όλη την Ελλάδα στα πρωταθλήματα που τελείωσαν. Είχαμε κρούσματα, δεν είχαμε, γιατί πάντα η μάχη γίνεται μεταξύ του κύριου που θέλει να το παριστεί και της επιτροπής που θέλει να τον πιάσει. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παντελή Τίγκα, ο οποίος πάντα μας ακούει, ο άνθρωπος της ασφάλειας των γηπέδων. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε παντού και πάντα, από την Μελβούρνη, τη Βιέννη, τον Πύργο, την Πετρούπολη, τη Ζάκυνθο και την Καρδίτσα, αλλά και το Ναυπλίο. Και να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ενώ περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφετε σπορτ, αφήνετε και ένα διάστημα, καταγράφετε το μηνυμά σας, το αποστέλλετε με σοβαρότητα και ευπρέπεια για να το διαβάσουμε στο 54160. Δεύτερος τρόπος επαφής, επικοινωνίας, μέσω της εφαρμογής Eraspor Viber. Επίσης μας βρίσκεστε, επίσης καταγράφετε, επίσης αποστέλλετε. Και τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε, και η μαλλιά στη γλώσσα μου, ακόμη ο Κωνσταράκης δεν γράφει mail, email, γράφετε και εκεί, eraspor@er.gr. Τηλέφωνο δεν σας δίνω, για να μην ενοχλήσετε το φίλο μου τον Παναγιώτη, 210-6012-991 και 992, αν θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση, να μας την πείτε και να το πούμε εμείς, ή αν θέλετε να μας δώσετε μία είδηση, γιατί οι ειδήσεις τρέχουν.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ράσπορ 101,8. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Με, αν θα προλάβεις όλους τους εορτάζοντες, να δώσουμε εμείς τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα Βελέτζα. Δεν ξεχνιέται, συμμαθητής, αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε χρόνια πολλά στον Κώστα Βαρδαλή, τον άνθρωπο που πέτρεχε τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες επί πολλά χρόνια, τον έμπειρο δικηγόρο τον κύριο Κώστα Μπάιπα και όλους τους Κωστάδες και όσες γιορτάζετε, να χαίρεστε τη γιορτή σας. Εύχομαι από καρδιάς υγεία, αγάπη, πρόοδο και τύχη. Λέει ο Παναγιώτης, η είδηση Δημήτρη μου, ξέρεις ποια είναι? Ότι έχεις έρθει στην Καλαμάτα 6 φορές και δεν έχεις πάει στην παραλία. Ναι, όντως αυτό έχει συμβεί. Πήγαινε για το γήπεδο, περιγραφή, καταγραφή, ρεπορτάζ, πίσω. Κάποια στιγμή όμως τώρα θα έρθουμε. Να δώσω την καλησπέρα μου, θέλει και η Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη, θέλει και ο κ. Καρακατσούνης από το Βόλο, μόλις τελείωσε την προπόνηση και ακούει Ράσπορ, να είναι καλά. Και ο κ. Πανταζής, τι λέει ο κ. Πανταζής, δεν βλέπω εδώ, κάτι θέλει να πει ο κ. Πανταζής. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καταρχάς έχουμε μια είδηση, να δώσουμε και την καλησπέρα μας στο Αγρίνιο, τον κύριο Λάζαρο Τσόλκα, ο οποίος λέει ότι ο Πανετολικός δεν έπεσε αλλά δεν μας πείθει. Ο Πανετολικός πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση. Καταρχάς πρέπει να βρει την επόμενη διάδοχη κατάσταση, δηλαδή ότι ο κύριος Κοσούλας βαρέθηκε, κουράζει, έχει πάει 80 χρόνων άνθρωπος. Είναι τόσα χρόνια, θέλει να φύγει. Βρείτε τον τρόπο με νέους επιχειρηματίες να πάρουν την ομάδα και επιτέλους να κάνετε κάτι. Κάθε χρόνο απλώς να σώζεστε είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό πραγματικά για τον Πανετολικό, γιατί ο Πανετολικός δεν είναι για να παίζει άμυνα. Είναι μια επιθετικογενής ομάδα. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι, Λάζαρε, πρέπει ο Πανετολικός να βρει τον δρόμο του και να δούμε τι θα κάνετε. Θα τον κρατήσετε τον Γιάννη ή δεν θα τον κρατήσετε? Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Πανετολικό, ο οποίος σήμερα ιτήθηκε το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος εσώθη. Να σας πω ότι υπάρχουν αγώνες σε εξέλιξη. Στη Γερμανία παίζει Wolfsburg του Κουλιαράκη με την Bateborg του Σεμπάστιαν Βασιλιάδη, κάποτε που ήταν ομογενής και ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε ένα παιχνίδι και δεν έπαιξε ποτέ και δεν ξανάρθε, δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ, τέλος πάντων, και θέλει να σωθεί η Wolfsburg. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, θα τα εξετάσουμε σε λίγο, θα τα δούμε στο διαδίκτυο.

0: Έχουμε και τον περίεργο από το Αγρίνιο που τηλεφωνεί. Δηλαδή, να διακόψουμε την εκπομπή να απαντήσουμε στον περίεργο. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, η είδηση όμως είναι εδώ που βλέπω στα τηλεοπτικά ότι μπορεί να έχουμε ανακατάταξη στα τηλεοπτικά αφού Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και ποιος ακόμη, εδώ και καιρό ξέρουμε ότι στηρίζουν μια πλατφόρμα δική τους. Και τι θέλουν να πάρουν? Θέλουν να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Αυτό είναι καλό γιατί προφανώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Πάνω που λέγαμε για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τον φίλο με τον Παντέλη Τίγκα, ο Λέτο λοιπόν έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στο Κοσμοτέ μετά τη λήξη αναμέτρησης στη Λεωφόρο. Εκεί έπαιξε η Κηφισιά και εκεί θα παίξει το επόμενο διάστημα, την ερχόμενη σεζόν. Ότι είμαι ευχαριστημένος από την υποστήριξη του project από την ομάδα και τους παίκτες και τον πρόεδρο. Τώρα το απολαμβάνουμε και θα δουλέψουμε για την επόμενη χρονιά. Συζητάμε με τη διοίκηση το κλαμπ που θέλει να είναι και το project. Πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, λέει ο Λέτο. Οπότε, αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ με τον Λευτέρη, έλεγε ο Λευτέρης ότι αρέσει ο Λέτο στο Λεβαδιακό, μάλλον δεν ισχύει. Να δώσω εγώ την είδηση ότι ο Λεβαδιακός δεν ενδιαφέρεται για το Λέτο. Γκαραντί. 100% αυτό. Οπότε κλείνει το θέμα αυτό. Και ενδεχομένως τώρα με αυτά με αυτό που είπε ο Λέτο να παραμείνει και ο ίδιος στην Κηφισιά. Θυμίζουμε ότι υπήρχε κάποια διάσταση απόψεων, κάποια γκρίνια μετά τον αγώνα του Ατρόμητου με την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστέριου και την τοποθέτηση του μεγάλου μετόχου και ιδιοκτήτη του κυρίου Πρίτσα στα αποδυτήρια της ομάδος. Στο τέλος δεν του άρεσε η εικόνα της ομάδος. Δημιουργήθηκε εκεί κάποιο θεματάκι. Φαίνεται ότι κλείνει το θέμα αυτό και ο Λέτο θα είναι στην ωραία και εξωτική Κηφισιά. Κηφισιά είπαμε, όποιος θέλει τζαμπ επί κοντό και τα λοιπά και μήκος, Κηφισιά. Όποιος θέλει μπάσκετ Μαρούσι. Και εδώ ο καλεσμένος μας που έχω να τον ακούσω πάρα πολύ καιρό στον αέρα, θέλει μπάσκετ. Πόσο μπάσκετ αντέχει όμως το ΆΚΑ χωρίς Παναθηναϊκό? Γιώργος Κογκαλίδης, συνάδελφος που συνεχίζει και κάνει έρευνα και ρεπορτάζ. Γιώργο, σπάνιο αυτό. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φίλε Δημήτρη. Καιρό έχουμε να τα πούμε στον αέρα. Καλύτερα να τα λέμε καθημερινά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα μόνο μπάσκετ αντέχει, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Λέω το ΆΚΑ πόσο αντέχει χωρίς Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν το αρχικό μου ερώτημα.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα το έλεγα αυτό και λίγο έγκλημα και τιμωρία.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι όταν έχεις τέτοια ομάδα και δεν καταφέρνεις να πας στο Final Four, όταν ξεκινάς με 2-0 και στο τέλος της ημέρας χάνεις με 2-3, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει κάποιος δεύτερος ή κάποιος τρίτος, φταίς μόνο εσύ, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι, με συγχωρείς.
0: Το έγκλημα και τιμωρία που αναφέρεις προφανώς στο Ντοστόγευσκι, τον οποίο σήμερα τον είδα μπροστά σε μια φανέλα ενός ανθρώπου που παρουσίαζε ένα κόμμα, του σπουδαίου αυτού συγγραφέα Ρώσου. Ποιος έκανε το έγκλημα?
1: Εγώ το έκανα.
0: Και τιμωρία τη δίνει, θα τη δώσει ο Γιαννακόπουλος την τιμωρία?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι δεν έχει και επιλογές. Με την έννοια ότι όταν, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με τους απόντες γιατί είναι χειρή αυτή. Από εσύ και πολύ καλά το τονίζεις.
0: Ναι.
1: Έχει το δημοσιογραφικό ένστικτο,
0: ναι,
1: δεν χάνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τον Αταμάν, τρία χρόνια, τρία διαφορετικά πρωτοκλασσά ταγκάρτ, είτε ήταν ο Λούκα Βιλντόζα, ήταν μετά ο Λορέντσο Μπράουν, τον οποίο όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν το μήλον της έρευνας για όλη την Ευρώπη. Μετά ήρθε ο TJ Short, ο οποίος όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν στα ώρα του MVP. Παίρνεις τρεις διαφορετικούς κοντούς, μπασκετικά κοντούς, σε τρεις διαφορετικές χρονιές και δεν μπορείς να αξιοποιήσεις κανέναν. Άρα προφανώς, δεν είναι τώρα το ανέκδοτο με τη γρία που λέω όλοι πάνε ανάποδα, προφανώς θες εσύ. Επίσης, όταν σου λένε ότι ξέρεις κάτι, πάρε ένα ψηλό και βρίσκεις πρώτο το Χόλμς, εντάξει. Οκ, δεν σου βγήκε. Το ακούω, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Επιλέγει το Φαρέντι, βγαίνει στην αγορά ο Τερίκ Τζόνς και λέει: δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω πάρει καλές πληροφορίες γι' αυτό. Φίλε, κάπου πρέπει να μας εξηγήσει και τη σκέφτεση. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σου πω για να είμαι και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι και στο Βερολίνο, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, στα δικά μου μάτια, με το λίγο μπάσκετ που γνωρίζω, και δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ τον Ανταμάν που προφανώς ξέρει περισσότερο από μένα. Τα δικά μου μάτια τα έκανε όλα ανάποδα, αλλά δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Οπότε μας ανάγκασε να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας. Τώρα, εξ αποτελέσματος, φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει. Και υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν εξήγηση. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος, όπου τον έβαλες, έπαιξε το παιδί. Γιατί δεν το χρησιμοποιείς? Ξέρεις ότι έχεις απέναντι το Μοντέρο, ο οποίος είναι το καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο γκάρ στην Ευρωλίγκα. Και επιλέγεις να βάλεις τον Γκριγκόνης αντί να παίξεις με τον Καλατζάκη, που αν μη τι άλλο αυτή είναι η δουλειά του, να εξολοθρεύει καλός ψηλός. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν χρειάζεται, Δημήτρη, να έχεις σπουδάσει.
0: Ναι, να σου κάνω την ερώτηση τώρα. Αυτός είναι επαγγελματίας. Εμείς τώρα είμαστε επαγγελματίες σε άλλο τομέα. Αυτός αυτά που λέμε εμείς, που λες εσύ τώρα, δεν τα ξέρει? Τα ξέρει. Προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει το μοτίβο της σκέψης του. Έτσι δουλεύει προφανώς.
1: Ή μην ξεχνάς ότι όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα έχουν τις αιμονές τους. Και εσύ έχεις αιμονά σου.
0: Όλοι.
1: Και δεν είμαστε τόσο πετυχημένοι ως Ανταμάν, έτσι. Άρα είναι πολύ λογικό αυτές οι αιμονές ενίοτε να σε οδηγούν σε αδιέξοδα. Επίσης, ξέρεις, κάποιες στιγμές, όταν πιστεύεις ότι έχω έναν τρόπο με τον οποίο κινούμε, ξέρεις, τα πιο δυνατά ζώα στον πλανήτη ήταν οι δεινόσαυροι. Εξαφανίστηκαν γιατί δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν. Πρέπει να προσαρμόζεσαι ανά πάσα στιγμή. Ας πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ο Μπαρτζόκας, όπως και πολλοί προπονητές σε αυτό το επίπεδο, επέλεγαν για χρόνια να έχουν ένα πολύ μικρό ρόστερ. Λέγανε 9-10 παιχτών πρώτης γραμμής, στην ουσία ήταν 7-8, και οι υπόλοιποι να είναι συμπληρωματικοί, που όταν θα είναι στον πάγκο δεν θα γκρινιάξουμε για να έχουμε καλές προπονήσεις. Πλέον κατάλαβαν ότι το σύγχρονο μπάσκετ, το μπάσκετ του 2026, απαιτεί 15, 16, μήνες και 17 παίχτες.
0: Άρα μήπως ο σύγχρονος τρόπος του μπάσκετ της Euroliga ξεπερνάει το στυλ προπονητικού του κυρίου Αταμάν, που έχει μάθει με ένα ρόστερ 6-7-8 παίκτων? Γεια σας.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πες μου τώρα κάτι όμως. Εντάξει, ο Αταμάν είναι εκτός. Η δημοσιογραφή πιάτσα χθες έφερνε στο προσκήνιο το σημερινό δείπνο των δύο αντρών, ταυτόσιμα με πιθανή απόφαση του Γιαννακόπουλου. Τώρα ακυρώθηκε το δείπνο. Ακυρώθηκαν και τα σενάρια?
1: Κοιτάξτε, ένα ζήτημα είναι κατά πόσον οι παίκτες θα αντέξουν τον Αταμάν μέχρι τις τελικούς. Νομίζω ότι των πραγμάτων η επόμενη σεζόν δεν θα βρει τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Το θεωρώ όχι απλά πιθανό, μάλιστα μπορώ να σου πω από τώρα ότι η επόμενη ομάδα του Αταμάν λογικά θα είναι η Ανατολή ΕΦΕΣ, το σπίτι του δηλαδή. Mm. Και ο πρώτος άνθρωπος του οποίου την πόρτα θα χτυπήσει και το όνομα θα διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά ο Παναθηναϊκός είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι κομίζω γλάφκα στις Αθήνες.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Καταρχάς θα σου πω ότι με το που πρόλαβες και βγήκε στον αέρα, έχεις ακροατές από την Κουρούτα. Που λέει χαιρετισμού στον κύριο Κοκαλίδη.
1: Αυτά είναι από τη μαγική Κουρούτα.
0: Ελέγχει τα θέματα και εκεί βλέπω. Λοιπόν,
1: ερωτικός μετανάστης.
0: Ναι, πάμε τώρα, πριν πάμε στην αξία των ομάδων και την πιθανολογή. Το Final Four αυτό είναι μεν χωρίς τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι και ένα Final Four που θα κρίνει εν πωλής τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό και δει τον Μπαρτζόκα. Καλά τα Final Four, αλλά πρέπει να την παίρνουμε την κούπα, λένε πολλοί φίλοι.
1: Ναι, δεν είμαι απολύτως σύμφωνος με αυτό. Δηλαδή, ξέρεις. Θεωρώ ότι ο όρος επιτυχημένος και αποτυχημένος είναι κάπως υπερβολικός και είναι και λίγο παραδοξολογία. Δηλαδή μια ομάδα που 4 χρόνια κατά γενική ομολογία παίζει το καλύτερο μπάσκετ, που πηγαίνει στο Final Four και δεν έχουμε βγάλει σχεδόν αποτυχημένη. Νομίζω ότι είναι λίγο παραλογισμός αυτός.
0: Από την άλλη
1: μεριά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πας στο Final Four για να το πάρεις. Και το είπε και ο Μπαρτζόκας σήμερα στην έντευξη τύπου. Ότι θέλει και τύχη να μας βοηθήσει και ο Θεός. Βεβαίως τώρα από τη μία να λέει να μας βοηθήσει ο Θεός, από την άλλη να ασχολείσαι συνέχεια με την Παναγία στον πάγκο.
0: Αυτό ας αφήσει την Παναγία. Δεν έχει ρεπό τώρα η Παναγία, δεν μπορεί. Λοιπόν, η ερώτηση, πώς είδες τη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων, κατάλαβες ποιος ήταν πιο αγχωμένος, ποιος ήταν πιο χαλαρός, ποιος ξέρει το ρόλο του?
1: Νομίζω ότι, κοίταξε, είναι και ηλικιακά αφενός οι δύο, ο Μοντέρο και ο Σκαριόλο. Και από την άλλη μεριά, και όσον αφορά την συνεχόμενη παρουσία του σε Final Four, ο Μπαρτζόκας και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσος, που κανείς δεν θα μπορούσε να αναχωμένος, ίσα ίσα ήταν και πολύ χαλαρή και με αρκετό χιούμορ και με αρκετά πειράγματα και ήταν όλα καλά. Θα έλεγα ότι πιο αγχωμένος από όλους ήταν ο Μοντέρο, γιατί εντάξει, είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Όπως επίσης ότι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, γιατί όλοι προσπαθήσαμε να εκμεύσουμε πράγματα, άλλος πιο μπασκετικά, άλλος λιγότερο, την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου την έκανε μια συνάδελφος από τη Λιθουανία, η οποία ρώτησε τον Ντεγκολό γιατί έχει τόσα πολλά ονόματα. Γιατί, οκ. Αυτό ήθελε να μάθει η κοπέλα και μπράβο του. Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, η ηρεμία πριν τη μάχη. Ίσως είναι και λίγο φαινομενική, ίσως λίγο είναι επιφανειακή. Νομίζω ότι όλοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια σωγόνο κατάσταση και δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά. Γιατί, κοίταξε Δημήτρη, εμάς μας αρέσει το Final Four, γιατί έχει τζόγο, ρε παιδί μου, έχει...
0: Δράση, ίντρικα, ναι.
1: Έχει ίντρικα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ομάδες που έχουν δώσει ένα μαραθώνιο καλούνται σε 24, σε ένα παιχνίδι 20 λεπτών, 40 λεπτών.
0: Να κάνω κρέστα με την αλήθεια. Ναι.
1: Ναι. Και ξέρεις τώρα, κοίταξε, για παράδειγμα, ας πούμε, στη θέση που ήταν ο Ολυμπιακός πέρυσι, έρχεται χωρίς τους δύο σέντερ. Δεν είναι δίκαιο, ρε φίλε. Θα μου πεις, είναι δικαιότερο το παιχνίδι. Το παιχνίδι όπως παίζεται στην Αμερική στα play-off με 7 τελικούς. Οπότε λες, στους 7 τελικούς, αδερφέ, βρες στην άκρη σου. Έτσι, αν δεν τα καταφέρεις, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Αλλά λέω ότι δεν είναι δίκαιο για τις ομάδες αυτό. Είτε πρόκειται για το να είτε περάσει ο Ολυμπιακός και το πάρει, είτε το χάσει ο Ολυμπιακός. Ναι, λέω τώρα που να ανήκουν.
0: Ωραία. Ποσοστά είναι το τυπικό 4x25.
1: Κοίταξε, υποχρεωτικά για το κόμμελφο της συζήτησης, ναι.
0: Όμως, ότι... ναι. Ναι, όμως.
1: Όμως ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line. Και μάλιστα αυτό ρώτησα και το πρωί τον Μπαρτζόκα, ότι ενώ το μπάσκετ είναι παιχνίδι των ψηλών, συνηθίζεται να το κερδίζουν οι κοντοί. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τους δύο ψηλούς, τον Ταβάρες και τον Λένε εκτός μάχης από τη Ρεάλ, με την Βαλένθια που δεν έχει ιδιαίτερο inside game που λέμε στο μπάσκετ, και τη Φενέρ που επίσης δεν έχει κάτι σπουδαίο, τώρα ο Μπίριτς ήταν να χαμένα λέγαμε, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη front line. Αν λοιπόν καταφέρει να μεταφέρει το κέντρο βάρος του αγώνα στο ζωγραφιστό, θα έχει το πάνω χέρι. Έτσι.
0: Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό.
1: Δεν αποκλείεται. Άξε, να σου πω κάτι, όποιο συνδυασμό και αν μου πεις.
0: Είναι, ναι, αποδεκτό, ναι.
1: Ναι, έτσι, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά και αυτό είναι, έχει πολύ μεγάλη δόση αυτερεσίας και μπορώ να πέσω και τελείως έξω, έτσι, δεν μπορώ να σου πω κάτι διαφορετικό, αλλά λέω ότι στα παιχνίδια αυτά προτιμώ τις μεγαλοκοπέλες που έχουν σπάσει γολίτσου και που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, παρά τον ενθουσιασμό τον νεανικό που μπορεί, ξέρετε, να τρέμουν και λίγο τα χεράκια.
0: Και θέλω να κλείσουμε, αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σε λίγη ομάδα.
1: Αυτό το πρώτο, ότι Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς είναι οι τρεις ζήτητες.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι πάλι απουσιάζει η ελληνική διαιτησία.
1: Κοίταξε,
0: με αυτό να κλείσουμε.
1: Από τους 28 είναι μεγάλο πρόβλημα. Και είναι ενδεικτικό του πόσο λάθος πάμε. Γιατί ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, ο Γιάννης Οφούφης, το λέω και βάσει με συμμετοχών στην Ευρωλίγκα, δεν σφυρίζει στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εκεί. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι λίγο ανόητο το ότι στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ είναι ο Περούγκα, ο οποίος είναι ο μόνος Ισπανός διαιτητής στους 8 που ήρθανε. Και επειδή δεν θα μπορούσε να παίξει ούτε τον Ισπανικό ημιτελικό, ούτε τον τελικό, αφού μία ομάδα θα περνούσε, ή ήρθε για τουρισμό, ή ήρθε για να παίξει στον ημιτελικό. Και όντως ήρθε για να παίξει στον ημιτελικό. Άρα, έναν διαιτητή στην ουσία.

υπηρετεί και αυτός από το δικό του πόστο. Λοιπόν, να σας πω αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με τη Βόλφσμπουργκ να μην ανοίγει το σκορ ακόμη, να είναι στο 0-0 απέναντι στην Πάτεμπορν. Επαναλαμβάνω, η τρίτη από το τέλος στην Bundesliga με την τρίτη της Zweite Liga αναμετρώνται στο πρώτο παιχνίδι. Η Μπριζ θέλει μία νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Παίζει στη Μαλίν, που κάποτε τη μάθαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. 1-0-1 είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ με γκολ του αποβιώσαντος Μπορμπόκη. Προείται 2-1 ομάδα του Τζόλι, θα δω αν έχει σκοράρει. Ενώ υπάρχει και το άλλο μπαράζ στη Σκωτία, Patrick Thist, Σερτ Μίρεν 0-1. Για να δω εδώ ο Τζόλις, ο Τρεσόλτι το γκολ. Ναι, ναι, να τους. Ο Τζόλις λοιπόν πέτυχε ένα ακόμη γκολ στο 17-0-1.

0: Πάμε λοιπόν και στο άλλο θέμα. Είναι δύο όμορφοι δήμοι, Final Four και κάτι διαφορετικό. Αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ, τον Στίβο, τον βασιλιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο ΆΚΑ, μπάσκετ στην Κηφισιά, τζαμπ, δηλαδή ένα event το οποίο είναι πρωτοποριακό με επικοντό και σκάμα. Ο Δήμος Κηφισιάς πήρε την ευθύνη, άκουσε με προσοχή τον Κώστα Φιλιππίδη και τον Γούσου Κηφισιάς και θα θέλει να το κάνει πράξη. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, Δήμαρχο Κηφισιάς, ο οποίος το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, καλό βράδυ, ευχαριστώ για την αποδοχή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύνδεση και την ευκαιρία να πούμε για αυτό το σημαντικό διεθνές meeting που διοργανώνεται στο Δήμο μας.
0: Και ταιριάζει με το μπάσκετ από εδώ, Στίβος από εκεί, συνδέονται και τα δύο αφού είστε όμορφοι. Το θέμα μου για μένα είναι ότι παρατηρώ, να, και αν δεν κάνω λάθος να μου το πείτε, επειδή εγώ διαμένω σε όμορφο Δήμο, ότι υπάρχει μια σχετική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Δήμο σας που είχατε προβλήματα χώρων και τα λοιπά. Κάνω λάθος?
1: Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση στον αθλητισμό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Σκεφτείτε, μέσα στα πρώτα δύο χρόνια έχουμε ήδη χτίσει δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ βόλεϊ και άλλα δύο τα οποία ξεκινάνε εντός αυτού του έτους στο Δήμο μας, στην ουσία διπλασιάζοντας τους χώρους και παράλληλα γενιάζοντας όλες αυτές τις αθλητικές υποδομές μεταξύ των αυτών και του Ειρηνίου που έχουμε λάβει συγκεκριμένες χρηματοδότησεις και ο Μήτρος κρατήσει ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Οπότε το μεγάλο βέβαια θέμα ήταν να μπορέσατε να δύνατε λύση, να έχει έδρα και το καμάρι σας, η ομάδα ποδοσφαίρου που εσώθηκε φέτος, αλλά εκεί υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που δεν μπορεί στο Ειρηνίου, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος?
1: Ναι, το Ειρηνίου δεν μπορεί να χωρέσει.
0: Δεν μπορεί να έχει τις προδιαγραφές, ναι.
1: Δεν μπορεί να τις έχει προδιαγραφές, θα πρέπει να πέσουν στο παλαιό γυμναστήριο της Ειρηνίου που είναι διατηρητέο, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και παράλληλα άλλο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που υπάρχει στην Ερυθρέα, πριν καν μπορέσει να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να λυθούν θέματα ιδιοκτησιακά του γήπεδου και φυσικά ένα κομμάτι είναι δασικό. Αποτέλεσμα μην μπορεί να εκδοθεί ούτε καν οικοδομική άδεια, οπότε και αυτό επί της παρούσης δεν έχει κάνει σαχθείο συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε απόφαση, γιατί και υπάρχουν και δύο πλευρές, κάτοικοι που έχουν αντιρρήσει και κάτοικοι φυσικά που θέλουν και η ομάδα να παίζει κάπου μες στην πόλη. Παράλληλα όμως, θα βγάλω και μια είδηση, για να το πω πρώτη φορά δημοσίως, να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, δεν έχει γνωρίσει ποτέ. Άλλωστε, ο Δήμος εντάσσει μια πολύ μεγάλη περιοχή στο βιομηχανικό πάρκο της Κηφισιάς επί της Εθνικής, όπου έχω κάνει ειδική πρόβλεψη να υπάρχει χώρος εγκατάστασης ποδοσφαιρικού γηπέδου. Για μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει, εντασσόμενο στο σχέδιο, αρκετά στρέμματα, 200 στρέμματα αυτό, κοντά στα 20 στρέμματα να δοθούν στο Δήμο Κηφισιάς, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία να χτιστεί ένα μικρό παλατάκι για την πόλη μας.
0: Τώρα να βάλουμε κάτω τα πράγματα, θα είναι μετά τη γεύρε Βαρεμπόμπης, κάπου εκεί,
1: Υπάρχει, είναι το κομμάτι που εντάσσουμε, είναι κοντά στη, είναι από την πλευρά της Κηφισιάς.
0: Αχα.
1: Είναι πιο χαμηλά, είναι
0: προς την από την Τατοίου, ναι.
1: Πανόραμα. Κοντά στην περιοχή Πανόραμα είναι μια έκθεση 200 στρέμματων που βάζουμε στο σχέδιο

0: ως βιομηχανικό πάρκο, που εκεί επιτρέπονται οι χρήσεις, δεν υπάρχουν κάτοικοι για να υπάρχει ενόχληση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν θα φτιάξουμε μόνο γήπεδο.
1: Προφανώς και άλλοι χώροι.
0: Και άλλες εγκαταστάσεις δημοτικές που λείπουν από την πόλη, γιατί δυστυχώς η Κηφισιά έχει μεγάλα θέματα σε θέματα κτηριακών εγκαταστάσεων, έλλειψη νοικοταφείου, γηπεδικών και πολλών άλλων ακόμα. Οπότε με αυτή την ένταξη θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα μαζί.
1: Άρα μας λέτε, κύριε Ξυπολιτά, πως σε μια περιοχή στο πανόραμα της Κηφισιάς, από τα 200 στρέμματα στο εντός βιομηχανικού πάρκου, τα 20 να δοθούν σε εσάς και εσείς να ξεκινήσετε να κάνετε το όνειρο πράξη, γιατί καλό το Ζιρίνιο από το 1961 μέχρι σήμερα μου περάσει πολλά χρόνια και χρειάζεται,
0: ναι,
1: και χρειάζεται κάτι σύγχρονο.
0: Να πούμε ότι δεν κάναμε σήμερα την συζήτηση για να ανακοινώσουμε κάτι.
1: Όχι.
0: Πάνω στη συζήτηση και θα θέλει χρόνο αυτή η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και υπομονή. Και υπομονή από όλους μας, γιατί έχει διαδικασία αυτό το πράγμα, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να χτιστούν με στέρες βάσεις χώροι οι οποίοι να μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλού επίπεδου αθλητικές εγκαταστάσεις και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα τολμήσατε και σας λέμε μπράβο να αγκαλιάσετε ένα event το οποίο είναι τριγκαδόρικο και σε έναν ιστορικό χώρο που όλοι έχουμε συνηθίσει, στην περίφημη ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Εσείς με τα ωραία σας άνθη θα δώσετε και υψηλού επίπεδου γεγονός για την πόλη, το JAB 2026, που σήμερα παρουσιάσατε στη συνέντευξη τύπου στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Να σας συγχαρούμε, γιατί η Δήμη είναι ωραίο να είναι κοντά στο σπόρο, αλλά όχι μόνο στο αεραστεχνικό επίπεδο, γιατί εδώ θα έρθουν και επαγγελματίες άθλητες, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρόκειται καταρχήν να πούμε για ένα διεθνές meeting, όπου θα συμμετάσχουν 90 αθλητές, εκ των οποίων οι 28 έχουν διεθνείς συμμετοχές και είναι από 16 διαφορετικές χώρες, από 4 υπήρους. Δηλαδή, στην ουσία, ο Δήμος μας για πρώτη φορά διοργανώνει ένα διεθνές meeting, φέροντας από την Αμερική, από την Ευρώπη, υψηλού επίπεδου αθλητές, κάποιοι από αυτούς και Ολυμπιονίκες, και μάλιστα κάνει μια διοργάνωση στο Άλτος Κηφισιάς, ένα από τα ωραιότερα πάρκα της πόλης, σε εξωτερικό χώρο, προσπαθώντας και να αναβαθμίσει τον αθλητισμό της πόλης μας, αλλά και το τουριστικό περιεχόμενο αυτής της πόλης, προβάλλοντας την Κηφισιά στα πέρατα της Ιφιλίου και σε όλους τους όσους ασχολούνται με τον κλασικό αθλητισμό.
1: Άρα για σας είναι ο σκοπός διπλός. Ναι, μεν θα έρθει ένα γεγονός, αλλά ταυτόχρονα θα το προβάλλατε. Έτσι λοιπόν η Κηφισιά θα φτάσει πάρα πολύ μακριά. Οι πολίτες τους προσκαλείτε Παρασκευή και Σάββατο να θαυμάσουν και την Κατερίνα Στεφανίδη. Θα μπουν οι εξέδρες. Πώς το προβλέπετε?
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη στο Άλσος Κηφισιάς.
1: Μπράβο σας.
0: Μαθητές, θα έχουμε από όλα τα σχολεία και φυσικά πολίτες και από το Δήμα μας, αλλά και από όλη την Αττική. Γιατί θα είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό να βλέπουμε τέτοιου είδους και τέτοιου επίπεδου αθλητές να διαγωνίζονται εκτός σταδίου, στο φυσικό περιβάλλον. Οι εικόνες θα είναι πραγματικά μοναδικές.
1: Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πίσω το ιστορικό σταθμό του ηλεκτρικού. Πάνω το ιστορικό που δεν υπάρχει τώρα, Τροχονόμος. Και στη μέση ένα event. Σιγά σιγά
0: να πούμε και κάτι ακόμα σε αυτό. Η Κηφισιά έχει μεγάλη ιστορία στο κλασικό αθλητισμό. Το 2025, πέρσι δηλαδή, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς ήταν δευτεραθλητής πανελλήνιος. Δηλαδή ερχόμαστε και επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια του Γυμναστικού Συλλόγου, ενός ιστορικού συλλόγου,

0: και έχουμε να χτίσουμε άλλα δύο μέχρι το τέλος της θητείας. Μάλιστα, το πρώτο θα εγκαινιαστεί μέσα, το τρίτο μέσα στη χρονιά. Και σε κάθε σημείο της πόλης ανακοινίζουμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Για μένα είναι ως στόχος, γιατί είχαμε και προβλήματα νεανικής παραβατικότητας μέχρι αρκετά πρόσφατα.
1: Όντως.
0: Και πλέον δεν έχει σχεδόν εξαλειφθεί το φαινόμενο και κατασταλτικά φυσικά με την παρουσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και με ενέργειες όπου προσπαθούμε τα νέα, τα παιδιά, να τους δίνουν μια διαφορετική διέξοδο. Αυτή μέσω του αθλητισμού.
1: Κύριε Ξυπολιτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να γεμίσει ο χώρος μετά την ανθοκομική και ένα αθλητικό γεγονός στο περίφημο Άλσος, και να δώσουμε ραντεβού όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες για να μας κάνετε έναν απολογισμό πώς πήγε αυτό το εγχείρημά σας, αφού σας συγχαρούμε που αγκαλιάζετε ένα αθλητικό γεγονός υψηλού επίπεδου.
0: Να είστε καλά και να ξαναπούμε, αύριο ξεκινάμε στις 5 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι δωρεάν. Και πάλι το Σάββατο το απόγευμα στις 5 μπορούμε δωρεάν οι φίλοι, οι συμπολίτες μας Αττικής, να έρθουν να επισκεφτούν τους αγώνες και μπορούν να το συνδυάσουν και μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο της Κυψιάς, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο Άλσος, το οποίο είναι στο σταθμό της Κυψιάς δίπλα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι πολύ εύκολη η προσέγγιση.
1: Κύριε Ξυπολιτά, καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό ήταν ο Δήμαρχος της Κυψιάς που τόρμησε και πήρε την ευθύνη να υποστηρίξει εμπράκτως και οικονομικά την έμπνευση του Κώστα Φιλιππίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή του επικοντού, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων, και σε συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο Κυψιάς να κάνω πράξη μια έμπνευση αύριο στην Κυψιά. Μετά το δελτίο θα πάρουμε και τη γνώμη ενός ανθρώπου που έτρεξε πάρα πολύ για αυτό το έργο, του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου, και μετά θα ασχοληθούμε και με το μεταγραφικά. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά ένα. Η Βόλτουρ του Κουλεράκη ακόμη δεν έχει σκοράρει και δημιουργεί προβλήματα στο φίλο μου Βασίλη Κουκουτσίλη, ενώ η Μπρίτ συνεχίζει και προηγείται 2-1 μέσα στην Μάλιν. 71 λεπτά αγώνα, Βόλτουρ Πάτεμπορ 0-0. Εμείς παίρνουμε μια ανάσα, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, σας τα λέει, σας τα εξηγεί όμορφα, επιγραμματικά δελτίο ειδήσεων, και εσείς κάνετε μια διακοπή και επανέρχεστε Ερασπορ 101,8.

should have walked away. Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 19 ώρες απομένουν για το πρώτο Jumble στο Final Four της EuroLeague, με το εξωαγωνιστικό κομμάτι του να κορυφώνεται σήμερα με την κοινή συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και αρχηγών των ομάδων. Πριν λίγο ολοκληρώθηκαν στο Telecom Center οι τελευταίες προπονήσεις της Real και της Valencia, ενώ προηγήθηκαν αυτές του Ολυμπιακού και της Fener που θα ανοίξουν το αγωνιστικό κομμάτι. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Εφέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή και αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, συμπλήρωσε ο coach του Ολυμπιακού. Ξέρουμε τη σημασία να πάρουμε στο άκατο τρόπαιο, είναι ένα έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να το κατακτήσουμε, επισήμανε ο Κώστας Παπανικολάου. Ο coach Μπαρτζόκας έχει εξαιρετικό ρεκόρ στο ΆΚΑ. Ελπίζω να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε για 40 λεπτά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Το σχόλιο του προπονητή.

0: Προπονητή της Φενέρ Σαρούνας Γιασκέβιτσους. Η EuroLeague δεν είναι έμμονη ιδέα για εμάς, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, ανέφερε ο Σέρτζιο Σκαριόλο, καθοδηγητής της Ρεάλ. Τέλος, η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με τις νίκες. Πρέπει να προέρχεται και από την καθημερινή μας δουλειά και από την πίστη μας αυτήν, εκτίμησε ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Αύριο η ημιτελική στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ Ρεάλ Βαλένθια, ενώ το τελικό της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Αυξημένα θα είναι τα αστυνομικά μέτρα πέριξ του γηπέδου με 3 διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, αυστηροί και πολυεπίπεδοι και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους αντικειμένων αποσκευών και λοιπόν προσωπικών ειδών. Παράλληλα, υπάρχει απαγόρευση συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών, ενώ οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Μένουμε στο μπάσκετ, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν. Κανονικά έγινε το απόγευμα η προπόνηση των Πράσινων με Σλούκα και Καλαϊτζάκη να γυμνάζονται ατομικά. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ με μια μεταγραφική είδηση από το χώρο των γυναικών, καθώς στον Αθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαριέλα Φασούλα, η οποία επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο τώρα, 3 παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον έγιναν σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 με τον Στίβεν Τσούμπερ να σκοράρει 4 φορές στα πρώτα 40 λεπτά. Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Για την ιστορία, η βαθμολογία για τις θέσεις 9 έως 14 διαμορφώθηκε με τον Ατρόμητο στους 46 βαθμούς, την Κηφισιά στους 41, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός πήραν την 11η και 12η θέση με 36 βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, με τους Γλάρους να βγάζουν ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Πορτογάλο αμυντικό και τους Ερυθρόλευκους να διατηρούν ποσοστό 15% σε ενδεχόμενη μεταπόλησή του. Σε περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων προέβησαν σήμερα οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα σε 4 ώρες διάθεσής τους. Θετικά εξελίσσονται οι συζητήσεις για την ανάληψη από τον Άγγελο Μπασινά θέσης αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ενώ τους αντιπάλους της στο παγκόσμιο κύπελο K17, στο οποίο θα μετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της, έμαθε σήμερα η Εθνική Παίδων, η οποία θα αναμετρηθεί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά. Και στα νέα από το εξωτερικό, Wolfsburg-Paderborn 0-0 στο 60 λεπτό για το γερμανικό πρωτάθλημα. Lens Nice διεκδικούν αύριο στις 10 το βράδυ το κύπελο Γαλλίας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RT2 Sport. Με τον 39χρονο πλέον τερματοφύλακα Manuel Neuer, η αποστολή της Γερμανίας για το Μουντιάλ, στην προεπιλογή του Μαρόκου, ο Ελκαμπή, όχι όμως και ο Ουναΐ, τελώς ο Σαντιό Μανέ και ο Ντιαγέ συμμετέχουν στην 26άδα της Σενεγάλης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ο Στίβεν Τσούμπερ με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Σακαλίδη και στο 20 λεπτό δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Νωρίτερα ο ίδιος παίχτης στο 4 λεπτό μετά από ομαδική προσπάθεια έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού και πάσα του Τσιγκάρα με πλασέ από δεξιά μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο με το Φανφέρτ να κάνει το γύρισμα στο πέναλ για τον Τσούμπερ. Χατρίκ από τον Ελβετό στο 40 λεπτό. Μετά από πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια του Φανφέρτ, ο οποίος βρήκε υπέροχα τον Πνευμονίδη, αυτός με τη μία γύρισε στο ύψος του πέναλτι για τον Τσούμπερ και ο Ελβετός με πολύ υπέροχο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά τον Σακαλίδη, κάνοντας το 4-0 για τον Ατρόμητο. 5-0 για τον Ατρόμητο μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα έφτασε στον Τσιλούλη, ο οποίος βγήκε αντιμέτωπος με τον Σακαλίδη από τα δεξιά και με ωραίο πλασέ πάνω από τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού πέτυχε το 5-0 στο 71 λεπτό. 6-0 ο Ατρόμητος μετά από κλέψιμο στην μεσαία γραμμή. Ο Τσιγκάρας έκανε την πάσα για τον Πνευμονίδη, ο οποίος πέρασε και τον Σακαλίδη και με πλασέ στην κενή εστία έκανε το 6-0.
7: Γκολ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Λαρουσί είναι ο σκόρερ. Μέσα από την περιοχή βρέθηκε ο παίκτης Κηφισιάς και πλάσαρε την ανυπεράσπιστη εστία του Βενετικίδη. Κηφισιά ΑΕΛ 1-0 στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει η ΑΕΛ πολύ γρήγορα με τον Τούπτα που έπαιξε το 1-2 με τον Πασά, με τον αρχηγό της ΑΕΛ και εκτέλεσε το Ραμίρες για να κάνει το 1-1 στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα του Σιμών από τα δεξιά, κεφαλιά πάσα του Ζέρσο Σόουζα και ο Πόμπο σχεδόν από το σημείο του πέναλτι με ένα αριστερό μονοκόμματο σουτ έκανε το 2-1 υπέρ της Κηφισιάς στο 31ο λεπτό. Καταπληκτική εκτέλεση στο 53 από τον Πέρες, ένα δεξί ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής. Νίκησε το Ραμίρες, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του. 2-2 στο 53. Έχουμε γκολ για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία έκανε το 3-2 στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Αμανή. Ο Πατήρας από τα δεξιά μπήκε η περιοχή, έκανε ατομική ενέργεια. Η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό τσαέλ, έφτασε στον Αμανή, ο οποίος με συρτό πλασέ από το κέντρο της μεγάλης περιοχής και λίγο μέσα. Πλάσαρε σωστά τον Βενετικίδη.
8: Έγινε το κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι έδιωξε με κεφαλιά. Ο Μπάτζη η μπάλα κατέληξε και πάλι στον Μπαρτόλο, ο οποίος κάνει την τρίπλα πάνω στον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή και από πολύ πλάγια θέση με το δεξί σημάδεψε την απέναντι γωνιά του Κουτσερέγκο. 0-1 για τον Αστέρα Άκτορ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η κάθετη πάσα αυτή τη φορά. Έκοψε καλά ο Ιούσουφ Μπάτζη. Δέχτηκε το τάκλιν από πίσω από τον Νίκολα Σίπτσιτς. Το πέναλτι το οποίο καταλόγησε άμεσα ο κύριος Κόκκινος για τον Πανετολικό. Λοπάτο. Σουτ γκολ. Γκολ 1-1 για τον Πανετολικό. Γκολ στο Αγρίνιο είναι το 1-2. Έγινε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Διώξιμο. Και συνέχεια μια τυφλή παλιά έβγαλε τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Τέτα τέτ έκανε ένα ξερό σουτ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και δεν είμαστε μόνοι μας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στην ωραία Μυτιλίνη, στον κύριο Τσίγκα που μας ακούει εκεί. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στην Αρκαδία, στον κύριο Καχρημάνη, τον διακεκριμένο γυμναστή, άλλοτε στο team της Εθνικής Ελλάδος επί πολλά χρόνια και τώρα στον αστέρα Τρίπολη, στον κύριο Γιώργο Καχρημάνη. Και από τον κύριο Καχρημάνη να πάμε στην Αφίκλεια και από την Αφίκλεια να πάμε στον Άλυμο. Ο Τάκης Μπάλατας είναι απέναντί μου στα 9,7 μέτρα, ενώ ο κύριος Κωνσταράκης είναι απέναντι στα 3,1, αλλά πρέπει να πάει στο ΚΑΣ, γιατί εγώ λέω ότι είναι 3,3. Λοιπόν. Ακούσαμε μπάσκετ, σας έδωσα μεταγραφικές ειδήσεις. Να κλείσουμε το κομμάτι του meeting της Κηφισιάς σε 2-3 λεπτάκια και μετά να ανοίξουμε και το θέμα του ντόπινγκ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον δήμαρχο της Κηφισιάς, τον κύριο Βασίλη Ξυπολιτά, να μας δίνει και την είδηση της βραδιάς ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή νεότμου του γηπέδου για την Κηφισιά, το παλατάκι της ομάδος όπως ανέφερε σε μια αποκάλυψη του Δημάρχου, ενώ έκανε ένα κάλεσμα να είναι όλοι αύριο στο άλσος της Κηφισιάς για να δουν τα ονόματα στο Meeting Jab 2026, υπενθυμίζω, με ανδρών και γυναικών δύο αγωνίσματα παράλληλα, από τη μία την πλευρά ο διάδρομος για το μήκος και από την άλλη το επικοντό. Διοργανωτής ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς με πάρα πολλές επιτυχίες, πρώτος πάρα πολλά χρόνια, δεύτερος τώρα που μας είπε ο Δήμαρχος, και οι άνθρωποι που εργάζονται για τον Γούς Κηφισιάς, ένας εξ αυτών είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Κατσικογιάννης, με τον οποίο είχαμε βρεθεί πριν 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά τον έκλεψε ο Στίβος. Κύριε Κατσικογιάννη, καλό βράδυ.
11: Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, την καλησπέρα σε όλους που σας ακούνε και εύχομαι όλα να είναι καλά και ωραία, τα χρόνια πολλά στους
10: εορτάζοντες. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα και ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας που εσείς αγκαλιάσατε την ιδέα του, αναφέρομαι στον Κώστα Φιλιππίδη, και ο Γούσου Κηφισιάς που είχε και τον Καραλή πολλά χρόνια, ξέρει από επικοντό, έχει και τον Τεντόγλου, ξέρει από μήκος. Βάλτε μας το κλίμα, πώς ο Γούσου Κηφισιάς πήρε για αυτό την ευθύνη για να προσπαθήσει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Αθήνα.
11: Αυτή η διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική για το Δήμο Κηφισιάς, για το Γυμναστικό Σύλλογο και γενικά για το Κλασικό Στίβο. Νομίζω ότι τέτοια meeting πρέπει να γίνονται, και ειδικά τώρα που κάνουμε και τα δύο τζάμπ, δηλαδή κάνουμε και το μήκος και το επικοντό, είναι κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Ο εμπνευστής όμως, θέλω να το πω αυτό, ο εμπνευστής για αυτό το meeting ήταν ο Δήμαρχος που μίλησε προηγουμένως. Mm-hmm. Και φτάσαμε σε ένα σημείο και σε ένα επίπεδο να του λέμε Δήμαρχε, είναι δύσκολο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, θα το κάνουμε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο εμείς σαν σύλλογος το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα που αν δεν τον υποστηρίξει ο Δήμος σου, αν δεν υποστηριχθεί δηλαδή μέσα από εκεί πέρα, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό εγώ προσωπικά άρχισα να το, σαν Γιώργος Κατσικογιάννης, μπήκα στο χώρο αυτόν, γιατί είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες από το καλοκαίρι και κάποια στιγμή το Γενάρη μπήκα και εγώ να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια. Φυσικά ο Φιλιππίδης, ο Κώστας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, ένας αθλητής, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής που έχει σχέση με όλο τον κόσμο, γιατί έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη με το κοντάρι του, οπότε είχε φοβερά μεγάλες εμπειρίες. Αυτό με έκανε, με εξίδαρε και είπα ότι επειδή τον Κώστα τον ξέρω από μικρό παιδί, γιατί ήταν συναθλητής με την κόρη μου, πήγαινα μαζί σε παρανήλια πρωταθλήματα και σε όλα αυτά, τον πιστεύω και θα το πιστεύω, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και τέτοια meeting που κάνει, ας πούμε, πιστεύω στην πορεία θα δείξουν και θα αναδείξουν τον κλασικό αθλητισμό. Όμως θέλω να τονίσω ότι χωρίς το Δήμαρχο δεν θα γινόταν αυτό το event, δεν θα γινόταν αυτό το ωραίο meeting, το οποίο με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλές τρικλοποδιές, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι πρωτόγνωρο. Όταν κάνεις κάτι καινούριο, βρίσκεις πάρα πολλά πράγματα στον δρόμο σου και τα αντιμετωπίζεις, όσο εμπειρία να έχεις. Όμως εμείς κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε στόχο προσιλωμένοι και κοιτάγαμε μπροστά να έρθει η μέρα η αυριανή και η μεθαυριανή, και αυτό το πράγμα να δώσει την όθηση στον αθλητισμό, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο Δήμο, σε όλους.
10: Ερώτηση, γιατί κάποιος να έρθει στο Αλσίλιο αύριο ή μεθαύριο?
11: Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουν έρθει από τις τέσσερις υπήρους αθλητές από όλο τον κόσμο. Αθλητές οι οποίοι δεν είναι απλά αθλητές απλοί, είναι πρωταθλητές, έχουν πάρει θέσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα, έχουν λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε δικούς μας αθλητές, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι είναι μια γιορτή και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο αυτά τα παιδιά σε αυτή την πίστα, η οποία είναι από τις καλύτερες πίστες στον κόσμο, αυτό που έχουμε στήσει δηλαδή, το εκεί που θα γίνουν οι αγώνες, θα είναι κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό.
10: Άρα τους προτείνετε να έρθουν στο Άλλος Κηφισιάς, να δουν από κοντά το πρωτοποριακό αυτό event και μετά να πάνε δίπλα να δουν τον Ολυμπιακό.
11: Εγώ προσωπικά θυσιάστηκα για τον Ολυμπιακό. Πέρσι ήμουν στο Αμπουντάμπι, πήγα, αλλά φέτος πάνω από τον Ολυμπιακό έχω βάλει αυτό το meeting, το οποίο είναι σημαντικό. Γίνεται πρώτη φορά πρωτοποριακό. Το έχω αγκαλιάσει, το έχω αγαπήσει, το έχω σαν παιδί μου και προσπαθώ ακόμα και τώρα και αυτή την ώρα, ας πούμε, που δεν έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, τον αγώνα αύριο 5 η ώρα, για να όλες τις λεπτομέρειες να τις λύσουμε για να είναι όλα στην τέλεια και να ο κόσμος να απολαύσει αυτό το meeting, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο.
10: Άρα ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Πανάγος, ο προπονητής, ο κ. Μεγαλοοικονόμου, εσείς και όλα τα μέλη αύριο εκεί, γιατί είναι και ένα στοίχημα για το Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς αυτό το event, έτσι.
11: Είναι ένα στοίχημα γιατί εμείς θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, θέλουμε κάθε χρόνο να κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο meeting και να το εμπλουτίσουμε. Να κάνουμε και ύψος. Γιατί όχι. Να κάνουμε άλλο ένα κομμάτι μέσα στο Άλσος, το οποίο θα δώσει άλλη όθηση και θα φέρουμε και άλλους πρωταθλητές και θα φτάσουμε σε ένα σημείο και σε ένα επίπεδο αυτό το meeting, ας πούμε, να μιλάει όλος ο κόσμος.
10: Κύριε Κατσικογιάννη, καλή επιτυχία. Ραντεβού αύριο στο Άλσος.
11: Περιμένουμε όλους τους φιλάθλους να δούνε τους πρωταθλητές, να δουν την Κατερίνα τη Στεφανίδη, να δούνε Ολυμπιονίκιες, να δούνε παιδιά τα οποία θα αγωνιστούν και να τους δώσουν όθηση να πάνε μακριά και να τους απολαύσουμε.
10: Καλό ξημέρωμα, καλή επιτυχία.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Αυτό ήταν και ο γραμματέας του Γούστου Κηφισιάς. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το θέμα να πούμε ότι σοκ για την Breeze, η οποία δέχτηκε την ισοφάριση πριν από 2 λεπτά από τη Μαλίν και δεν ξέρω αν τώρα παίρνει πρωτάθλημα ή θα περιμένει την ευχόμενη αγωνιστική. Υπερτιμίζουμε το πρώτο γκολ από τον Χρήστο Τζόλι.

0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της σεζόν. Όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο προσπάθησαν για το καλύτερο. Οι γυμναστές και όλοι οι υπόλοιποι, όπως ο Καχρημάνης, ο Γιώργος. Τι γίνεται όμως, υπάρχουν και πολλοί που δεν σέβονται το fair play, ούτε το εφαγωνίζεται και πάντα ψάχνονται να βρουν τις ουσίες που θα τους βοηθήσουν. Πάνω σε αυτή τη μάχη υπάρχουν και οι οργανισμοί κάθε χώρας, ο αντίστοιχος ΕΟΚΑΝ δηλαδή, οι οποίοι προσπαθούν να μην συμβεί αυτό. Στην Αθήνα για ένα διήμερο βρέθηκαν όλες οι επιτροπές αντιτόπικ όλης της Ευρώπης σε μια διοργάνωση, σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο δικός μας ο ΕΟΚΑΝ εδώ με πρόεδρο τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον οποίον το ξέρουμε άπαντες για τον αγώνα του, καθώς το εκτίμησε αυτό και η Ευρώπη, γιατί εξελέγει και στην ανάλογη επιτροπή στην Ευρώπη. Για να δούμε, υπάρχουν νέα, και να μάθουμε και στην Ελλάδα τι έγινε με τους ελέγχους. Πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη το νέο στοίχημα Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κτλ. Κύριε Λέων, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Μανισέβα, καλό βράδυ και τους ακροατές σας.
0: Εσάς βέβαια πρέπει να σας βλέπουν στον ύπνο τους οι αθλητές μεταξύ μας.
1: Όχι. Κοιτάξτε, οι καθαροί αθλητές που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, σας διαβεβαιώ ότι δεν μας βλέπουν στον ύπνο τους, ίσα ίσα μας βλέπουν στις προπονήσεις τους, μας βλέπουν πολλές φορές, ναι, χτυπάμε ακόμα και τα κουδούνια του σπιτιού τους ή στους αγώνες τους, αλλά μας βλέπουν για καλό σκοπό, γιατί αυτούς ουσιαστικά προστατεύουμε. Προστατεύουμε τον καθαρό αθλητισμό, προστατεύουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών μας που είναι πράγματι αθλητές καθαροί. Εξάλλου το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το ξαναπώ όμως, γιατί θέλω πράγματι έτσι να περάσει και στον κόσμο, ότι ο ΕΟΚΑΝ, ο Εθνικός Οργανισμός δηλαδή κατά πολέμηση του ντόπινγκ, δεν είναι, αν θέλετε, ο κακός, ας με επιτραπεί η έκφραση, αστυνομικός του αθλητισμού, αλλά είναι ο οργανισμός εκείνος ο οποίος ουσιαστικά προστατεύει τον αθλητισμό, προστατεύει από τα παιδιά μας τα οποία αθλούνται μέχρι τους αθλητές οποιασδήποτε ηλικίας ουσιαστικά θέλουν να κάνουν το άθλημά τους μέσα σε καθαρές και σωστές συνθήκες.
0: Λοιπόν, ήρθαν εδώ όλοι οι οργανισμοί της Ευρώπης, ωραία είδαν τη θάλασσα, έτσι, μπορεί να γνώρισαν και τη φιλοξενία σας, αλλά τι κόμισαν στη συζήτηση στο συνέδριο, τι γίνεται, πού κινείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, γιατί το ντόπινγκ πάντα τρέχει, έτσι.
1: Σωστά. Το ντόπινγκ τρέχει πάντα και τρέχει μάλιστα πολύ πιο μπροστά, αν θέλετε, από το αντιντόπινγκ. Το αντιντόπινγκ ακολουθεί, απλά τα τελευταία χρόνια και το αντιντόπινγκ στη χώρα μας ειδικά τρέχει, νομίζω, αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα ότι μας εμπιστεύτηκαν να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνάντηση στην Αθήνα. Είναι, πρέπει να σας θυμίσω, η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ποτέ ξανά ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ και παλιότερα το Συμβούλιο Αντιντόπινγκ δεν είχε έτσι διοργανώσει, αν θέλετε, κάτι ανάλογο, μια τόσο σημαντική συνάντηση που 10 χώρες συναντιούνται για να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Και πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοι μας που ήρθαν εδώ καταρχάς εντυπωσιάστηκαν όντως από την πατρίδα μας. Είναι μια πανέμορφη χώρα, αυτό το ξέρουμε όλοι, και η Αθήνα μας. Αλλά κυρίως εντυπωσιάστηκαν, αν θέλετε, από το επίπεδο που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Όλοι παραδέχτηκαν ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, πέρα από το να έχει, αν θέλετε, την έγκλη των παλαιών ετών, δηλαδή ότι είναι η χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι η χώρα ουσιαστικά που γέννησε, αν θέλετε,
0: τον αθλητισμό.
1: Τον αθλητισμό, ακριβώς. Είναι και η χώρα που, από ό,τι φαίνεται, αυτή τη στιγμή αποτελεί πρωτοπόρο στα θέματα αντιντόπινγκ της Ευρώπης, και νομίζω ότι αυτό έγινε έντονα αποδεκτό. Και να σας πω και ένα νέο, έτσι, θέσαμε υποψηφιότητα και για μια συνάντηση η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με 28 χώρες, συμμετοχή 28 χώρων, και θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο. Θέσαμε υποψηφιότητα με υποψήφια τη Σαντορίνη και πρέπει να σας πω ότι κερδίσαμε και εκεί, δηλαδή καταφέραμε να μας επιλέξουν ουσιαστικά για να διοργανώσουμε και τη συνάντηση των 28 χωρών ευρωπαϊκών, κυρίως για τα θέματα την ντόπινγκ.
0: Πότε είναι?
1: Μια συνάντηση θα γίνει περίπου τον Οκτώβριο. Η ημερομηνία είναι να...
0: Πού να βρεις ντομάτες σαν τώρα το καλοκαίρι? Σωστό.
1: Κοιτάξτε, εκεί θα είναι βέβαια πολύ περισσότερες χώρες και κυρίως από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ παρόν. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση, πολύ πιο διευρυμένη, και το ότι εμπιστεύτηκαν και για αυτή τη συνάντηση την Ελλάδα νομίζω ότι σημαίνει πάρα πολλά.
0: Να πούμε όμως κάτι, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, ότι πριν από λίγα χρόνια, 3-3,5, ήμασταν το μαύρο πρόβατο για τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Όταν πήγατε, βρήκατε ένα, ας το μου επιτραπεί, μια μαύρη τρύπα, ένα χάος και κινδυνεύαμε.
1: Σωστά. Το λέτε πολύ σωστά. Το 2021 πράγματι, όταν πήγαμε, όταν μου προτάθηκε να αναλάβω τον οργανισμό, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που περνούσε η Ελλάδα στον αθλητισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν τα καταφέρναμε μέσα σε 2 μήνες να κάνουμε ό,τι δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε Ολυμπιάδες, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει ούτε σε ατομικά αθλήματα, αλλά ούτε σε ομαδικά, σε διεθνείς διοργανώσεις. Σημαίνει ουσιαστικά μια καταστροφή για τον ελληνικό αθλητισμό. Ξεκινήσαμε λοιπόν, σηκώσαμε μανίκια, μέσα σε 2 μήνες καταφέραμε να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, και από τότε βέβαια δεν είπαμε τα καταφέραμε και σταματάμε. Ίσα ίσα προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα και από την αναγνώριση κυρίως που έχουν έτσι, οι προσπάθειές μας. Σας θυμίζω ότι το 24 τιμηθήκαμε ως οργανισμός πρότυπο, το 25 εγώ πράγματι εκλέχτηκα αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο υπουργός μας εκπρόσωπος των υπουργών στο Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ, στο Διοικητικό Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρώπης εννοώ. Άρα καταλαβαίνετε, σήμερα είχαμε, τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτή τη συνάντηση που μας εμπιστεύτηκαν. Έτσι 10 κεντροευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στην Αθήνα, και όπως σας είπα έρχεται και η επόμενη μεγάλη συνάντηση ευρωπαϊκών χωρών, 28 χωρών συνολικά, πάλι στην Ελλάδα. Μας εμπιστεύονται συνεχώς, γιατί γνωρίζουν ότι η Ελλάδα πλέον είναι πραγματικά σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλά πάμε έξω, που έλεγε και ο Καραμαλής, έτσι. Έξω πάμε καλά. Εντός, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα περισσότερα. Πώς πήγαν οι έλεγχοι? Γιατί πέρυσι βρεθήκαμε στο προσκήνιο για την υπόθεση ενός διεθνή ποδοσφαιριστή που σας έφερε σε μια δύσκολη θέση, για να πείτε ότι δεν είναι ο τάδε, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε διεθνής ποδοσφαιριστής, που είχε βγει στα μίντια. Πώς πήγε φέτος η χρονιά για σας και για εσάς, ας πούμε, στην αστυνομία ή στο Δήμο? Είναι καλή η σεζόν όταν έχουν πολλές κλήσεις. Για σας, για σας, δεν είναι καλό να βρίσκετε πολλούς ντοπέ. Πόσους βρήκατε?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ουσιαστικά τα αποτελέσματα κλείσανε το Δεκέμβρη του 2025. Ουσιαστικά έχουμε κλείσει όλη τη χρονιά. Δεν το πηγαίνουμε με αγωνιστική χρονιά, έτσι όπως έτσι το σκέφτεστε. Το 25 παρουσιάστηκε μάλιστα στην πρόσφατη παρουσία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Kouros που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού. Παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία για τον ΕΟΚΑΝ. Εκεί φάνηκε ξεκάθαρα, πρώτον, οι έλεγχοι και την προηγούμενη χρονιά μετατράπηκαν από ελέγχους τυπικούς σε εντός αγώνων, όπως λέμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια είτε αγώνων που αφορούν ατομικά αθλήματα είτε ομαδικών διοργανώσεων. Ουσιαστικά μετατράπηκαν σε κατά το ίμιση εντός αγώνων και κατά το ίμιση εκτός αγώνων. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τα πρότυπα του WADA. Και κατά δεύτερο λόγο πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 1.500 περίπου δείγματα που κάναμε, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, σίγουρα βρήκαμε 10 θετικά, το οποίο είναι ένα ποσοστό 0,43%, ένα ποσοστό συμβατό με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα, 10 για όλα τα σπορ, 10 το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λίγο παραπάνω μάλιστα από την προηγούμενη Ολυμπιακή χρονιά, που κάναμε περισσότερους ελέγχους, όμως πλέον, όπως σας προείπα, έχουμε κάνουμε πλέον έξυπνους ελέγχους, με την έννοια πολύ πιο στοχευμένους, πολύ διαφορετικούς, και γι' αυτό υπάρχει, έτσι αν θέλετε, και μια σταθερή πορεία των θετικών, παρότι όπως είναι φυσικό μειώσαμε τους ελέγχους, με την έννοια ότι δεν έχουμε τις Ολυμπιακές απαιτήσεις, αλλά είναι μια φυσιολογική χρονιά για όλους μας. Έχουν παρουσιαστεί όλα αυτά στο Ικούρος. Πρέπει να σας πω ότι μοιράζονται σε δημοφιλή.
0: Ποδόσφαιρος μου είχαμε.
1: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι από τα θύματα εκείνα. Όντως. Που ακόμα και ο Γουάντερ.
0: Άμα δεν ξέρεις μπάλα, κύριε Λέων, τι να το όσο και να το παριστείς, άμα δεν τη βρίσκεις που λέμε.
1: Ακριβώς και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματι κάποια θύματα τα οποία είναι αυτά που λέμε υψηλού κινδύνου, και εκεί ουσιαστικά παρουσιάζονται συνήθως και τα ρήματα.
0: Στο Στίβο έχουμε πάρα πολλά.
1: Στην Πάλη έχουμε συνήθως, στη σωματική διάπλαση έχουμε. Υπάρχουν αθλήματα, ναι, τα οποία ουσιαστικά είναι συνήθεις ύποπτοι, αν θέλετε, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να στιγματίζουμε κανένα άθλημα, όλα τα αθλήματα.
0: Αν εγώ είμαι αθλητής και σας ακούω τώρα στην Ερασπορ, στην τελευταία σελίδα, τι θα λέγατε στον αθλητή, επειδή είστε ο αρχηγός, ο κακός, ο σερίφης του ντόπινγκ?
1: Ότι ακριβώς αυτό που λέτε δεν ισχύει. Δηλαδή ούτε ο κακός ούτε ο σερίφης του ντόπινγκ είμαι. Αυτό που είμαστε οι άνθρωποι που πρώτα απ' όλα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και στην ενημέρωση των αθλητών. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους αθλητές τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί όταν κάποιος είναι αθλητής, παίζει με κανόνες. Εξηγούμε λοιπόν πρώτα τους κανόνες για να ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει το ρίσκο του, και προφανώς και εμείς πρέπει να τηρούμε τους κανόνες που άλλοι μας έχουν επιβάλει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός με τον κώδικα, και από εκεί και πέρα αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία, ξαναλέω, των αθλητών, και όχι να τιμωρούν κανέναν. Τιμωρούν μόνο τους ελάχιστους πραγματικά αθλητές, σας είπα και πριν τα ποσοστά, οι οποίοι προφανώς μπαίνουν σε ένα πειρασμό να δοκιμάσουν, αν θέλετε, τις αδοχές τους με έναν όχι σωστό τρόπο. Και μεταξύ μας, να σας πω και σαν γιατρός, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Έτσι από ό,τι παρατηρούμε, δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν ότι θα πάρουν συναναγωγικά και θα γίνουν ακριβώς πρωταθλητές. Αυτό δεν ισχύει. Αν δεν έχεις το ταλέντο, αν δεν κάτσεις να κάνεις σκληρή προετοιμασία, ό,τι και να κάνεις, ουσιαστικά δεν σου αλλάζει τις επιδόσεις.
0: Και να κλείσουμε, η σχέση με την πολιτεία πώς πάει? Υπάρχει πολιτική από την κυβέρνηση για μηδέν ανοχή και οργάνωση του κινήματος του ντόπινγκ, ώστε να προλάβει το αντιντόπινγκ, να προλάβει το ντόπινγκ που πάντα, όπως προαναφέρατε και εσείς, τρέχει?
1: Κοιτάξτε, πάντα θέλω να σας πω ότι ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία, τουλάχιστον από τη στιγμή που έχω αναλάβει εξ τη διοίκηση αυτού του οργανισμού και έπειτα, πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν δέχτηκα παρεμβάσεις από κανένα πρόσωπο, και μάλιστα πολιτικό πρόσωπο εννοώ, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι υπουργοί αθλητισμού, με έμφαση θέλω να δώσω στον κύριο Βρούτση, ουσιαστικά γνωρίζουν τους κανόνες, ειδικά ο κύριος Βρούτση γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους κανόνες, και πρέπει να σας πω ότι δεν έχει πραγματικά ούτε μία φορά με έχει ενοχλήσει για κάποιο θέμα θετικού αποτελέσματος. Ίσα-ίσα το μόνο παράπονο που έχουν, θα σας έλεγα, οι υπουργοί, είναι ότι συνήθως το μαθαίνουν τελευταίοι, δηλαδή πρώτα όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι τα ανακοινώνετε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια πολιτική στον οργανισμό να μην...
0: Δεν μας δίνετε είδηση, έχουμε θέμα, το ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα μόνο στους αρμόδιους. Η πολιτεία γενικά στηρίζει τον οργανισμό, ελπίζουμε ακόμα μεγαλύτερη στήριξη στο μέλλον. Πάντως ειδικά ο κύριος Βρούτσης είναι ένας υπουργός ο οποίος στέκεται πραγματικά δίπλα μας. Εξάλλου φάνηκε ακόμα και στη συνάντηση που είχαμε μέχρι χθες με τις κεντροευρωπαϊκές χώρες, ήταν παρόν, έδωσε το δικό του στίγμα, ενημέρωσε έτσι την συνάντηση για πάρα πολλά θέματα. Και μέσα σε σκρίβω ότι αρκετοί ομολογοί μου εντυπωσιάστηκαν και από το πρόγραμμα αυτό το ψηφιακό, το Ικούρος, γιατί είναι μια καταγραφή ουσιαστικά του ελληνικού αθλητισμού.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ακριβώς, πρώτη φορά για τρίτη χρονιά.
0: Επιτέλους, είναι σαν το κτηματολόγιο που το περιμένουμε εδώ και 100 χρόνια.
1: Το λέτε πολύ σωστά, γιατί είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε, για παράδειγμα, το πώς είναι οι αθλητές. Και γνωρίζουμε κυρίως, επειδή πλέον υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία, ότι για παράδειγμα και φέτος οι αθλητές αυξήθηκαν εν σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, κατά ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 5%, όπως και έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα πολύ περισσότερο και από την προπροηγούμενη χρονιά, πράγμα το οποίο είναι θετικό, σημαίνει ότι ο κόσμος καλά κάνει και εμπιστεύεται τον αθλητισμό και έχει αντιληφθεί βέβαια ότι ο ΚΑΝ είναι ένα στήριγμα ακριβώς αυτού του οικοδομήματος, είναι ένας πυλώνας του αθλητισμού για να στηρίζει, ξαναλέω, τον καθαρό αθλητισμό.
0: Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που το συζητήσαμε. Θα τα ξαναπούμε με τη νέα σεζόν. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Με χαρά. Καλή συνέχεια και σας. Καλό βράδυ.
0: Αυτός ήταν ο ιατροδικαστής, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Λέων, ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, που δίνει τον ειδικό του αγώνα και δεν θέλει να το σκέφτονται οι αθλητές ως σερίφ ή το κακό του τόπου, αλλά ως συνεργάτη. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:35, τελευταία σελίδα, Ερασπορ. Κωνσταράκης δεν δέχεται ακόμα ότι είναι ακόμα 3-3-3 μέτρα. 3,3 είμαστε απέναντι, ποιμένει 3,1. Στο ΚΑΣ, αγόρι μου, στο ΚΑΣ. Πήγαινε στο ΚΑΣ, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε γρήγορο τραγουδάκι. Έχω να τα ακούσω χρόνια. Επανερχόμαστε να ρίξουμε το βάρος μας λίγο στο μεταγραφικό και προπονητικό κομμάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάντα με Hotel California για να πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι η Breeze είναι πρωταθλήτρια παρά το 2-2 που ήλθε με την Malin με γκολ του Τζόλι, ο οποίος πέτυχε πάρα πολλά πράγματα φέτος. Είναι πρωταθλήτρια αφού η Saint-Gilloise δεν νίκησε στη Γάνδη. Ο Τζόλις, ο οποίος έκανε ονειρική σεζόν αφού έχει 52 μάτς, 22 γκολ και 29 ασίστ, ασύλληπτο νούμερο για το παιδί με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο, ένα παιδί που ανδρώθηκε στον ΠΑΟ και είναι η ώρα μετά το Βέλγιο να πάει σε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο συμβαίνει. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Οι Δανείοι υποστηρίζουν ότι έχει γίνει πρόταση στον Νίστρουπ, τον Δανό προπονητή, όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε, ο Παναθηναϊκός έχει νούμερο 1 στη λίστα του τον Δανό 38χρονο προπονητή. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ. Άρα νομίζω ότι προβλέπω ότι Πουσουκού που θα έχουμε το Final Four θα σκάσει και το διαζύγιο του Μπενίτεθ. Το λέω σήμερα πέμπτη βράδυ, έτσι. Θα δούμε την Κυριακή που θα επανέλθω στην εκπομπή στις 12 με το Λευτέρη, αν θα έχει συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, πολλοί συνδέουν τον Νίστρουπ με τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον Ρόδιο διεθνή στόπερ της Κοπεχάγης, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του και δεν βλέπει με κακό μάτι τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να το σχολιάσει όταν τον ρώτησα. Και θα δούμε το θέμα του να παίζει ακριβώς μόλις συμβεί η συμφωνία των δύο πλευρών, δηλαδή του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος παρακολουθεί και περιμένει τον Γιάννη Κομπότη να του δώσει τον Τσάπρα, όμως ο Τσάπρας ενδιαφέρει και τους τέσσερις, και ΑΕΚ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς είναι ο Mr. Assist. Λοιπόν, τώρα για το ζήτημα του Αταμάν θα περιμένουμε, εφόσον δεν έγινε η συνάντηση, ο δείπνος. Στους πάγκους δεν αναμένεται αλλαγή στον Ολυμπιακό. Ένα ερωτηματικό με τον Λουτσέσκο και τον ΠΑΟΚ, εφόσον ακόμη μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκο, δηλαδή συνάντηση εκ το μακρόθεν, έτσι, μέσω βίντεο, μέσω Wi-Fi, εφόσον και ο Σαββίδη δεν είναι εδώ, να δούμε αν θα μείνει ή όχι. Έχει συμβόλαιο. Η Μπεσίκτας τον θέλει. Υπάρχει ρήτρα 4 εκατομμυρίων. Θα δούμε εάν η Μπεσίκτας θα έχει στον πάγκο της μετά τον Μπαμπά, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, Μιρτσέα, και τον γιο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, πέραν τούτου, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση στον ΟΣΔΟΕΒ. Οι Ρώσοι αποκαλύπτουν ότι δεν είναι τα χρήματα που ήθελε ο Ρώσος μέσος, με καλή παρουσία φέτος και φέτος μάλλον. Οπότε και αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα για Κουμάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει τον Μιντιλίμπαρ, πρέπει να κάνει όμως ένα restart και πάρα πολλούς παίκτες να φέρει. Θα πουλήσει τον Κωνστίνια στην Brighton σε μια μεταγραφή έκπληξη. Ενδεχομένως οι Γλάροι να επανέλθουν για τον Τζολάκη, που ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Ο Ροντινέ, που ξέρει ότι είναι 35 χρονών και έχει βαρύνει, λέει δεν θέλω να πω τίποτα για το συμβολιό μου, το θέμα μου το χειρίζεται ο μάνατζερ, ο οποίος είναι πιο έξυπνος από μένα σε αυτά τα θέματα. Τώρα γράφτηκε στον τύπο ότι ο Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Δεν ισχύει αυτό σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Πάντα παίζει το φλερτ Γιαννούλη ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Δύο συμβόλαια κοντά στα 2,5 εκατομμύρια αυτοί οι δύο. Αν θα

και οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής και, και άλλες ομάδες, έχει τον Τζάπρα που τον θέλουν όλοι, έχει τον Βίχο που τον θέλουν τρεις εκ των τεσσάρων ισχυρών, και τον Μπάλτζη. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε τι θα γίνει με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τα μάτς τελείωσαν το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Πέμπτη και δεν έχει υπάρξει ραντεβού Κομπότη Παπαδόπουλου. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Παπαδόπουλος αύριο φεύγει από τη Λιβαδία και πάει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να γίνει το ραντεβού. Αυτό σημαίνει κάτι? Μήπως ο Ρεβαδιακός ψάχνει κάτι άλλο? Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κέρδισε εντυπώσεις με την εμφανίση της ομάδος του, κάνει γκέλ σε αρκετές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπάρχει μέλλον για αυτόν στην πρώτη πεντάδα εξάδα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έκλεισε. Ο ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου ή κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός, Δανία ή κάτι άλλο. Ο Άρης έκλεισε τον Γρηγορίου. Ο Όφη τον Γκόντι. Δεν μπορεί να φύγει από το Λεβαδιακό και να πάει πιο κάτω. Ή θα πάει στην Ευρώπη ή στην Κύπρο ή πουθενά. Πάντως να πούμε ότι ο Λέτο δεν ενδιαφέρει το Λεβαδιακό, που είπαμε χθες το βράδυ ότι υπάρχει αυτή η φήμη, 100% αυτό, ενώ ο ίδιος ο Αργεντινός σήμερα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Κηφισιάς, νίκη 3-2 επί της ΑΕΛ, άφησε να εννοηθεί ότι είναι σε επαφές με την διοίκηση ώστε να εξαντλήσει και τον επόμενο χρόνο το συμβολαίο του. Λέτο, ο οποίος στα site του Παναθηναϊκού έχει εμφανιστεί ως διάδοχος του Μπενίτεθ. Στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής συζητά με τον Μπασινά, ο οποίος φαίνεται ότι φεύγει από την Κηφισιά για να του δώσει ένα ρόλο, δεν ξέρω τι, τεχνικός διευθυντής ή κάτι άλλο, να οργανωθεί η δομή γύρω από τον Ιταλό νέο προπονητή. Η υπόθεση αναδιάρθρωση αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όμως υπάρχουν ήδη πρώτες αντιδράσεις. Περί σκανδάλου μιλάει ο κύριος Μπέος και τονίζω ότι δεν πρόκειται που δεν είναι να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι ορθό. Και να δω κάποια μηνύματα για να κλείσω. Ο Φώτης Βαλάσογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαλάσογλου. Αν υπάρχει σχέδιο τη ΣΕΡΑ να ανοίξουν πάλι οι γραμμές 12-2, δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αν σέβεστε τον αέρα της ΣΕΡΑ Σπορ, θα γίνει και αυτό, από σας εξαρτάται. Ο κύριος Παπακοσταντίνου λέει καλή επιτυχία στην ομάδα του κόουτς Μπαρτζόκα. Ο κύριος Αλέξανδρος, δεν είμαι πάντως ομάδος, δηλαδή σε γενική ομάδα μπάσκετ ήμουν και εγώ. Ο προπονητής της ομάδας, νέος και ηλικιακά και προπονητικά, σήμερα τουλάχιστον ευρωπαϊκού κύρους, δεν τον αναφέρω γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, σε μια από τις πρώτες συζητήσεις με τις κοπέλες είπε: το 80% είστε εσείς, το 20% είμαι εγώ. Χωρίς το 20% θα είστε μονάδες. Ομάδα θα γίνεται με το 20% το δικό μου. Αυτό έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Το 20%, λέει ο Αλέξανδρος από την Λιούπολη. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη Πρίφτη για την ανάδειξή του σε προπονητή της χρονιάς στην Ιταλία. Όντως σημαίνει αυτό. Να τον εξετάσει ο Ζήτης ο Γιαννακόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Ενώ ο Νίκος από τον Άλυμο, η Αμφίκλια λέει: έχει τις ωραίτερες ταβέρνες δίπλα στο χωριό μου, στη Σουβάλα Πολυδρόσου. Αμφίκλια κορυφαία. Με πολλούς Παναθηναϊκούς και έναν Αριανό. Έναν Αριανό. Ένας Αριανός είναι πάνω στην Αμφίκλια. Θανάσης Τσαπραήλης. Έχει ένα χώρο με τον Αριανφιάλη, ομάδα μπάσκετ, και προσπαθεί να κλείσει το γονίδι, μου έχουν πει. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Δρούγκας, πάρε λέει τον Τάδε γιατί έχει τα εισιτήρια του Μπενίτεθ. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν και με τη μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στο ερασιτεχνικό, με την υπόθεση Ζακίνθου Πύργου. Να θυμίσουμε, πριν 10 μέρες διεξήχθη τέταρτη αγωνιστική Πύργος Ζακίνθος. Στο 84 ισοφάρισε ο Πύργος, ισοφάρισε η Ζάκυνθος, ναι, και οι ποδοσφαιριστές πήγαν προς την πλευρά των φανατικών του Πύργου, κάτι που δεν είναι ωραίο.

Δεν έπρεπε να συμβεί. Τέλος πάντων, συνέβη. Έπεσαν πέντε μπουκάλια. Ξαφνικά ένας ποδοσφαιριστής έπεσε κάτω του ζακίνητου, πιάνοντας το κεφάλι. Μετά από λίγο σηκώθηκε. Και εκεί που πάει να επαναρχίσει ο αγώνας να τελειώσει κτλ. Ξαναπέφτει κάτω. Έχουμε οριστική διακοπή. Η υπόθεση πάει στον αθλητικό δικαστή. Σήμερα είχαμε την πρώτη πράξη στην Πειθαρχική Επιτροπή. Βαριά χαρτιά της νομικής επιστήμης. Από τη μία Γκαγκάτσης Γρηγορίου, από την άλλη Λίβας Βαγιάκος και Χινόπουλος. Έκανε ένα τρίκο πύργος και ζήτησε από την πρόεδρο του δικαστηρίου, την Εκατερίνη, θα δούμε Κουτσογιάννη, θα δω πώς τη λένε την κυρία, ήταν αξιοπιστή και πολύ σοβαρή. Ζήτησε, έκανε ένα τρίκο και λέει να μην εκδικαστεί η υπόθεσή μας, γιατί ο πύργος είχε κάνει ένσταση για κακή διακοπή του αγώνος, αλλά πρώτα να εξετάζεται αν μπορεί να παρέμβει η ομάδα της Πετρούπολης που ενδιαφέρεται στην περίπτωση που τιμωρηθεί ο πύργος, χάσει τον αγώνα δηλαδή. Και μείον έναν βαθμό θα ανέλθει αυτός με τη Ζάκυνθο. Εδώ να σας πω ότι Ζάκυνθος είτε έτσι είτε αλλιώς θα ανέβει, ό,τι και να γίνει. Οπότε είναι αδιάφοροι. Ο Άρης Πετρούπολης είναι αυτή η ομάδα που ενδιαφέρεται, η οποία βέβαια αγωνιστικά έχισε το γάλα από την καρδάρα, διότι στο κρίσιμο μάτς με τον πύργο, ενώ προηγήθηκε 1-0, κατάφερε και έχασε 1-2. Ενώ ο πύργος νίκησε την ομάδα αυτή, τον Άρη, στο 90 στην Πετρούπολη και στο 90 στον πύργο. Και τις δύο φορές ο Χαντί, ο Άγγελος Χαντί, προερχόμενος με ρίζες από την Ιορδανία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έγινε αυτό. Δεν το ήθελα να συμβεί αυτό ο κύριος Γρηγορίου και ο κύριος Γκαγκάτσης. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου, αφού τους άκουσε, έκανε δεκτό το αίτημα του πύργου να εξεταστεί πρώτα το δικαίωμα της παρέμβασης. Μπορεί δηλαδή να παρέμβει ή όχι. Γιατί λέει η Πετρούπολη ότι πρέπει να δούμε το κύρος του αγώνα, διότι το κύρος του αγώνα έχει σημασία, διότι από εκεί θα κριθεί βαθμολογία. Λέει όμως ο πύργος, δεν γίνεται αυτό, διότι το θέμα είναι πειθαρχικό πρώτα, οι πειθαρχικές ποινές, διότι μας καλέσατε βάσει του άρθρου 25 του πειθαρχικού κώδικα. Πρώτα θα δούμε τι θα γίνει με τον αγώνα, αν θα συνεχιστεί ή όχι, πόσο θα λήξει, και μετά πρέπει να πάμε στο κύρος. Ο πύργος θεώρησε ότι είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον που υποστηρίζει η ομάδα της, η συμπαθέστατη ομάδα της Πετρούπολης, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο δικηγόροι είναι δύο ομάδων που σε κάποια φάση, αναλόγως πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, είναι αντικρουόμενο το ένομο συμφέρον, διότι αν ο αγώνας συνεχιστεί και μείνει 1-1, ανεβαίνει ο Ζάκυνθος και η Πετρούπολη και ο πύργος. Άρα δεν έχει ένα μας συμφέρον η Πετρούπολη. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, διότι τα νομικά δεν είναι απλά. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, δεν είναι απλό. Απλό το κάνει United ή Paris Saint-Germain. Το ποδόσφαιρο δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει σαν την Paris ή σαν την United παλιά. Λοιπόν, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε να κάνουμε, η νομική δεν είναι απλό πράγμα. Οι δικαστήνες ρώτησαν πολλές φορές για τη βαθμολογία, πώς εξετάζεται η βαθμολογία, τι θα γίνει αν κερδιθεί η ένσταση από τον πύργο, τι θα γίνει εάν ο αγώνας κατοχυρωθεί στον πύργο. Ενώ να πούμε, το ρεπορτάζ μου λέει και είναι έγκυρο ότι ο πύργος δεν ανησυχεί, θεωρεί ότι θα αποδείξει και θα αποδείξει, λένε, ότι δεν υπήρχε τραυματισμός του ποδοσφαιριστή. Να υπενθυμίσουμε ότι το νοσοκομείο πύργου δεν κράτησε τον αθλητή μέσα, λέγοντάς του ότι δεν χρειάζεται να εισαχθείς, δεν έχεις τίποτα. Ενώ ο πύργος θεωρεί ότι είναι θέατρο του ποδοσφαιριστή, έχει τον τρόπο να το αποδείξει, λέει. Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης διεμήνησε στους ανθρώπους στον πύργο ότι θα πάμε μέχρι και το ΚΑΣ, δεν έχουμε πρόβλημα, πόσο κάνει, 20.000, 25, θα φτάσουμε μέχρι τέλους, διότι θεωρούν ότι γίνει θέατρο και ο διαιτητής έκανε λάθος. Πρέπει να κλείσουμε στο θέμα, γιατί ο χρόνος περνά. Έτσι λοιπόν θα περιμένουμε να αποφασιστεί την Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη η απόφαση, αν έχει δικαίωμα παράσταση ο Άρης Πετρούπολης, και μετά την Πέμπτη η εκδίκαση. Άρα θα τελειώσουμε αρχές Ιουνίου, τότε θα ξέρουμε μαζί με τη Ζέγκρη του αν ανέρχεται ο πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης. Λοιπόν, σας τα εξήγησα και αυτά. Λέει ο Κώστας από τις Πέτσες,
να παρέμβει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί να μην μπαρκάρουν στο χωριό Πηγάδι. Παραλία εδώ, παραλία Φωκιανού, Αρκαδία. Διώχνουν τους επισκέπτες από την παραλία. Τώρα, πού είναι ο Περιφερειάρχης? Μου φαίνεται λέγεται πτωχός. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μπάλτα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη. Παρά τις αντιρρήσεις του και τις αντιδράσεις του, παραμένει καλό παιδί. Λοιπόν, και άμα έχει κανένα καλό κορίτσι, να τον παντρέψουμε. Που μας βοήθησε πάρα πολύ. Με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Έρχονται και οι συνάδελφοι το 12 να σας τα πούν. Και ο Σωτηρόπουλος για το Δελτίο και ο κύριος Επιτρόπου με τον κύριο Καϊμά για το 12-2. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή. Αύριο Τζαμπ Κηφισιάς, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή. Καλό ξημέρωμα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες Κώστα και Ελένη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, μεταδίδουν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, όπως μετέδωσε το Iranian Labor News Agency. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, το State Department ή την Τεχεράνη. Δημοσιεύματα ότι τα πυρηνικά της Τεχεράνης ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη υποστήριξε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Λιβάνου. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για το Πίλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά. Για τη Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και 2 παρών. Ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους Αγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ο ποινικός έλεγχος των εισαγγελέων αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Όσον αφορά τους ελεγχόμενους βουλευτές, οι κλήσεις τους είναι για αύριο το πρωί. 9 από αυτούς καλούνται με την ιδιότητα του υπόπτου για πλημελήματα, ενώ 2, η Κώστα Σαχιλά Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, κλήθηκαν σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι να μην φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει μόνιμη κατοικία. Το κόμμα της ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη. Ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέχουν να χάσουν τις καρέκλες τους. Εμείς θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια, θα στηρίζει τη μάνα και τους αδύναμους, τόνισε η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της. Σφόδρες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο τακτικό συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η ανάδειξη του Οζγιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έκαναν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την Προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 12 και 10 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 22 του Μαΐου, παιδιά, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι κάνετε, όλα εντάξει? Στο κέντρο της Αθήνας έβρεξε χθες, ας αρχίσουμε από τα εύκολα. Δεν ξέρω τι έγινε αλλού, θα μας πείτε εσείς. Είχαν πει στο κέντρο έβρεξε. Και αυτό το σκηνικό, το άστατο του καιρού, παιδιά, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Δεν βάζω την Παρασκευή μέσα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προθάλαμος Σαββατοκύριακου. Θα μου πεις, δεν είναι εργάσιμη ημέρα? Είναι. Δεν είναι μία ημέρα την οποία θα πορευτούμε? Είναι. Αλλά κοιτάζουμε πάντα το Σαββατοκύριακο. Αυτό μας νοιάζει. Τα υπόλοιπα όχι. Λοιπόν, θα σας τα πω επιστημονικά για να τα καταλάβετε πιο εύκολα. Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα. Και όλο αυτό, οι ψυχρές μάζες, οι αέριες, που παραμένουν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, καλημέρα, ευνοούν την απογευματινή αστάθεια. Με αποτέλεσμα τι? Να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, παιδιά. Αλλά το 28-28. Και αυτό όλο συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, και αύριο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα υπηρωτικά, αλλά και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας. Δηλαδή, θα έχει και κάτι εξάρια, ανέμους. Εντάξει, τώρα δεν το λες και στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Δεν θα έχει σκόνη. Αυτό είναι καλόν. Είναι, έχει μια καλή εξέλιξη. Δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα που μας πνίγει. Αλλά είναι και το άλλο. Μπορεί να ρίξει και χαλάζι. Και υπάρχει και εκείνη η παροιμία που λέει στη καταραμένη χώρα μα η μήνα βρέχει, διότι αφορά στους αγρότες αυτό. Διότι αν έχει χαλάζει και έχει και βροχές και τα λοιπά, υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε ζημιές στις καλλιέργειες. Μπορείς να το αποτρέψεις αυτό? Υποθέτω σε μεγάλο βαθμό όχι. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εκτιθέμεθα στον κίνδυνο των κεραυνών. Διότι θυμάστε προχθές Αταλάντη, το κεραυνό, φωτιά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι οι πολλές βροχές των επομένων ημερών θα προκαλέσουν φυτική έκρηξη. Και όταν θα έρθουν η ανομβρία και η ζέστη, που θα έρθουν, δεν την γλιτώνουμε, θα συσσωρευτεί πολύ καύσιμη ύλη. Οπότε τι κάνουμε? Λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Τα οικόπεδά σας τα καθαρίσετε? Δεν πιστεύω να τα αφήσετε τελευταία στιγμή και να τρέχουμε πάλι. Γιατί εμείς να τρέχουμε, πάντως οι αρχές και οι κάτοικοι και τα λοιπά, για να σβήσουμε φωτιές που δεν τις θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, πείτε μου εσείς. Και τα λες όλα αυτά και λες τι να κάνω, να βρω ένα τόπο που είναι πιο δροσερός. Και έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε βιντεάκια με βροχές και να βροχές και να βροχές και να κρύο και να αυτό που θα πάω. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, βορειότερα. Πού να πάω? Να πάω, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Ναι, έρχεται λοιπόν. Προσέξτε τώρα. Κορυφαία, λέει, κορυφαία σύμβουλος της κυβέρνησης της Βρετανικής σε θέματα κλίματος και λέει. Δροσερό, μάλιστα. Ο κλιματισμός, λέει, θα καταστεί αναπόφευκτος για την προστασία πολλών Βρετανών. διότι θα χτυπήσει σαραντάρια, λέει. Σήμερα εμείς λέμε 28 και τα λοιπά, τα θεωρούμε σιγά. Αυτοί το θεωρούν ότι κάνει ζέστη. Και σήμερα σου λέει θα έχει αυτή τη θερμοκρασία. Και μάλιστα, προσέξτε με λέει, πώς βλέπουν τώρα ο καθένας πώς κρίνει και πώς έτσι προετοιμάζεται και όλα τα σχετικά. Τα επόμενα λέει 35 χρόνια, άκου τώρα, εμείς δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ναι, τα επόμενα λέει 35 χρόνια θα φτάσει η καλοκαιρινή ζέστη του 40 και όχι μόνο αυτό, αλλά θα γίνει λέει και συνήθεια. Γιατί τα λένε αυτά? Γιατί τους προετοιμάζουν και σου λέει να βάλετε κλιματιστικά. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι το κλιματιστικό. Γιατί να έχεις κλιματιστικό αφού δεν κάνει ζέστη? Έχουν άλλους τρόπους με τους οποίους θερμαίνονται. Έτσι. Αλλά πρέπει να βαρέσουν και εκείνοι τα σχετικά καμπανάκια. Και λένε, γιατί έχουν και υπάρχουν και εκθέσεις γι' αυτά. Οι συχνότεροι καύσονες, λέει, είναι η μεγαλύτερη κλιματική απειλή για τη δημόσια υγεία, παρακαλώ. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί βλέπουν μπροστά. Οι ειδικοί λέει ζήτησαν τη θέσπιση κανονισμών για τη μέγιστη θερμοκρασία στους χώρους εργασίας. Όχι ο καθένας να βάζει ό,τι θέλει και να κατεβάζει τα κλιματιστικά και να ανεβάζει τα κλιματιστικά. Όχι, κανονισμοί θα υπάρχουν. Καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε νοσοκομεία και οίκους εγκυρίας έως το 35, 26 έχουμε, και σε σχολεία έως το 2050. Ναι. Και μάλιστα προτείνεται στους υπουργούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής του σχολικού έτους, διότι δείχνουν, λέει, οι μελέτες ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν στις εξετάσεις όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Άντε να μου πεις τώρα εμένα πώς δίνουν τα παιδιά εξετάσεις που είναι οι απολυτήριες και δίνουν και σε λίγο θα ξεκινήσουν και πανελλαδικές, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει. Τι να κάνουμε. Και στο παρελθόν, λέει, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για την εκτεταμένη χρήση του κλιματιστικού, ότι η κατανάλωση ενέργειας και η χρήση χημικών ουσιών συμβάλλουν στην υπεθέρμανση του πλανήτη. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη μετριάσουν. Τώρα όμως σου λέει δεν έχει τέτοια. Στο μέλλον, στο αναπόφευκτο μέλλον, για περιοχές λίγο όπως η Νότια Αγγλία και τα Midlands, στην πραγματικότητα ο κλιματισμός θα είναι απαραίτητος. Καταλάβατε? Μάλιστα. Από τώρα σκέφτονται τι θα γίνει το 2050. Προσέχουν για να έχουν, προσέχουν για να μην έχουν. Τι να πω. Τι να πω. Και επειδή πέραν των όλων των άλλων μιλάμε για θερμοκρασίες υψηλές, τώρα η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει την ιστορία που έχουμε εμείς. Δεν την έχει. Που έχουμε οι χώρες της Μεσογείου. Όχι. Του Νότου. Δεν την έχει. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσονες, λέει, τα τελευταία χρόνια, αύξηση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, τι να κάνουμε, και μάλιστα μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 22, να φανταστείτε, είχε δείξει ότι οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών εμφανίζονται πλέον στην Ισπανία και στις Βαλεαρίδες νήσους κατά μέσο όρο 20-40 μέρες νωρίτερα σε σχέση με αυτό που συνέβαινε, ας πούμε, πριν από 70 χρόνια. Βέβαια. Γιατί χτυπάνε και εκεί κάτι 45, κάτι 46, κάτι αυτά. Θα μου πεις γιατί το λες, μας το λες τώρα για την Ισπανία. Στην Ισπανία, η οποία είναι μια ζεστή χώρα και η οποία έχει ζητήματα τεράστια, ένας πατέρας, ένας πατέρας, ναι, τι έκανε, άφησε το μωρό του στο αυτοκίνητο, 2 χρονών κοριτσάκι, στη βορειοδυτική Ισπανία, μέσα σε ασυνήθιστες για την εποχή υψηλές, ασυνήθιστα για τις εποχές υψηλές θερμοκρασίες, και το μωρό έπαθε ανακοπή και πέθανε. Είχε μεταφέρει, λέει, το πρωί το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και μετά θα πήγαινε το κοριτσάκι στον παιδικό σταθμό. Αλλά μίλαγε στο τηλέφωνο, σας έχω πει 40 φορές, έχουν σημασία οι λέξεις. Φέρεται να αποσπάστηκε από τηλεφωνική κλίση. Μιλάει στο τηλέφωνο. Και πήγε κανονικά στη δουλειά του, ξέχασε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Και πάει η μάνα του να το πάρει από τον παιδικό σταθμό το μεσημέρι και της λένε δεν έχει έρθει το παιδάκι εδώ. Και εν τη αυτή περιπτώση το βρήκανε ο τέρμα στο αυτοκίνητο. Το πήγανε σε κέντρο υγείας και τη διαπίστωσαν ότι είχε χάσει τη ζωή του. Υπέστη, λέει, καρδιακή ανακοπή το μωρό μετά από πολύ ωρή παραμονή στο αυτοκίνητο. Και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης και στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Να τους πάρουν και τα κινητά, να μην έχουν κινητά, λέω. Διήμερο πένθος στο Δήμο της Μπριών για το στη μνήμη του παιδιού. Ενός λεπτού η γη τηρήθηκε. Γύρισε πίσω μόνο τώρα έτσι. Και η ζωή συνεχίζεται. Διότι και αυτή την εποχή που εμείς έχουμε τα 28άρια, τα 27άρια και τα λοιπά, στην Ισπανία, η Ισπανία μάλλον βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και στο νότο, λέει, σε μερικές περιοχές θα φτάσει και τους 38 για τα δεδομένα του Μαΐου. Έτσι. Το ξέχασε το μωρό, πάει το μωρό. Αυτό επειδή έχει ξανασυμβεί, έχει συμβεί και εδώ και γίνεται, πώς να το πω τώρα, σε αναλογία, δηλαδή δεν τον ακούς πολύ συχνά, δόξα τω Θεώ, αλλά πώς γίνεται κάποιος να ξεχνάει το παιδί του μες στο αυτοκίνητο? Και άντε, εγώ σου λέω, μίλαγε στο τηλέφωνο και ξεχάστηκε και κλείδωσε το αυτοκίνητο και πήγε στη δουλειά. Μετά από μισή ώρα, δεν το θυμήθηκε, μία ώρα, με τη σύζυγο δεν επικοινωνήσαν, το πήγε στο παιδί του στο σχολείο, όλα εντάξει? Όχι, πάει το μωρό. Πάει το μωρό. Τι να πω, ρε, δεν ξέρω. Και έρχεται και μετά μία άλλη είδηση που λέει ότι δύο άλλα παιδάκια 4 και 5 ετών από τη Γαλλία εντοπίστηκαν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο στη νότια Πορτογαλία αργά το βράδυ της Τρίτης, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. 10 μέρες, λέει, μετά την εξαφάνισή τους από το σπίτι τους στην Ανατολική Γαλλία. Τη βρήκανε τη μάνα αυτή εκεί, τέλος πάντων, των παιδιών, 41 ετών είναι, μαζί με τον σύντροφό της, σε καφέ στην πόλη Φάτιμα. Ταξίδευαν με όχημα μεγαλικές πινακίδες. Τη συνέλαβαν. Η μάνα είναι 41 ετών, ο σύντροφος είναι 55. Θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση και κίνδυνο και κατάληψη των παιδιών. Η εισαγγελία, λέει, του Κολμάρ στη Γαλλία είχε ξεκινήσει έρευνα μετά την εξαφάνιση της γυναίκας. Είχε φύγει από την περιοχή μαζί με τα δυο της παιδιά, δύο αγοράκια είναι, χωρίς εξηγήσεις. Ο πατέρας είχε καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Στην αρχή είπαν ότι ήταν το ένα 3 ετών, το άλλο 5, τελικά είναι 4 και 5. Ένας διερχόμενος οδηγός, κοντά στο δημόσιο δρόμο μιας κοινότητας εκεί στη Πορτογαλία, τα βρήκε, τα πήγε σε ένα κοντινό φούρνο εκεί πέρα και ειδοποίησε τις αρχές. Έκλαιγαν, λέει, δεν θα κλαίνε, δηλαδή τι θα κάνουν τα μωρά, μωρά είναι. Φέρεται, λέει, να εγκαταλείφθηκαν σε δασόδη περιοχή, αλλά δηλαδή μελετημένο το σχέδιο, παιδιά. Τους δόθηκαν σακίδια με 2 μπουκάλια νερό, μπισκότα, 2 φρούτα, βάλε και φρούτα, σου λένε πάλι βιταμίνες, και μια αλαξιά ρούχα. Ταυτότητα, κάποιο στοιχείο που να λέει τι είναι, πώς τα λέει, αυτό δεν υπήρχαν. Τα παιδιά είπαν σε γιατρό που τον κάλεσαν εκεί που είχαν μεταφερθεί, ότι τα πήγανε με αυτοκίνητο στο δάσος και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι με δεμένα μάτια για να βρουν ένα κρυμμένο αντικείμενο, η μάνα και ο σύντροφος. Τα μωρά, παιχνίδι, σου λέει, α, όταν βγάλανε τα μαντήλια από τα μάτια, το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί. Οι αρχές σε Πορτογαλία και Γαλλία διεξάγουν κοινή έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης. Λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα να είναι πιθανή διεθνής απαγωγή. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα. Είναι καλά στην υγεία τους τα μωρά, φέρουν μόνο μικροτραυματισμούς. Τα τσιμπήσαν έντομα, στο δάσος ήταν, τι θα κάνανε. Και ψάχνουν να βρουν τώρα πώς εγκαταλείφθηκαν και τι προηγήθηκε της εγκατάλειψης και τα λοιπά. Και λένε οι ψυχολόγοι ότι αυτό, λέει, είναι μικρά τα παιδάκια, αλλά θα είναι σαν τατουάζ στην ψυχή τους, δεν φεύγει ποτέ. Έχουν τα εγκαταλείψαν τα μωρά στο δάσος και φύγανε. Εκείνο με τρελαίνει είναι που είχαν βάλει και φρούτα μέσα και μια αλαξιά ρούχα, σου λέει, με τις λάσπες, με τις πέτρες, με τα χώματα και τέτοια, να αλλάξουν. Πείτε μου τώρα, τι γονείς είναι αυτοί. Εξηγεί, να μου το εξηγήσει κάποιος, παιδί μου. Πρέπει να το εξηγεί, θέλω λίγο να το σκεφτούμε όλοι μαζί. Και για την περίπτωση, το μωρό, το κοριτσάκι στην Ισπανία και σε αυτή την περίπτωση που τα εγκατέλειψαν. Δηλαδή τα εγκατέλειψαν με το σκεπτικό ότι κάποιος θα τα βρει ή ότι τέλος πάντων ποιος θα τα ψάξει να τα βρει τώρα στο δάσος. Αυτά βγήκαν στον δρόμο τα μωρά. Λίγο να το σκεφτούμε. Να το έχουμε έτσι, πώς το έχουμε εμείς, όχι εμείς ως λαό, ο καθένας μόνος του, ο καθένας ξεχωριστά, προσωπικά. Τι να πω, πραγματικά, εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Κάθε φορά το ίδιο. Ξεχνάς, λες, το αυτοκίνητο το μωρό. Τι να πω. Λοιπόν, και μια που λέμε για ξένες χώρες, τα δικά μας είναι μια άλλη ιστορία. Αφήστε την ιστορία αυτή, θα τη δούμε εν καιρό. Λοιπόν, και λέγαμε για, σας πάω από το δυσάρεστο στο ξανά πίσω στο άλλο θέμα, γιατί είπαμε για τον καιρό εδώ, είπαμε για την Αγγλία, είπαμε για την Ισπανία, είπαμε για την Πορτογαλία, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ βασικό, γιατί για μας είναι η βαριά μας βιομηχανία, που λέγεται τουρισμός. Και καλώς λέγεται ότι είναι η βαριά μας βιομηχανία, διότι είμαστε μια χώρα η οποία προσελκύει εκατομμύρια κόσμου κάθε χρόνο να έρθουν να δουν εδώ τις ομορφιές μας και τις φυσικές και την ιστορία μας και όλα τα σχετικά. Και ενώ έχουμε στο μυαλό μας, α, διακοπές, τι ωραία, υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει, ας πάω ένα εξωτερικό. Τα έχω δει εδώ λίγος πολύ, τα δεις όλα, αλλά τα περισσότερα. Σου λέει, ας πάω. Και την ίδια στιγμή που κάνει κάποιος αυτή τη σκέψη, την ίδια σκέψη κάνουν και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Και τυχαίνει να έχουν την ίδια, έτσι, επιθυμία να επισκεφθούν χώρες συγκεκριμένες που είναι ωραίες κτλ. Υπάρχει και εκείνο το διαδίκτυο, βιντεάκια, βλέπει ο άλλος, λέει, α, τι ωραία είναι, τι ωραία είναι. Ξέρω εγώ, να πάω στο Ποζιτάνο, να πάω στη Ρώμη, να πάω στο Αμάλφι, τι ωραίο το Αμάλφι. Το βλέπεις φωτογραφία, το βλέπεις βίντεο, ιδηλιακά. Βλέπεις από τη στεριά προς τη θάλασσα, έτσι, σε περιοχές, τέλος πάντων τις περιοχές τις τουριστικές, τις βλέπεις σε ώρες οι οποίες είναι, υπάρχει μια ησυχία, βέβαια. Αλλά υπάρχει και πραγματικότητα που λέγεται μαζικός τουρισμός. Με το που ξεκινάει η σεζόν, χιλιάδες τουρίστες, λέει, παιδιά, κατακλείζουν τα δημοφιλή σημεία της Ιταλίας και της Ισπανίας. Και εκτός από τα βίντεο και τα σχετικά που δείχνουν τις ομορφιές και τα λοιπά, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εικόνες που δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται διότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Χάος, σου λέει. Χάος. Και ακόμα δεν έχει φτάσει η τουριστική περίοδος στην κορύφωσή της. Ακόμα είμαστε 22 έχουμε σήμερα. Δεν έχουν ξεκινήσει, έχουν πάει εδώ και 10 μέρες οι τουρίστες. Και βίντεο που κυκλοφορούν επίσης στα social media δείχνουν πλήθη τουριστών, λέει, να στριμώχνονται σε στενά περάσματα. Καλά, και σε εμάς έτσι δείχνουν βίντεο όταν είναι καλοκαίρι. Να θυμηθώ περιοχές. Δεν θέλω να βάλω τώρα στο στόχαστρο περιοχές, αλλά πανεύκολο. Κάτι ωραία, βασιλέματα. Κάτι καταπληκτικά νησιά που έχουμε. Δεν τα εκτιμάμε μόνο εμείς, τα εκτιμάνε και οι ξένοι. Τέλος πάντων, στα βίντεο αυτά, λέει, δείχνει, φαίνεται, φαίνονται οι ηλιόλουστες οδοί του Ποζιτάνο, να περπατάνε οι τουρίστες και ξαφνικά να σταματάνε για φωτογραφίες με φώτο τη θάλασσα και τα πολύχρωμα οικίματα. Τα καταστήματα φουλ τουρίστες, δεν μπορούν να μπουν ντόπιοι να ψωνίσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, σου λέει, οι άνθρωποι. Και χειροτερεύει κάθε χρόνο. Υπάρχει η ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λέγεται Cinque Terre. Και πλήθη τουριστών, λέει, γεμίζουν λεωφορεία και τρένα και περιμένουν να μπουν σε δημοφιλή σημεία για να απολαύσουν τη θέα και να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, σου λέει, δεν θα πάω να δω ένα κολοσσέο. Θα πάω να το δω. Εκατοντάδες, λέει, επισκέπτες σχηματίζουν ουρές σε δρόμους και γύρω από το κολοσσέο. Προβληματίζονται οι ντόπιοι. Το φαινόμενο του υποτουρισμού είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό να το λέμε γιατί είναι πραγματικότητα. Και έρχονται τώρα οι Ισπανοί. Κάθε τρεις και λίγο οι ντόπιοι διοργανώνουν τακτικά διαμαρτυρίες, λέει, για την υπερβολική εισρωή τουριστών. Διότι τι λένε τώρα, ότι η αύξηση των ενοικιαζόμενων κατοικιών και των Airbnb εκτοξεύει τα ενίκια. Αυτό είναι το ζήτημα. Ένα από τα ζητήματα. Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει, λέει, πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα. Διότι μετά το 24, έχουμε 26 τώρα, έτσι, οι επισκέπτες ψεκάστηκαν με νεροπίστολα από ντόπιου στη διάρκεια διαδηλώσεων. Και μάλιστα, σου λέει, θες να πας, ναι, διπλάσια η τιμή. Και οι αρχές της πόλης, λέει, προχωρούν στη θέσπιση διπλάσιου τέλους για τους τουρίστες που κατεβαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη από κρουαζιερόπλια. Λέει, θες να έρθεις, θα πληρώσεις. Για να έχει τόσο κόσμο, θα πληρώνουν οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ τι να πω. Επίσης, πλήθη τουριστών κατακλείζουν και τα Βαλκάνια. Βεβαίως. Διότι, σου λέει, που θα πάμε, ας πάμε εκεί. Πάμε, ξέρω εγώ, στη Κροατία, στον Ντουμπρόβνικ. Και ήταν και το Game of Thrones και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλο αυτό τι έχει, δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε 10 τετραγωνικά 50 άνθρωποι. Αύξηση στις τιμές διαμονής και των τροφίμων. Και δεν υποθέτω ότι δεν εσείς από πού είστε εδώ ντόπιος κοντά. Ναι, τόσο. Η τιμή είναι μία. Και αφού πληρώνει παραπάνω τουρίστας, θα πληρώσει παραπάνω και ο Κροάτης και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και δεν ξέρω τι. Όμως, κατά τα άλλα, χρειαζόμαστε να ο άνθρωπος να ταξιδεύει, να ανοίγει το νους του, να κινείται το εμπόριο. Πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά και πώς θα βρούμε, θα βρεθεί μία χρυσή τομή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλιώς θα οπλιστούμε με υπομονή όπου είναι ταξιδέψουμε και θα περάσουμε τις διακοπές μας. Υπάρχει και άλλο μία, πώς να το πω τώρα, μία άλλη περίπτωση και θέλω να το εξετάσετε αυτό, την περίπτωση αυτή, για διακοπές μετά τη σεζόν την καλοκαιρινή. Θα μου πεις, εγώ θέλω να κάνω μπάνιο. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα? Υπάρχει θέμα. Μέχρι τον Οκτώβριο κάνουμε τα μπάνια μας άνετα. Και θα είμαστε και λίγο, πώς θα το πω, διαφορετικοί από τα πλήθη. Άλλος πάει Αύγουστο. Αύγουστο πάει όλος ο κόσμος. Πήγαινε έναν Οκτώβρη. Πήγαινε έναν Νοέμβρη. Πήγαινε. Ιδέες δίνω. Λέω. Θα πεις, από το λέω μέχρι συμβαίνει. Απέχει, παρασάγκας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έχω διάφορα να ακούσω. Να τα ακούσω όλα. Ό,τι έχω, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σου Βασίλη μου, τι γίνεται εκεί στη Δράμα, ήσυχη βραδιά, αυτό είναι καλό, όπου υπάρχει ησυχία παιδιά είναι καλό πράγμα. Διότι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα, τα πολλαπλά εισόδια είναι 25 χρόνια πραγματικής κράτησης. Στην περίπτωση ισόβιας κάθριξης είναι 18 χρόνια συνεχούς πραγματικής παραμονής στη φυλακή. Τα πολλαπλά είναι 25 χρόνια. Λέει ο ποινικός μας κώδικας. Και αποφυλακίστηκε ο Ιωτόπουλος χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Παρά την αντίθετη εισαγγελική εισήγηση. Είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια, 25 χρόνια κάθριξης, ως αρχηγός 17 Νοέμβρη. Είχε αιτηθεί 5 φορές την έξοδό του από τη φυλακή. Η πέμπτη, αυτή που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 25, πέρσι, ήταν αυτή που έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μετά από έφεση σε απορριπτικό βούλευμα, με αρνητική την αποφυλάκηση του στην εισαγγελική πρόταση. Και είναι ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δήλωση της μόνιμης κατοικίας στην περιοχή που διαμένει τέλος πάντων, από την οποία δεν θα απομακρύνεται. Έτσι. Θα αποφυλακιζόταν του χρόνου. Αφού είναι 17 φορές ισόβια, ξαναλέω, είχε φάει. Συγγνώμη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Αυτό σημαίνει 25 χρόνια. Αποφυλακίστηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Ωχ, λοιπόν, γεια σας. Εάν δεν διαβάσω δηλώσεις προγραμματικές και δεν... πώς να το πω τώρα, καθίσω να αναλύσω περαιτέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Εσείς όταν πάτε να αγοράσετε βιβλίο λέτε αχ τι ωραίο εξώφυλλο, χαρούμενο, πάρτο. Όχι, γυρίζεις το πιστόφυλλο, διαβάζεις την υπόθεση του βιβλίου, περί τίνος πρόκειται, ξεφυλίζεις λίγο, θέλεις να είναι και σε αυτά, να πλησιάζει ή να κουμπάει τα ενδιαφέροντά σου, θέλεις να ξέρω εγώ, να δεις και λίγο το πρόλογο, μπορώ να ξέρω, πρέπει να το διαβάσω όλο, όχι, αλλά πάνω κάτω πρέπει να ξέρεις, και δεν είναι και κάτι σημαντικό, γιατί αν δεν σ' αρέσει το βιβλίο αυτό που έχεις αγοράσει και το δωρίζεις, το αφήνεις στην άκρη για μια άλλη στιγμή που θα έχεις περισσότερη διάθεση, δεν κάνεις κακό σε κάποιον, έτσι. Αλλά στα υπόλοιπα που αποφασίζει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για το μέλλον ενός τόπου, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, έτσι. Αλλά στα υπόλοιπα που αποφασίζει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί για το μέλλον ενός τόπου, πρέπει να

λένε μέσα ενημέρωσης του Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας. Και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν στην υπογραφή ενός προσχεδίου συμφωνίας που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ασφάλεια στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Όμως, γιατί πάντα υπάρχει ένα όμως, Ιρανός αξιωματούχος που δεν ήθελε να πει το όνομά του, διατήρησε την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αν και οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Και μεταξύ των σημείων τριβής, μεταξύ των σημείων, παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και ο έλεγχος στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαν βγει ιρανικά μέσα και είχαν πει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία στο προσχέδιο. Τώρα, περιμένουμε. Επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο, περιμένουμε το State Department ενδεχομένως, περιμένουμε την επίσημη Τεχεράνη, περιμένουμε όλους αυτούς. Αυτό το προσχέδιο λέει, προβλέπει μάλλον τα εξής: άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, και λέει οι δύο πλευρές συμφωνούν, θα συμφωνήσουν, έχουν συμφωνήσει, θα δούμε, ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε υποδομές η μία της άλλης, διασφάλιση ελεύθερης αυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, θα υπάρξει κοινός ρυθμιστικός μηχανισμός. Σταδιακή, είπαμε, άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας, και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για εκκρεμή ζητήματα. Γιατί προσπαθούν τώρα να διαμορφώσουν μια συνολική συμφωνία. Είναι και το πυρηνικό πρόγραμμα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημάδια. Ίσως, λέει, μια συμφωνία να βρίσκεται κοντά. Οι συνομιλίες προχωρούν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές μεταβαίνουν τις επόμενες ώρες στην Τεχεράνη. Αν προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν αποκλείεται μια πρώτη συμφωνία να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Και αυτό το επιβεβαιώνει και το εργατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Πάντως, ειδικά για το τέταρτο σημείο του προσχεδίου, η Τεχεράνη λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα του ουρανίου. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες στον τερματισμό του πολέμου στα μέτωπα και στο Λίβανο. Και στο Λίβανο. Όχι, λέει, στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται, λέει, σε μέσα ενημέρωση σχετικά με πυρηνικά ζητήματα για τον εμπλουτισμό υλικού, εμπλουτισμένου υλικού κτλ., είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Να μην τα ακούσουν και τα μέσα ενημέρωσης, αλίμονο λίγο. Και στερούνται αξιοπιστίας. Για να σας πω. Ο Χαμενεΐ, ο Μοτζάμπα, όλο του το ηγέτης, ο Αγιατολάχ, είπε ότι το ουράνιο πρέπει να μείνει εδώ, να μην αποσταλεί στο εξωτερικό. Μπαμπούσα, από πού το είπε? Είναι δήλωση γραπτή. Δηλαδή είναι, κάνει δηλώσεις γραπτές και τις μεταδίδουν. Αυτό. Η εντολή είναι, λέει, αυτή. Μετά είχαμε και τον Τραμπ, διότι καταλαβαίνετε, σε συνομιλία του με δημοσιογράφου στο Βάλι Γραφείο, είπε ότι είπα θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Θα το πάρουμε, λέει. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Αφού το πάρουμε, θα το καταστρέψουμε. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε το πάρουν αυτοί, θα το πάρουμε εμείς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή είχαμε και τη συνάντηση προχθές του Πούτιν με το ΣΥ στο Πεκίνο, το θυμάστε, το λέγαμε, τα είδατε κιόλας στις τηλεοράσεις κτλ. Φαίνεται ότι συζήτησαν το ενδεχόμενο μεταφοράς του ιρανικού ουρανίου και είπανε ότι υπήρχε μια ιδέα. Την έχει ξανακάνει την πρόταση αυτή η Ρωσία και έχει απορριφθεί, να μεταφερθεί το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία. Και έκρουσαν το καμπανάκι, λέει, για τον κίνδυνο επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές, το είχαμε πει, κατά της κυβέρνησης Τραμπ στη σκιά του πολέμου.

Προσέξτε τώρα, δεν μπορώ, πραγματικά. Ρωσία και Κίνα υπογράμμιζαν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της απεικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Κάτι τέτοιες δηλώσεις γίνονται και τις ξαναδιαβάζεις και λες, μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι, μήπως εν τη αυτή περίπτωση κάτι είναι στρεβλό. Ναι. Εντάξει. Α, είναι και 52, πήγε και 52. Λοιπόν, αυτά γίνονται και τώρα περιμένουμε να δούμε, θα υπάρξει τις επόμενες ώρες συμφωνία. Θα υπάρξει εν τη αυτή περίπτωση μία κατάληξη, πώς να το πω έτσι, που θα μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Τι να σας πω. Μεταξύ βγαίνει το CNN και λέει ότι το Ιράν ανασυγκροτεί τη στρατιωτική του βιομηχανία ταχύτερα από το αναμενόμενο και μάλιστα έχει ξεκινήσει, λέει, για την παραγωγή drones. Βεβαίως. Άντε τώρα να βρεις τι γίνεται. Και καλώς την, καλημέρα. Όχι, δεν έχει εμφανιστεί, κάνει δίνει γραπτή δήλωση και τη διαβάζουν τα μέσα ενημέρωσης, παιδί μου. Τι λέει, ναι, επίσης, όχι βέβαια, θα τα πούμε, μη βιάζεστε. Τι είπε, ότι θα είναι και ο Λίβανος θα είναι μέσα στη συμφωνία, μάλιστα. 9 τραυματίες, επίθεση σε νοσοκομείο, Ισραηλινή, μέλη του προσωπικού μέσα στους τραυματίες αυτούς, ζημιές και τα λοιπά. Και αυτό που το λες δεν το ξέρω, και η Χεζμπολάχ βεβαίως συνεχίζει τις επιθέσεις στις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο το Λίβανο. Δεν το συζητάμε. Είναι και χειρί αυτό. Εντάξει. Δεν είναι, αλλά είναι. Δηλαδή στα χαρτιά είναι. Στο πεδίο δεν είναι. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα βελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, να μην σας πω. Να σας δώσω λίγο κουράγιο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούς παραμένουν το πλέον κρίσιμο ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεϊ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φαίνεται να συζήτησε με το Σι Τζινπινγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενα διόδια στα στενά του Ορμούς θα ήταν απαράδεκτα. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου της Σπάρτης. Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κηρύχθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοκτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στην λειτουργία της αντιπολίτευσης. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Τους αγώνες αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές, ενώ τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 και στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Να έρθει και ο Ροσπάνθυρ. Νοχελικά. Να πάρει τη θέση του. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Αυτό δεν το ξέρω. Μόλις το μάθω θα σας το πω. Hello Σοφία. Το hello βαρές. Η αλήθεια είναι αυτή. Αναμένομεν. Μακάρι να επιτεθεί η συμφωνία, αλλά με αυτόν τον πέρα από επικίνδυνο και μόνο για τα προσωπικά κέρδη ενδιαφερόμενο πρόεδρο, το άλλο δεν το διαβάσω, δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γεια σου Δημήτρη. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Διαπραγματεύσεις γίνονται πάντως. Τώρα, ό,τι και να σας πω, περιμένουμε και εμείς, όπως και εσείς, να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Θέλω να κρατάμε την αισιοδοξία μας. Πάντως σήμερα, που είναι Παρασκευή, τι έχουμε πάθει μέσα σε όλα, θα σας πω μετά. Γιατί είναι και μερικά πράγματα που είναι που έχουν πάρει το δρόμο τους μέσα σε όλα, διότι δεν μπορεί να έχουμε μόνο τα πολεμικά και τα πώς το λένε, και τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν και άλλα πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Σήμερα λοιπόν ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και μην ξεχνάμε ότι έχει ανακοινώσει ο Ουάσιγκτον σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από την Ευρώπη. Και πρέπει να χωρίσει για τη συνάντηση λοιπόν των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ ήταν πολύ απογοητευμένος από τη συμμαχία, διότι μέλη της δεν επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφος τους για τον πόλεμο. Την Ισπανία ξεχώρισε ιδιαίτερα. Έχετε χώρες, λέει, όπως η Ισπανία που μας αρνούνται τη χρήση των βάσεων. Τότε γιατί είστε, λέει, στο ΝΑΤΟ? Αυτή είναι, λέει, πολύ δίκαια ερώτηση. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ είναι πολύ χρήσιμα, αλλά πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Τι να σας πω. Όπως και να έχει, γιατί έχουμε και τα στενά τουρμούς, να δούμε τι θα γίνει. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί αναμένεται να προσπαθήσουν να εξευμενήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν στην ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά τουρμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Και να λάβουν περισσότερα μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα αποφασιστεί, τι θα υποθεί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει, ωραία, για να δω. Ναι. Τι έχουμε πάθει. Είναι αισιόδοξος ο Ρούμπιο, παιδιά, για την πορεία για το μέλλον των διαπραγματεύσεων. Και αφού είναι αισιόδοξος, επίσης παίρνει 5.000 από τη 5.000 από τη Γερμανία, θα στείλει 5.000 στην Πολωνία στρατιώτες. Θα στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Το ξαναλέω. Κάτι βάζεις στο τραπέζι, κάτι βάζουν οι άλλοι, κάτι απορρίπτεις, κάτι δέχεσαι. Έχουμε μέλλον. Και επειδή έχουμε και το ζήτημα της Κούβας, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του νησιού είπε, κατηγόρησε το Ρούμπιο, ότι ο οποίος είναι Κουβανός στην καταγωγή, ότι υποκινεί μια στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του.
λέγοντας ότι λέει ψέματα όταν υποστηρίζει ότι η Κούβα ως κράτος υποστηρίζει τη δημοκρατία. Δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στην Κούβα, λένε οι Κουβανοί. Διότι έχουν, πώς να το πω τώρα, ένα ζήτημα. Βέβαια, είπε ο Τραμπ ότι δεν θα κλιμακώσουμε την ιστορία της Κούβας, διότι θα καταρρεύσει, λέει, μόνη της. Αλλαγή καθεστώτος θέλουν. Και είναι και 94 χρονών ο Ραούλ Κάστρο, και του έχουν απαγγελθεί και κατηγορίες για κάτι που είχε συμβεί το 96 όταν ήταν υπουργός άμυνας, που είχε καταρριφθεί ένα αεροπλανοσκάφος με κουβανίσους αντιφρονούντες κτλ. Και τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Και βγαίνει και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η κυρία Καγιακάλας, και είπε πρέπει να τελειώσει ο έλεγχος και η απομόνωση του λαού της Κούβας, που πλήττεται από βαθιά οικονομική κρίση. Και τελεί υπό την αυξανόμενη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει φτάσει, λέει, σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση. Αυτά τα είπε στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Και να μην ξεχνιόμαστε, χθες ο Ρούμπιο προειδοποίησε την Αβάνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν αλλαγή στο κομμουνιστικό νησί. Δεν είναι λειτουργηλή το οικονομικό του σύστημα, είναι ελαττωματικό. Μα έχει αποκλεισμό. Δεν έχουν τα βασικά. Από τις 24 ώρες, 3 ώρες την ημέρα, και αν έχουν ρεύμα. Παράδειγμα λέω. Το οικονομικό του σύστημα, είπε ο Ρούμπιο, είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το εφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Σου λέει, άλλαξέ το και εγώ θα σε βοηθήσω να το αλλάξεις. Να το βελτιώσεις, το οικονομικό σου σύστημα. Το εμπάργκο ισχύει από το 62 και από το Γενάρη που μας πέρασε η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό. Γι' αυτό δεν έχουν ρεύμα. Μα ότι αυτό συνεπάγεται. Εδώ κόβεται μια ώρα εδώ και τρελαινόμαστε. Βάλει να μην έχεις από τις 24 ώρες τις 20. Και τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Με το θα δούμε θα μπεις λύνονται τα προβλήματα. Όχι, αλλά τι να πεις. Μπορεί να πεις και κάτι άλλο. Έχουμε και άλλα στη γειτονιά μας. Και στη γειτονιά μας διάφορα. Μα τώρα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είναι αυτό. YouTube. Για το τραγουδάκι το ωραίο. Και εδώ είμαστε.

Και ενώ όσο γίνονται όλα αυτά, πέραν του Ατλαντικού στην Κούβα δηλαδή, όσο γίνονται αυτά στα ανατολικά μας, στο Ιράν δηλαδή, έχω να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο, αλήθεια, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε και θέλετε να το μάθετε. Η βασική λοιπόν ομοσπονδιακή υπηρεσία, η Επιτροπή Καλών Τεχνών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενέκρινε το σχέδιο για την αψίδα του Θριάμβου που θέλει να κατασκευάσει ο Τραμπ σε μια είσοδο της πρωτεύουσας του έθνους. Αυτό είναι η έγκριση, η πρώτη στην Ουάσιγκτον, έτσι. Ένα βασικό βήμα στη διαδικασία του έργου, αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Οι επίτροποι, οι οποίοι είναι όλοι διορισμένοι από τον Τραμπ, ενήργησαν παρά τη συντριπτική αντίθεση του κοινού. Αυτή η αψίδα θα είναι 250 πόδια, ένα από τα πολλά έργα που επιδιώκει ο πρόεδρος ο Αμερικανός, παράλληλα με την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου. Ετοιμάζεται και αυτή η αίθουσα του χορού, για να αφήσει το αποτύπωμά του στην Ουάσιγκτον. Και ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε πριν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ότι η ψηφοφορία ήταν φανταστική και είμαστε, λέει, η μόνη σημαντική και μεγάλη πόλη που δεν έχει, λέει, με αψίδα. Κατάλαβες. Η Επιτροπή τώρα επιβλέπει μόνο τα σχέδια, δεν έχει ρόλο στην πραγματική κατασκευή ή χρηματοδότηση της αψίδας ή οποιοδήποτε άλλο έργο εξετάζει. Και οι προκαταρκτικές έρευνες και οι δοκιμές του χώρου της αψίδας ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Και είχε πει πέρσι ο Τραμπ ότι αυτή η αψίδα, η φοβερή, θα μπορούσε να πληρωθεί με ιδιωτικές δωρεές που έχουν απομείνει από το έργο της αίθουσας χώρου. Σου λέει κάτι λεφτά, μην να φτιάξουμε μια ασπίδα. Καλό είναι αυτό. Ό,τι φτιάχνει κάποιος είναι χρήσιμο. Μια εκτίμηση κόστους για την αψίδα αυτή εξακολουθεί να υπολογίζεται, αλλά υπάρχει, λέει, ένα συνδυασμός χρημάτων φορολογουμένων και ιδιωτών που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για να πληρωθεί όλο αυτό. Αυτό το είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αλλά δεν ήθελε να πει το όνομά του αξιωματούχος, γιατί, λέει, ο πρόεδρος δεν έχει συζητήσει, λέει, δημόσια το κόστος του έργου. Το κτίριο είναι όμορφο, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εν τη αυτή περιπτώση, σε αυτή τη, είναι, πώς το πω, το design. 76 μέτρα, τα 250 πόδια είναι 76 μέτρα. Από τη βάση της, έτσι, ψηλά, είναι μεγάλη ασπίδα, λέω, αψίδα αυτή. Με ένα πυρσό που θα κρατάει ψηλά μία φιγούρα που μοιάζει με το άγαλμα της ελευθερίας και θα είναι στην κορυφή της κατασκευής, πλαισιωμένη από δύο επιχρυσωμένους αετούς. Επίσης, σκεφτόντουσαν να βάλουν και τέσσερα λιοντάρια να φυλάνε τη βάση. Αυτά τα αφαίρεσαν. Κράτησε το άγαλμα, αφαίρεσαν τα λιοντάρια. Και αητή και λιοντάρια δεν είναι. Πολύ πράγμα. Επίσης, οι φράσεις «Ένα έθνος υπό το Θεό» και «Ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους» θα είναι χαραγμένες με χρυσά γράμματα και στις δύο πλευρές του μνημείου. Εξωτερικό από γρανίτη, λέει, θα έχει. Επίσης θα έχει στην κορυφή ένα χώρο ο οποίος θα έχει θέα 360 μοιρών στην περιοχή. Βέβαια, μετά υπήρχαν και άλλα ζητήματα που προέκυψαν πολύ σοβαρά, διότι ο αντιπρόεδρος αυτής της επιτροπής, η οποία ψήφισε και είπε εντάξει, είχε πει πριν τον περασμένο μήνα ότι προτιμούσε την αψίδα χωρίς τις φιγούρες στην κορυφή, όμως θα μειωνόταν το ύψος. Καταλαβαίνετε.
Και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αψίδα θα κυριαρχούσε στον ορίζοντα. Μα αυτό είναι το θέμα, να κυριαρχεί στον ορίζοντα. Και θα διατάραζε την προσεκτικά σχεδιασμένη θέα μεταξύ του μνημείου του Λίνκολν και του Εθνικού Κημητηρίου του Άρλινγκτον. Ή άμα είναι να αναφέρονται όλα, τι. Επίσης, θα ήταν, λέει, περισσότερο από 2 φορές πιο ψηλό από το μνημείο του Λίνκολν, το οποίο είναι 30 μέτρα, και σχεδόν το μισό ύψος του μνημείου της Ουάσιγκτον, που είναι 169 μέτρα. Και ο Τραμπ, λέει, εξέτασε τη σύσταση της Επιτροπής να αφαιρέσει το άγαλμα, αλλά επέλεξε να μην ακολουθήσει μία τέτοια επιλογή, διότι θέλει, λέει, η αψίδα να γιορτάσει, να γιορταστεί και από τους, η Αμερική μάλλον να γιορτάζει και για τους ζωντανούς, όχι μόνο για αυτούς που έχουν φύγει, η Λίνκολν, ας πούμε. Θα το κάνει αυτή την αψίδα, την αψίδα αυτή να ξεχωρίζει από μνημεία. Καταλαβαίνετε. Και σου λέει, εντάξει, να φτιάξουμε κάτι που να μείνει στο διηνεκές. Και επειδή βγαίνουν όλοι, πάρα πολλοί, και εκφράζουν τις ανησυχίες τους και εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για διαταραχές στο οπτικό πεδίο και τα λοιπά, συντηρητές βγαίνουν, ιστορικοί βγαίνουν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται το Κογκρέσο για να την εγκρίνει την αψίδα αυτή, γιατί τη χτίζει σε ομοσπονδιακή γη, όπως δεν χρειάζεται, λέει, να εγκρίνει και την αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, θα το φτιάξω. Μην ξεχνάμε, 4 Ιουλίου, πόσος καιρός μένει, 1,5 μήνας, και τα 250 γενέθλια της Αμερικής. Θα κάνει διάφορα, βέβαια. Θα κάνει διάφορα. Μη κερδοσκοπική ομάδα υποστήριξε σε μήνυση που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αλλαγές στο μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Τραμπ να προωθήσει δραματικές ανακοινήσεις στην Ουάσιγκτον χωρίς τις κατάλληλες αναθεωρήσεις και να υπονομεύσει τον τόνο που έχει η περιοχή. Αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει η πόλη να, τέλος πάντων, να αλλάξει. Να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ. Τι να πω. Γιατί ξέρω ότι είχατε αγωνία. Θα γίνει η αψίδα ή δεν θα γίνει. Θα γίνει τελικά. Αλλά δεν θα έχει τα λιοντάρια τα χρυσά κάτω, θα έχει μόνο τους αϊτούς. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο ήσυχοι και πιο ήρεμοι και να πορευτούμε. Έχω να ακούσω κάτι. Κάτι θα έχω. Πάμε.

0: 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα διαδικτυακά. Να σε καλά, Πολίνα μου. Τι ωραία θα ήταν, είναι η αλήθεια. Αλλά τι να πεις, τι να πεις. Υπάρχουν και χειρότερα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, βρε Γρηγόρη. Δεν έχω ήχο, θα το δω μέσα. Αλλά τα ματάκια του τα λένε όλα. Τα ματάκια του τα λένε όλα. Σώπα, αδερφέ. Εδώ δεν σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Δεν σεβαστούμε τα άλλα πλάσματα. Δίποδα ή τετράποδα. Άσε με τώρα. Δηλαδή πραγματικά. Αλήθεια. Για να είστε να είσαι καλά. Εύα, νομίζω ναι. Έχω την μέρα είναι, Παρασκευή είναι, την Τρίτη καλή. Για βιάζεσαι. Μη βιάζεστε, θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Δεν θέλω άγχος. Να αγχώνονται αυτοί που θα θέσουν αυτόν στην κρίση του λαού, όχι εσείς. Λοιπόν, επειδή εμένα δεν με αφήνει, επειδή εμένα τα πράγματα μ' αρέσουν να ολοκληρώνονται, δεν με τσατολιωμένα δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Και επειδή γίνονται πράγματα και θάματα ανά την Ιφίλιο, που θα ήταν καλό να είναι μόνο ευχάριστα, αλλά δεν είναι. Και εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε χθες, που ξεκίνησε η επιστροφή των ακτιβιστών του Στολίσχου για τη Γάζα στις χώρες τους. Υπήρχαν μαρτυρίες κρατουμένων, ανθρώπων που κρατήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, λέει φάγαμε ξύλο, αλλά ξέρουν που χτυπάνε. Μη βγούμε στις κάμερες και είμαστε χτυπημένοι. Καλά, δεν είναι μόνο των Ισραηλινών αυτό. Αυτό γενικά σου λέει μη φανεί. Ότι κάποιος μετά θα δείξει τα χτυπήματα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Σου λέει το κατέβουν στο αεροδρόμιο και θα είναι οι κάμερες εκεί, δεν τους κάναμε τίποτα. Τότε τους κάνουν άλλη ιστορία. Επίσης, εχθές είχαμε στο βόρειο τμήμα της Γάζας ένα νεκρό 13χρονο αγόρι, διότι και αρκετούς τραυματίες, διότι ήταν, λέει, πώς να το πω, ήταν να χτυπήσουν ένα αυτοκίνητο που ήθελε να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και βρέθηκε το παιδί και σκοτώθηκε. Καταλάβατε, σε λάθος τόπο, λάθος χρόνο. Και βγαίνουν οι άνθρωποι από εκεί που ζουνε και λένε μην μιλάτε, λέει, για εκεχηρία ή για ανακοχή, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Έτσι, να το πω πώς είναι, 880 μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 25. Και επίσης, επειδή μέσα σε όλα τα ξεχνάμε και τι να πεις, είναι και πολλά, δεν είναι λίγα, 6 και πλέον μήνες μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, απόφαση που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για το θύλακα το Παλαιστινιακό, λένε ότι 3 διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο μικρό παραθαλάσσιο Παλαιστινιακό θύλακα, που θα γίνει η Ριβιέρα εν καιρό, παραμένει καταστροφική. Με μεγάλες παρεκκλήσεις ανάμεσα στις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί και την υλοποίησή τους στο πεδίο. Η απόφαση, λέει, του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 25 το Αμερικανικό Ειρηνευτικό Σχέδιο προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως, λένε αυτές οι τρεις οργανώσεις, είναι η Oxfam, είναι η Save the Children και είναι η Refugees International. Αυτές είναι οι οργανώσεις. Λένε λοιπόν, αντί για τη διανομή βοήθειας, οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα στη Γάζα. Και λένε επίσης ότι το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών. Όπως για παράδειγμα σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ίδρυψης, νερό δεν έχουν, σκηνές, ιατρικά εφόδια σε επαρκείς ποσότητες, τους δίνουν κάτι, ξέρετε, και η έλλειψη λέει υλικό αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες, πολλές, σε ουσιαστικά όλο το θύλακα. Και επίσης, παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν λέει στις κλινικές μας, λένε οι οργανώσεις αυτές, πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Και μάλιστα τον Απρίλιο, Μάιο έχουμε, αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών αυτών που πεθαίνουν από την πείνα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Καλά, σχολείο δεν πάνε. 600.000 παιδιά δεν πάνε σχολείο για τρίτη συνεχόμενη χρόνια. Ποιος νοιάζεται. Επίσης λένε ότι εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών που κάθε μέρα γίνονται, σημειώνονται, νέοι ασθενείς σειραίνουν κάθε μέρα στα νοσοκομεία και στα νοσοκομεία. Σε αυτές τις υποτυπώδεις, πώς να το πω τώρα, υποδομές που έχουν φτιάξει για να τους περιθάλπουν. Εντάξει, μόλις δεις ότι βάλει τραγούδι. Διότι το Παλαιστινιακό σύστημα υγείας έχει αποδεκατιστεί. Είναι, αυτό το λέει η Αμερικανίδα χειρουργός, τον το λέει όποιος να είναι, έτσι. Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπήρξαν αρχιτέκτονας της συμφωνίας, να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν δεν γίνει, λέει αυτό, το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει αύριο. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Refugees International είπε ότι πρόκειται για το ευκολότερο τμήμα της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και οδεύει να αποτύχει και αποτυγχάνει διότι αφήνεται να αποτύχει στην τύχη τους. Σου λέει έχουμε άλλα τώρα, δεν είναι τώρα να έχουμε, έχουμε τώρα το Ιράν, έχουμε την Κούβα, έχουμε το Λίβανο, έχουμε τα στενά του Ορμούς, μην ξεχνιόμαστε. Ποιος νοιάζεται. Και όσον αφορά στο σε αυτή την ιστορία που μου στείλατε βιντεάκια εχθές και ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο, αλλά ξέρετε ότι προβληματίζομαι και στεναχωριέμαι και δεν είναι εύκολο πάντα να τα βλέπω. Βλέπω τι είναι λίγο και μετά είναι διπλάξη. Άλλοι είναι πιο ψύχρεμοι και άλλοι είναι πιο έτσι γενναίοι σε αυτά. Να βλέπουν τέτοια βιντεάκια που να συμπεριφέρεται κάποιος σε ανθρώπους σαν να είναι σκουπίδια. Έτσι. Αλλά εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή τη συνωμοταξία. Και έψαξα και ξανά έψαξα μάλλον για να δω περί τίνος πρόκειται. Αυτός ο τύπος που είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, είναι ηγέτης λέει ενός ανοιχτά ρατσιστικού πολιτικού κόμματος που ήταν απαγορευμένο για πολλά χρόνια και είναι διαβόητος όχι μόνο για τα προκλητικά και τα ταπεινωτικά βίντεο και τις εξωφρενικές δηλώσεις του, και από τότε που διορίστηκε υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εφαρμόζει μια επίσημη εσκεμμένη πολιτική κακομεταχείρισης των Παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές που εποπτεύει. Ακραία βία, λένε. Σωματική κακοποίηση, εξευτελισμός, σεξουαλική παρενόχληση, ταπείνωση. Και είναι αυτό το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε με τους ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα. Προκάλεσε επικρίσεις και τα λοιπά και στο εσωτερικό. Αναγκάστηκε ο Νετανιάχου την αγάπη και στο εξωτερικό και τα λοιπά. Και μάλιστα αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίοι τώρα τι τους νοιάζει, μας νοιάζει εμάς στην Ευρώπη τι κάνουν οι Παλαιστινοί κρατούμενοι στις φυλακές. Όχι. καταδίκασαν τις ενέργειες, λέει, του Υπουργού. Διότι έχουν μέσα στο στολίσκο ήταν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αν δεν ήταν, δεν θα μας ένοιαζε. Τη Γαλλία, ας πούμε, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Και επίσης, δεν θέλω καθόλου να διαβάσω, να σας διαβάσω καθόλου όμως. Τα βασανιστήρια που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις φυλακές. Καθόλου. Και επίσης, γιατί να πληγωθούμε τέτοια ώρα. Και επίσης, επειδή πρέπει να κρατάμε, κάποιοι θεωρούν ότι και καλό είναι η ισορροπία στη ζωή μας, γιατί αν δεν υπάρχει ισορροπία θα πέσουμε ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Επειδή γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα, εξελίσσονται και όλα τα σχετικά, κάποιοι δεν, και καλά κάνουν δηλαδή, δεν αργούν να δημοσιεύσουν. Παράδειγμα, διάβασα την μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία το 23 που είχε εισβάλει Χαμάς στο Ισραήλ και είχε κάνει αυτές τις φρικαλαιότητες, τι υπέστη και τα λοιπά και πώς γλίτωσε. Και για να είμαστε, να το ξαναπώ, το είπα και χθες και θα το επαναλάβω, όπου υπάρχει, όπου πληγώνεται άμαχος και αθώος άνθρωπος, εμείς είμαστε εναντίον. Δηλαδή ξαφνικά δεν θα υποστηρίξουμε τη Χαμάς, ας πούμε. Έτσι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί είναι... Είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Δεν μπορώ να μιλήσω και όπως θέλω. Για να μην προσβάλλουμε κόσμο. Γιατί κάποιοι μπορεί να προσβληθούν. Γιατί έλαβα και μερικά μηνύματα ότι κάποια ήταν εσείς με το Χαμάς, κάποια άλλη ήταν εσείς με το Ισραήλ. Δεν είμαι με κανέναν. Είμαι με τους ανθρώπους που υποφέρουν. Ξαναλέω. Έτσι. Και επίσης θα ήθελα να κουβεντιάζουμε στη βάση των επιχειρημάτων. Αυτό. Και τέλος. Λοιπόν, 47 είναι. Glory Days, Bruce Springsteen. Ναι, για πάμε να ακούσουμε το αφεντικό. Πάμε.

Ναι. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Αυτός που... Είμαστε οι αφέντες που έλεγε αυτός. Λοιπόν, του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Χθες σας έλεγα για το Αφγανιστάν και δεν θα το αφήσω, διότι ακραία φτώχεια και τα λοιπά, και βγαίνουν οι γονείς και λένε αναγκαζόμαστε να πουλήσουμε τα παιδιά μας για να ζήσουμε, και τώρα πια βγαίνει δημοσίευμα που λέει ότι οι Ταλιμπάν νομιμοποίησαν τους παιδικούς γάμους με νέο νόμο που συνδέει την ικανότητα για γάμο των κοριτσιών με την έναρξη της εφηβείας. Εφηβεία 12, 13, 9, τα 9. Και υπάρχει επίσημο εγγραφό με τίτλο «Αρχές διαχωρισμού μεταξύ συζύγων», και το καθεστώς αυτό, το επέσχυντο, καταργεί ουσιαστικά το σταθερό όριο ηλικίας γάμου για τα κορίτσια. Και αναφέρει ότι το κείμενο, ότι η σιωπή μιας παρθένας κοπέλας που έχει φτάσει στην εφηβεία μπορεί να θεωρηθεί συνένεση για γάμο. Πού να μιλήσει, υπάρχει περίπτωση? Επειδή δεν θέλω. Παρθένας κοπέλας. Όχι, Παναγία. Στα κορίτσια η εφηβεία, λέει, συνήθως ξεκινά μεταξύ 8 και 13. 8 ετών είναι έφηβα τα παιδιά. Να, δεν τη μαθαίνεις. Και σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και παλαιότερη σου

Δυτική Σχολή Ισλαμικού Δικαίου, το κατώτατο όριο για την έναρξη της εφηβείας θεωρείται τα 9 χρόνια. Μέχρι σήμερα ο νόμος προέβλεπε ως νόμιμη ηλικία γάμου τα 16 για τα κορίτσια και τα 18 για τα αγόρια. Αυτό ήταν το 77. Κορίτσια κάτω των 16 μπορούσαν να παντρευτούν μόνο με άδεια του πατέρα ή του δικαστή. Με το ζόρι τις πηγαίνανε. Τέλος πάντων, οι γάμοι κάτω των 15 ετών είχαν ποινικοποιηθεί με νόμο του 9/2009 για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και με το νέο νόμο, λέει η διευθύντρια του Conflict Analysis Network, το καινούργιο το νόμο, το ηλικιακό όριο καταργείται. Αν το ένα κορίτσι φτάσει στην εφηβεία στα 9 ή στα 10, θεωρείται πλέον ότι έχει νόμιμη ηλικία για γάμο. Και διεθνείς οργανώσεις και ειδικοί όχι υποστηρίζουν, αυτό είναι. Λένε ότι ο νέος νόμος ουσιαστικά νομιμοποιεί και το βιασμό ανηλίκων. Πρόκειται, λέει, για ένα ακόμη επίπεδο φρίκης που επιβάλλουν τα λιμπάν στις γυναίκες από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία. Και ευτυχώς δεν το συζητώ, γιατί γι' αυτό καμιά φορά για το λάδες και οι μουλάδες. Αυτός ο νόμος λοιπόν εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Χαχουτζάντα, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. Και το αυτό το νέο νομικό πλαίσιο αναγνωρίζει επίσης την ύπαρξη γάμων πριν από την εφηβεία. Υπάρχει μια οργάνωση, η Αφγανική Οργάνωση Δικαιωμάτων, Ραντάρι, και η επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, το όνομά της είναι Σαχαρζάδ Ακμπάρ, λέει ότι ένα κορίτσι μπορεί θεωρητικά να ακυρώσει ένα τέτοιο γάμο μόνο μέσω δικαστηρίου των Ταλιμπάν και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ακυρώσει. Διότι σύμφωνα με τον νόμο, ένας γάμος που έχει οργανωθεί από πατέρα ή παππού πριν από την εφηβεία μπορεί να ακυρωθεί μόνο αν οι κηδεμόνες κρυθούν κακοποιητικοί, ψυχικά κατάλληλοι ή ηθικά διεφθαρμένοι. Και η κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου ή μια άδικη πρίκα δεν θεωρούνται επαρκή λόγοι διαζυγίου. Ακόμη λέει και αν ο σύζυγος είναι βίαιος απέναντι στη γυναίκα του και αυτό από μόνο του δεν αποτελεί λόγο διαζυγίου. Αντί αν πάει στο δικαστήριο, αν φτάσει μια περίπτωση, επειδή κακοποιείται μια γυναίκα, πρώτα θα επιχειρηθεί διαμεσολάβηση αντί για προστασία και διαζύγιο. Τα κορίτσια έχουν αποκλειστεί στο Αφγανιστάν από την εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη, δεν μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, δεν μπορούν να δουλέψουν, πολύ αυστηροί όροι, δεν μπορούν να μετακινηθούν, πολύ αυστηροί όροι, λόγω στη δημοσία ζωή δεν έχουν, έχουν διαλυθεί οι δομές προστασίας που παρήχαν νομική βοήθεια. Σε κορίτσια προσπαθούσαν να ξεφύγουν από αναγκαστικούς γάμους. Διαλύθηκε, ας πούμε, το Υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων, είσαστε καλά. Και ειδικές μονάδες αστυνομίας και της δικαιοσύνης για περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Ούτε παλιότερα, λέει, ήταν η κατάσταση. Υπήρχε όμως ένας μηχανισμός προστασίας για τα κορίτσια που ήταν να οδηγηθούν σε παιδικό ή αναγκαστικό γάμο. Και βεβαίως αυτοί οι νόμοι, οι νέοι κανονισμοί που τον ενέκρινε ο Χαμοντολάχ, όπως τον είπα, Χουμουτζάντα, επηρεάζουν και τις ενήλικες γυναίκες, καθώς καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το διαζύγιο ακόμη και σε περιπτώσεις κακοποίησης ή εγκατάλειψης. Το βασικό μήνυμα, λέει, αυτού του νόμου είναι ότι δεν μπορεί να χωρίσει από το σύζυγό σου εκτός και να το επιτρέψει ο ίδιος. 2026, Παρασκευή 22 Μαΐου, σε κάποιες χώρες για τις γυναίκες είναι το, είμαι στο 1500 και πίσω. Αλλά δεν πειράζει, δεν επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Μόσχα. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. «Η κυβέρνησή μας στηρίζει το ΕΣΥ με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. «Το έργο υλοποιείται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027». Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση του κόμματός της με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών». «Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος του νέου φορέα είναι μια Ελλάδα που θα παράγει, θα προστατεύει την οικογένεια και θα στηρίζει τους αδύναμους. Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης Σταυρίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για 2 αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οσγκιούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink 2026 στο ΟΑΚΑ. Τα παιχνίδια αρχίζουν σήμερα στις 6 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ και αναμένεται να τα παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 22 του μηνού. Σιγά σιγά πάει και αυτός. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη. Την καλή μέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κυρία Γιάννη, το επόμενο λέει να το αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιώργος Δαλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι είναι το επόμενο? Νότης, βεβαίως.
1: Κυπερισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπείς τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, νάκι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό, τις χιλιάδες ανάσες και με

0: παιδιά σου διαλεγμένα σ' έναν θάνατο ταγμένα και στη ξενιδιά. Πατρίδα μου,
1: που είστε παλικάρια, γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
0: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μη δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Με χαρούλα και η αγάπη είναι ζάλι. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγία της Σταυρούλιας, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο εμπλουτισμός ουρανίου από το Ιράν και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ παραμένουν τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχθεί επιβολή διεωδίων στα στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και πιθανότατα θα τα καταστρέψουν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να μην αποσταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα φέρεται να συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ το ενδεχόμενο μεταφοράς και αποθήκευσης ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία. Στις 11 το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, καθώς και οι υπόλοιποι 11 βουλευτές των οποίων είχε αρθεί η ασυλία από τη Βουλή, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τις 5 Ιουνίου έλαβαν προθεσμία τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς.